0: με 8 παρά και μετά πάω σχολείο. Αν έχω 7 ώρες, συνήθως εντάξει, τελευταίες ώρες μπορεί κάτι να ξεκλέψω, να φύγω. Και μετά πάω κολυμπητήριο 3 η ώρα.
1: Τρως τίποτα. Κάνουμε...
0: Τρώω καλά. Για να κάνουμε ζέσταμα ξηράς. Και μετά 3,5 νερό με 6 παρατέταρτο. Αν έχουμε γυμναστήριο, βγαίνουμε, ντυνόμαστε και πάμε στο γυμναστήριο. Τελειώνουμε γύρω στις 7,5. Και τώρα αν έχω μάθημα, εντάξει, μία φορά την εβδομάδα τις καθημερινές έχω, πάω κατευθείαν...
1: Μάθημα εννοείς...
0: Ιδιαίτερα.
1: Ναι,
0: πάω κατευθείαν μετά το γυμναστήριο στο μάθημα.
1: Εδώ να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ τους θαυμάζω τους αθλητές και τους θαυμάζω εδώ και 50 χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια που κάνατε δουλειά. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, δεν λέω ότι πρέπει να κάνεις κάποιον ηρωισμό, αλλά στο δικό σου το μυαλουδάκι που πίζει ακόμη, πώς δεν γίνεται κουρκούτι το μυαλό όταν πρέπει να σκεφτείς τι λάθος έκανες στην προπόνηση. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έχεις είναι ένα διεθνές meeting. Το τεστ στα μαθηματικά, την έκθεση, το ένα το άλλο.
0: Κάτι
1: και να είσαι καλή σε όλα.
0: Ανάλογα. Κάποιες φορές κάτι θα αφήσεις. Αλλά ανάλογα τώρα τι τεστ είναι, αν μου αρέσει το μάθημα. Αν είμαι καλή στο μάθημα και αποφασίσω να ασχοληθώ, αν συμπαθώ τον καθηγητή και ασχοληθώ. Δηλαδή, είναι ανάλογα. Οπότε, εντάξει, τώρα το θέμα της προπόνησης το έχω, δηλαδή, είναι θέμα συνήθειας. Πλέον δεν σκέφτομαι έξτρα για την προπόνηση, ενώ ξέρω ότι έχω αυτό, αυτό και αυτό. Και το σχολείο, ό,τι σας είπα. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να το αφήνω πίσω καθόλου, θεωρώ ότι είναι...
1: Παίρνεις καλούς βαθμούς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χορηγούν οι καθηγητές καθόλου. Δηλαδή, δεν το λέω χαριστικά.
0: Ναι,
1: υποτείνει ότι ξέρουν ότι κάνεις διπλή ζωή.
0: Κατάλαβα. Στο γυμνάσιο θεωρώ ήταν πολύ εύκολο, οπότε υποθέτω κάτι δίνανε. Φέτος.
1: Εντάξει, πας.
0: Όχι τόσο. Δευτέρα Λυκείου τελείωσα. Τώρα θα πω Τρίτη. Φέτος. Όχι τόσο. Δηλαδή. Εντάξει, έβλεπα τους βαθμούς που έπρεπε να πάρω. Και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω θέμα.
1: Ποιο μάθημα σου αρέσει? Ποια είναι η πεταλούδα του σχολείου σου?
0: Η φυσική.
1: Η φυσική.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι το αγαπημένο μου και βασικά πιστεύω ότι επειδή έχω βρει καθηγητή που να συμπαθώ πάρα πολύ και κάνει το μάθημα πάρα πολύ ωραίο.
1: Πώς υποδέχτηκαν στο σχολείο, πέραμε το χρυσό, το πήρες μέσα Μαΐου. Εν πάση περιπτώσει, την επόμενη μέρα όταν πήγες στο σχολείο, μετά το Πανελλήνιο της Open, που είχες τη μεταλλία, αλλά τη χρυσή εδώ.
0: Εντάξει, επειδή είμαι στο τμήμα και με τον Κωνσταντή, το Χουρδάκι.
1: Ναι, ναι. Που γι' αυτό είχε πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είμαστε πολύ ήρεμα. Πάμε, ερχόμαστε, φεύγουμε Αθήνα, γυρνάμε, φεύγουμε Πράγα, γυρνάμε. Πολύ ηρεμία γενικά και στην τάξη και αυτά. Τώρα που μπήκα Λύκειο, άλλαξα σχολείο και έφτιαξα παρέα από το μηδέν, καινούργιες φίλες τα πάντα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παρέα και ο ενθουσιασμός κάθε φορά που γυρνάω ή που μου στέλνουν μηνύματα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Ναι, γιατί είναι τελείως εκτός του αθλήματος του συγκεκριμένου. Οπότε ενθουσιάζονται πάρα πολύ.
1: Θυμάσαι τι έκανε στον πρώτο αγώνα που κολύμπησες, στον πρώτο επίσημο αγώνα? Ό,τι και αν ήταν αυτό, η μερίδα, εδώ.
0: Επίσημο εννοείται Τρίτη Δημοτικού. Ένα πράγμα θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν ήταν ο πρώτος μου αγώνας, αλλά νομίζω ήταν, γιατί ήταν 25άρα που είναι αρχές της χρονιάς, στον Άγιο Νικόλαο, που έπεφτα 50 μέτρα ελεύθερα. Και επειδή είναι 25άρα, κάνω τούμπα. Και δεν ακούμπησα τον τοίχο, έκανα τούμπα πολύ μακριά και οριακά δεν έφτασα στον τοίχο. Αυτό μόνο θυμάμαι, τίποτα άλλο.
1: Ακυρώθηκες?
0: Όχι, ακούμπησα λίγο. Εντάξει, τώρα να ακυρώσουν ένα 9χρονο παιδί.
1: Σωστά. Πρώτη στα 400 μειχτή, 4,55,20. Δεύτερη στα 800, 9,02,53. Πέμπτη στα 1500 ελεύθερο. Η προφανής απάντηση είναι αυτό. Αλλά εάν σε ρωτούσα, σου ζητούσα να πεις ποια είναι η πιο ωραία εικόνα που έχεις από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Μπορεί να μην είναι αυτό. Μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Φυσικά. Ή του
1: δεν ξέρω, it's up to you που λέμε και στο... και στο χωριό μας.
0: Πιστεύω ήταν πέρσι το Πανελλήνιο του 25, το καλοκαιρινό, Open.
1: Open.
0: 400 μεικτή που είχα 4,59. Ωραία. Και είμαι με την κυρία Βάνα στο ξενοδοχείο πριν την κούρσα και μου λέει λοιπόν θα πας 4,55. Και έτσι λέω εντάξει, συμφωνώ πολλές φορές και βέβαια είχα στο μυαλό μου ένα εντάξει, εγώ ρεκόρ θα κάνω και δεν με νοιάζει. Και μου λέει θα πας 4,55 με περάσματα πεταλούδα τόσο, ήπιο τόσο, πρόσθετο τόσο, ελεύθερο τόσο. Και έτσι λέω κυρία Βάνη, η πεταλούδα είναι πολύ

0: γρήγορη αυτή, τόσο χορεκόρ. Πού να περάσω, μου λέει εντάξει, και μου το πήγε ένα πάνω. Και κολυμπάω, τερματίζω και βλέπω 4.55. Εγώ καταχαρούμενη.
1: Κάτσε, είναι το πανελλήνιο ρεκόρ.

0: Ναι.
1: Και βλέπω 4,55 το χρόνο που μου είχε πει. Καταχαρούμενη, πάω στην κερκίδα και μου λέει τα περάσματα και είναι ακριβώς αυτά που μου είχε πει. Και η πεταλούδα ήταν και εκεί που
0: και
1: μου είχε
0: εκεί,
1: πει. Το πρώτο, πριν το αλλάξει. Και δεν το πίστευα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί ήταν και η κολλητή μου εκεί. Εκείνη έκλειγε. Έκλειγε από τη χαρά.
0: Τη
1: Πότη, Αναστασία.
0: Η Πότη. Αναστασία, Πότη, μπράβο που έκλαιγε μαζί με την.
1: Εκεί μου το έλεγε. Πάρα πολύ. Ήτανε, μπορεί τώρα να έχω πιο κάτω. Το ρεκόρ μου να είναι πιο κάτω, αλλά εκείνη γούσα.
0: Η Πότη, τι κολυμπάει.
1: 250 λεπτά.
0: Τι ανταγωνισμό υπάρχει μεταξύ σα, όχι εσένα και τη Πότη, γενικά. Δηλαδή, π.χ. α πούμε. Φαντάζομαι ότι και στην πισίνα με την Αρτέμιδα κολυμπάτε δίπλα-δίπλα. Που θέλω να καταλήξω ότι επειδή είναι ατομικά αγωνίσματα, επειδή τώρα είσαστε στην ίδια πόλη, στην ίδια πισίνα, σε διαφορετικές ομάδες, πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός μεταξύ σας?
1: Θεωρώ δεν υπάρχει κακός ανταγωνισμός. Τα χωρίζω σε συναγωνισμό και κακό ανταγωνισμό.
0: Ναι, καλά το...
1: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει και επειδή γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, μ' αρέσει πάρα πολύ όταν να κολυμπάμε μαζί, γιατί όταν συμπαθώ κάποια άτομα που. Τα περισσότερα κορίτσια που κολυμπάμε μαζί στα Πανελλήνια και όλα, ακόμα και αν δεν είναι από το Ηράκλειο, επειδή γνωριζόμαστε από πρώτη γυμνασίου που ανεβαίνουμε Αθήνα, μου αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάμε μαζί. Δηλαδή, εντάξει, okay, μέσα στο νερό δεν υπάρχουν τώρα το αχ, σε συμπαθώ, αχ, δεν σε συμπαθώ, δεν υπάρχει αυτό καθόλου. Αλλά γενικά πάντα έχω παρατηρήσει ότι κολυμπάμε πολύ περισσότερη όρεξη όταν συμπαθώ τις διπλανές μου.
0: Ωραία. Έχει δει να σε κοιτάνε περίεργα υπό ποια έννοια? Είχα ρωτήσει τώρα και το. Και τη Βάνα τη προάλλε, που ήταν μαζί με τον Γιώργο του Ρούδη. Έλα, μωρέ, πού ξεπετάχτηκε αυτό το κοριτσάκι από τον Ορίωνα τώρα?
1: Δεν το έχω παρατηρήσει,
0: όχι.
1: Γιατί γενικά από την πρώτη γυμνασίου που ξεκινήσαμε τα Πανελλήνια, πήγαινα καλά.
0: Ναι, ήσουν καλή, μπράβο. Οπότε...
1: δηλαδή έβγαινα τριάδα και τέτοια, οπότε δεν υπήρχε αυτό το αχ, πώς, πότε βγήκε.
0: Ναι, αυτό, είπα αυτή την έννοια.
1: Ναι, κατάλαβα, ναι. Όχι, δεν. Όχι.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πόσα ταξίδια έχεις πάει στο εξωτερικό με τις εθνικές ομάδες?
1: Με το Open Water έχω πάει Πορτογαλία, Ιταλία, Αυστρία και θα πάω Βουδαπέστη. Και με την πισίνα έχω πάει Πράγα, δηλαδή η Τσεχία και Κύπρο.
0: Και Κύπρο. Και θα πας... Θα πας στο Λος Άντζελες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο υπογράφο. Γιατί με στραβοκοιτάζε,
1: Ψαρδάκη. Εντάξει, δεν το έχω, να πω την αλήθεια.
0: Δεν είναι ο στόχος αυτός.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Δεν ξέρω, ακούγεται περίεργο για κάποιον αθλητή, ας πούμε, να το λέει, αλλά γενικά δεν έχω στόχους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ το κάνω αυτό και όσο μου αρέσει. Αν, εννοείται, αν συνεχίσω, που τώρα έχω στόχο να συνεχίσω, και μ' αρέσει ακόμα, εννοείται να προσπαθήσω και να πάω...
0: Ναι, παιδιά, αλλά δεν βλέπεις, δηλαδή, επειδή εσύ είσαι ακόμα 17.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπεις τον ορίζοντα, δηλαδή είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028, είναι τα παγκόσμια πρωταθλήματα, είναι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι το ένα ή το άλλο. Έχεις μπει πια σε ένα τρυπάκι.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να βλέπεις τον επόμενο στόχο. Θα μου πεις ο επόμενος στόχος μπορεί να είναι η προπόνηση αύριο στην πισίνα.
1: Εντάξει,
0: okay. Το αγοράζω.
1: Έχω στόχους που έχω θέσει με την προπονητριά μου και αυτά. Έχουμε μιλήσει και για πιο υψηλούς. Αλλά εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάνω αυτό.

0: κάνω επειδή μ' αρέσει και θα το κάνω και για όσο μ' αρέσει.
1: Επειδή μου μιλάς και ωραία και μου δίνεις και ωραίες απαντήσεις. Τι σε τρέφει, δηλαδή την Ειρήνη Ψαρουδάκη των 17 Απριλίων, τι την τρέφει περισσότερο, το μετάλλιο ή ο χρόνος, η επίδοση?
0: Ο χρόνος.
1: Ο χρόνος. Όλοι οι αθλητές. Γιατί όλοι οι κολυμβητές λένε ο χρόνος?
0: Γιατί είναι με το. Αναμετρήσει με τον εαυτό σου. Mm. Και ουσιαστικά εγώ, ας πούμε, μου αρέσει πιο πολύ να κάνω ένα ρεκόρ που θα το ευχαριστώ. Δηλαδή θα το δω και θα πω προσπάθησα, βγήκε η προπόνηση, τα πάντα. Από το να κάνω έναν σχετικά μέτριο χρόνο και ας πάρω και χρυσό. Δηλαδή εντάξει, θεωρώ ότι δεν έχει τόσο αξία. Τώρα μετάλλιο και χρόνος είναι τέλειο.
1: Περίμετα, γιατί προηγουμένως δεν το άφησα παρατηρητό. Θα το ρωτούσα, αλλά μου το έβαλες από πολύ νωρίς. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Εκτός αν μου πεις εσύ ότι υπάρχει δίλημα και τι θα προτιμήσεις, αν και το ένα είναι πιο εποχιακό, πισίνα ή open water.
0: Θα πω πισίνα.
1: Πισίνα, τι θα πεις, open water.
0: Πισίνα. Το open water είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο,
0: δεν ξέρω. Αλλά δεν ξέρω, το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί, ας πούμε, τώρα η μεικτή μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει να την κολυμπάω, την ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Και τώρα που, ας πούμε, όταν ξεκίνησα να μου βγαίνει καλά και να την κολυμπάω, γιατί στην αρχή, στο γυμνάσιο, πρώτη, δευτέρα, δεν κολυμπούσα στα πανελλήνια μεικτή, άρχισε και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι το αγαπημένο μου μετά τα 200 πτάματα. Ναι. Που εντάξει, δεν είναι το αγωνισμά μου, οπότε το παίρνω πολύ χαλαρά. Γι' αυτό
1: θα κολυμπήσεις κάποια στιγμή 200 πεταλούδα?
0: Εντάξει, θα δείξει.
1: Θα δείξει.
0: Θα δείξει, θα δείξει. Τώρα το παίρνω χαλαρά γιατί δεν είναι αγωνισμά μου το καλό μου, γι' αυτό. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει και πολύ καλές εμπειρίες από τους πεταλουδίστες.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, γι' αυτό διαλέγω πισίνα. Αλλά το open water είναι αλλιώς. Δηλαδή, δεν είσαι όχι πιο χαλαρός, αλλά ας πάμε στην παραλία. Όχι, ναι. Εντάξει.
1: Νομίζω ότι είναι σαν...
0: Είναι αλλιώς, είναι αλλιώς.
1: Είναι ίσως, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο δημοφιλές στο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Όχι, να πω την αλήθεια. Όταν σταμάτησα να... Όχι όταν σταμάτησα. Επειδή έχω το σκεπτικό το ότι κάνω αυτό που μου αρέσει, δεν... Αλλά ας με έχω σίγουρα αθλήτριες που τις βλέπω και λέω πω, είναι πολύ... που σου βγάζουν πολύ ωραία vibes.
1: Ποια σου βγάζει πολύ ωραία vibes?
0: Η Regan Smith, η Αμερικανίδα ύπτια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω στο TikTok και αυτά, την ακολουθώ στις πλατφόρμες. Και μ' αρέσει, ας πούμε, να τη βλέπω. Επίσης, ποιες άλλες. Γενικά οι Αμερικανίδες, η Walls, η Smith, mm-hmm. η Douglas, όλες αυτές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά γενικά σαν πρότυπο...
1: Όχι. Υπάρχουν αθλητές που σου κάνουν κλικ για οποιονδήποτε λόγο? Ενώ όχι κολυμβητές όνει και καλά.
0: Όχι τόσο ιδιαίτερα. Γενικά μου αρέσει να βλέπω και θαυμάζω πολύ αθλητές. Γιατί καταλαβαίνω ότι όταν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, τι κάνω εγώ, επί 10 φορές. Οπότε καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι και γενικά τους θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό, για την συνέπειά τους. Γιατί αυτό θέλει συνέπεια. Αλλά για μένα... Ένα κλικ παραπάνω, θαυμάζω τους αθλητές αντοχής. Σε αθλήματα αντοχής, πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ πόνο.
1: Κουράγιο, πόνο.
0: Ναι. Ψυχολογία, δηλαδή το μυαλό σου. Αν σε αφήσει το μυαλό σου, σε άφησε και όλο το υπόλοιπο. Οπότε θεωρώ ότι είναι από τους πιο σκληρούς και άξιους αθλητές.
1: Πώς κοουτσάρεις το μυαλό σου την ώρα πριν από τον αγώνα?
0: Εγώ προσωπικά...
1: Δηλαδή, κινείσαι στα όρια της αναισθησίας, είσαι αγχωμένη, γιατί προηγουμένως κάτι μου είπες, ότι που σε ρώτησα πολύ νωρίς τι θέλεις να βελτιώσεις, σαν να κατάλαβα ότι πρέπει να βελτιώσεις την εκτίμηση στον εαυτό σου πριν από την πιστολιά του αφέτη.
0: Όχι πριν τόσο, γενικά κατά τη διάρκεια των αγώνων, γενικά πριν. Πλέον το έχω βρει πάρα πολύ. Έχω δουλέψει πάνω στο πώς να διαχειρίζομαι το άγχος μου και όχι μόνο, γενικά το μυαλό μου πριν την κούρσα. Και προσωπικά απλά με βοηθάει πάρα πολύ το να τη σκέφτομαι ξανά και ξανά και ξανά, για να ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω όταν μπω. Όταν ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω, δεν χρειάζεται να αποσυντονιστώ. Γιατί αν αποσυντονιστώ, το καταλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα, ότι αν πότε αποσυντονίζομαι, ξέρω ότι πάω αργά. Και δεν βγαίνει κούρσα να αποσυντονιστώ. Οπότε το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, όλη την κούρσα από την αρχή μέχρι το τέλος.

0: Κάνω skip κάποια κομμάτια, εντάξει.
1: Λογικό.
0: Ναι. Αυτό το σκέφτομαι πάρα πολύ και θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του να είμαι χαλαρή, να μιλάω με τις διπλανές μου και αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό μου αρέσει και το Πανελλήνια, γιατί είμαι με τις φίλες μου. Οπότε θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του είμαι χαλαρή, αλλά είμαι και συγκεντρωμένη.
1: Και συγκεντρωμένη, focus. Τι έχει το πρόγραμμα αυτή την εποχή, δηλαδή είμαστε τέλη Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Τι έχεις από εδώ και πέρα.
0: Σε 2,5 εβδομάδες φεύγω για Μόναχο, πανευρωπαϊκό πισίνας. Μετά γυρνάω και θα ξανανεύω Αθήνα για Πανελλήνιο κατηγοριών. Και μετά Βουδαπέστη, ναι, Βουδαπέστη για Open Water, πανευρωπαϊκό.
1: Οπότε είναι όλα μαζί με εμένα.
0: Είμαι full. Όλος ο Ιούλιος.
1: Κάνεις παράλληλα προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου διοργανώσεις και πισίνας και ανοιχτής θάλασσας.
0: Αναγκαστικά ναι. Πρέπει να τα συνδυάσω. Ας πούμε, τώρα κάνουμε για ανοιχτή θάλασσα. Γιατί
1: που, στη Λιγαριά.
0: Όχι, πάμε πιο πέρα από το κολυμπητήριο. Πάμε
1: δάξει.
0: Τώρα, αυτές τις μέρες. Γιατί δεν γίνεται. Είναι μικρό το χρονικό περιθώριο από το ένα πανευρωπαϊκό στο άλλο για να ξανανεβάσω μέτρα, να ξαναμπω σε ρυθμό για το open water. Οπότε τα κάνουμε και λίγο τώρα. Μετά θα ξεκουραστώ λίγο για το πανευρωπαϊκό πισίνα και μετά ξανά πάλι.
1: Πες μου καμιά ωραία ιστορία που σου έχει συμβεί. Εντάξει, ήταν ωραία ιστορία που σου προηγούμενη που έχασε το μέτρημα στα 1500 και το άλλο που παραλίγο να μην ακούμπαγε την πρώτη φορά που ήσουν 9 χρονών. Πες έτσι καμιά ωραία ιστορία που τη θυμάσαι και που ήμουνα και που, να που έχω φτάσει.
0: Το μόνο που συγκρίνω, ας πούμε, έτσι όταν ήμουν και πιο μικρή, είναι το πώς διαχειριζόμουν μικρή το να μην πάω καλά. Δηλαδή. Μου φαινόταν το καταστροφή.
1: Καταστροφή.
0: Δεν πήγα καλά, ανέβασα χρόνο, δεν βγήκα πρώτη. Μου φαινόταν πάρα πολύ τραγικό γεγονός. Και πλέον ηρεμία. Δηλαδή, ξέρω ότι.
1: Θέλει και λίγο ζεν.
0: Ναι, θέλει πολύ.
1: Θέλει.
0: Ξέρω ότι εντάξει. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα. Οπότε.
1: Εγώ δεν λέω ότι προφανώς δεν θα είναι και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να μην είναι. Δεν θα είναι σίγουρα υπέρτατη στιγμή αυτό εδώ, στην καριέρα σου. Έχεις ακόμα να μαζέψεις, να κάνεις πρίκα. Την ώρα που ανέβηκες πάνω, και ανέβηκε η τρίτη, η δεύτερη, και ανέβηκες κι εσύ. Ποια εικόνα πέρασε από το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή.
0: Επειδή αυτό ήταν στην Πράγα και βάζουν και τον εθνικό ύμνο.
1: Μπράβο,
0: είναι τέτοιο. Γενικά πάντα σκεφτόμουν πώς θα είναι να βγεις πρώτη και να είναι εθνικός ύμνος από πίσω εγώ. Και όχι μόνο. Και να είναι η κερκίδα που να είναι η ομάδα και να απλά να είμαστε όλοι μια ομάδα και αυτά. Αυτό, ανεβαίνω και σκέφτηκα αυτό το πράγμα.
1: Τι σου αρέσει στην Ειρήνη?
0: Δεν το έχω σκέφτει
1: δεν
0: πολύ, να πω την αλήθεια.
1: Έχω χειρότερη ερώτηση. Πιο δύσκολη.
0: Μπορείς να το κλέξουμε. Τι μου αρέσει στην Ειρήνη? Μ' αρέσει που πλέον έχω αρχίσει να μην παίρνω πολλά πράγματα στα σοβαρά, αυτό που είπα προηγουμένως. Και ο χαβαλές, αυτό. Γενικά κάνω πολύ χαβαλέ με τις φίλες μου και αυτά και πολύ ηρεμία και πλάκα.
1: Η χειρότερη ερώτηση που δεν είναι πολύ χειρότερη είναι τι συχαίνεσαι στην Ειρήνη.
0: Συχαίνομαι το ότι μπαίνω πάρα πολλές φορές στη διαδικασία να τα βάλω όλα μαζί τα πράγματα που έχω να κάνω. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ας πούμε, σε διάστημα ενός μήνα και εγώ επειδή απλά είναι διαδοχικά, τα βάζω όλα μαζί στο μυαλό μου.
1: Το κάνω και εγώ αυτό.
0: Και παθαίνω,
1: δηλαδή, κάτι χειρότερο.
0: Κρασάρω, τελείως.
1: Πρέπει να κάνω κάτι απόψε και κάτι σε ένα μήνα. Κάνω πρώτα αυτό που
0: του
1: είναι
0: του ενός
1: κάνω
0: μήνα και έτσι φεύγει. Μα έτσι είναι το κόλπο. Ναι, και μετά απλά καταλήγω να κρασάρω και απλά εμποδίζω τον εαυτό μου με αυτό που κάνω.
1: Έχει τύχει ποτέ να σε πάρουν τα κλάματα για ένα αποτέλεσμα, είτε χαράς είτε λύπεις?
0: Ναι, όταν ήμουν μικρή, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ το να μην πάω καλά, δηλαδή εκεί μέχρι τη Δευτέρα με Τρίτη Γυμνασίου, μετά αυτό το δούλεψα και πλέον όχι, δεν ισχύει. Και από χαρά, δεν έχω σε δική μου κούρσα, ας πούμε, κάτι δάκρυα ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν τώρα, τον Απρίλη. 29 Απριλίου είχαμε το σχολικό και ο πρώτος παίρνει πρόκριση για παγκόσμιο σχολικό στη Βραζιλία. Και είχαμε ανέβει εγώ, η κολλητή μου η Πότη και ο Κακουλάκης, ο Νίκος. Και έπεφτε πρώτα ο Νίκος 400 ελεύθερο, μετά η Πότη 200 πεταλούδες. Όχι, πρώτα εγώ. Όχι. Νίκος 400 ελεύθερο, εγώ 400 μεικτή, Πότη 200 πεταλούδα. Και εγώ είχα πολλή απόσταση από τη δεύτερη, δεν είχα θέμα τώρα με τη θέση, ήμουν πιο ήρεμη. Ο Νίκος είχε πάει με δεύτερο χρόνο, τρίτο, δεν θυμάμαι, και έπρεπε να κρατήσει ρεκόρ. Αν δεν έκανε ρεκόρ, δεν θα το έπαιρνε. Και να κολυμπάει τώρα μια κούρσα από τις πιο.

0: πιο ωραίες που έχω δει. Τελευταία μέτρα δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ είχα οριακά. Τι να πω, δεν ξέρω τι είχα πάθει. Κεφαλικό είχα πάθει. Και βγαίνει πρώτος για 5 κλάσματα. Εγώ τα έχω παίξει. Nice. Πέφτω μετά, εγώ εντάξει, ηρεμό, κολυμπάω το 400 μου μεικτή, όλα καλά. Και με το που βγαίνω, ήταν η Αναστασία. Είμαστε στην Κερκίδα τώρα με τον Νίκο και πρέπει να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο, γιατί ήταν στο Ηράκλειο, δεν μπορούσε να ανέβει. Και να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο να τη κάνουμε live μετάδοση. Και το είχα πολύ άγχος για την Αναστασία και κολυμπάει. Και τελευταία μέτρα ούτε αυτή ξέρω τι έκανε και το παίρνει για 3 κλάσματα. Εκεί είχα απλά πλαντάξει το κλάμα και τη φώναζα να δει το αποτέλεσμα, γιατί δεν έβλεπε. Και μετά από λίγη ώρα συνειδητοποιεί τι γίνεται και αρχίζει να κλαίει. Και κλαίω κι εγώ, και απλά κοιτιόμαστε και κλαίμε.
1: Κλαίμε όλοι.
0: Ναι, και βγαίνει. Και έχω ωριακά βουτήξει στην πισίνα και απλά αγκαλιζόμασταν κάτω, στο χώρο τη πισίνα. Και ήταν αυτή, νομίζω, ήταν η πιο συγκινητική στιγμή.
1: Μαγεία, συνέντευξη μαγεία. Λοιπόν, πες μου μια κούρσα που θα ήθελες να την ξανακολυμπήσεις. Που την έχεις αποθυμένο.
0: Τι εννοείται.
1: Ή περίμενε. Που την έχεις αποθυμένο γιατί δεν πήγες καλά.
0: Θέλω να την ξαναζήσω ή.
1: Ναι, ή που την έχεις αποθυμένο γιατί πήγες τόσο καλά που θα ήθελες να διαρκέσει λίγο παραπάνω αυτή η ευτυχία, ας πούμε, των 4 λεπτών, των 17 λεπτών, οτιδήποτε.
0: Τώρα είμαι ανάμεσα σε. Μπορεί να πω και open water τώρα.
1: Μπορεί να πεις ό,τι θέλεις.
0: Γιατί φέτος το Πανελλήνιο ήταν από τους αγαπημένους μου αγώνες. Δηλαδή σίγουρα μπαίνει top 3 πιο ωραίους αγώνες. Πάλι γιατί είμαστε Πανελλήνιο με τις φίλες μου, τα πάντα, γνωριζόμαστε όλοι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα 5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, είχα πάει καλά. Είχα ωραία στρατηγική, είχα κάτι στα πόδια, πίσω από τη μακρύ και δεν έφευγα από εκεί, ό,τι και να γινόταν. Τύπου σφαζόντουσαν δίπλα, μας περνούσαν από πάνω. Δεν ξέρω, εγώ εμπιστευόμουν τυφλά τη Γεωργία. Λέω, ξέρει τι κάνει, την εμπιστεύομαι. Οπότε ήμουν στα πόδια της και όντως ήξερε. Και αρχίσαμε να ανοίγουμε, ξέρω εγώ, στο τέλος και είχαμε φύγει μαζί. Και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα ευχαριστεί πάρα πολύ αυτή την κούρσα. Γενικά όλες τις κούρσες εκείνων των αγώνων. Και αλλιώς μπορεί να έβαζα 400 μεικτή ή της Πράγας, που μου άρεσε πάρα πολύ, ή το 4.55 όταν το είχα κάνει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Είσαι πειθαρχημένη την ώρα της κούρσας σε σχέση με αυτό που σου έχει πει η προπονήτρια ή η αντίθεση κάνεις το κεφαλιού σου?
0: Όχι, κάνω... Ό,τι μου έχει πει. Όχι, ό,τι μου έχει πει. Ό,τι μου έχει πει. Εντάξει, προσπαθώ να κάνω αυτά που μου έχει πει, δηλαδή σαν κολύμπι, σίγουρα την τεχνική μου, ό,τι μου έχει διορθώσει τα πάντα. Πότε να πάω πιο γρήγορα, πότε να μείνω στο ρυθμό μου, τα πάντα. Προσπαθώ να τα έχω εκεί που πρέπει, όσο γίνεται. Και τώρα εντάξει, από περάσματα και τέτοια, πολλές φορές νιώθω ότι μου λέει πολύ γρήγορα πράγματα. Οπότε. Εντάξει, εκεί ξεκινάω εκεί που θα μου πει και βλέπω πώς πάει η κούρσα. Αλλά γενικά όχι. Θεωρώ ότι είναι προπονητήρα μου και την εμπιστεύομαι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πρέπει να κάνω αυτό που μου λέει.
1: Δεν ήταν υποβολή μια ερώτηση. Η Ειρήνη Βασιλείου, που είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, έχει τρέξει 2 φορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ η Ηρακλειώτισσα. Μου είχε πει κάτι κάθε φορά που έρχεται ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, από ατομικό σπορ, το ρωτάω. Λέει ότι μερικά αγωνίσματα και ίσως και όλα τα ατομικά σπορ. Θέλουν και λίγο, όχι λίγο, θέλουν μαζοχισμό. Το νιώθεις αυτό?
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, ποιος νοήμων άνθρωπος θα ξυπνούσε στις 5:30 το πρωί για να πάει στην προπόνηση ή και οφελός. Δηλαδή, θέλει. Θεωρώ ότι αν δεν είχα μεγαλώσει στο κολύμπι και να το κάνω αυτό, δηλαδή να μου είχε γίνει μια συνήθεια, θα θεωρούσα τρελούς όσους το κάνουν.
1: Σωστά. Όλο αυτό που κάνεις και που το κάνεις πια πολύ, θα πω εντός εισαγωγικών, πολύ επαγγελματικά, πολύ συνειδητοποιημένα, διαπλάθει και την ειρήνη έξω από την πισίνα και έξω από τη θάλασσα.
0: Πολλοί λένε
1: τον άνθρωπο,
0: ναι,
1: δηλαδή, το χαρακτήρα
0: σου. Ναι, κατάλαβα. Πολλοί λένε πως ναι. Εντάξει, σίγουρα έχω αποκτήσει μία... συνέπεια, να το πω, δεν ξέρω, αλλά... Ας πούμε, ξέρω ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
1: Πρέπει να γίνουν, ναι.
0: Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Πολλές φορές όταν σου λένε κάτι, δηλαδή πρέπει να ακούς αυτό που σου λένε. Δηλαδή, έχω

0: Αυτό, δηλαδή, είμαι λίγο πολλές φορές πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό έτσι. Αλλά βλέπω, ας πούμε, στο σχολείο, είμαι λίγο πιο χαλαρή από ότι είμαι, ας πούμε, στην προπόνηση. Είμαι λίγο πιο χαλαρή. Οπότε δεν ξέρω τώρα που... σε ποιους χώρους ισχύουν αυτές οι συνέπεια και οι...
1: Αν έπρεπε να υιοθετήσεις, να ενστερνιστείς έτσι ένα μότο που λέμε, τι θα... που σου ταιριάζει και θα ήθελες να το ακολουθείς, ποιο θα ήταν?
0: Ούτε αυτό το έχω σκεφτεί, να πω την αλήθεια. Δεν είμαι πολύ του... ότι πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό για να πετύχεις.
1: Μπράβο, ή ότι, μπράβο, ότι πρέπει, θεωρώ ότι πρέπει να έχεις μια ρουτίνα, ας πούμε, ναι.
0: Θεωρώ ότι...
1: Ρουτίνα έχεις εσύ, γιατί... Αλλά εννοώ που να ξέρεις η συνταγή, ας πούμε, ναι.
0: Ναι, είναι τόσο σκληρός, μπράβο, τέτοιο. Εγώ έχω μία... ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει, ότι όσο κάνεις αυτό που σου αρέσει θα πηγαίνεις καλά. Mm. Αυτό ξέρω, ότι όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις, σίγουρα θα έχεις και καλό αποτέλεσμα. Όταν πάψεις να σε αρέσει αυτό, θα φανεί και... θα φανεί ενώ από τα αποτελέσματά σου, ότι δεν θα πηγαίνεις πια τόσο καλά.
1: Μαγειρεύεις?
0: Ωραία ερώτηση. Μπορώ να πω ότι είμαι η μόνη στο σπίτι, ο αδερφός μου 3 χρόνια μικρότερος, που δεν ξέρω να κάνω τίποτα.
1: Δεν ξέρεις τίποτα.
0: Όχι, εντάξει. Μακαρόνια. Δηλαδή,
1: περίμενε, άμα δει η μαμά και ο παπάς και ο αδερφός και ψωμολισάς. Ένα αυγό. Ένα αυγό, ρε, κορίτσι μου.
0: Επίσης πιστεύω ότι εντάξει, αυτό που τους κρίνουμε όλους επειδή δεν ξέρουν να μαγειρεύουν, μια χαρά όλοι μπορούν να μαγειρεύσουν. Αν έχουμε μια συνταγή, μπορούμε να ακολουθήσουμε μια χαρά. Εντάξει. Δηλαδή, αρκετά με έχει σημαδεύσει αυτό στο σπίτι.
1: Χόμπι, τι έχεις?
0: Πολλά.
1: Ανώνυμα διάκριτο. Δεν ξέρω. Στον ελάχιστο χρόνο. Αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχεις, τι γουστάρεις, τι κάνεις. Να περνάει λίγο ώρα και να ξεφεύγεις, παιδί, να αποφορτίζεσαι.
0: Γενικά μου αρέσει να βγαίνω με τους φίλους μου, να μιλάω με κόσμο. Δεν μπορώ να κάθομαι τέτοιο. Ειδικά φέτος πρώτη φορά, με έπιασε μία μανία με το όποτε είχα και ένα χρόνο να βγαίνω, να πηγαίνω βόλτες. Όχι αναγκαστικά βόλτες, να έρχονται άτομα στο σπίτι, να πηγαίνω εγώ. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια με το που γυρνούσα από την προπόνηση, ξερνόμουν στον ύπνο, φέτος όχι, δεν μπορούσα να κάτσω. Και γενικά αυτό με σλαμπικάρω. Δηλαδή από την προπόνηση και από αυτά, ναι, με βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά αλλιώς, από χόμπι τώρα, πάντα ήθελα να ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις, ε?
0: Τίποτα, από καλλιτεχνικά τίποτα. Και πάντα ήταν το αποθυμένο.
1: Κάποιος ζωγραφίζει. Ποιος ζωγραφίζει, ο Χουρδάκης, νομίζω.
0: Μπορεί, ναι,
1: ο Χουρδάκης,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι...
0: Πολύ του ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πάντα
1: έχουν κάποιο ταλέντο, ε.
0: Ναι, στα καλλιτεχνικά, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχω αυτή.
1: Μπορεί να τραγουδάς όμως, που τραγουδάς. Ούτε.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ξέρεις, όταν είχε έρθει η Βασιλάκη εδώ, χωρίς να τους το ζητήσω πολύ επιμονά, τελείωσε η εκπομπή με βύση.
0: Δεν μπορώ.
1: Όχι,
0: δεν, πολύ κακή, πάρα πολύ κακή.
1: Πολύ κακοφωνήξε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επίσης άλλο ένα αποθυμένο.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να τραγουδήσω. Η αδερφή μου τραγουδάει. Ο αδερφός μου παίζει μπουζούγια. Εγώ τίποτα από μουσική πάλι. Δεν επένδυσαν οι γονείς μου σε μένα.
1: Δεν επένδυσαν και παραεπένδυσαν.
0: Εννοείται, πλάκα κάνω. Αλλά ναι, αυτό. Σε ένα, το αποθυμένο μου ήταν να παίζουμε, ας πούμε, μπορεί και με τον αδερφό μου, σε ένα μαγαζί. Εκεί στα 25 μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ναι, αυτό. Να παίζουμε
1: αυτό.
0: Ρεμπέτικα, λαϊκά,
1: τέτοια. Αυτού του ρεύματος είσαι?
0: Έντεχνα.
1: Όχι, έντεχνα.
0: Έντεχνα, αλλά ας πούμε σε μαγαζιά και τέτοια, κανένα μεζοδοπολείο και τέτοια, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούμε.
1: Αν αντιστρέφαμε τους ρόλους και ήσουν εσύ δημοσιογράφος και εδώ καθόταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη, τι θα τη ρωτάγες? Από αυτά τα σοβαρά ή τις αχλαμάρες που σε έχω ρωτήσει μέχρι τώρα εγώ, πέρα από αυτά.
0: Αν θα κάτσει ποτέ να σκεφτεί τι πρέπει, ενώ τι θέλει να κάνει, τι να σπουδάσει, γιατί θεωρώ ότι εντάξει, ο χρόνος αρχίζει λίγο και
1: πιέζει.
0: Με τη σχολή, όχι το επάγγελμα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και αυτό, να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της να βρει τι της αρέσει να κάνει και να ασχοληθεί με αυτό. Γιατί ξέρω ότι αν το βρει, θεωρώ ότι θα κάτσει σίγουρα να ασχοληθεί και να επενδύσει πάνω σε αυτό.
1: Υπέροχη, ε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εύχομαι όλα τα όνειρά σου να τα δεις να παίρνουν σάκα και ωστά, να βρεις γρήγορα τι θέλεις να κάνεις και αν δεν το βρεις γρήγορα, θα έρθεις να κάνουμε μαζί εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Σε γουστάρω για παρτενέρ.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη. Αυτό ήταν το 34ο που γελάω γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και όταν περνάει και ο παρουσιαστής καλά, αυτό βγαίνει. Φαντάζομαι ότι βγήκε και με την Ειρήνη την Ψαρουδάκη. Εδώ στο Κόσμο Σπορ, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τον καινούργιο φίλο.

φίλο μας, που είναι μια υπέροχη φιλία πια, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων, τα νερά Ετανάπ Σαμαριά, που μας χρειάζονται ακόμη περισσότερο τώρα, από την τηλεόραση Κρέτα στο μεγάλο γήπεδο, είπα, στη μεγάλη δεξαμενή, στη μεγάλη πισίνα, αλλά και στη μεγάλη ανοιχτή θάλασσα της τηλεόρασης Κρέτα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γεια σας και χαρά σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: παρουσία κατοίκων των Αθανάτων και εκπροσώπων φορέων πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με επίκεντρο την δημιουργία δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη.
1: Μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή για δύο δομές και αν υπάρχει πρόβλημα, όπως υπήρξε πέρυσι, είχαμε στο Ρέθυμνο στην Κυτρένωση. Κανείς δεν είπε ότι σε αυτά που υπόθηκαν έχετε άδικο. Κανείς δεν είπε από εμάς. Εμείς θέλουμε όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρώτον για να υπάρχει 24ωρη φύλαξη, για να υπάρχει διήμερη διαμονή και μεταφορά, για να υπάρχει φαγητό πρωί, μεσημέρι, βράδυ, για να υπάρχουν τουαλέτες, για να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες, για να υπάρχει οτιδήποτε μπορεί να κάνει αυτό το ανθρώπινο το διήμερο που θα είναι εδώ, μπορεί να είναι μια μέρα, μπορεί να είναι δύο, συν το καράβι το οποίο είναι ενοικιασμένο, έχει ενοικιαστεί για καθημερινή χρήση.
2: Η κλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης του μεταναστευτικού ανήκει στο αρμόδιο Υπουργείο. Η ουσία είναι ότι πρέπει να γίνει μια δομή προσωρινής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχει γίνει στη Δυτική Κρήτη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Στέλιος Οβοριάς, έχουμε 44 μετανάστες στη Νότια Κρήτη. Αυτή τη στιγμή ήρθε η ενημέρωση.
0: Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι φορέων εκφράζονταν σε ενστάσεις για τη χωροθέτηση της δομής.
3: Εμείς σαν επαγγελματίες βιοτέχνης και έμπορ είμαστε κάθετα αντίθετοι σε δημιουργία μια τέτοια δομής στο χώρο εκεί πέρα, στον οποίο κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν. Και νομίζω ότι σήμερα και εσείς με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία θα πρέπει να πάρετε την ανάλογη απόφαση.
0: Οι κάτοικοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο σχέδιο καταθέτοντας ψήφισμα και ζητώντας τη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ αντίστοιχη θέση είχε υιοθετήσει.

0: κτίσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
1: Το ψήφισμα το οποίο έκανε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων, που γυτνιάζει με τους χώρους αυτούς, δηλώνουμε τη ρητή αντίθεσή μας στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή μας. Καταρχάς, θεωρούμε αυτονόητο ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που δικαιούνται αξιοπρεπούς μεταχείρισης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η αντίθεσή μας εστιάζεται στην υποτιθέμενη δομή, διότι προκαλεί συνθήκες αυξημένων κινδύνων πολιτικής προστασίας.
2: Το ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής, δεξιά και αριστερά λόφια θανάτων και λιβάδας που ισχυροποιούν τον άνεμο, περνάει μέσα από τη λαγκάδα που είναι δίπλα στο δρόμο και δημιουργούν το λεγόμενο φαινόμενο της καμινάδας, όπου καμία πυροσβεστική δύναμη δεν μπορεί να κάνει κάτι.
3: Σε στάσεις και τους προβληματισμούς όλων μας προς τη δημιουργία δομής μεταναστών στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Δηρών, στην πρώην αποθήκη Σκουρούδη. Θα ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν ότι η ολόκληρη τοπική κοινωνία της περιοχής μας είναι αγανακτισμένη και σε αναβλασμό. Πρωτίστως για την πρόταση δημιουργίας δομής δίπλα στα σπίτια μας και δευτερεύοντος για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση.
4: Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι η προσέγγιση μας στο μεταναστευτικό ζήτημα είναι αμιγώς ανθρωπιστική και θεσμική. Αναγνωρίζουμε πλήρως ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί μια σύνθετη εθνική και ευρωπαϊκή πρόκληση. Η κριτική και η αντίθεσή μας στην επιλογή του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών δεν εφορείται από κανένα αίσθημα προκατάληψης, ξενοφοβίας και απομονωτισμού.
0: Την υιοθέτηση παρεμβάσεων από την εγκυμοσύνη ως τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού προτείνουν επιστήμονες και φορείς δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής που παρουσιάστηκε στην Βουλή. Στόχος είναι να στηριχθεί το παιδί και η οικογένεια από πολύ νωρίς ώστε να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.
5: Έρχεται λοιπόν αυτή η παρέμβαση με προτάσεις από πολλούς φορείς, πάρα πολλούς φορείς συμμετέχουν. Η Πανελλήνια των Γιατρών Δημόσιας Υγείας, η δικιά μου που είμαι πρόεδρος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, των Επισκεπτών Υγείας, από το Υπουργείο Υγείας, από διάφορα άλλα πανεπιστήμια και φόρουμ, ώστε προτάσεις υλοποιήσιμες να περάσουν στην κοινωνία και στα παιδιά, ώστε να είναι ένα νέο ξεκίνημα υγείας για όλα αυτά τα παιδιά.
0: Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καλύτερη φροντίδα της εγκύου πριν και μετά την γέννα, στήριξη των γονιών στην ανατροφή του παιδιού και περισσότερη βοήθεια από επαγγελματίες υγείας όταν χρειάζεται. Παράλληλα, προτείνεται να γίνεται έγκαιρος έλεγχος της ανάπτυξης των παιδιών, ώστε τυχόν δυσκολίες να εντοπίζονται νωρίς και να αντιμετωπίζονται άμεσα.
5: Τίθονται νέοι κανόνες που έχουν να κάνουν με ένα νέο και υγιές ξεκίνημα αυτών των παιδιών. Που σημαίνει ότι πρέπει να μην υπάρχει ανισότητα στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, ας πούμε στην Κρήτη, στη χώρα, που σημαίνει ότι υπάρχουν οι προσδιοριστές της υγείας, που είναι περιβαλλοντικοί κυρίως, έχουν να κάνουν με την φτώχεια, με την ανεργία, με κοινωνικούς παράγοντες. Και αυτή η ανισότητα λοιπόν διαμορφώνει και την υγεία, τη μελλοντική υγεία αυτών των παιδιών. Που σημαίνει λοιπόν ότι τώρα και εν ώψη και της κλιματικής κρίσης που έχει κάνει την εμφάνισή της, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η σκόνη από τη Σαχάρα, η ρήπη, όλη αυτή η ποιότητα της ζωής έχει επίδραση στο παιδί.
0: Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, αλλά και η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πιο καθαρά, ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα, μέσα στο σπίτι, τη γειτονιά και το σχολείο.
5: Χτίζουμε κανόνες, τώρα γίνεται η διαβούλευση, ώστε το μέλλον τους να είναι σημαντικό και περιλαμβάνει ισοτιμία στην υγεία, στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην οικογένεια και αυτές οι γενιές τώρα που έχουν χαρακτηριστεί, οι ειδικοί επιστήμονες τα έχουν χωρίσει σε γενιές, δηλαδή σε χρονολογίες και τις έχουν ονομάσει και συγκεκριμένες γενιές, η γενιά Z, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι μετά το 2010 και μετά, έχουν χαρακτηριστικά που δεν είναι θετικά για την μελλοντική τους υγεία, που σημαίνει τι. Ακόμα έχουν και χαμηλότερο IQ από προηγούμενες γενιές παιδιών. Είναι προσκολλημένα στις οθόνες, στην καθιστική ζωή, σε λάθος διατροφή και έτσι δεν αθλούνται, δεν παίζουν, δεν έχουν αυτό που έκαναν οι προηγούμενες γενιές παιδιών.

0: έλλειψης φαρμάκων αποτελούν ένα διαχρονικό και πολυπαραγωγικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των ασθενών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημαίνονται είναι η έντονη εξάρτηση του συστήματος από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
1: Η κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζεται σαφέστατα από τους κοινοτικούς φαρμακοποιούς και τα κοινοτικά φαρμακεία. Εξαρτάται από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρώτον, οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζουν στο βαθμό που μπορούν να παραδίδουν τις απαιτούμενες παραγγελίες και να καλύπτουν τη ζήτηση προς το χονδρεμπόριο και το χονδρεμπόριο αντίστοιχα προς τα φαρμακεία.
0: Η αλυσίδα διανομής φαρμάκων εμφανίζει συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες επηρεάζουν την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία των φαρμακείων. Από την παραγωγή ως τη διάθεση στον τελικό ασθενή, κάθε κρίκος της αλυσίδας μπορεί να αποτελέσει σημείο συμφόρησης.
1: Δυστυχώς, η αλυσίδα διανομής του φαρμάκου κάπου δεν δουλεύει σωστά όσον αφορά τις εταιρείες και το χονδρεμπόριο, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν στα κοινοτικά φαρμακεία τα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε και να δημιουργούνται έτσι οι ελλείψεις. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι ένα πάγιο φαινόμενο, ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Πρέπει όμως να έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις από την πολιτεία και με την παρένεση συνεχώς των φαρμακευτικών συλλόγων συμβαίνει αυτό, έτσι ώστε να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διακίνησης κάποιων φαρμάκων, ώστε να φτάνουν στο τελικό ασθενή και να μπορούμε έτσι να έχουμε την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική περίθαλψη.
0: Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική κατηγορία. Η πολυδιάστατη φύση του προβλήματος καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση του, καθώς δεν αφορά μία μόνο αγορά ή ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πεδίο.
1: Δεν υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία φαρμάκων που είναι κυρίως σε έλλειψη. Είναι φάρμακα από όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα σε κάποια κατηγορία ασθενών, να το πω έτσι. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο σε κάποια φάρμακα που για μας είναι για σοβαρές παθήσεις και πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν από κάποια άλλα γενώσιμα φάρμακα ή μια άλλη εναλλακτική θεραπεία. Εκεί δυσκολευόμαστε και εμείς και οι ασθενείς ιδιαίτερα.
0: Οι ελλείψεις αφορούν ευρύ φάσμα φαρμάκων όπως αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για νευρολογικά νοσήματα, ψυχιατρικά, οφθαλμικά κολλήρια καθώς και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.
1: Αφορούν αναπνευστικά φάρμακα, αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για τα νευρολογικά νοσήματα και τα ψυχιατρικά. Κολλήρια επίσης για τους οφθαλμούς έχουμε κάποιο πρόβλημα και εκεί. Αντιπυκτικά φάρμακα. Βλέπετε, είναι μοιρασμένα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όπως επίσης, πολύ σοβαρή έλλειψη είναι και αυτή που προκύπτει κάποιες φορές στα ογκολογικά φάρμακα.
2: Καμπανάκι κινδύνου για την εξάπλωση του τοξικού λαγοκέφαλου κρού η Περιφέρεια Κρήτης, ζητώντας από τα αρμόδια Υπουργεία την άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του είδους. Με επιστολή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογραμμίζει ότι η Κρήτη βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
3: Με επισκέψεις που έχουμε κάνει στο Υπουργείο και με τους αλληλείς μας και με τα στελέχη των υπηρεσιών μας, έχουμε τεκμηριώσει το πρόβλημα για το θέμα του λαγοκέφαλου. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα από την Κρήτη. Είμαστε καθόλου έτοιμοι σαν Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και είναι σημαντικό να ξεκινήσει άμεσα, διότι βλέπουμε τα προβλήματα τα καθημερινά. Βλέπουμε ότι η αλληλεία μας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και το κόστος παραγωγής και τα αλλιεύματά μας.
2: Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Τζεδάκης, ο λαγοκέφαλος προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα ιχθυοαποθέματα, τις αλλιευτικές δραστηριότητες και το εισόδημα των ψαράδων. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη υλοποιηθεί επιστημονικές μελέτες, θεσμικές παρεμβάσεις και ευρωπαϊκές συνεργασίες, ενώ από το 2025 έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση για τον περιορισμό του εισβολικού είδους.
3: Ξέρουμε τη ζημιά που έχει να κάνει με τον αλλιευτικό εξοπλισμό και με τα αλλιεύματα. Εμείς από το 2021 είχαμε χρηματοδοτήσει μελέτη Περιφέρεια Κρήτης, το ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου να αποτυπώσει την πραγματική ζημιά που έχουν τα αλλιεύματα, οι αλλιείς μας, τα αλλιεύματά μας και ο αλλιευτικός εξοπλισμός.

0: Από τότε ως σήμερα και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλιείας, το οποίο είμαστε η μόνη περιφέρεια που έχουμε συγκροτήσει, μαζί με τους επαγγελματίες αλιείς μας, μαζί με το ΛΚΕΘΕ, μαζί με τα λιμενικά ταμεία, διεκδικούμε το θέμα της αποζημίωσης του λαγοκέφαλου.
1: Η Περιφέρεια Κρήτη ζητά πλέον την άμεση θεσμική στήριξη της πολιτείας, ώστε το πρόγραμμα να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις και να αποτελέσει πρότυπο αντιμετώπισης του προβλήματος και για άλλες περιοχές της χώρας.
0: Άρα πρέπει γρήγορα να δοθεί μια λύση προκειμένου να μην χάνουν το εισόδημα η παραγωγή και να είναι βιώσιμη. Το Υπουργείο θεωρώ ότι είναι περιμένει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω είναι σε ένα καλό δρόμο. Έχει πιστεί το Υπουργείο ότι πρέπει να ξεκινήσει. Άρα αναμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα.
1: Κατακόρυφη μείωση καταγράφεται στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με τις φετινές αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ να είναι περισσότερες από 16.000, λιγότερες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
2: Παρατηρούμε ότι στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία έκλεισε πριν από λίγο καιρό, ότι έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 23.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη το 2023. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι σκληρές μειώσεις των μισθών τα τελευταία χρόνια που έχουμε υποστεί στην εκπαίδευση, η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και όπως φαίνεται δεν υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
1: Οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης στέγης και οι συνεχείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές, αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους νέους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης.
2: Επίσης, οφείλεται στο μεγάλο κόστος διαβίωσης. Όπως παρατηρούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος εκπαιδευτικός να βρει στέγη, και αν βρει στέγη, βλέπουμε ότι τα ενίκια πολλές φορές υπερβαίνουν και το μισθό των 800-900 ευρώ που παίρνει κάποιος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Να πούμε επίσης ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και για τη στέγη των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικά, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Παρατηρούμε επίσης ότι την τελευταία τριετία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί ή έχουν αρνηθεί το διορισμό τους ή την πρόσληψη.
1: Την ίδια ώρα, οι αυξημένες απαιτήσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, η γραφειοκρατία και η επαγγελματική εξουθένωση κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο δύσκολο από ποτέ.
2: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κυρίως στην Ήπεθρο, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ή ανακαλούν τις αιτήσεις τους, καθώς μέσα σε όλο αυτό το κόστος διαβίωσης που αναφέραμε πριν, προστίθεται και η μετακίνησή τους. Πέρυσι είδαμε πάρα πολλά χωριά της Ηπέθρου, μέχρι και πριν ένα μήνα, να παρουσιάζουν λειτουργικά κενά, ακόμα και σε τμήματα τάξεων, όπου είδαμε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν όπως από τη διοίκηση, για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, διότι κάθε τμήμα, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό της και όχι να συγχωνεύονται τα τμήματα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι. Και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο και πιο ακριτικό.
1: Σημαντική δικαστική νίκη για 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο, οι οποίοι δικαιώθηκαν για τα ρεπό που δεν έλαβαν τα έτη 2019 και 2020. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπέστησαν ηθική βλάβη από τη μη χορήγηση ή την πλημελή χορήγηση των αναπαύσεών τους και επιδίκασε αποζημίωση υπέρ τους.
3: Είχαμε την ευχάριστη εξέλιξη προχθές να βγει η νέα απόφαση, η πέμπτη κατά σειρά, που δικαιώνονται άλλοι 42 συνάδελφοί μας που υπηρετούν στο νομό Ηρακλείου από αγωγή την οποία είχαν κάνει για ρεπό που δεν είχε χορηγήσει η υπηρεσία, που είχαν προέλθει από υπερεργασία, από γενικές επιφυλακές για τα έτη 2019 και 2020. Αρχικά είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους, επανεφέραμε την αγωγή και η αγωγή αυτή είχε τη θετική έκβαση αυτή να δικαιωθούν οι συνάδελφοι αυτοί.
4: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν δημοσιευτεί

0: αρκετές θετικές αποφάσεις, δεκάδες θα λέγαμε, τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα και σε βαθμό διοικητικού εφετείου, δευτέρου βαθμού, με τις οποίες δικαιώνονται οι πυροσβέστες λόγω και καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα, λόγω του ότι δεν τους χορηγούνται τα ρεπό που προβλέπεται η νομοθεσία στον χρόνο που προβλέπεται.
1: Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και έρχεται μετά από πολυετή δικαστική διεκδίκηση. Πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, ενώ στην Κρήτη εκκρεμούν ακόμη 6 αντίστοιχες υποθέσεις.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τους συναδέλφους, διότι αφού το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του συναδέλφου να μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν πατέρας της ξεκούρασης την καλοκαιρινή περίοδο και την αναγνώριση ότι έχει και αυτός οικογένεια, παιδιά τα οποία πρέπει αναλόγως να μπορέσει να είναι δίπλα τους, προσφύγαμε στην ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη ήρθε και είπε για ηθική βλάβη τη μη χορήγηση των ρεπών αυτών που ουσιαστικά έπρεπε η υπηρεσία να δώσει τόσα έτη πίσω, έρχεται και δικαιώνει ως ηθική βλάβη για ένα ποσό στον κάθε συνάδελφο, το οποίο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ το συνολικό ποσό των 42 συναδέλφων.
0: Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό το 2026 σε ένα πολιτισμένο κράτος όπως είναι η χώρα μας, το πυροσβεστικό σώμα, ο πρώτος σε εκτίμηση φορέας στην κοινωνία μας, να μην σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να καταδικάζεται για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενούς τους. Εξίσου αρνητικό είναι το γεγονός ότι η ίδια η πολιτεία που θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα με το σεβασμό σε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις δεν έχει νομοθετήσει ούτε την αποζημίωση των αναπάσεων αυτών αφού δεν χορηγούνται, αλλά ούτε και την υποχρέωση να χορηγούνται στον χρόνο που πρέπει να χορηγούνται.
1: Οι πυροσβέστες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την πλήρη δικαίωση όλων των συναδέλφων τους.
2: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή, διότι είναι η πέμπτη επαναλαμβάνω, είναι σε διαδικασία δικασίμου και ορισμού άλλες 6 σε επίπεδο Κρήτης, όμως σε επίπεδο πανελλαδικό είναι πάρα πολλές. Και καθημερινά πηγαίνουν στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος αποφάσεις τέτοιες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή η αρχή που θα πρέπει να δει το Αρχηγείο ένα άλλο σχεδιασμό σεβόμενο στον πυροσβέστη, σεβόμενο στην πυροσβέστρια, ότι και αυτή έχει οικογένεια και πρέπει να ξέρει πότε εργάζεται και πότε σχολάει. Και όχι ανεξέλεγκτα, συνεχώς την καλοκαιρινή περίοδο να είναι η ζωή τους μία επιφυλακή καθημερινά μέσα στην υπηρεσία.
0: Καταλαβαίνετε, το προσωπικό βρίσκεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Αυξάνεται ο λογαριασμός σε οφειλόμενα ρεπό. Εξίσου το ίδιο συμβαίνει και με τις άδειες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χρήστο.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου, από την Κύπρο και τα λοιπά, από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φάγητο μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλας, δηλαδή πράγματα που είναι στη μνήμη μου, θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πριγκιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα, βάζω κόλιανδρο και λένε, βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
0: Και?
1: Και μαγείρευε σαν φοιτητής και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα, μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε,
0: μικρός. Ήμουν 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα, με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, οκ.
1: Okay. Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι?
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, το Λευτέριν άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν. Ένας ήταν ο Φάρμπα και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν. Θεωρώ άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή. Ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος. Και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν ντε Κριό.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης.
1: Γιάννης Γρυλιονάκης. Σπουδαία καριέρα επίσης.
0: Σπουδαίος μαγειρές.
1: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ήρθε στο Σαντεράς.
0: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
1: Πότε? Δεν γυρίσα γιατί. Αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα. Ναι. Ήταν η αδερφή μου, έμεινε εδώ.
0: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον?
1: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάς στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί ήταν. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
0: Για χρόνια μετά ήρθε το 48.
1: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική. Δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα μπήσει το 97.
0: Okay.

0: όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολονάκιου. 2 μήνες άντεξε, ένα κλισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
1: Okay.
0: Με τους Πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peebox, μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους Πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά δηλαδή γενικότερα.
1: Έχεις όμως μία απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει, όπως τότε εσύ είχες ας πούμε τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
0: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα και πολύ, στην Αθήνα. Πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέ.
1: Okay.
0: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvelle Cuisine, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, και αυτού, όλοι 3 αστέροι. Της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
1: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα. Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε.
0: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους 3 αστέρους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 95 ήμουν στην Κρουσία, δούλευα με ένα εστιατόριο, ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή, και πήγα και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική, πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο 1, το νούμερο 2, στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο. Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
1: Είναι κάτι το οποίο έχεις σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
0: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό, να σου το πω, στην Ελλάδα το φαγητό δεν έχει καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν έχει καμία σχέση, είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάβερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο πώς τι φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Mm. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ του Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το, η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρ, έχεις και άλλους πιο παλιούς.

0: Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσό, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα, πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουμε.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει η κουζίνα ελληνική.
0: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
1: Παίρνει
0: ο Μπαμπουτσάκης που είναι το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει, ναι, στον Φαραώ.
1: Και μπράβο του Μανώλη.
0: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα, πώς, δηλαδή, έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο Σπορδί. Το καλό μας εστιατόριο, ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και Αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίτις έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα... Την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα. Ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη. Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί. Δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μάγειρα σε εστιατόριο. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε, αλήθεια είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα δεν
0: υπάρχει. Καλά, για σχάρα.
1: Έχουμε πολύ ωραία
0: μας. Πολύ ξέρω, δεν...
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία, εντάξει, δεν είμαστε στην Κυγαλία.
1: Καλά,
0: ναι. 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμη στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο και εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε, άμα έχεις καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε, καλό λάδι, και καλή ρίγανη και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές τα... Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.

0: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι 2-3 πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις 3 πιάτα.
1: Διαχρονικά.
0: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
1: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα που μπορεί να 2 μήνες. Έκανα κουνέλι με 2 τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί 2 χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας. Και σάτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι. Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχναν σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με. Και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύς κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο που λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα, το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
1: φάβα με χταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
0: Όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω δεν υπάρχει. Δηλαδή.
1: Ναι, μα το βλέπω σε μενού, το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Που ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η ορφάνη που φτιάχναν στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό, δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
0: Σούσι ντομάτας, ε.
1: Στο 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας. Okay. Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζα που μου άρεσε. Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι, ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
0: Και το βγάλεις αυτό το πιάτο.
1: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
0: Okay.
1: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο. Μια σαράτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
0: Μπελοφάσουλα, ε.
1: Πολύ αγαπημένο.
0: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια όμως, παράδειγμα το λέω. Κοίτα, ας πούμε λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα. Οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δικό τους στο δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου, 34
0: χρόνια. 34.
1: 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς και η Γεωργιάνα, η Χιλαδάκη και ο Χρόνης ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάνα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν μπαίνει στο. Νομίζω σε βοηθάει. Έχει και άλλη βοηθάει αρκετά.
0: Σπίτι μαγειρεύει.
1: Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει για να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και οι δύο νομίζω από ό,τι καταλάβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρώω.
0: Έχεις κάποια έτσι, δηλαδή μου στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια, δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν είναι, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά, γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα... να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά, δηλαδή στο... Δεν είναι ότι λόγω δουλειά δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε... δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθο. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πας στο Λονδίνο,

0: Το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μείνει 3 φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα, υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει, και άμα έχει επισκέπτες, η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλυτερεύει και η ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
1: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες, εννοώ.
0: Έχει ακριβήνει πολύ εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα
0: είναι. Δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πλήρωνε το ρεύμα, το πλήρωνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πλήρωνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Ας πούμε εφικτό αυτό το οποίο ζητάει, όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος και. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω, εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει του πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο καθένα.
1: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανοποιήσει. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει: θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ. Παίρνουν τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα εστιατόριο έχει 50 θέσεις. Άμα γεμάτες ή γεμάτες.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι
0: και
1: να
0: μην. Μα και δεν το πιστεύει και πολλοί κόσμοι. Θα βρεις.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά. Πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά το Peepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5 και μια φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτη, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτη θέλει το κρέα πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής κτλ. Όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει
0: έχει άποψη.
1: Έχει
0: καλά,
1: άποψη και εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει λάθος.
1: Να σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου. Για να.
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα μου, πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενής, ας πούμε.

0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρεχό. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχεις μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή, όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι.
1: Ναι.
0: Σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι.
0: Όλοι έχουν,
1: όλοι έχουν από μία.
0: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή, τώρα και με το. Και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. Το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο σε αυτό το πιάτο. Ενώ, εντάξει, αλλά απ' την άλλη καλό είναι, γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι απλώς να καταλάβουν και οι... Δηλαδή είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε, ότι... Δηλαδή, αν διαβάζεις λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ, άμα διαβάζω αυτό, έχω βήχα τότε και μπαίνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα και σου βγάζει το ίντερνετ μία...
1: Πάντα είναι ότι έχεις καρκίνο.
0: Ναι, πάντα. Όχι, αλλά...
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε
0: έχεις. Ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πούμε μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι...
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα... Ιδίως μετά την καραντίνα έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ. Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί να είναι και για καλό αυτό.
1: Αλλάζουν. Οι εποχές αλλάζουν, οι απαιτήσεις.
0: Μην τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί. Ό,τι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλουν να τους πεις πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε, δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που είτε πρώτη
1: στην
0: κρίση.
1: Με τα κάπελα κοντρόλ και λοιπά.
0: Τα κάπελα κοντρόλ ήρθε και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Και θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Κανένας και λίγο βλακεί αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι της...
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χαρά, να το ψήσεις σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαρδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένο. Ο πελάτης έχει δίκιο. Αλλά εγώ δεν θα τη φακαλέψω πάνω.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και σαν ειδικό λέω.
1: Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο.
0: Ο καθένα με τα σκάφη.
1: Ενδεδειγμένο, α το

0: πούμε. Α, από εκεί πέρα ο πελάτης, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, ας το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανσης. Τι γνώμη σου?
1: Έχω φάει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουν, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
0: Okay. Κρέας.
1: Κρέας ορίμασης σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι. Τρώμε να είναι φρέσκο. Ενώ,
0: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
1: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον πρέπει να οριμάσει.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
0: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
1: Δεν έχω σταματήσει να. Ελπίζω να είμαι καλά.
0: Να είναι υγιής, σίγουρα.
1: Σίγουρα, εγώ θέλω να μαγειρεύω. Μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα, δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
0: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν, ας πούμε, μαγειρεύει?
1: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός.
0: Έπαιζε τάβλη.
1: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
0: Okay.
1: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα.
0: Από παιδί, ε.
1: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πηγαίναμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
0: Για λίγο μια βόλτα ξέρω εγώ να.
1: Όχι, να θα πάρω στον να αέρα, μείνω, αλλά να μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
0: Να πας μόνος.
1: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
0: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
0: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
1: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
0: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα αυτά τα χορηγή μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη, που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα, πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος, εξωτερικός, που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητα μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους, και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές, τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς, πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μία τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μία καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
0: Τεράστιοι
1: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη Μαρινέλα.
0: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
1: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
0: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
0: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι
1: μαζί. Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους. Mm-hmm.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους, που αλλού μα φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία, σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχω μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος, σήμερα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις και με το μάτι. Γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι.
0: Έτσι.
2: Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε
2: λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε

0: κάνει τσιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
0: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Πανδεσία γεύση.
0: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα, δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: Μάλιστα είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεν
0: πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό.
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
0: τώρα αλλά που ήθες. Κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Γίνεται στη Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό. Το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτο στόχο μα είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μα είστε εσείς οι ίδιοι.

Μαρκάκι το Brand Κανάλια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

από στον ενεργητικό του, την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μας εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δόξα τω Θεώ την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι
0: καταφέρετε?
1: Καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέμπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρεα πτυστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχετε αγαπήσει, νομίζω, το Ηράκλειο, όσο κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε
2: σας.
0: Που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: ότι
0: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα, είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: από όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο. Αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάρφος μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκα προετοίμασα λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει
1: χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

Από το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
0: Έλα κοστιέτα. Έλα γλυκούλη μέλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: παρουσία κατοίκων των Αθανάτων και εκπροσώπων φορέων πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με επίκεντρο την δημιουργία δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη.
1: Μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή για δύο δομές και αν υπάρχει πρόβλημα, όπως υπήρξε πέρυσι, είχαμε στο Ρέθυμνο στην Κιτρένωση. Κανείς δεν είπε ότι σε αυτά που υπόθηκαν έχετε άδικο. Κανείς δεν είπε από εμάς. Εμείς θέλουμε όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρώτον για να υπάρχει 24ωρη φύλαξη, για να υπάρχει διήμερη διαμονή και μεταφορά, για να υπάρχει φαγητό πρωί, μεσημέρι, βράδυ, για να υπάρχουν τουαλέτες, για να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες, για να υπάρχει οτιδήποτε μπορεί να κάνει αυτό το ανθρώπινο το διήμερο που θα είναι εδώ, μπορεί να είναι μια μέρα, μπορεί να είναι δύο, συν το καράβι το οποίο είναι ενοικιασμένο, έχει ενοικιαστεί για καθημερινή χρήση.
2: Η οπλιστική αρμοδιότητα διαχείρισης του μεταναστευτικού ανήκει στο αρμόδιο Υπουργείο. Η ουσία είναι ότι πρέπει να γίνει μια δομή προσωρινής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχει γίνει στη Δυτική Κρήτη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Στέλιος Οβοριάς, έχουμε 44 μετανάστες στην Νότια Κρήτη. Αυτή τη στιγμή ήρθε η ενημέρωση.
0: Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι φορέων εκφράζονταν σε ενστάσεις για τη χωροθέτηση της δομής.
3: Εμείς σαν επαγγελματίες βιοτέχνης και έμποροι είμαστε κάθετα αντίθετοι σε δημιουργία μια τέτοια δομής στο χώρο εκεί πέρα, στον οποίο κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν. Και νομίζω ότι σήμερα και εσείς με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία θα πρέπει να πάρετε την ανάλογη απόφαση.
0: Οι κάτοικοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο σχέδιο καταθέτοντας ψήφισμα και ζητώντας τη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ αντίστοιχη θέση είχε υιοθετήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
4: Το ψήφισμα το οποίο έκανε ο Αγωνιστικός Σύλλογος Αθανάτων, που γυτνιάζει με τους χώρους αυτούς, δηλώνουμε τη ρητή αντίθεσή μας στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή μας. Καταρχάς, θεωρούμε αυτονόητο ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που δικαιούνται αξιοπρεπούς μεταχείρισης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η αντίθεσή μας εστιάζεται στην υποτιθέμενη δομή, διότι προκαλεί συνθήκες αυξημένων κινδύνων πολιτικής προστασίας.
5: Το ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής, δεξιά και αριστερά λόφια θανάτων και λιβάδας που ισχυροποιούν τον άνεμο, περνάει μέσα από τη λαγκάδα που είναι δίπλα στο δρόμο και δημιουργούν το λεγόμενο φαινόμενο της καμινάδας, όπου καμία πυροσβεστική δύναμη δεν μπορεί να κάνει κάτι.
6: Σε στάσεις και τους προβληματισμούς όλων μας προς τη δημιουργία δομής μεταναστών στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Δηρών, στην πρώην αποθήκη Σκουλούδη. Θα ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν ότι η ολόκληρη τοπική κοινωνία της περιοχής μας είναι αγανακτισμένη και σε αναβλασμό. Πρωτίστως για την πρόταση δημιουργίας δομής δίπλα στα σπίτια μας και δευτερεύοντος για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση.
7: Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι η προσέγγιση μας στο μεταναστευτικό ζήτημα είναι αμιγώς ανθρωπιστική και θεσμική. Αναγνωρίζουμε πλήρως ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί μια σύνθετη εθνική και ευρωπαϊκή πρόκληση. Η κριτική και η αντίθεσή μας στην επιλογή του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών δεν εφορείται από κανένα αίσθημα προκατάληψης, ξενοφοβίας και απομονωτισμού.
0: Την υιοθέτηση παρεμβάσεων από την εγκυμοσύνη έως τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού προτείνουν επιστήμονες και φορείς δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής που παρουσιάστηκε στην Βουλή. Στόχος είναι να στηριχθεί το παιδί και η οικογένεια από πολύ νωρίς ώστε να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.
8: Έρχεται λοιπόν αυτή η παρέμβαση με προτάσεις από πολλούς φορείς, πάρα πολλούς φορείς συμμετέχουν. Η Πανελλήνια των Γιατρών Δημόσιας Υγείας, η δικιά μου που είμαι πρόεδρος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, των Επισκεπτών Υγείας, από το Υπουργείο Υγείας, από διάφορα άλλα πανεπιστήμια και φόρουμ, ώστε προτάσεις υλοποιήσιμες να περάσουν στην κοινωνία και στα παιδιά, ώστε να είναι ένα νέο ξεκίνημα υγείας για όλα αυτά τα παιδιά.
0: Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καλύτερη φροντίδα της εγγύου πριν και μετά την γέννα, στήριξη των γονιών στην ανατροφή του παιδιού και περισσότερη βοήθεια από επαγγελματίες υγείας όταν χρειάζεται. Παράλληλα, προτείνεται να γίνεται έγκαιρος έλεγχος της ανάπτυξης των παιδιών, ώστε τυχόν δυσκολίες να εντοπίζονται νωρίς και να αντιμετωπίζονται άμεσα.
8: Τίθονται νέοι κανόνες που έχουν να κάνουν με ένα νέο και υγιές ξεκίνημα αυτών των παιδιών. Που σημαίνει τι? Πρέπει να μην υπάρχει ανισότητα στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, ας πούμε στην Κρήτη, στη χώρα, που σημαίνει ότι υπάρχουν οι προσδιοριστές της υγείας, που είναι περιβαλλοντικοί κυρίως, έχουν να κάνουν με την φτώχεια, με την ανεργία, με κοινωνικούς παράγοντες. Και αυτή η ανισότητα λοιπόν διαμορφώνει και την υγεία, τη μελλοντική υγεία αυτών των παιδιών. Που σημαίνει λοιπόν τι? Ότι τώρα και εν ώψη και της κλιματικής κρίσης που έχει κάνει την εμφάνισή της, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η σκόνη από τη Σαχάρα, η ρήπη, όλη αυτή η ποιότητα της ζωής έχει επίδραση στο παιδί.
0: Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, αλλά και η μείωση της φτώχειας και των

0: ισοτήτων που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πιο καθαρά, ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα, μέσα στο σπίτι, τη γειτονιά και το σχολείο.
1: Χτίζουμε κανόνες, τώρα γίνεται η διαβούλευση, ώστε το μέλλον τους να είναι σημαντικό και περιλαμβάνει ισοτιμία στην υγεία, στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην οικογένεια και αυτές οι γενιές τώρα που έχουν χαρακτηριστεί, οι ειδικοί επιστήμονες τα έχουν χωρίσει σε γενιές-γενιές, δηλαδή σε χρονολογίες και τις έχουν ονομάσει και συγκεκριμένες γενιές, γενιές, η γενιά Z, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι μετά το 2010 και μετά, έχουν χαρακτηριστικά που δεν είναι θετικά για την μελλοντική τους υγεία, που σημαίνει τι. Ακόμα έχουν και χαμηλότερο IQ από προηγούμενες γενιές παιδιών. Είναι προσκολλημένα στις οθόνες, στην καθιστική ζωή, σε λάθος διατροφή και έτσι δεν αθλούνται, δεν παίζουν, δεν έχουν αυτό που έκαναν οι προηγούμενες γενιές παιδιών.
2: Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν ένα διαχρονικό και πολυπαραγοντικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των ασθενών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημαίνονται είναι η έντονη εξάρτηση του συστήματος από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
3: Η κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζεται σαφέστατα από τους κοινοτικούς φαρμακοποιούς και τα κοινοτικά φαρμακεία. Εξαρτάται από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρώτον, οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζουν στο βαθμό που μπορούν να παραδίδουν τις απαιτούμενες παραγγελίες και να καλύπτουν τη ζήτηση προς το χονδρεμπόριο και το χονδρεμπόριο αντίστοιχα προς τα φαρμακεία.
2: Η αλυσίδα διανομής φαρμάκων εμφανίζει συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες επηρεάζουν την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία των φαρμακείων. Από την παραγωγή ως τη διάθεση στον τελικό ασθενή, κάθε κρίκος της αλυσίδας μπορεί να αποτελέσει σημείο συμφόρησης.
3: Δυστυχώς, η αλυσίδα διανομής του φαρμάκου κάπου δεν δουλεύει σωστά όσον αφορά τις εταιρείες και το χονδρεμπόριο, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν στα κοινοτικά φαρμακεία τα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε και να δημιουργούνται έτσι ελλείψεις. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι ένα πάγιο φαινόμενο, ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Πρέπει όμως να έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις από την πολιτεία και με την παρένεση συνεχώς των φαρμακευτικών συλλόγων συμβαίνει αυτό, έτσι ώστε να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διακίνησης κάποιων φαρμάκων, ώστε να φτάνουν στο τελικό ασθενή και να μπορούμε έτσι να έχουμε την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική περίθαλψη.
2: Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική κατηγορία. Η πολυδιάστατη φύση του προβλήματος καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση του, καθώς δεν αφορά μία μόνο αγορά ή ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πεδίο.
3: Δεν υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία φαρμάκων που είναι κυρίως σε έλλειψη. Είναι φάρμακα από όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα σε κάποια κατηγορία ασθενών, να το πω έτσι. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο σε κάποια φάρμακα που για μας είναι για σοβαρές παθήσεις και πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν από κάποια άλλα γενώσιμα φάρμακα ή μια άλλη εναλλακτική θεραπεία. Εκεί δυσκολευόμαστε και εμείς και οι ασθενείς ιδιαίτερα.
2: Οι ελλείψεις αφορούν ευρύ φάσμα φαρμάκων όπως αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για νευρολογικά νοσήματα, ψυχιατρικά, οφθαλμικά κολλήρια καθώς και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.
3: Αφορούν αναπνευστικά φάρμακα, αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για τα νευρολογικά νοσήματα και τα ψυχιατρικά. Κολλήρια επίσης για τους οφθαλμούς έχουμε κάποιο πρόβλημα και εκεί. Αντιπυκτικά φάρμακα. Βλέπετε, είναι μοιρασμένα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όπως επίσης, πολύ σοβαρή έλλειψη είναι και αυτή που προκύπτει κάποιες φορές στα ογκολογικά φάρμακα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: μια συζήτηση σας είχα προαναγγείλει, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα, και ό,τι βέβαια αφορά την υγεία μας είναι ενδιαφέρον, αλλά ένα παραπάνω για την καρδιά μας, η καρδιά η οποία αποτελεί το ζωτικό όργανο για πάρα πολλά πράγματα. Θα μου πείτε και μας κάνει να ζούμε και να ερωτευόμαστε και πολλά άλλα πράγματα, αλλά παραμένει δυστυχώς ένα όργανο το οποίο είναι πρώτο, το λένε και οι γιατροί, στις παθήσεις, ειδικά με τη ζωή που κάνουμε τώρα, όσο και αν έχει βελτιωθεί. Και έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ένας από τους πιο ικανούς και άξιους γιατρούς που έχουμε, ο καρδιοχειρουργός, ο κ. Χάρης Ξενικάκης, Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Interclinic. Καλώς ορίσατε, γιατρέ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί. Δεν το είπα έτσι με μια δόση υπερβολής για την καρδιά. Είναι ζωτικό όργανο σε πολλά, αλλά παραμένει, ναι, και πρώτο στις παθήσεις.
1: Είναι βασικό. Είναι από τα βασικά όργανα για τη ζωή και το κέντρο των συναισθημάτων.
0: Είναι. Έτσι, πολλές φορές του αποδίδουν πράγματα που μπορεί να μην ισχύουν. Και λέμε χτυπάει η καρδιά μας δυνατά.
1: Ένα ακούραστο όργανο. Χτυπάει συνεχώς. Ναι. Δηλαδή δεν έχει δευτερόλεπτο να σταματήσει. Τα υπόλοιπα όργανα ξεκουράζονται. Ναι. Σταματάνε. Η καρδιά πρέπει να δουλεύει συνεχώς.
0: Ακόμα και όταν κοιμόμαστε, ακόμα και όταν χαλαρώνουμε. Και πριν γεννηθούμε.
1: Ναι, στην κοιλιά της μητέρας μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Τον ήχο της καρδιάς ακούει ο γιατρός.
0: Σωστό. Δεν είναι όμως περίεργο, ξεκινώ έτσι λίγο από την άλλη πλευρά, το ότι η ζωή των ανθρώπων έχει βελτιωθεί. Θα μου πείτε τώρα ποιον ανθρώπο. Αναφέρομαι κυρίως στο δυτικό κόσμο, για να είμαστε ειλικρινεί, σε αυτό που λέμε ανεπτυγμένο κόσμο. Έχει αλλάξει καταρχήν κατά πολύ το προσδόκιμο ζωής. Υποτίθεται τρεφόμαστε πιο σωστά, πιο υγιεινά, προσέχουμε. Πώς είναι, δεν είναι λίγο περίεργο να παραμένει, ας πούμε, αυτό που λέμε πάθηση της καρδιάς, ένα από τα πρώτα, ίσως και, ναι, το πρώτο, έτσι.
1: Είναι το πρώτο. Τα καρδιαγγειακά, ναι, νοσήματα είναι τα πρώτα νοσήματα που σε ποσοστό θανάτων παγκοσμίως. Δηλαδή 16% περίπου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το ποσοστό. Και όταν λέμε καρδιαγγειακά νοσήματα, συνήθως αναφερόμαστε στη στεφανία νόσο, δηλαδή τη δημιουργία της αθυρωματικής πλάκας στα στεφανία αγγεία. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει νωρίς, ξεκινάει από μικρή ηλικία και οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Τη διατροφή, το σαχαρώδη διαβήτη, την κληρονομικότητα πρώτα απ' όλα, τον τρόπο ζωής, το στρες, το άγχος, την αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, άρα μπαίνουν εδώ οι συνήθειες. Ευτυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια έχουμε κατανοήσει πολύ καλά τον τρόπο που προκαλούνται οι ασθένειες αυτές και έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και στην στη θεραπεία, αλλά και στην πρόληψη.
0: Ναι, που είναι βασικό, έτσι,
1: που είναι βασικό,
0: τα λέμε. Ναι. Νομίζω εσείς το λέτε πάντα, καλύτερα να μην φτάσουμε στην ναι, επέμβαση και στην θεραπεία, στην θεραπεία και στην επέμβαση, αλλά είπατε τη λέξη στρες και γι' αυτό το κράτησα από την αρχική μου ερώτηση. Δεν είναι υπερβολή όταν το λέμε, έτσι.
1: Όχι.
0: Γιατί σας ακούω συχνά, το άγχος, το στρες.
1: Αυτό που λέμε η προσωπικότητα τύπου Α.

0: ο άνθρωπος ο σημερινός.
1: Ο άνθρωπος ο σημερινός, ο οποίος ενώ ξέρει, έχει πληροφόρηση για πράγματα, ακόμα και για το τι είναι η υγιεινή διατροφή, τι είναι τρόπος ζωής καλύτερος, δεν μπορεί να αποφύγει αυτή την πίεση.
0: Μα δεν μπορεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί. Είναι έτσι οι συνθήκες της ζωής που δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Δηλαδή αυτό την προσωπικότητα τύπου Α, εγώ δεν βλέπω και πολλούς τρόπους να φύγει ως παράγοντας κινδύνου.
1: Ναι,
0: μπορούμε να βελτιώσουμε
1: τη
0: διατροφή.
1: Ναι. Και αυτοί έχουν, αυτοί έχουν προβλήματα. Άρα, διατροφή, υγιεινός τρόπος ζωής και μείωση του άγχους, το οποίο αυτό πολλές φορές δεν εξαρτάται από εμάς. Η κληρονομικότητα, επειδή την αναφέρατε, παίζει ρόλο.
0: Φυσικά, παίζει ρόλο και εδώ δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν ξέρουμε αργότερα.
1: Το γονιδιακό κομμάτι, έτσι. Εκεί, αυτό που εμείς μάθαμε να το λέμε, ίσως λίγο πρόχειρα, αυτό το εκγενετής, ας πούμε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Το συναντάτε συχνά.
0: Είναι συχνό, βεβαίως. Είναι συχνό στις... Στη Στεφανία Νόσο βλέπουμε οικογένειες που έχουν ευνίδιο θάνατο στο ιστορικό τους και αυτοί πρέπει από νωρίς να αρχίσουν να ψάχνονται διαγνωστικά για να προλάβουν. Αντιμετωπίζεται όμως, δηλαδή όλα τα πράγματα μπορούν να προληφθούν.
1: Ναι. Αυτό το συναντάτε, φαντάζομαι, εσείς πια και πρακτικά. Δηλαδή, αν έχετε ένα τέτοιο περιστατικό στην οικογένεια που το πρώτο πράγμα που λέτε στους στενούς συγγενείς, τσεκάρετε, δείτε.
0: Έχετε παρόμοιο περιστατικό στην οικογένειά σας. Είναι το πρώτο
1: και ποιες τις εξετάσεις προκύπτει.
0: Βεβαίως. Μπορεί. Και είναι πολύ καλό τώρα και το πρόγραμμα που έχουν κάνει το Υπουργείο, που στέλνει ανθρώπους να κάνουν εξετάσεις. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι έχουν βρεθεί άνθρωποι που δεν γνώριζαν ότι κάτι έχουν και το βρίσκουν και το προλαμβάνουν, το θεραπεύουν. Είναι πολύ σημαντική. Ο προληπτικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός. Και το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου πολύ σημαντικό.
1: Είμαστε σε φάση στον προληπτικό έλεγχο να μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος μπορούμε να το πιάσουμε ιατρικά.
0: Ναι, έχουμε τώρα τις
1: διαγνωστικές. Γιατί ακούω καμιά φορά, μα λέει, εγώ έκανα εξετάσεις, ξέρω εγώ, και δεν μου βρήκανε τίποτα.
0: Ναι.
1: Το έχω ακούσει. Ναι, και εσείς θα το έχετε ακούσει.
0: Πρέπει να κάνεις τις κατάλληλες εξετάσεις και αυτές καθοδηγούνται από τα συμπτώματα και από το ιστορικό σου και από την κληρονομικότητά σου και από όλα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι, θα το βρουν ο προληπτικός έλεγχος.
1: Θα το βρει. Όλες οι εξετάσεις ή αυτές που ο γιατρός καμιά φορά μπορεί να υποψιαστεί, δηλαδή ένα τεστ κοπόσεως, ας πούμε, παράδειγμα, είναι μια πολύ αρχική.
0: Κάθε εξέταση έχει την... γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Το τεστ κόπωσης θα σου δείξει αν υπάρχει πρόβλημα για τη Στεφανία Νόσο. Αυτό θα σε οδηγήσει, γίνεται στην επόμενη εξέταση, αν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, στην αξονική στεφανιογραφία. Έχουμε τώρα στην διάθεσή μας...
1: Έχετε φαρέτρα πολύ ισχυρή.
0: Πολύ ισχυρή πια, ναι. Το διαγνωστικό κομμάτι, το απεικονιστικό κομμάτι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Τώρα με ρωτάει ένας ακροατής και έχει δίκιο. Ένας, ας πούμε, συμπολίτης μας, ένας, θα τον πω ασθενή, που μπορεί να είναι ασυμπτωματικός σε σχέση με την καρδιά. Διότι...
0: Φυσικά.
1: Ναι, δεν δίνει η καρδιά πάντα που λέμε κάτι, ένα σημάδι σου έδωσε.
0: Φανταστείτε ότι η Στεφανία Νόσος ξεκινάει από μικρή ηλικία, από την η ανάπτυξη πλάκας μάλλον στα αγγεία. Για να μπορέσει να δώσει συμπτώματα, θα πρέπει αυτά να κλείσουν τουλάχιστον το 70% του αυλού. Δηλαδή θέλει χρόνο να μεγαλώσει η πλάκα και να προκαλέσει συμπτώματα στον ασθενή. Μπορεί να έχει λοιπόν μία αθυρωματική πλάκα σε κάποιο αγγείο κάποιος και να μην έχει κανένα σύμπτωμα. Αυτό, αν το βρει νωρίς με την κατάλληλη θεραπεία, μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη και να μην έχει ποτέ προβλήματα.
1: Και να το λύσει, δηλαδή.
0: Και να το καθυστερήσει ή να το λύσει. Ναι,
1: ναι, εξαρτάται τη βλάβη, φαντάζομαι.
0: Υπάρχει φυσικά, αν κάποιος έχει σαχαρό διαβήτη, τότε είναι πολύ δύσκολο να έχει συμπτώματα. Ή συμπτώματα από αυτά που λέμε, ότι όταν πονέσεις είναι πόνος από την καρδιά. Ο σαχαροδιαβητικός συνήθως δεν πονάει. Έχει άλλα συμπτώματα. Είναι η κούραση αυτό που θα του χτυπήσει το καμπανάκι. Αυτό, μια κούραση που δεν θα είναι κάτι που το είχε παλιότερα. ένα καινούριο σημάδι. Αλλά...
1: Τώρα το ρωτάω, γιατί εμείς είμαστε έτσι πολλές φορές έτσι, κάνουμε τους υποψιασμένους, αλλά πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Πάντα λοιπόν ο οργανισμός μπορεί να χτυπήσει ένα καμπανάκι που εμείς δεν τον λαμβάνουμε υπόψη.
0: Από τους ασθενείς που έχω δει,
1: ναι,
0: συνήθως ο οργανισμός χτυπάει ένα καμπανάκι.
1: Το υποτιμούμε.
0: Άλλοι το υποτιμούν, άλλοι όχι. Εξαρτάται και από το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Υπάρχουν και φορές φυσικά που δεν χτυπάει κανένα καμπανάκι και όλα είναι πολύ ευνίδια. Το πρώτο σύμπτωμα να είναι και ο θάνατος.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: ξέρετε, γιατί το λέω, όχι για να τρομάξουμε τον κόσμο, αλλά πολλές φορές και έχω ακούσει και περιστατικά τελευταία και με νέους ανθρώπους, γιατί καμιά φορά τον άλλος είναι πιο ηλικιωμένος, λες ότι η καρδιά, τα όργανα, όλα αυτά είναι πια έτσι κουρασμένα, έχουν εκφυλιστεί και τα κύτταρά μας που λέμε, αλλά όταν ένας νέος άνθρωπος λέει έφυγε ξαφνικά και ακούω μετά ότι το ξαφνικά δεν είχε τίποτα, αλλά είχαν προηγηθεί 2-3 λιποθυμίες, είχαν προηγηθεί περιστατικά, αυτά ναι, δεν είναι ένα καμπανάκι.
0: Φυσικά.
1: Καλά, για εσάς τους γιατρούς σίγουρα είναι.
0: Φυσικά.
1: Και έπρεπε να το έχει ελέγξει.
0: Φυσικά. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό το πρόγραμμα του προληπτικού έλεγχου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα τώρα, τα τελευταία χρόνια, είναι το πόσο έχει εξελιχθεί η ιστορία της πρόληψης και της θεραπείας στην καρδιά. Mm-hmm. Η οποία δεν φτάνει κατευθείαν στην επέμβαση, έτσι
0: όχι,
1: δεν είναι.
0: Όχι,
1: η επέμβαση που είναι και το δικό σας αντικείμενο, το καρδιοχειρουργικό, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ιστορία, μια εξέλιξη, ένα ιατρικό θαύμα των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: μπορούμε να το πούμε. Καταρχήν, όλη η καρδιοχειρουργική, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προήλθε από μια καινοτομία της επιστήμης, μια εξέλιξη της επιστήμης τα τελευταία 70 χρόνια. Το πιο σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της καρδιοχειρουργικής ήταν η ανακάλυψη της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας, το οποίο έγινε το 1950 από κάποιον που λεγόταν Gibbon. Αυτός λοιπόν βρήκε τον τρόπο να σταματάει την καρδιά και να την αντικαθιστά με ένα μηχάνημα που κάνει τη δουλειά της, δηλαδή κυκλοφορεί το αίμα στο σώμα και την καρδιά και τους πνεύμονες και οξυγονώνει το αίμα, του δίνει οξυγόνο και το κυκλοφορεί. Αυτό έκανε εφικτό να γίνουν πολλές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις που δεν μπορούν να γίνουν με την καρδιά να χτυπάει.
1: Αυτό τώρα το έχουμε λίγο ενσωματώσει στην πληροφορία που έχουμε πια για την καρδιοχειρουργική, αλλά πόσο εκπληκτικό θα ήταν τότε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σκεφτεί κάποιος, γιατί στην πραγματικότητα, να το πω πρακτικά, διορθώστε με, έπρεπε ο καρδιοχειρουργός να αφαιρέσει την καρδιά, να το πω έτσι,
0: όχι,
1: να αφαιρέσει με την έννοια να δουλέψει την καρδιά,
0: ναι,
1: αλλά κάτι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Να την αντικαθιστά. Αυτό,
0: ναι,
1: εννοώ.
0: Ναι, δεν μπορείς να δουλέψεις στην καρδιά, μέσα στην καρδιά, που είναι η βαλβίδα, στο χώρο της καρδιάς, ναι, με την καρδιά να χτυπάει, γιατί όλο το αίμα θα χαθεί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν,
1: πρέπει να κάνει τη δουλειά της και εσύ να κάνεις δουλειά, δεν γίνεται.
0: Έπρεπε λοιπόν, ναι, για να κάνεις κάποιες επεμβάσεις, να γίνουν κάποιες επεμβάσεις, να σταματήσει η καρδιά να χτυπάει και να αποκλειστεί στην ουσία από το υπόλοιπο σώμα. Για να μπορέσει όμως η καρδιά να σταματήσει, έπρεπε τα υπόλοιπα όργανα να συνεχίσουν να οξυγονώνονται και να αιματώνεται. Ο εγκέφαλος που είναι το πιο ευαίσθητο.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν η μηχανή αυτή κατάφερε να κάνει τη δουλειά της καρδιάς, ώστε και να δώσει χρόνο, δεν τη σταματάμε την καρδιά επάπειρον, δεν έχουμε,
1: ναι,
0: αυτή τη δυνατότητα.
1: Ποιος είναι ο κρίσιμος χρόνος?
0: Ο κρίσιμος χρόνος είναι 2-3 ώρες. Πρέπει ό,τι έχουμε να κάνουμε να το κάνουμε αυτό το διάστημα. Εκτός και αν στο μέλλον βρεθεί κάτι άλλο. Γιατί...
1: εγώ τίποτα δεν αποκλείω με αυτά που γίνονται. Πάντως.
0: Ξέρετε, υπάρχει ένας βάτραχος,
1: ναι,
0: ο οποίος καταφέρνει στη βόρεια, είναι στην Αρκτική, δεν ξέρω, καταφέρνει το χειμώνα να σταματάει την καρδιά του, να σταματάει τα πάντα και να περνάει όλο το χειμώνα σε αυτά τα παγωμένα περιβάλλοντα χωρίς να ζει στην ουσία.
1: Αυτός έχει εξελίξει τυχημερή ανάρκηδα, σε άλλο,
0: ναι,
1: δεν έχει πάει.
0: Και την άνοιξη η καρδιά αρχίζει και χτυπάει κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Αυτό προφανώς είναι ένα θαύμα της φύσης,
0: τον...
1: το οποίο θα προσπαθήσουμε να το αντιγράψουμε ίσως.
0: Ναι, ακριβώς, αυτό προσπαθούν, ναι, τώρα.
1: Άρα ο καρδιοχειρουργός λοιπόν έχει αυτό το όριο 2-3 ώρες να δουλέψει εκείνη. Καλά,
0: ναι,
1: οι ώρες είναι πολλές από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, αυτές οι ώρες είναι. Ναι.
1: Αλλά αυτές είναι κρίσιμες για την.
0: Από τότε που ανακαλύφθηκε η μηχανή εξωσωματικής μέχρι σήμερα, η τεχνολογία μας έχει δώσει και τη δυνατότητα να είμαστε.

0: Είμαστε τώρα πια πολύ ασφαλείς οι επεμβάσεις αυτές να γίνονται πιο γρήγορα, γιατί φανταστείτε το αίμα έρχεται σε επαφή με ξένα υλικά. Αλλά τώρα τα υλικά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ, οι οξυγονωτές, η προστασία της καρδιάς, γιατί η καρδιά όταν σταματήσει προστατεύεται, παίρνει ένα υγρό και προστατεύεται για να μην, για να μπορεί να ξαναπάρει μπρος, δηλαδή να μην έχει υποστεί βλάβες σε κυταρικό επίπεδο. Όλα αυτά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι οι σημερινές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις έχουν ένα κίνδυνο της τάξης του 2 με 5%. Και να σκεφτείτε ότι μια σκολικοειδίτιδα έχει τον ίδιο κίνδυνο.
1: Είναι εντυπωσιακό, εντυπωσιακό αυτό. Εντυπωσιακό. Ναι. Γιατί παλιά, τουλάχιστον όταν μεγαλώναμε εμείς, λέμε έκανε μια σκολικοειδίτιδα, ας πούμε, ναι, και θα πάνε τη βγάλουν. Με όλους τους κινδύνους, γιατί είχαμε ακούσει και παρενέργειες και διάφορες. Όταν ακούγαμε όμως για καρδιά, λέμε αυτός τώρα μπήκε για να κάνει εγχείρηση, ξέρω εγώ, ανοιχτή καρδιά που το λέγαμε. Δεν ξέρω, είναι σωστό αυτό ο όρο.
0: Έτσι, ανοιχτή καρδιά, γιατί είναι ανοιχτή η καρδιά μπροστά μα. Ναι. Ναι. Αυτό είναι.
1: Άρα είναι σωστό ο όρο.
0: Σωστό. Ναι. Ναι. Απλά δεν είναι έτσι όπω το φαντάζεται ο κάθε άνθρωπο. Δηλαδή δεν βγαίνει η καρδιά από το σώμα.
1: Ναι.
0: Αυτό φαντάζονται με τον όρο ανοιχτή καρδιά. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά το στέρνο ανοίγει, έχουμε την καρδιά μπροστά μα. Αυτό είναι ο όρο, ναι, ανοιχτή καρδιά.
1: Για να μπορεί να δουλέψει πάνω σε αυτό και τι συγκεκριμένε βλάβε.
0: Ναι.
1: Η οποία έχει εντοπιστεί συνήθω ή και εκεί.
0: Όλο μα το σχέδιο έχει γίνει από πριν.
1: Όλο το σχέδιο από πριν.
0: Ναι, δεν κάνουμε κάτι εκείνη τη στιγμή, δεν αλλάζουμε ή σπάνια τροποποιούμε κάπως τα πράγματα. Τώρα μάλιστα με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και πρόβες. Δηλαδή με τους 3D εκτυπωτές μπορούμε να εκτυπώσουμε, ας πούμε, τη βλάβη σε μία βαλβίδα, τη μητροειδή, ας πούμε, να κάνουμε εικονικά το χειρουργείο, πώς θα το διορθώναμε, να δούμε δουλεύει, δεν δουλεύει. Και αφού το πετύχουμε το αποτέλεσμα σε συνθήκες όχι ζωντανές, να γίνει και το κανονικό χειρουργείο, ώστε να μην, έχουμε να μην χάνουμε σε χρόνο.
1: Πόσο έχει βοηθήσει η τεχνολογία όμως.
0: Πολύ.
1: Έτσι, η οποία βέβαια η τεχνολογία, δεν, να το πω για τους ακροατές μας, δεν ήρθε από κάποιους πληροφορικάριους ή υδραυλικούς, είναι ακριβώς η όσμωση και η συνεργασία των επιστημών. Έτσι, γιατί είναι και τι θέλει ο χειρουργός και τι μπορεί να δώσει και ο άλλος για να εργαστούν. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά, ας πούμε και από τα χρόνια που ξεκινήσετε εσείς, πόσο βελτιώνονται, αν όχι καθημερινά, αλλά θα έλεγα χρόνο με το χρόνο.
0: Η ταχύτητα είναι, όσο περνά ο καιρός, μεγαλύτερη των εξελίξεων, πολύ μεγαλύτερη. Σε χώρες οργανωμένες όπου τα πανεπιστήμια συνεργάζονται, γιατί εδώ θέλει και τεχνολογία και γνώση, δηλαδή είναι πολλές επιστήμες που πρέπει να συνδυαστούν για να πετύχει το αποτέλεσμα. Ο γιατρός λέει τι θέλει, αλλά για να μπορέσει να το πετύχει πρέπει να έχει από πίσω του πολύ μεγάλη υποστήριξη.
1: Ναι.
0: Και στον τομέα του σχεδιασμού των εργαλείων, και της απεικόνησης και πολλά πράγματα.
1: Ξαναγυρίζω στο ερώτημα. Όταν λοιπόν πριν μερικά χρόνια ακούγαμε ότι αυτός έκανε χείριση ανοιχτής καρδιάς, δεν είμαι, Αγία μου, θα βγει, δεν θα βγει.
0: Ακριβώς.
1: Θυμίζω ότι και αυτό που λέμε σήμερα bypass, που είναι κάτι πιο συνηθισμένο, σωστά,
0: σωστά.
1: Και κάτι πιο εύκολο τώρα.
0: Το bypass είναι η πιο συχνή καρδιοχειρουργική επέμβαση στον κόσμο. Αυτό που κάνουμε καθημερινά.
1: Ναι.
0: Αυτό που γίνεται είναι και
1: το οποίο μπορεί να το πείτε και ρουτίνα πια στη δουλειά
0: σας. Είναι η ρουτίνα μας πια, ναι. Να το πούμε στα ελληνικά, λέγεται αορτοστεφανία, παράκαμψη. Το παράκαμψη είναι ο όρος bypass στα αγγλικά. Και τι είναι... Έχουμε ένα εμπόδιο στο στεφανίο αγγείο που εμποδίζει το αίμα να περάσει. Εμείς δημιουργούμε ένα νέο δρόμο για αυτό.
1: Το παρακάμπτεται.
0: Το παρακάμπτουμε στην ουσία.
1: Αυτό γίνεται με ένα τεχνητό τρόπο όμως.
0: Αυτό γίνεται παίρνοντας ένα αγγείο από ένα άλλο σημείο του σώματος, το οποίο χρησιμοποιούμε ως την εναλλακτική οδό.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η φιλοσοφία, η οποία είναι διαφορετική τώρα από το μπαλονάκι που λέμε, το stent, διότι το stent προσπαθεί να ανοίξει τον ίδιο δρόμο, το αγγείο του αρρώστου, ενώ εμείς δεν προσπαθούμε να ανοίξουμε το δρόμο αυτό πια. Εγκαταλείπουμε, κάνουμε μια παράκαμψη προς το υγιές κομμάτι, παρακάμπτουμε το. Και έτσι δύο πράγματα επιτυχάνουμε. Το ένα είναι η θεραπεία των συμπτωμάτων και το δεύτερο είναι η πρόληψη, διότι ακόμα και να κλείσει τελείως αυτή η βλάβη, δεν θα πάθει κάτι ο άρρωστος στο μέλλον, διότι έχει έναν άλλο δρόμο που κρατάει ανοιχτή την κυκλοφορία προς το αγγείο.
1: Τώρα έχω πολλές ερωτήσεις. Θα την πω. Ισχύει αυτό ότι μερικές φορές ο οργανισμός μας, ή τώρα ο εγκέφαλος λέμε, προβλέπει ότι μπορεί να γίνει ζημιά και δημιουργεί τέτοια bypass, είναι μύθος.
0: Ναι, ισχύει. Ο οργανισμός κάνει, όταν αρχίζει να μειώνεται η ροή προς ένα αγγείο, κάνει μικρούλες, τριχοειδείς ενώσεις με κάποιο άλλο αγγείο που έχει καλή κυκλοφορία, προσπαθώντας να κρατήσει την κυκλοφορία και στο αγγείο το χαλασμένο. Αυτές όμως είναι πολύ μικρά αγγειάκια αυτά, που δεν μπορούν να δώσουν τόσο αίμα προς το αγγείο το επηρεασμένο όσο χρειάζεται.

0: είναι παρηγοριά. Δεν
1: σώζει, να το πω έτσι.
0: Δεν σώζει, όχι. Όταν ο ασθενής κάνει μια έντονη δραστηριότητα και απαιτηθεί περισσότερη ποσότητα αίματος, αυτά δεν φτάνουν.
1: Ναι. Αυτό που είχε κάνει τότε, γυρίζω τώρα λίγο το χρόνο πίσω, το θυμόμαστε παλιότερη, όταν ο Ανδρέας Παπανδρού είχε πάει στο Χέρφιλντ να κάνει, έκανε bypass.
0: Bypass, ναι.
1: Ναι,
0: το οποίο, ο Γιακούμπ, ο γνωστός. Σερ, πια.
1: Σερ, ο οποίος ήταν όντως πραγματικά από τους πρωτοπόρους.
0: Ναι, ναι. Ήμουν στο Royal Brompton, που ήταν το Χέρφιλντ και Royal Brompton, είναι τα δύο νοσοκομεία που είναι trust, είναι κοινό νοσοκομείο μαζί. Εκεί ήταν ο Γιακούμπ, είχε πια φύγει. Αλλά στους διαδρόμους ήταν οι φωτογραφίες του, ήταν.
1: Ναι, ξέρετε γιατί ρωτώ, γιατί μερικές φορές μπερδεύουμε και στο ιατρικό χώρο του Σταρ με τους πραγματικούς θεράποντες της ιατρικής, με την έννοια ότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά. Ήταν από αυτούς τους πραγματικά μεγάλους.
0: Είναι ένας πολύ καλός γιατρός.
1: Ναι. Ναι. Γιατί το θυμήθηκα αυτό, γιατί θυμάμαι τι χαμός είχε γίνει, ότι πάει τότε, λέγαμε, είτε ήταν πρωθυπουργός, να κάνει τον bypass και έτσι και ανησυχία. Και λέω πόσο διαφορετικό είναι μέσα σε μερικές δεκαετίες που σήμερα θα ήταν ρουτίνα, έτσι, ότι κάνει κάποιος bypass.
0: Ήταν η εποχή που στην Ελλάδα δεν υπήρχαν οργανωμένα καρδιοχειρουργικά κέντρα τότε. Ναι. Ήταν η εποχή που ξεκινούσε η καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ούτε σαν ειδικότητα. Από τη γενική χειρουργική ήταν εξειδίκευση. Έλληνες καρδιοχειρουργοί όμως τώρα είναι πάρα πολλοί. Οι περισσότεροι έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό και τα καινούργια παιδιά που βγαίνουν κάνουν αργότερα εξειδίκευση. Νομίζω ότι οι Έλληνες καρδιοχειρουργοί είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο πια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Έχω ακούσει από τον συνάδελφό σου στο εξωτερικό τα καλύτερα λόγια του καρδιοχειρουργού. Είχε και λόγο να το πει. Σήμερα γίνεται και παραγωγή. Στα δικά μας καρδιοχειρουργικά,
0: ναι,
1: κέντρα.
0: Και εξαγωγή. Καρδιοχειρουργών. Ναι. Φανταστείτε ότι στην Αγγλία,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή και μετά τον Brexit που έφυγαν οι Ευρωπαίοι, η ανάγκη για καρδιοχειρουργούς είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Επιστρέφω λίγο στο θέμα της χάρης, πριν πάμε στο διάλειμμα. Ποια είναι η πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή καρδιοχειρουργική επέμβαση? Γιατί είπαμε, το bypass για εσάς είναι σχεδόν ρουτίνα. Όλα είναι σοβαρά, αλλά προφανώς όταν κάτι γίνεται τόσο συχνά και έχει εξελιχθεί τόσο είναι. Ή το stent, ας πούμε, που είναι, είπατε
0: το
1: ότι είναι κάτι
0: είναι
1: διαφορετικό.
0: Των καρδιολόγων. Ναι, ναι.
1: Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, εντάξει, λέω γενικά, αυτές είναι επεμβάσεις ρουτίνας.
0: Δεν θα πω ότι είναι ένα είδος εγχείρησης το πιο δύσκολο. Τώρα πια τα περιστατικά που έχουμε είναι πολύπλοκα. Δηλαδή δεν έχουν μόνο ένα πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ένα απλό bypass. Μπορεί να έχει και bypass, μπορεί να έχει και βαλβίδα, μπορεί. Και όλα αυτά σε μια καρδιά η οποία είναι ταλαιπωρημένη και χαλασμένη και αδύναμη. Όσο πιο αδύναμη είναι η καρδιά του ασθενή, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το χειρουργείο. Γιατί ο στόχος μας είναι να βγάλουμε έναν άνθρωπο ζωντανό.
1: Ναι, οπότε
0: όσο η καρδιά του είναι αδύναμη, μπαίνει με συνθήκες χειρότερες για να χειρουργηθεί. Άρα γίνεται δυσκολότερο και για εμάς το χειρουργείο.
1: Να εικάσω ότι αυτό σημαίνει ότι και οι περισσότεροι έρχονται σε αυτό το στάδιο πια?
0: Έχουμε πιο δύσκολα περιστατικά, γιατί οι καρδιολόγοι με την ανάπτυξη των ενδοαυλικών τεχνικών, τα stent κτλ., οι άρρωστοι που έρχονται πια σε εμάς, τα εύκολα περιστατικά, να το πούμε έτσι, και είναι λογικό δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: αυτό,
1: λογικό,
0: η εξέλιξη,
1: ναι, ναι,
0: αυτή, τα κάνουν οι καρδιολόγοι.
1: Και όταν δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο καρδιολόγος, λέει πήγαινε στο ξενικάκι τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Δηλαδή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κάτι, αλλά γίνονται προσπάθειες σε πιο πρώιμα στάδια.
0: Ναι, ο άνθρωπος, και είναι λογικό, επιλέγει μια λύση που θα είναι για αυτόν πιο γρήγορη ανάρρωση. Θα έχει πιο γρήγορη ανάρρωση. Και το stent, ναι, προσφέρει πιο γρήγορη ανάρρωση, οι τεχνικές αυτές.
1: Ένα ερώτημα πριν πάμε στο διάλειμμα. Υπάρχει ποσοστό επιτυχίας πια που μπορούμε έτσι με ασφάλεια να προβλέψουμε,
0: ναι,
1: ή έχει να κάνει τα περιστατικά?
0: Εμείς ξεκινώντας εδώ βάλαμε σαν στόχο μας πρώτο την ασφάλεια και την ποιότητα στον ασθενή. Έτσι δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε τίποτα, και αυτό είναι πια και στις οδηγίες των ευρωπαϊκών εταιριών. Έχουμε ένα μηχάνημα για τα bypass που μετράει τις ροές. Αυτό τώρα πια σιγά σιγά το αποκτούν όλοι, αλλά εμείς πριν ξεκινήσουμε να χειρουργούμε το αγοράσαμε. Και μέσα διαχειριτικά κατά τη διάρκεια του χειρουργείου μετράμε τις ροές των μοσχευμάτων μας και ξέρουμε ότι αυτό που κάναμε είναι σωστό. Άρα έχουμε, δουλεύει δηλαδή, άρα τελειώνουμε με τις επιπλοκές από εκείνο το σημείο ή χρησιμοποιούμε διεισοφάγη.

0: περιχογράφημα σε άλλου τύπου επεμβάσει, όπως οι βαλβίδες. Και ξέρουμε ότι η βαλβίδα που εμφυτεύσαμε λειτουργεί σωστά. Άρα προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε το διαχειριστική τεκμηρίωση του αποτελέσματος, του καλού αποτελέσματος, και αυτό εξασφαλίζει ταχύτερη ανάρρωση και καλύτερη ποιότητα στους ασθενείς.
1: Ένα μήνυμα, ας πούμε, μου λέει τώρα προηγουμένως ότι στην περίπτωση της μεταμόσχευσης βγάζουμε την καρδιά, αυτό έτσι ναι, αλλιώς γίνεται, όπου είναι, παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια πια στον ευρύτερο τομέα σας.
0: Τεχνικά, σαν χειρουργείο, δεν είναι τόσο δύσκολο, διότι είναι σε μεγάλα αγκή αναστομώσεις. Παραμένει όμως δύσκολη η αντιμετώπιση ενός ασθενή που μεταμοσχεύεται. Όχι μόνο από τον καρδιοχειρουργό, από τον σύλλογο των γιατρών που θα τον αντιμετωπίσουν. Τόσο πριν, κατά τη διάρκεια που περιμένει για το μόσχημα, όπου είναι υποστήριξη με τεχνητές καρδιές, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, όσο και όταν, μετά που θα βρεθεί το μόσχημα και θα πρέπει να πάρει τη θεραπεία του, τις ανασωκαταστολές.
1: Ναι,
0: σαν χειρουργείο δεν είναι τόσο τεχνικά δύσκολο.
1: Τόσο περίπλοκο.
0: Απλά είναι εντυπωσιακό το να δεις ένα κενό στέρνο.
1: Ναι.
0: Χωρίς καρδιά μέσα.
1: Φαντάζομαι ακόμα και για εσάς που έχετε συνηθίσει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ναι, μετά είναι το δύσκολο, αυτό που λέμε, να το αποδεχτεί το μόσχευμα. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν. Έτσι κι αλλιώς.
0: Και πριν, το πριν, η υποστήριξη των ανθρώπων αυτών, ναι, μέχρι να έρθει η στιγμή της μεταμόσχευσης, γιατί δεν υπάρχουν πια μοσχεύματα σε αριθμό μεγάλο. Λίγα και μεταμοσχευτικά κέντρα στην Ελλάδα, μόνο ένα πια, το Νάσιο. Οπότε είναι.
1: Εκεί που ελπίζαμε για την τεχνητή
0: καρδιά. Ναι, έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Νομίζω ότι έχουν εμφυτευτεί τεχνητή καρδιά που διήρκησε και αρκετό καιρό. Και νομίζω ότι σύντομα εκεί είναι ένα κομμάτι που θα έχουμε εξελίξει.
1: Μπορεί τα επόμενα χρόνια, ίσως σε συνδυασμό, γιατί θα σας ρωτούσα εκεί, τεχνητή νοημοσύνη παίζει κάποιο ρόλο. Εγώ λέω ότι ποτέ δεν θα αντικατασταθεί ο ναι, γιατρός, ο χειρουργός, αλλά παίζει κάποιο ρόλο.
0: Παίζει κάποιο ρόλο στο να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να έχουμε ένα πολύ γρήγορο έλεγχο των δεδομένων και να πάρουμε κάποιες γρήγορες αποφάσεις. Νομίζω εκεί σίγουρα παίζει ρόλο. Γίνεται μια πολύ πιο γρήγορη επεξεργασία των δεδομένων με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά περισσότερο τα ρομποτικά κομμάτια έχουν θέση εδώ. Δηλαδή, ναι, ρομπότ που χειρίζεται άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Και τα ρομποτικά που ακούμε λέει ότι, ξέρετε, τα ρομπότ έχουν μπει στη ζωή μας, στις χειρουργίες. Άνθρωποι τα χειρίζονται.
0: Ναι, φυσικά. Έτσι,
1: τι εντολές να. Ακόμα και εντολές να δώσει, δηλαδή. Η ερώτηση επόμενη είναι αυτή. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτή η λογική? Ανοίγουμε το στέρνο και πάμε μόνο.
0: Καταρχήν,
1: ας το πούμε.
0: Ναι, να πούμε ότι η στερνοτομή είναι μία τομή.
1: Τη φοβάται ο κόσμος.
0: Τη φοβάται ο κόσμος, όμως αν γίνει σωστά, δηλαδή και το άνοιγμα και το κλείσιμο, έχει λίγο πόνο. Είναι όμως το αισθητικό κομμάτι ένα. Ένα πρόβλημα. Οι επεμβάσεις τώρα που λέμε minimal invasive, ελάχιστα επεμβατικές, προσπαθούν να αποφύγουν τη στερνοτομή, αλλά κυρίως προσπαθούν να επιτύχουν ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερη ταλαιπωρία, λιγότερο πόνο για τον ασθενή. Ο στόχος και η πρόκληση θα είναι να έχουν και το ίδιο καλά αποτελέσματα όπως έχουμε τώρα με την κλασική χειρουργική, με τη στερνοτομή, διότι τα αποτελέσματα πια τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ καλά με την στερνοτομή και οι νέες τεχνικές θα πρέπει να αποδείξουν ότι εκτός από ταχύτερη ανάρρωση προσφέρουν το ίδιο καλά αποτελέσματα που ακόμα, ναι, δεν το έχουν δείξει.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τώρα, αν το ερμηνεύω σωστά, ότι όταν μπαίνετε στο χειρουργείο και ανοίγετε ένα ασθενή από το στέρνο, έχει μια πλήρη καλύτερη εικόνα, μπορεί να δουλέψει καλύτερα ή...
0: Ναι, έχει γίνει πια ευκολότερο, ταχύτερο.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε λιγότερους χρόνους, μικρότερους χρόνους.
1: Ναι.
0: Που είναι σημαντικό χρόνο σε εμάς.
1: Ναι, το είπατε από την αρχή. Εκεί παίζετε με το χρόνο. Δεν, ναι, δεν μπορείτε να σπαταλήσετε χρόνο στην πραγματικότητα.
0: Εγώ θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα,
1: ναι,
0: για τις νέες τεχνικές. Πριν από αρκετά χρόνια ήταν στη μόδα η εγχειρήση

0: καρδιάς, εγχειρίες bypass για την ακρίβεια, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία. Όλοι λέγανε να αποφύγουμε την εξωσωματική κυκλοφορία και τη μηχανή. Μετά από χρόνια λοιπόν, σχεδόν έχουν εγκαταληφθεί ή έχουν μείνει να κάνουμε μόνο ένα αγγείο. Γιατί αποδείχθηκε ότι τελικά δεν κάναμε πλήρη επανεμάτωση με την πάλουσα καρδιά και η ποιότητα των αναστομώσεων τις περισσότερες φορές δεν ήταν τόσο καλή όσο είναι με την εξωσωματική κυκλοφορία. Εν τω μεταξύ εξελίχθηκε και οι τεχνικές προστασίες της καρδιάς εξελίχθηκαν, έχει γίνει ασφαλέστερη η εξωσωματική κυκλοφορία, οπότε στην ουσία η μόδα αυτή πέρασε.
1: Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, ότι εσείς πια με την εξέλιξη, την εμπειρία μπορείτε να βλέπετε πράγματα. Άλλη ερώτηση που έχουν ακροατές. Όταν ανοίγετε κάποιον ασθενή για να το χειρουργήσετε, μπορεί να προκύψουν εκπλήξεις? Είπατε κάτι προηγουμένως. Γιατί εσείς έχετε κάνει όλο το πλάνο.
0: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Όχι, όχι. Συνήθως ναι. Το πλάνο έχει γίνει από πριν.
1: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αν κάποιος έχει πρόβλημα στην Κρήτη, τι κάνει? Φεύγει, μένει, νιώθει ασφαλής εδώ? Έχουμε κάνει τα βήματα που θέλουμε? Γιατί πριν μερικά χρόνια αυτό θα γινόταν. Ναι. Έτσι, τα φεύγαμε.
0: Έχουμε κάνει όλα τα βήματα που χρειάζονται. Έχουμε πια μία ομάδα, είναι η δική μας, είναι και στο Πανεπιστημιακό πια. Ο κριτικός θα πρέπει να αισθάνεται ότι οι παροχές στον τομέα της καρδιοχειρουργικής είναι τέτοιες και τόσο καλές, ώστε δεν χρειάζεται πια να μετακομίσει. Και συνήθως μετακόμιζε και ολόκληρη η οικογένεια για να υποστηρίξει τον ασθενή. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε το ίδιο καλά, ποιοτικά αποτελέσματα.
1: Ναι. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλο έτσι, προσωπικό εκπαιδευμένο. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, στα χέρια του κάτι ξενικάκι μπορούν να μάθουν νέοι καρδιοχειρουργοί, θα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε και μια ιατρική σχολή εδώ που παράγει γιατρούς και νομίζω ότι είναι και καλή σχολή, έτσι, για να είμαστε.
0: Έχουμε νέους καρδιοχειρουργούς συνεχώς, καινούργιους. Ναι. Υπάρχουν. Δεν ξέρω αν είναι και κριτική.
1: Καλά, δεν μας ενδιαφέρει το κριτική, αλλά να υπάρχουν εδώ. Γιατί...
0: Όχι, υπάρχουν. Υπήρχε μια περίοδος που υπήρχε έλλειψη.
1: Αυτό πήγα να σας πω.
0: Αλλά
1: θυμάμαι
0: ότι έχει αλλάξει.
1: Ολόκληρες συζητήσεις για το ποιος θα έρθει, αν θα έρθει.
0: Τότε, πού εννοείται?
1: Στην Κρήτη λέγαμε γενικότερα. Ναι. Υπήρχε, θυμάστε, συζήτηση να φέρουμε το. Να μην λέω ονόματα τώρα.
0: Είναι δύσκολο να αποφασίσει κάποιος να εργαστεί σε ένα νησί. Αυτό και στην επαρχία την ελληνική. Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα κέντρα της στην Αθήνα.
1: Όλα τα πράγματα, όχι μόνο στη...
0: Ναι. Το να δουλέψεις και να κάνεις καρδιοχειρουργική, που είναι μια μεγάλη ειδικότητα, σε ένα νησί, είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλει τρομερή οργάνωση, διότι θέλεις υποστήριξη από τις εταιρείες, να έχεις τα πάντα εδώ σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Είναι στην Αθήνα κάτι να συμβεί και δεν το έχεις, παίρνεις τηλέφωνο και στο φέρουν εκείνη τη στιγμή. Εδώ πέρα θα πρέπει να το έχεις προβλέψει. Άρα εμάς είναι πιο ακριβό και πιο δύσκολο να στήσουμε ένα κέντρο που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα. Αν κάτι χρειαστούμε να το έχουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό έκανε και τους ανθρώπους να μην τολμούν να... Είναι πιο δύσκολο. Εγώ δηλαδή που έχω συμμετάσχει και στην οργάνωση της καρδιοχειρουργικής στο Παγνή τότε που στήθηκε και εξ αρχής την ομάδα εδώ στο Interclinic. Στο Interclinic αγοράσαμε τα πάντα. Τα αγοράσαμε, δεν τα πήραμε χρυσή δάνειο. Έχουμε λοιπόν τον εξοπλισμό όλων εκείνων που χρειάζεται αν κάτι συμβεί. Και μάλιστα δικό μας. Και όχι αγοραστό. Είμαστε ίσως η μόνη ιδιωτική ομάδα που έχει μηχανή εξωματικής δικιά της και την τελευταία γενιά.
1: Ναι. Αυτό είναι σημαντικό για την...
0: Ναι.
1: Γιατί...
0: Όλες οι άλλες την έχουν χρυσή δάνειο. Δηλαδή παίρνουν τα υλικά και έχουν τη μηχανή. Αυτό είχε ένα αρχικό κόστος, αλλά τώρα έχουμε κέρδος.
1: Ναι. Ναι, ξέρετε, σημαντικό τώρα για αυτό που λέτε, γιατί είναι σημαντικό να εμπιστευτείς το πακέτο, να το πω έτσι. Λες, είναι καλός ο Ξενικάκης, έχω ακούσει τα καλύτερα, αλλά έχει τον εξοπλισμό, έχει το team, έχει όλα αυτά τα εφόδια, αυτά που περιγράφεται.
0: Φυσικά. Εμείς δεν ξεκινήσαμε να χειρουργούμε αν δεν είχαμε το μηχάνημα που μετράει τις ροές στα μοσχεύματα, στα bypass. Στο Ωνάσιο, η παγιά.

0: για παράδειγμα, τώρα εξοπλίζεται με αυτό το μηχάνημα.
1: Τι λέτε? Σημαντικό, γιατί όταν λέμε το Ωνάσιο, το θεωρούμε και είναι, έτσι,
0: είναι πρωτοπόρο. Είναι και το καινούριο Ωνάσιο αυτό που τώρα διαφημίζουν, σίγουρα είναι. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια, γιατί έχω περάσει και από το Ωνάσιο, δεν είχε το Ωνάσιο τέτοιο μηχάνημα να ελέγχει τις ροές των δημοσιευμάτων. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Πώς βγαίνεις και πας να κοιμηθείς στο σπίτι σου χωρίς να ξέρεις ότι αυτό που έφτιαξες δουλεύει, για τον άρρωστο λέω.
1: Ναι, τεράστιο θέμα. Τώρα υπάρχει μια ερώτηση επίσης κρίσιμη, θα την κάνω για να πω στους ακροατές. Όταν λέει ανοίγεται μια ερωτευμένη καρδιά, χτυπάει διαφορετικά?
0: Όχι, το ίδιο χτυπάνε. Οι καρδιές, ναι. Δυστυχώς είναι μύθος.
1: Ναι,
0: και το σχήμα της καρδιάς που εμφανίζεται,
1: ναι,
0: δεν είναι, ναι, έτσι
1: δεν,
0: η καρδιά.
1: Δεν ισχύει, δεν είναι η καρδιά. Αυτό
0: όχι,
1: ήταν,
0: αλλά θα μπορούσαμε.
1: Ήταν από το πρώτο. Γιατί την κάναμε έτσι την καρδιά, δηλαδή, και βάλουμε, κάνουμε για το χέρι μας καρδούλες.
0: Ναι, αν βάλουμε δύο όμως καρδιές, τη μία δίπλα στην άλλη,
1: είναι έτσι,
0: τότε πέρα. Είναι έτσι.
1: Είναι έτσι.
0: Ναι, οπότε ίσως, έχει αυτό το συμβολισμό.
1: Ίσως γι' αυτό νομίζω, ίσως γι' αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι στον οργανισμό μας, είτε είναι έρωτας, είτε είναι φόβος, είτε είναι, χτυπάει καρδιά μας
0: πιο δυνατά,
1: δυνατά
0: έτσι, φυσικά.
1: Γιατί γίνονται
0: πιο
1: διάφορες
0: γρήγορα,
1: διεργασίες, οι οποίες, ναι, είναι έτσι. Ποιο είναι το όριο πριν πάω στο τσί, κάτι προσωπικό που μπορεί να χτυπάει?
0: Δεν υπάρχει,
1: έτσι, δεν υπάρχει. Πάντως, όταν έχουμε ταχυπαλμία, πρέπει να το σκεφτόμαστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι και η βραδικαρδία πρόβλημα?
0: Φυσικά. Είναι και η βραδικαρδία.
1: Αυτό το μέτρο της φύσης, ναι, είναι, ναι, τρομερό όμως, έτσι.
0: Φυσικά δηλαδή... είναι η βραδικαρδία πρόβλημα και κινδυνεύει να σταματήσει η καρδιά. Ναι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι οι βηματοδότες.
1: Στους βηματοδότες, μια και τους αναφέρατε, η εξέλιξη και εκεί είναι πια, νομίζω, ρουτίνας. Έτσι. Κάποτε, ναι, λέγαμε τη δεκαετία του 70 και του 80, α, έβαλε βηματοδότη. Τώρα νομίζω ότι είναι κάτι...
0: Ναι, τώρα και εκεί έχει μεγάλη εξέλιξη τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα και το μέγεθος να είναι μικρότερο και πιο εύκολη η εμφύτευση.
1: Ναι. Γιατί γίνεται γιατρός? Ήτανε όνειρο από μικρός, προέκυψε, είχατε κάποιον στην οικογένεια? Είχατε...
0: Όχι, στην οικογένεια δεν είχαμε γιατρό. Ήτανε από μικρός γιατρός, δεν το έλεγα. Πιο πολύ μου αρέσει... να φτιάχνω πράγματα, μηχανικός δηλαδή. Και σκέφτηκα τι καλύτερο θα ήταν από...
1: Δηλαδή πιο πολύ μπορεί να σας σύλλει το Πολυτεχνείο, έτσι,
0: ναι, ξέρω εγώ.
1: Και πώς προέκυψε η ιατρική?
0: Νομίζω ότι τα συνδυάζει και τα δύο, γιατί έχει και η καρδιοχειρουργική, έχει και
1: η καρδιοχειρουργική,
0: πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά η ιατρική όχι πάντα.
0: Η ιατρική όχι πάντα, γι' αυτό και εγώ εξ αρχής έλεγα για καρδιοχειρουργική, δεν έλεγα για κάτι
1: τόσο
0: άλλο.
1: Πολύ. Ναι. Καταρχήν ήσασταν της γενιάς που έδωσε και μαθηματικά.
0: Όχι, με τις, ναι, δέσμες
1: είμαι. Ναι, τις δέσμες, ναι, είμαστε της γενιάς. Αλλά το λέω γιατί υπάρχουν πολλοί, και εγώ το υποστηρίζω, ότι οι γιατροί έπρεπε να δίνουν και μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι
0: στα μαθηματικά
1: τους βοηθάνε.
0: Είναι πολύ καλός, εγώ.
1: Ναι, αυτό σας φαίνεται, αλλά τους βοηθάει στην ιατρική να ξέρεις μαθηματικά, νομίζω. Έτσι δεν είναι?
0: Βοηθάει, φυσικά. Ναι, τα μαθηματικά είναι μια ολόκληρο τρόπο σκέψη. Mm. Mm.
1: Και πώς προέκυψε λοιπόν η ιατρική? Εντάξει, ήσασταν καλό μαθητή, δεν χρειάζεται να μου το πείτε.
0: Ναι, πέρασα στην ιατρική. Εξ αρχής έλεγα για την καρδιοχειρουργική.
1: Η οποία τότε ήταν στα Σπάργανα όμως, έτσι.
0: Με συγκινούσε, ναι. Ήταν και τότε ο Σπύρου.
1: Μεγάλη μορφή και εκείνος.
0: Ναι, τον οποίο εκεί θέλησα να πάω και πήγα στο Παπα-Νικολάου για να εκπαιδευτώ στην καρδιοχειρουργική.
1: Ναι.
0: Τον πρόλαβα λίγο στο τέλος του, αλλά...
1: Άρα από την αρχή κάνατε, ας το πούμε, στο όνειρο πραγματικότητα. Δεν,
0: ναι.
1: Ούτε σας απογοήτευσε, ούτε σας κέρδισε κάτι άλλο στο
0: Όχι.
1: μεταξύ.
0: Και όταν μετά το τέλος της ειδικότητας εδώ πήγα στο εξωτερικό, κατάφερα να βάλω σε κουτάκια τη σκέψη μου και να οργανωθεί καλύτερα το όλο πράγμα και να νιώσω ακόμα πιο σίγουρος. Ναι.
1: Ναι.
0: Για το
1: κουτάκι της σκέψης το καταλαβαίνω και το κάνατε, αλλά εκείνη την εποχή πάντως ήταν κάτι δύσκολο να σκεφτεί κάποιος ότι θα κάνει καριέρα, το λέμε την καλή έννοια, όχι στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια,
1: για την καρδιοχειρουργική το λέω, έτσι, γιατί
0: ναι,
1: αν
0: ναι.
1: ήταν οποιαδήποτε
0: αλληλικότα... Μα δεν υπήρχε καν στην Κρήτη τότε.
1: Ναι.
0: Υπήρχε
1: ναι.
0: μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
1: Άρα ήσασταν αποφασισμένοι με οποιοδήποτε τίμα, χρειαστεί ακόμα και να πάτε στην Αγγλία να μείνετε ή στην
0: ναι,
1: Αμερική,
0: ναι.
1: οπουδήποτε, έτσι.
0: Ναι. Ήταν, είχα και
1: η Κρήτη πώς προέκυψε?
0: Άνοιγε τότε, υπήρχαν σκέψεις να ανοίξει καρδιοχειρουργική. Ήταν ο κύριος Χάσουλας καθηγητής, είχε πάρει τότε την έδρα, με τον οποίο γνωριζόμασταν. Ήξερε ότι είμαι στην Αγγλία και άνοιξε μία θέση τότε. Πήρα τη θέση στο Πανεπιστημιακό, εγώ, και μαζί σιγά σιγά βάλαμε τα πρώτα χειρουργεία στο Πανεπιστήμιο. Αργότερα εκείνος έφυγε, ήρθε ο κύριος Ρόκας με τις γνωστές εξελίξεις εκεί. Ναι. Και βρέθηκα εκτός.
1: Και πήραν όλο...
0: Όχι, εγώ το επέλεξα να φύγω. Δεν ναι, είχα καλά, κουραστεί
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Αλλά πήραν όλο τον δρόμο. Νομίζω ναι. Ότι δεν το μετανιώσατε ποτέ.
0: Όχι, δεν το μετανιώσατε.
1: Ακόμη και όταν, όπως λέγει ένας ακροατής, χρειάστηκε να ανοίξετε τον πρώτο ασθενή. Δηλαδή, γιατί πάντα, ας πούμε, στους γιατρούς, το ακούω πολλές φορές, και ακόμα και όταν είναι φοιτητές, εκεί τα βρίσκουν λίγο σκούρα όταν έχουν την πρώτη επαφή, την πραγματική εννοώ, ναι. Επαφή.
0: Όχι, δεν είχα κάποιο θέμα. Είναι μεγάλη ευθύνη, ναι. Να έχεις έναν άρρωστο μπροστά σου και να κρατάς τη ζωή του στα χέρια σου. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Να σταματάς την καρδιά του και να πρέπει να την ξαναβάλεις μπροστά. Η στιγμή που η καρδιά ξαναπαίρνει μπροστά είναι μια τεράστια ανακούφιση για μας. Και ένα...
1: Τρομερό συναίσθημα, φαντάζομαι. Ναι. Ναι. Η επαφή σας με τους ασθενείς, ποια είναι.
0: Και μια πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, όχι μόνο ανακούφιση.
1: Ναι, προφανώς, ναι, προφανώς έχετε δίκιο. Η επαφή σας με τους ασθενείς, ποια είναι. Προσπαθείτε να τους αντιμετωπίζετε έτσι επαγγελματικά, ότι ξέρετε τώρα εγώ είμαι ο γιατρός και έτσι, ή επειδή είναι και τέτοια η φύση, διότι. Βρίσκονται στα χέρια σας, έτσι. Κακά ναι. Τα ψέματα. Δεν είστε ένας. Εντάξει, όλες οι ειδικότητες είναι σοβαρές, αλλά δεν είναι ένας δερματολόγος που θα πει κάτι. Είναι σαν να είναι εκεί ένας μικρός θεός. Συγχωρέστε μου τώρα τον παραλληλισμό.
0: Αυτό τώρα. Εγώ με τους ασθενείς προσπαθώ να έχω πολύ καλές σχέσεις. Δεν τους βλέπω επαγγελματικά. Η σχέση μου με τους ασθενείς είναι. Δεν έχουν αποστάσεις και δένομαι με αυτούς.
1: Ναι.
0: Δεν τους χάνω ποτέ. Μπορεί να μην θυμάμαι όλα τα ονόματα, γιατί δεν θυμάμαι καλά.
1: Εκείνοι σίγουρα,
0: αλλά θυμάμαι
1: σίγουρα θα σας θυμούνται πάντως.
0: Τα πρόσωπά τους, ναι.
1: Ναι. Να ζητήσουμε μια που σας έχουμε τώρα και εμείς εδώ μια δωρεάν συμβουλή. Νομίζω ότι θα το κάνετε. Τι πρέπει να πραγματικά να προσέχουμε. Εντάξει, ξέρω το κλασικό είναι ότι θα πει κάποιος να τρεφόμαστε να κάνουμε. Τι πρέπει να προσέχουμε, ειδικά για την. Καρδιά, βέβαια, η καρδιά είναι ένα από τα όργανα και άλλα είναι τα προβλήματα. Τι πρέπει να προσέχουμε.
0: Μάλλον δεν θα πω κάτι διαφορετικό κι εγώ. Τρόπος ζωής, η γυμναστική, λίγο η άθληση, η διατροφή είναι τα πιο σημαντικά και η πρόληψη. Το να έγκαιρα να πάμε στο γιατρό, να κάνουμε τον έλεγχο που χρειάζεται και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του. Νομίζω ότι αυτά είναι τα καλύτερα. Και να προσέχουμε το σώμα μας, να το αγαπάμε. Δηλαδή, είναι το εργαλείο για όλα. Όπως...
1: Να το αγαπάμε, να τα ακούμε.
0: Να το ακούμε, φυσικά.
1: Να το ακούμε. Δεν θα ξαναγυρίσω, γιατί τα είπαμε και στο στρες και το άγχος, γιατί είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Αλλά λέτε ότι όλα αυτά τα κλασικά που ακούμε και λέμε «γιατρέ, βαρέθηκα τώρα, μην καπνίζεις». Μην μπίνεις ή όλα με μέτρο, τέλος πάντων, είναι τόσο που μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κίνδυνο, ενώ το έχετε δει, δεν είναι μόνο απλές καταγραφές.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Για το τσιγάρο θα είμαι κατηγορηματικός.
1: Δεν πειράζει το τσιγάρο.
0: Μετά τα 90.
1: Θυμάστε τις διαφημίσεις της δεκαετίας του 50 που λέει το ωραία κάνει το τσιγάρο καλό.
0: Μετά τα 90 ας αρχίσει το τσιγάρο.
1: Μετά τα...
0: Όχι, το τσιγάρο προκαλεί τις μεγαλύτερες βλάβες. Το τσιγάρο είναι το χειρότερο πράγμα και για αυτόν που πριν χειρουργηθεί καπνίζει, αλλά και για μετά, γιατί πολλοί δεν μπορούν να το σταματήσουν και το τσιγάρο κάνει κακό και στα μοσχεύματα που βάζουμε εμείς. Ναι. Δηλαδή είναι,
1: και συγγνώμη που θα το πω, ο γιατρός το έχει δει αυτό. Δεν το λέει έτσι για να το πει. Ναι, ναι. Το έχει δει, το έχει δει στην πράξη. Είναι. Το τσιγάρο λοιπόν... Ναι.
0: Φυσικά είναι και στο πνεύμονα, στον καρκίνο του πνεύμονα, ναι. Γιατί εμείς έχουμε, η ειδικότητά μας είναι... καρδιοθώρακο χειρουργική, ασχολούμαστε και με το ναι. Θώρακα. Αλλά το τσιγάρο είναι το πιο βασικό. Στη συνέχεια ο τρόπος ζωής, διατροφή, γυμναστική κτλ. Εκεί όσο μπορείς, γιατί δεν μπορείς και να μην να κόψεις όλες τις απολαύσεις. Και το φαγητό είναι μια απόλαυση.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Και το κρασί
1: και το είναι να μια ένα ποτήρι
0: απόλαυση.
1: Ναι. Ναι.

0: Ναι. Εκεί είναι λιγότερη η επίδρασή τους. Το τσιγάρο όμως είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
1: Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Το μέτρο είναι το όριο στη ζωή μας. Έτσι. Ακόμα, ναι. Ακόμα και αν κάνεις μια μικρή κατάκριση, μετά να κάνεις λίγο πίσω. Έτσι, να δώσεις το περιθώριο στον οργανισμό. Τώρα θα πω, κύριε Ξενικάκη, ότι απόλαυσα την κουβέντα μαζί σας, γιατί δυστυχώς πέρασε η ώρα. Να πω αχρίαστος επίσης να είστε.
0: Αχρίαστος.
1: Και εσείς το
0: αλλά αν χρειαστεί.
1: Αλλά αν χρειαστεί, εδώ είστε. Λοιπόν, πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα, βέβαια, γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Προσπαθήσαμε έτσι λίγο εγώ να επιγραμματικά να πιάσω και να ικανοποιήσω τους ακροατές. Το θέμα της καρδιάς είναι τεράστιο. Το καλό, κρατάω το καλό ότι είναι η εξέλιξη τέτοια πια που ούτε πρέπει να φοβόμαστε, να έχουμε το νου μας γενικά. Η καρδιοχειρουργική, καταρχήν όπως είπατε, έχει κάνει τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια και πράγματα που τα θεωρούσαμε δύσκολα, σήμερα είναι ρουτίνα πια στα χέρια σας. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι και οι άνθρωποι θα πρέπει να νιώθουν σιγουριά ότι μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εδώ και έχει προσφέρει και στην ποιότητα ζωής. Δηλαδή ένα καλό χειρουργείο προσφέρει και στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου μετά. Είναι εκτός του ότι τον απαλλάσσει τα συμπτώματά του, του βελτιώνει και την ποιότητα ζωής.
1: Δεν το ρώτησα εγώ. Πριν, στο κλείσιμο το λέω, γιατί να μην νομίζει ο ακροατής ότι υπάρχει ηλικιακό όριο για την επεμβαστικά. Άμα είναι μεγάλος κάποιος, φαντάζομαι.
0: Το όριο δεν είναι τόσο η ηλικία, δεν είναι ο αριθμός της ηλικίας δηλαδή, αλλά αν ναι, η λειτουργικότητα της καρδιάς είναι καλή ώστε να αντέξει και το χειρουργείο, σωστά. Και αν τα υπόλοιπα νοσήματα μπορούν που έχει
1: η
0: συνοσηρότητα μπορεί να ελεγχθεί σε σωστά. Τέτοιο βαθμό ώστε να ανταπεξέλθει ενός χειρουργείου.
1: Σωστό. Γιατρέ, κύριε Ξενικάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Τη χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον καρδιοχειρουργό, τον κύριο Χάρη Ξενικάκη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Πάνω από 150 πυροσβέστες συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε αποθήκη ξυλίας στον Άι Γιάννη το Χωστό. Δύο επιχειρήσεις κάηκαν, ζημιές υπέστησαν τρία σπίτια. Τι δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ζωντανή σύνδεση. Ψήφισμα στήριξης για τη μη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών ζήτησαν κάτοικοι των Αθανάτων. Στάση αναμονής από την περιφέρεια. Η δομή πρέπει να γίνει, είπε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Συνεχίζουν την άτυπη προεκλογική εκστρατεία τα κόμματα. Η ακρίβεια και η αντιμετώπιση της στο μικροσκόπιο του Μαξίμου. Στόχος του Πασόκ είναι η εκλογική νίκη, επιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεκινά στην Κρήτη το πρόγραμμα επιδότησης αλίευσης λαγοκέφαλων. Στα 5,33 ευρώ το κιλό, όπως ανακοίνωσε ο Μαργαρίτης Χινάς. Η περιφέρεια αρμόδια για την ψήξη και την καύση τους. Συγγύηθιος από τη Λότζια για το πολύ συζητημένο θέμα της μετακίνησης της τάσης των τουριστικών λεωφορείων. Οι αντιδράσεις και οι δυσκολίες. Δύο επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες, κυρίες και κύριοι, και τουλάχιστον τρία σπίτια υπέστησαν ζημιές από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε αποθήκη ξυλίας στην περιοχή του Άι Γιάννη του Χωστού. Περισσότεροι από 150 πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες που επεκτάθηκαν πολύ γρήγορα, ενώ συνεχής ήταν και οι ρήψεις νερού από το ελικόπτερο. Πάμε σε σύνδεση, σε απευθεία σύνδεση με το σημείο. Είναι μαζί μας ο Μάνος Τριγώνης που έχει και το ρεπορτάζ. Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο. Στη σύνδεσή μας και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Μάνο, καλησπέρα καταρχάς σε όλους. Μάνο Τριγώνη, ξεκινώ από εσένα να μας μεταφέρεις την εικόνα αυτή την ώρα αλλά και τι προηγήθηκε.
1: Αρχικά να πούμε ότι οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Παραμένουν όμως ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και δυνάμεις της αστυνομίας σε ευρύτερη περιοχή. Να πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι 3 τα σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες, αλλά και 2 επιχειρήσεις για τις οποίες αναμένεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας να έχει δώσει πόρισμα. Με τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά αλλά και το μέγεθος της καταστροφής. Να πούμε ότι οι φλόγες ακόμα υπάρχουν εδώ στην αποθήκη από την οποία φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά λίγο πριν τις 3, σε μια αποθήκη η οποία περιείχε ήδη ξενοδοχειακού εξοπλιστικά και πλαστικά είδη. Γρήγορα επεκτάθηκε και στις παραγείμενες κατοικίες. Να πούμε ότι οι κάτοικοι στα μπαλκόνια, όπως βλέπετε και πίσω μας, λίγο πριν μαζί με πυροσβέστες επιχειρούσαν να περιορίσουν την φωτιά πριν εξαπλωθεί αυτή στα σπίτια. Βλέπουμε και τα μαυρισμένα μπαλκόνια στις παρακείμενες κατοικίες. Να πούμε ότι τουλάχιστον 12 υγροφόρες συμμετείχαν από τους Δήμους Χερσονήσου, Μαρεβισίου και Ηρακλείου στην επιχείρηση κατάσβεσης. Άνδρες της ΕΜΟΔΕ, άνδρες της ΕΜΑΚ. Όλοι ήταν εδώ. Το ελικόπτερο πραγματοποιούσε συνεχείς ρήψεις από τις 3 το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή εδώ, προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά. Αυτή την ώρα, να πούμε ότι έχει επανέλθει και η ηλεκτροδότηση στην περιοχή, καθώς πριν από περίπου μία μισή ώρα διεκόπη για προληπτικούς λόγους από τον ΤΕΔΙΕ. Αυτή την ώρα, λοιπόν, έχει ηλεκτροδοτηθεί η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή. Mm-hmm. Συνεχίζεται και η επιχείρηση εδώ και υπό το φόβο αναζωπηρώσεων. Ευτυχώς, σώθηκε, να πούμε ότι η άνεμη έχει υποχωρήσει με το έργο των πυροτεχνικών δυνάμεων να φαίνεται λίγο πιο εύκολο από τις μεσημεριανές ώρες. Οπότε, πρέπει να είναι ισχυρή άνεμη εδώ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κωστού.
0: Μάλιστα. Μάνο, παραμένεις φυσικά μαζί μας. Κώστα Κεφαλογιάννη, έρχομαι σε εσένα. Τώρα που πλέον η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Πολλά μπορούμε να πούμε σε σχέση με την κατάσταση που δημιουργήθηκε σε μία περιοχή του Ηρακλείου, όπου συγκεντρώνονται πάρα πολλές δυσκολίες, μία από τις πιο άναρχα δομημένες περιοχές του Ηρακλείου, με τα πυροσβεστικά, με τα οχήματα της πρώτης ανάγκης να επιχειρούν να φτάσουν γρήγορα στο σημείο, πολίτες να έχουν συγκεντρωθεί στα Πέριξ, αγωνιώντας και για τις περιουσίες τους μεταξύ των άλλων. Νομίζω ότι θα ήταν μια συζήτηση που αξίζει να την κάνουμε αυτή τις επόμενες ώρες και ημέρες.
2: Ναι. Καλησπέρα Σώτια, Κώστα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, δεν θέλω να, πώς το πω τώρα, δεν μου αρέσει να υπερβάλλω ούτε ένα κίνδυνο λόγο, mm-hmm. αλλά το ξέρουμε ότι υπάρχουν περιοχές του Ηράκλειου, αυτή είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές, που σε καταστάσεις πραγματικής έκτακτης ανάγκης, σε καταστάσεις δυσκολίας, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η δόμηση είναι τέτοια που πραγματικά πολύ φοβάμαι, δηλαδή, τη στιγμή που αν μια τέτοια κατάσταση θα ξεφύγει από τον έλεγχο της πυροσβεστικής, διότι μετά ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ τι θα ζήσουμε. Από τη μία ισχύει αυτό και είναι μια διαπίστωση. Από την άλλη όμως δεν ξέρω και τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Ναι, θέλω να πω, είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο το όλο πράγμα, όλο το Ηράκλειο και άλλες περιοχές εκτός σχεδίου πόλης επί πάρα πολλά χρόνια που δεν μπορούν να γίνουν οι παρεμβάσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει. Που εμείς εδώ μόνο διαπιστώσεις μπορούμε.

0: να κάνουμε και ίσως οι πιο ευσεβείς να κάνουν και το σταυρό τους να μην ζήσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον μια ανεπανάληπτη τραγωδία. Όμως σε επίπεδο πολιτικής προστασίας πραγματικά είναι πάρα πολλές περιοχές στο Ηράκλειο, στο κόκκινο. Είναι τέτοια η μορφολογία της πόλης και τέτοια η μορφολογία ορισμένων περιοχών που ο εγκλωβισμός ή καταρχάς η αδυναμία των οχημάτων να πλησιάσουν και εγκλωβισμός αν χρειαστεί να φύγουν σπευσμένα, να εκενώσουν σπευσμένα οι κάτοικοι μια περιοχή, είναι ενδεχόμενα κάτι παραπάνω από πιθανά. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και την πλήρη έλλειψη ενημέρωσης. Κανείς δεν ξέρει αν υπάρχει σχέδιο, τι σχέδιο υπάρχει. Πώς πρέπει να κινηθεί σε μια τέτοια κατάσταση. Απλώς έτσι για το ρεπορτάζ να πω εδώ, επειδή κυκλοφόρησε πάρα πολύ τις προηγούμενες ώρες, είχαμε μια επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ.
1: Ναι. Κράτησε το λίγο, Κώστα, συγγνώμη, κράτησε το λίγο, γιατί θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως. Έχουμε να ακούσουμε και κάποιες δηλώσεις. Έρχομαι στον Κώστα Μπογδανή. Κώστα, τι σκέφτεσαι?
2: Τι σκέφτομαι? Καταρχήν, επειδή έτυχε να δω, ας το πούμε, στην περιοχή από την πρώτη στιγμή τη φωτιά. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν κάτι από αυτά τα που συμβαίνουν, είτε σε ένα κατάστημα, είτε έτσι, που σπέβδει πυροσβεστική και το λύνει. Οι μαύροι καπνοί ήταν αυτοί που πρόδιδαν ότι κάτι σοβαρότερο συμβαίνει σε σχέση με αυτό που καίγεται. Ξέρεις, κάπως το ξεχωρίζεις αν είναι πλαστικά, ελαστικά που καίγονται, έφλεκτα υλικά, από το να είναι μια φωτιά, να το πω έτσι, σε ένα χωράφι. Έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, καταρχήν, ό,τι ήταν να πάει στραβά, σε αυτή την ιστορία σήμερα πήγε. Δηλαδή, μια επιχείρηση η οποία επεκτηνόταν και είχε εκεί στο πίσω μέρος κάτι παλέτες αμφίσιο, οι οποίες ακούμπουσαν σε άλλα σπίτια, παρακείμενα, οργάνωση χώρο, όπως είπαμε τώρα, μηδέν. Δεν μπορεί να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά. Υπάρχουν περιοχές εκεί, αν δείτε, που με δυσκολία πας και με μηχανή, να το πω έτσι λίγο, με μια δόση υπερβολής. Τι να μπει τώρα μεγάλο πυροσβεστικό όχημα. Υπάρχει μια καταγγελία, θα μας πει ο Κώστας αργότερα,
1: ναι,
2: για σπίτια που δεν είχαν νερό. Και από την άλλη, ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό σε επίπεδο προγραμματισμού να γίνει, έγινε, και ευτυχώς το λέω, γιατί δεν είχαμε θύματα. Εκεί δίπλα είναι τουλάχιστον κάποιες οικογένειες που έχουν σπίτια, τρία είπε ο Μάνος, ίσως είναι και τέσσερα και πέντε, θα δούμε στο τέλος που θα γίνει η καταγραφή, που είχαν παιδάκια μικρά. Μάλιστα, ένα παιδί έπαιζε εκεί δίπλα εκείνη τη στιγμή.
1: Ήταν και η ώρα
2: είναι
1: τέτοια.
2: Είναι ευτύχημα που δεν έχουμε θύματα, είτε από καπνούς, είτε από φωτιά που μπήκε στα σπίτια, κατέστρεψε σπίτια. Υπάρχουν άνθρωποι τώρα, δεν μπορούν να μείνουν.
1: Μία ανωτελεία ζητώ από όλους να πάμε να παρακολουθήσουμε δηλώσεις στην τηλεόραση Κρέτα και να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας.
3: Μετά από δύο ώρες, γιατί τρεις ώρα περίπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη σύμφωνα με τον επικεφαλή των πυροσβεστικών υπηρεσιών, τον κύριο Σεμινετάκη, ελεγχόμενη, αλλά λόγω του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις είχαν έβλεκτα υλικά, βλέπετε ότι η επιχείρηση συνεχίζεται. Καταστράφηκαν ολοσχερώς και οι δύο επιχειρήσεις, μία επιχείρηση εμπορίας κατοικών και μία επιχείρηση ηλεκτρολογικού υλικού, και όπως βλέπετε κι εσείς δεξιά, έχουν πάθει βλάβες, δεν γνωρίζω σε τι έκταση. Τρία σπίτια. Από τα πρώτα λεπτά εξέπεψε το 112, οπότε έγινε και εκένωση των σπιτιών αυτών. Ευτυχώς δεν υπάρχουν βήματα ή οτιδήποτε άλλο, ούτε τραυματίες. Και αυτό είναι το ευτυχές. Ευελπιστούμε ότι οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, δεν θα έχουν περαιτέρω προβλήματα, γιατί είναι μια δύσκολη περιοχή και ταλαιπωρημένη περιοχή. Το γνωρίζουμε από το πρόσφατο παρελθόν.
4: Μας έλεγαν κάτι,
3: υπήρχε στα πρώτα λεπτά, αμέσως μόλις συνειδητοποιήθηκε η αστυνομία. Έκλεισαν οι δρόμοι από τη γέφυρα, δεν ερχόταν αυτοκίνητα παρά μόνο οι υδροφόρες. Το ίδιο και από την πλευρά των Μαλάδων. Στα πρώτα λεπτά υπήρχε πρόβλημα πρόσβασης, αμέσως μετά αποκαταστάθηκε. Και εγώ θέλω να αποδώσω τα εύσημα και τα συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς επίσης και στη ΔΕΙΑΗ, που από τα πρώτα λεπτά παρήχε νερό από τους κουρουνούς, αλλά και από το βιολογικό εδώ στις Μαλάδες. Όπως επίσης το Δήμο Ηρακλείου, το Δήμο Μαλεβιζίου που είδα υδροφόρα, το Δήμο Χερσονήσου και την περιφέρεια που ανελιπώς έφερναν νερό και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε, δηλαδή δεν έχουμε επέκταση της πυρκαγιάς. Σας ευχαριστώ.
5: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου τα έχουμε επανειλημμένως, έχουμε το

0: Υποθετηθεί ότι η περιοχή χρήζει μόνιμης πυροσβεστικής παρουσίας. Έχουμε 300 επιχειρήσεις μέσα στο βιοπάφι Νιτζιάς Μαλαδών, οι οποίες μονίμως κινδυνεύουμε. Πριν από ένα μήνα είχαμε πάλι περιστατικό πυρκαγιάς, το οποίο ήταν και εξίσου σοβαρό. Πρέπει πλέον να δοθεί σοβαρότητα και να λύσουμε το πρόβλημα το οποίο έχει η περιοχή. Ούκο λίγες φορές έχουμε καεί. Έχουμε τον ποταμό, ο οποίος είναι εξίσου ακαθάριστος όλα αυτά τα χρόνια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Την υδροδότηση, τους κρουνούς και στην περιοχή να υπάρχει έντονη πυροσβεστική παρουσία, ειδικά τους τερινούς μήνες.
1: Η φωτιά ξεκίνησε από μια επιχείρηση στον εξωτερικό χώρο, μια επιχείρηση με χαρτικά και πλαστικά είδη και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Δυστυχώς, λόγω των καιρικών συνθήκων, επετάχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Για μια άλλη μια φορά γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Η περιοχή είναι βιοτεχνική και θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη πρόβλεψη. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μόνιμα πυροσβεστικά οχήματα στην περιοχή και επακόλουθο είναι ότι τα πυροσβεστικά οχήματα, παρότι ήρθαν εδώ πέρα, δεν είχαν νερό για να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν τα οχήματά τους και να ρίξουν την πυροσβεστική, να σβήσουν τη φωτιά. Περίπου πριν από μία ώρα περίπου. Πάρα πολύ γρήγορα, δεν υπάρχει πρόσβαση. Δυστυχώς, δεν υπάρχει αρκετή πρόσβαση από τους δρόμους για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά. Και ευτυχώς για καλή μας τύχη δεν θρυνάμε τραυματίες ή θύματα από τη φωτιά.
2: Ο καπνός ήταν τόσο έντονος που θα αποβαρθυμώ το τοπίο. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Αυτό που τα πλάνα που έχετε τραβήξει.
3: Ανησυχήσει ο κόσμος, ανησυχήσατε εσείς.
2: Λογικό είναι ότι θα ανησυχήσεις όταν βλέπεις κάτι έτσι πολύ έντονο καπνό. Λογικό ότι θα ανησυχήσετε. Λογικό είναι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αλλά βλέπω ότι η πυροσβεστική, εντάξει, είστε πολύ άμεσα και το ελικόπτερο.
4: Εγώ όταν περνούσα από εδώ πέρα, επειδή είμαι και εθελοντής πυροσβέστης στην υπηρεσία, είδα τη φωτιά που είχε ξεσπάσει με μαύρους καπνούς. Ειδοποίησα στην υπηρεσία, τα παιδιά έρθανε κατευθείαν. Προσπαθούσαμε να διώξουμε λίγο τον κόσμο γιατί έκανε και ρήψη στο ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι έχει έρθει η κατάσταση, έχει ομαλοποιηθεί.
3: Πιστεύουμε τώρα. Σχολεία στην πρόσβαση των
4: οχημάτων. Ήταν λίγο λίγο του κόσμου και αυτά και όλα όσο να είναι. Από πίσω δύσφακτα γιατί ήταν τα σπίτια όλα αυτά, αποθήκες, η φωτιά πολύ ψηλά. Αλλά πιστεύω ότι έχουν πάει όλα καλά.
5: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Μάνο Τριγώνη, επιστρέφω σε σένα. Νομίζω ότι μας ανέφερες ήδη ότι έχει επανέλθει η ηλεκτροδότηση. Σωστά το κατάλαβα, έτσι δεν είναι, στην περιοχή, γιατί νωρίτερα είχαμε προφανώς διακοπή.
6: Ακριβώς όρθια, πριν από μία μισή ώρα περίπου, ο ΔΕΔΙΕ το άφησε την ηλεκτροδότηση εδώ στην ευρύτερη περιοχή για προληπτικούς λόγους. Πριν από λίγα λεπτά, όπως καταφτάσαμε το σημείο για να κάνουμε το ρεπορτάζ, είδαμε ότι και σύμφωνα με κατήγορο ότι έχει επανέλθει η ηλεκτροδότηση. Κανονικά λοιπόν το ρεύμα αυτή βρίσκεται στην κρίση τη Κυριακή των Μαλάδων. Όμως, ό,τι να πούμε, ότι αυτή την ώρα ακόμα που βρίσκονται κάτι των κατοικιών εδώ πέρα και επιχειρηματίες που προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι μπορούν να περισσώσουν μετά την πυρκαγιά αυτή που κυριολεκτικά, όπως λέμε, και πίσω μας έριξε σπίτια, αλλά και κατέφερε σε σύγχρονο στο μπαλκόνι. Ένα παράδειγμα του ακλιματιστικά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και τη πύρινη λέλαπα που βλέπαμε στα κάναμα προηγούμενο. Θυμίσουμε ότι θέλουν και την
5: Λοιπόν, Κώστα Κεφαλογιάννη, Μάνο, μία ανωτελεία σε παρακαλώ. Κώστα Κεφαλογιάννη, είχες ξεκινήσει πριν να μας λες για το θέμα της υδροδότησης. Το λέω γιατί ακούστηκαν πολλά για την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά, για τους κρουνούς. Είχες την ευκαιρία, νομίζω, να μιλήσεις, μας έλεγες, με τον Γιώργο Βουρεξάκη, σωστά.
7: Έβγαλε και ανακοίνωση η ΔΕΙΑΗ, η οποία λέει ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα στους κρυδούς, επειδή πολλά ακούστηκαν. Κοίταξε, η ΔΕΙΑΗ είχε ανακοινώσει από χθες, γιατί καμιά φορά, όπως λέει ο Κώστας, αν είναι να πάει κάτι στραβά, πηγαίνει ολοσχερό στραβά. Είχε ανακοινώσει από χθες ότι υπήρχε βλάβη σε αγωγό και οι συγκεκριμένες περιοχές θα έμεναν χωρίς νερό. Είχε ανακοινωθεί από χθες. Αυτό σημαίνει ότι κάποια σπίτια δεν είχαν νερό. Θα μου πεις, αν έβγαιναν μεταλλάστιχα έξω αυτά τα σπίτια, θα έσβηναν τη φωτιά. Δεν ξέρω σε τι βαθμό θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Πάντως είναι γεγονός ότι ορισμένα σπίτια δεν είχαν νερό και κάτι και διαμαρτυρήθηκαν γιατί δεν μπορούσαν να βγουν έξω να βοηθήσουν ή να προστατεύσουν με κάποιο τρόπο την περιουσία τους. Όμως η Κρουνή, λέει η ΔΕΙΑΙΚΗ, το επιβεβαιώνει και η Περιοριστική και η Περιφέρεια, είχαν όλοι νερό, είχαν όλη την σωστή πίεση και δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα από εκεί, ευτυχώς.

0: η επίσημη της AI και νομίζω ότι και οι υπόλοιποι φορείς που συνεργάστηκαν λίγο πολύ το επιβεβαιώνουν. Είναι γεγονός όμως ότι κάποια σπίτια δεν είχαν νερό.
1: Κώστα, να πω κάτι. Να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό το ζήτημα των κρουνών και διαφορετικό το δίκτυο προφανώς που είναι στο σπίτι. Γιατί από τους κρουνούς κανένα σπίτι δεν μπορεί να πάρει νερό για να... ή καμία επιχείρηση
2: σωστά,
1: για να βοηθήσει. Η κρουνή είναι για την πυροσβεστική και για τις φαντάζομαι και υδροφόρες.
2: Για τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Ναι.
1: Το λέω γιατί τώρα που μιλάμε, μία κάτοικος της περιοχής μου λέει, το καταθέτω ως μαρτυρία, ότι για τρίτη μέρα από την Κυριακή ήρθε για λίγες ώρες τη Δευτέρα το νερό, το απόγευμα ξανακόπηκε το βράδυ της Δευτέρας μέχρι τις 5 το απόγευμα σήμερα. Δηλαδή, στις 5 το απόγευμα σήμερα ξαναδώσαν νερό. Άρα μάλιστα, τα σπίτια δεν είχαν τη δυνατότητα προφανώς.
0: Δεν είχαν, ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή, το λέω γιατί είναι κρίσιμο, Κώστα, συγγνώμη, όταν βλέπεις εκείνη τη στιγμή μια μικρή φωτιά, γιατί στην αρχή ήταν μια μικρή φωτιά που ξεκίνησε από ό,τι λένε από τις παλέτες εκεί, πιθανότατα μπορεί να κάνεις κάτι. Πιθανώς, δεν λέω ότι είναι βέβαιο ότι μπορεί να το αντιμετωπίσεις, έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω σε τι βαθμό, σωστά. Δεν ξέρω και εγώ σε τι βαθμό θα μπορούσε αυτό να έχει βοηθήσει την κατάσταση. Είναι το παραδέχτηκε η ΔΕΙΑ, υπήρχε πρόβλημα. Χθες ανακοινώθηκε, πιθανόν να υπήρχε και κάποιες μέρες πριν. Σήμερα, λίγο πριν τη φωτιά, είχε έρθει μια ανακοίνωση που έλεγε ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, αλλά η υδροδότηση θα γινόταν η αποκατάσταση της υδροδότησης σταδιακά μέχρι το απόγευμα.
1: Άρα επιβεβαιώνεται. Επιβεβαιώνει τη μαρτυρία που λέει ότι στις 5
2: ότι δώσανε το
1: νερό. Ακριβώς. Ναι. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι πήγανε πάρα πολλά πράγματα στραβά. Ευτυχώς από την άλλη κινητοποιηθήκανε γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Κάνανε ό,τι κάνανε. Ήρθε και το ελικόπτερο από πάνω, το οποίο έκανε αρκετές δρύψεις από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι.
1: Σε μια περιοχή αστική δεν περιμένεις να συμβεί αυτό. Έτσι. Και μάλιστα τόσο... ακριβώς επειδή είναι πυκνοκατοικημένη, αισθάνεσαι ότι εύκολα θα αντιμετωπιζόταν το πρόβλημα, αλλά εκτός από το δρόμο μπροστά στον Άγιο Γιάννη το χωστό, δεν μπορούσε εύκολα να πλησιάσει πυροσβεστικό όχημα. Είναι εκεί η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα, άνθρωποι μείνανε χωρίς σπίτια αυτή τη στιγμή, η επιχείρηση καταστράφηκε και δεν ξέρω, ας μην προτρέχουμε τώρα να κάνουμε άλλες κρίσεις. Νομίζω έτσι κι αλλιώς το επόμενο διήμερο, τριήμερο θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για την πυροσβεστική, τι συνέβη και τις ευθύνες.
2: Για τα αίτια
1: και
2: τις ευθύνες. Και για τις ευθύνες, προφανώς, φυσικά. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο και αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Την στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και την έκδοση ψηφίσματος, το οποίο θα δηλώνεται η αντίθεση στη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, ζήτησαν από το σώμα που συνεδρίασε σήμερα κάτοικοι και φορείς των αθανάτων και των γύρω περιοχών. Η δομή πρέπει να γίνει, αλλά δεν αποφασίζει η περιφέρεια για το πού, τον Ισοσταύρο Σαρνοτάκη, ο οποίος αφενός έδειξε να συμμερίζεται τις αγωνίες των κατοίκων, αφετέρου διευκρίνησε πως ούτε ο ίδιος ούτε άλλοι αιρετοί υπέδειξαν τον συγκεκριμένο χώρο.
3: Παρουσία κατοίκων των αθανάτων και εκπροσώπων φορέων πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με επίκεντρο την δημιουργία δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη.
4: Είσαμε από την πρώτη στιγμή για δύο δομές και αν υπάρχει πρόβλημα, όπως υπήρξε πέρυσι, είχαμε στο Ρέθυμνο στην Κυτρένωση. Κανείς δεν είπε ότι σε αυτά που υπόθηκαν έχετε άδικο. Κανείς δεν είπε από εμάς. Εμείς θέλουμε όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρώτον για να υπάρχει 24-ωρη φύλαξη, για να υπάρχει διήμερη διαμονή και μεταφορά, για να υπάρχει φαγητό πρωί, μεσημέρι, βράδυ, για να υπάρχουν τουαλέτες, για να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες, για να υπάρχει οτιδήποτε μπορεί να κάνει αυτό το ανθρώπινο το διήμερο που θα είναι εδώ, μπορεί να είναι μια μέρα, μπορεί να είναι δύο, συν το καράβι το οποίο είναι ενοικιασμένο, έχει ενοικιαστεί για καθημερινή χρήση.
5: Η πλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης του μεταναστευτικού ανήκει στο αρμόδιο Υπουργείο. Η ουσία είναι ότι πρέπει να γίνει μια δομή προσωρινής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχει γίνει στη Δυτική Κρήτη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Στέλιος Οβοριάς, έχουμε 44 μετανάστες στην Νότια Κρήτη. Αυτή τη στιγμή ήρθε η ενημέρωση.
3: Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι φορέων εκφράζονταν σε ενστάσεις για τη χωροθέτηση της δομής.
6: Εμείς σαν επαγγελματίες βιοτέχνης και έμποροι είμαστε κάθετα αντίθετοι σε δημιουργία μια τέτοια δομής στο χώρο εκεί πέρα, στον οποίο κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν.

0: νομίζω ότι σήμερα και εσείς, με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία, θα πρέπει να πάρετε την ανάλογη απόφαση.
1: Οι κάτοικοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο σχέδιο καταθέτοντας ψήφισμα και ζητώντας τη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ αντίστοιχη θέση είχε υιοθετήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
2: Το ψήφισμα το οποίο έκανε ο Βοληστικός Σύλλογος Αθανάτων, που γυτνιάζει με τους χώρους αυτούς, δηλώνουμε τη ρητή αντίθεσή μας στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή μας. Καταρχάς, θεωρούμε αυτονόητο ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που δικαιούνται αξιοπρεπούς μεταχείρισης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η αντίθεσή μας εστιάζεται στην υποτιθέμενη δομή, διότι προκαλεί συνθήκες αυξημένων κινδύνων πολιτικής προστασίας.
3: Το ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής, δεξιά και αριστερά λόφοι αθανάτων και λιβάδας που ισχυροποιούν τον άνεμο, περνάει μέσα από τη λαγκάδα που είναι δίπλα στο δρόμο και δημιουργούν το λεγόμενο φαινόμενο της καμινάδας, όπου καμία πυροσβεστική δύναμη δεν μπορεί να κάνει κάτι.
4: Σε στάσεις και τους προβληματισμούς όλων μας προς τη δημιουργία δομής μεταναστών στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πυρών, στην πρώην αποθήκη Σκουρούδη. Θα ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν ότι η ολόκληρη τοπική κοινωνία της περιοχής μας είναι αγανακτισμένη και σε αναβλασμό. Πρωτίστως για την πρόταση δημιουργίας δομής δίπλα στα σπίτια μας και δευτερεύοντος για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση.
5: Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η προσέγγιση μας στο μεταναστευτικό ζήτημα είναι αμιγώς ανθρωπιστική και θεσμική. Αναγνωρίζουμε πλήρως ότι η διαχείριση...
6: Κώστα, είχες την ευκαιρία, έχεις μια εικόνα από το τι υπόθηκε, ναι, στο περιφερειακό, ήσουν εκεί.
7: Ήμουν εκεί. Mm-hmm. Καταρχήν δεν έχει καμία σχέση αυτή η συνεδρίαση με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Καμία όμως. Σαν αυτό που ξέραμε τώρα ένα-δύο μέρες ότι θα πάνε κάποιοι εκπρόσωποι της περιοχής, ξέρανε ποιοι θα μιλήσουν, ποιοι θα πάρουν το λόγο, έγινε μια... σοβαρή συζήτηση και διάλογος, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανένας με τις τοποθετήσεις, δεν έχει σημασία αυτό. Ο διάλογος ήταν πολύ σοβαρός. Ακούστηκαν εκατέρωθεν επιχειρήματα. Εκεί που υπάρχει κοινή συνισταμένη είναι, ας το πω έτσι, ότι okay, κανείς δεν θα ήθελε να έχει ένα τέτοιο χώρο εδώ, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή που ζούμε. Δηλαδή, στην ουσία η περιφέρεια επισήμως του κύριο Αρναουτάκη, αυτό παρουσίασε, ότι εδώ έχουμε κάποιους ανθρώπους.
6: Οι συνθήκες επιβάλλουν την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής και
7: είναι
6: στο Ηράκλειο.
7: Είναι ντροπή αυτό που είπε και σε εμάς το πρωί στο ραδιόφωνο, να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους στο ψυγείο, στο λιμάνι. Είναι ντροπή για όλους και κάτι πρέπει να κάνουμε. Τώρα, οι κάτοικοι και οι φορείς παρουσίασαν κάποια πολύ συγκεκριμένα, αν θέλεις, επιχειρήματα σε σχέση με την ιδιαιτερότητα της περιοχής, είτε είναι κυκλοφοριακή σύνδεση, είτε είναι κοντά. Έτσι. Ακούστηκαν και κάποια παραπάνω. Αλλά σε ήρεμους τόνους, μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Υπόθηκαν τα πράγματα και νομίζω ότι εκεί κατέληξε η περιφέρεια, η οποία έχει τοποθετηθεί με ένα καταρχήν ναι, το έχει πει ο κύριος Αρναουτάκης, και ότι εκεί περιμένουμε να δούμε αν πληρεί τις προϋποθέσεις.
6: Ακριβώς.
7: Δηλαδή, καταλήξαμε σε αυτό το μακροσχελές που κάνει και το Δημοτικό Συμβούλιο, αν θες, ότι okay, εμείς είμαστε αντίθετοι εάν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Mm-hmm. Στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνει και όποιος ρόλος και της περιφέρειας, διότι ξέρουμε, το είπαν ξεκάθαρα, ότι δεν αποφασίζουμε εμείς.
6: Ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα ψήφισμα, μιλάμε για... γνωμοδότηση, έκφραση άποψη, γνώμη. Κώστα Κεφαλογιάννη, πάνω με αφορμή αυτό που είπε ο Κώστας Μπογδανίδης, αντιλαμβάνομαι ότι τώρα η περιφέρεια είναι σε μια στάση λοιπόν αναμονής, γιατί περιμένει τα αποτελέσματα του ελέγχου από την πολεοδομία. Σωστά.
8: Σωστά. Σωστά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι προφανές τα περιφερειακά συμβούλια είναι πιο βαρετά από τα δημοτικά συμβούλια. Έτσι. Είναι μια χαλαρότητα, συζήτηση κτλ. Δεν έχουμε συνηθίσει έτσι εμείς, κύριε Μπογδανίδη. Λοιπόν.
7: Οι ίδιοι πήγανε, Κώστα, έτσι. Οι ίδιοι. Ναι. Αλλά πήγανε πιο οργανωμένα αυτή τη φορά ή τουλάχιστον τους το επιβάλλανε. Δηλαδή, θα μπορούσε και το Συμβούλιο το Δημοτικό να το κάνει αυτό. Δεν ξέρω.
8: Τέλος πάντων, λοιπόν, κοίταξε, έχει δίκιο ο Κώστας. Η θέση είναι η ίδια και της περιφέρειας και του Δήμου. Απλώς ακριβώς επειδή το κλίμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν πολύ πιο έντονο, το ψήφισμα κατέληξε σε συμπέρασμα ότι η δομή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, άρα είμαστε αντίθετοι στο να γίνει εκεί.

0: η περιφέρεια βάζει ερωτηματικό εάν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν μπορεί να γίνει εκεί. Ποιες είναι όμως τώρα αυτές οι προϋποθέσεις και τι ακριβώς περιμένουμε από, από την πολεοδομία, θα μου επιτρέψεις να είναι σχετικά διστακτικός. Θεωρώ, από το ρεπορτάζ προκύπτει, ότι κάποια πράγματα έχουν βρεθεί. Δεν νομίζω, εκτός και αν γίνει μια μεγάλη ανατροπή, ότι αυτά είναι τόσο σημαντικά που να ανατρέψουν τον σχεδιασμό. Μιλάμε για κάποιες παραβάσεις, παραβιάσεις κλπ. Που υπάρχουν αν όχι στο 100%, στο 90% αντίστοιχων κτηρίων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στο νομό Ηρακλείου. Άρα, αν αυτό είναι το πρόβλημα, κάποιες πολεοδομικές αστοχίες κτλ., δεν νομίζω ότι θα ανατραπεί ο σχεδιασμός. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Αν όμως τεθούν κάτω οι προϋποθέσεις που θέτει και ο νόμος για τέτοιες δομές, τότε ίσως το πλάμα πλέξει, γιατί όντως απαιτούνται κάποιες συγκεκριμένες αποστάσεις από σπίτια, από αστικό ιστό, κυκλοφοριακή σύνδεση με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτές οι προδιαγραφές όμως δεν υπάρχουν σε κανέναν χώρο από όσους έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα και δεν ξέρω αν υπάρχουν και σε κανέναν χώρο στο νομό Ηρακλείου. Οπότε ή θα γίνει κάποια έκπτωση, ή αν οι κάτοικοι, αν μάλλον οι φορείς το πάνε με το γράμμα του νόμου, θα απορριφθεί και αυτή η δομή και μετά. Δεν ξέρω, 24 Ιουλίου, απλώς το βάζω στο τραπέζι, είναι η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων για το παλιό ψυγείο. Ναι. Οπότε τώρα θα περιμένουμε με να δούμε τι θα γίνει, τι θα βγάλει η πολεοδομία. Δεν ξέρω αν ο σχεδιασμός του Υπουργείου μπορεί να ανατραπεί από αυτό. Αν δεν προκύψει κάποιο θέμα τρομερό, δηλαδή ασφάλειας, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν έξοδια κινδύνου ή δεν ξέρω τέτοια ζητήματα, ίσως το πρέπει να προκύψει. Αν όμως είναι μικρές παραβιάσεις, δεν νομίζω ότι μπορεί να σκαλώσει εκεί και περιμένω να δω πώς
1: θα το δούμε. Κώστα Μπογδανίδη, θέλεις κάτι να προσθέσεις?
2: Μία φράση θέλω να πω, γιατί ρώτησα τον Περιφερειάρχη, επειδή το επιχείρημα που ακούω τελευταία και από σοβαρούς συνομιλητές που έχουμε από την περιοχή είναι ότι όλη η ιστορία ήταν στημένη από την αρχή για να πάει στους αθανάτους. Τον ρώτησα, γιατί λέω, εντάξει, έτσι κι αλλιώς με κάθε ειλικρίνεια μπορούμε τώρα να μιλάμε, αν από την αρχή υπήρχε αυτός ο σχεδιασμός. Μου είπε ο κ. Αρναουτάκης, ούτε καν, δεν υπήρχε αυτό. Στην αρχή, καταρχήν, είχαν δει πάνω από 10 χώρους. Θυμίζω και το είπε ότι έχουν περάσει τόσοι υπουργοί, έτσι, δεν είναι μόνο ο κ. Πλεύρης, και ότι στην αρχή όντως ψάχνανε στρατόπεδα, πρώην στρατόπεδα. Η μία μετά την άλλη λύσεις αποκλείονταν από τις αντιδράσεις. Υπήρχε από την αρχή ως πρόταση και στο τέλος καταλήξαμε
1: εκεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο ξανά και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Με πυκνό πρόγραμμα περιοδιών και συνεχείς παρεμβάσεις και συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών, συνεχίζεται η άτυπη προεκλογική εκστρατεία για τα κόμματα. Με το Μέγαρο Μαξίμου να ρίχνει το βάρος στο θέμα της ακρίβειας, συγκαλώντας μάλιστα σχετική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό την ερχόμενη Δευτέρα. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, επιμένει ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη, γιατί μόνο έτσι θα έρθει, όπως είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του, η πολιτική αλλαγή. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει εδώ μαζί μου. Τι λες, πριν πάμε στην συζήτησή μας, να ακούσουμε και κάποιες χαρακτηριστικές δηλώσεις, νομίζω θα μας δώσουν και τροφή για την κουβέντα μας, Κώστα.
3: Πολιτικός αντίπολος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Μας αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η οποιαδήποτε σκηνοθεσία δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε την ιστορία ούτε την πολιτική. Ο Αδέσα Παπαδρέου ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ και πέτυχε να μείνει στη μνήμη του ελληνικού λαού. Οποιαδήποτε προσπάθεια μίμησης μίας εποχής και ενός προσώπου, νομίζω ότι δεν οδηγεί πολιτικά πουθενά. Διότι η ιστορία έχει καταγραφεί.
4: Το βασικό δίλημα, ξέρετε, και εκεί απαντώ στο ερώτημά σας, γιατί κάποιος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία μπορεί να ψηφίσει τον Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη. Το βασικό δίλημα των επόμενων εκλογών θα είναι εντιμότητα ή διαφθορά.
5: Εμείς είμαστε το 2026. Εσείς προσπαθείτε να δικαιώσετε το 2015.
4: κάνοντας rebranding, διαλύοντας το κόμμα σας.
5: Μιλάμε για το μέλλον, κύριε Ρωμανέ. Εσείς μιλάτε για το
4: κουβέντα για το
5: είστε
4: μέλλον.
5: Είστε κολλημένοι με
4: δεν
5: το παρελθόν.
4: Δεν λέτε κουβέντα για το μέλλον. Επαναλαμβάνετε ό,τι λέγατε το 12, το 15, το 19, το 23, η ίδια ρητορική, η ίδια λάσπη, η ίδια τοξικότητα.
6: Στην πραγματικότητα είναι avatar, το κόμμα Τσίπρα, ως κομματικός σχηματισμός. Δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή, δεν έχει όργανα.
4: Δείχνει τη μικρότερη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος

0: πολιτισμού στον χώρο της αντιπολίτευσης και πλέον είναι εμφανές ότι δημιουργούνται δύο ισχυροί πόλοι. Ο πόλος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο πόλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχουμε αποφασίσει τη συμμόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Ότι θα είμαστε μαζί, δεν θα είμαστε.
1: Δεν είναι απέναντι.
3: Ο γάμος δεν υποθέτει.
4: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σου έδωσε τροφή για σχόλιο και το, και το βίντεο εκτός όλων των άλλων.
5: Τροφή για σχόλιο έχουμε πάντα τώρα με τα πολιτικά. Ξεκινώ από τον κύριο που βλέπω τώρα, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος όχι απλώς το έχει προεξοφλήσει και βιάζεται. Είπε ότι εγώ δεν πάω για αρχηγός της αντιπολίτευσης, πάω για να κυβερνήσω. Εντάξει, okay, ο καθένας το θέλει, αλλά λίγες...
4: Κάποιες δημοσκοπήσεις που έλεγες και χθες θα τον δείξουν πρώτο σε λίγο,
5: Καλά, την επόμενη εβδομάδα, αν συνεχίσουν έτσι, θα τον δείχνουν όχι απλώς πρώτο, ναι, αλλά απλώς το λέω, γιατί πρέπει λίγο να κρατιούνται κάπως χαμηλά οι τόνοι με την έννοια ότι...
4: Και τα προσχήματα.
5: Το είχε δει και το... Ναι, σωστά. Και το 19 και το 23 είδαμε τι πάθανε. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν οργανωτικά ζητήματα και στον κύριο Τσίπρα, έτσι, βλέπω ότι εδώ... Δεν μπορούν να βρουν συντονιστές, δεν μπορούν να βρουν υποψήφιους βουλευτές. Αν θες να την κάνουμε μια άλλη φορά τη συζήτηση, γιατί έχει πάρα πολύ παρασκήνιο αυτή η ιστορία και ειδικά με τους υποψήφιους βουλευτές στην Κρήτη, πρέπει να σου πω. Λοιπόν, η κυβέρνηση, είπαμε, από τη μία προσπαθεί να χαράξει αυτή τη λογική της σταθερότητας, το χαρτί το οποίο θα παίξει, ότι εντάξει τώρα δεν είναι ώρα για να παίζουμε. Βέβαια, είναι σαν τις δύο εβδομάδες που είναι κρίσιμες στον κορονοϊό, τη θυμάσαι αυτήν την ατάκα. Εντάξει, κάθε φορά μια θητεία θα είναι κρίσιμη. Με αυτή τη λογική δεν θα έπρεπε καν να ψηφίζουμε και να έχουμε μια σταθερότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το θεσμικό χαρτί επίσης θα παίξει στο ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα, δίνοντας βάρος μετά όλα από αυτά τα επαιτειακά με τον Ανδρέα Παπανδρέου και έτσι στην οικονομία. Mm-hmm. Θα κάνει μια μεγάλη στροφή στο κομμάτι της οικονομίας το ΠΑΣΟΚ. Πολύ σύντομα, μάλιστα, θα παρουσιάσει και υποψήφιους βουλευτές. Mm-hmm. Ελπίζω να το κάνει σε όλες τις περιφέρειες, γιατί ακούω ότι μπορεί να το κάνει, λέει, σε σημεία που. Δεν έχει βουλευτές μόνο. Ναι. Οπότε αυτό είναι λίγο περίεργο. Θα περιμένουμε να δούμε.
4: Η ανακοίνωση του κύριου Σγουρό, νομίζω, σήμερα.
5: Ναι, αυτό από μόνο του, ξέρεις, είναι το να ανακοινώνει πρόσωπα έτσι κατά περίπτωση. Μπορεί να είναι καλό, μπορεί να έχει και άλλες συνέπειες. Λοιπόν, σημασία έχει να δούμε και τι θα γίνει λοιπόν και στο κομμάτι της δεξιάς πολυκατοικίας. Τώρα τελευταία δεν πολύ ακούω τον κύριο Σαμαρά, μόνο ότι οργανώνεται, αλλά αυτό. Το ακούμε μήνες.
4: Ναι. Το σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία οργανώνει περιοδίες φουλ στην Πελοπόννησο και στα λεγόμενα Σαμαρικά κάστρα.
5: Απολύτως λογικό. Είδα και τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος λέει: προστεύω. Δεν είναι Σαμαράς να κάνει κόμμα να πληγώσει την παράταξη. Ούτε η πρώτη του θα είναι, μπορεί να μην είναι και η τελευταία του.
4: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Την έναρξη πιλωτικής δράσης αλίευσης λαγοκέφαλων στην Κρήτη με τιμή θύρευσης 5,33 ευρώ το κιλό ανακοίνωσε το απόγευμα νωρίτερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον αρμόδιο Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά να διευκρινίζει ότι αυτή θα είναι η καθαρή αμοιβή για τους αλίες. Η Περιφέρεια Κρήτης πάντως με σχετική επιστολή της υπογραμμίζει ότι υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
6: Καμπανάκι κινδύνου για την εξάπλωση του τοξικού λαγοκέφαλου κρούει η Περιφέρεια Κρήτης ζητώντας από τα αρμόδια Υπουργεία την άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του είδους. Με επιστολή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογραμμίζει ότι η Κρήτη βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
7: Με επισκέψεις που έχουμε κάνει στο Υπουργείο και με τους αλλιείς μας, και με τα στελέχη των υπηρεσιών μας έχουμε τεκμηριώσει το πρόβλημα για το θέμα του λαγοκέφαλου. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα από την Κρήτη. Είμαστε καθόλου έτοιμοι σαν Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και είναι σημαντικό να ξεκινήσει άμεσα διότι βλέπουμε τα προβλήματα τα καθημερινά. Βλέπουμε ότι η αλιεία μας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και το κόστος παραγωγής και τα αλιεύματά μας.
6: Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Τζεδάκης, ο λαγοκέφαλος προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα ιχθυοαποθέματα, τις αλιευτικές δραστηριότητες και το εισόδημα των ψαράδων. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη υλοποιηθεί επιστημονικές μελέτες, θεσμικές παρεμβάσεις και ευρωπαϊκές συνεργασίες, ενώ από το 2025 έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση για τον περιορισμό του εισβολικού είδους.
7: Ξέρουμε τη ζημιά που έχει να κάνει με τον αλλιευτικό εξοπλισμό και με τα αλλιεύματα. Εμείς από το 2021 είχαμε χρηματοδοτήσει μελέτη Περιφέρεια Κρήτης, το ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου να αποτυπώσει την πραγματική ζημιά που έχουν

0: τα λεύματα, οι αλλιείς μας, τα λεύματά μας και ο αλλιευτικός εξοπλισμός. Από τότε ως σήμερα και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλλιείας, το οποίο είμαστε η μόνη περιφέρεια που έχουμε συγκροτήσει, μαζί με τους επαγγελματίες αλλιείς μας, μαζί με το ΛΚΕΘΕ, μαζί με τα λιμενικά ταμεία, διεκδικούμε το θέμα της αποζημίωσης του λαγοκέφαλου.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά πλέον την άμεση θεσμική στήριξη της πολιτείας, ώστε το πρόγραμμα να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις και να αποτελέσει πρότυπο αντιμετώπισης του προβλήματος και για άλλες περιοχές της χώρας.
0: Άρα πρέπει γρήγορα να δοθεί μια λύση προκειμένου να μην χάνουν το εισόδημα η παραγωγή και να είναι βιώσιμη. Το Υπουργείο θεωρώ ότι είναι περιμένει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω είναι σε ένα καλό δρόμο. Έχει πιστεί το Υπουργείο ότι πρέπει να ξεκινήσει. Άρα αναμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα.
2: Προς απόσυρση φαίνεται ότι οδηγείται το πολύ συζητημένο θέμα της μετακίνησης της τάσης των τουριστικών λεωφορείων από το άγαλμα του Βενιζέλου, όπου είναι τώρα στην απέναντι πλευρά, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, μπροστά από το Πάρκο Γεωργιάδη. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, κυρίες και κύριοι, που έχει και τα περισσότερα. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Πόσες μέρες τώρα, κοντά μήνας ή παραπάνω. Καλώς τον ξανά.
3: Καλησπέρα ξανά. 40 μέρες. Κοίταξε. Είναι, χαμογελάω γιατί από την πρώτη στιγμή στο διαβού είχε βγει αυτό το πράγμα στην επικαιρότητα, αυτό το θέμα στην επικαιρότητα. Όλοι είχαμε αναρωτηθεί ποιο το νόημα να φύγουν από εκεί που βρίσκονται τώρα, μπροστά από το άγαλμα Βενιζέλου, για να πάνε ακριβώς απέναντι, με αντίθετη φορά απλώς και λίγο πιο λίγο παρακάτω, ας πούμε, στην είσοδο του Πάρκου Γεωργιάδη. Η Δημοτική Αρχή έλεγε και το έφερε και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι στο σημείο που θα πήγαιναν, το σημείο που θα πήγαιναν είναι πιο πλατή, άρα θα δημιουργούσε μικρότερο κυκλοφοριακό φόρτο, μικρότερη κυκλοφοριακή όχληση. Η παρατάξη της αντιπολίτευσης, αλλά θυμίζω και ο αντιδήμαρχος, ο πρώην αντιδήμαρχος των ελληνικών έργων, ο κ. Γιώργος Σαμάκης, είχαν διαφωνήσει ανοιχτά και είχαν πει ότι θα συμβεί το αντίθετο, θα προκαλέσει μεγαλύτερη κυκλοφοριακή όχληση. Γιατί τα τουριστικά λεωφορεία θα πρέπει να μπουν μέσα στην πόλη για να κάνουν τον κύκλο από μπροστά από το μουσείο. Τότε η Δημοτική Αρχή, κυρίως επειδή δεν είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία, χρειαζόταν 22 ψήφους για να περάσει, επειδή αποτελεί κανονιστική διάταξη, είχε αποσύρει το θέμα με το επιχείρημα ότι θα το ξαναφέρει παρόντος του συγκοινωνιολόγου που είχε συντάξει την εισήγηση για να δώσει πιο τεχνικές εξηγήσεις. Έχουν περάσει 40 μέρες. Δεν έχει ακουστεί κιχ για το ζήτημα. Το δικό μας το ρεπορτάζ λέει ότι κατά πάσα βεβαιότητα το θέμα μπαίνει στον πάγο. Δεν πρόκειται να ξαναέρθει επί της ουσίας. Θα δούμε αν προκύψει κάποια έκπληξη. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα δεν θα ξαναέρθει. Η Δημοτική Αρχή τρέχει τη διαδικασία για την οριστική λύση, που είναι η μετακίνηση των τουριστικών λεωφορείων στους πρώην αλευρόμενους Καστρινάκη, το πρώην δημοτικό πάρκινγκ δηλαδή, στην αρχή της λεωφόρου Ικάρου. Εκεί υπάρχει μια άδεια από την αρχαιολογία ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τμήμα του για τη στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων. Θα επιβιβάζουν, αποβιβάζουν επισκέπτες. Είναι γραφειοκρατικά τα ζητήματα με την κλιματική υπηρεσία στην οποία ανήκει, τα οποία οδεύουν προς επίλυση. Το στόχο της Δημοτικής Αρχής του επόμενο καλοκαίρι είναι να διαμορφωθεί ο χώρος για να μετακινηθούν εκείνα τα τουριστικά λεωφορεία, κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνους και τους τουριστικούς φορείς. Μέχρι τότε και εκτός απροόπτου δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τα λεωφορεία θα μείνουν εκεί που είναι, μπροστά στο άγαλμα Βενιζέλου. Κάτι άλλωστε που είχαν προτείνει και όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκείνο που είχε αποσυρθεί το θέμα.
2: Και ας μείνουν και λίγο παραπάνω, ένα καλοκαίρι ακόμα, τα όποια κυκλοφοριακά προβλήματα που προφανώς υπάρχουν σε μια πόλη που είναι πολύ ζωντανή, που υποδέχεται εκατοντάδες τουρίστες καθημερινά, δίπλα είναι το αρχαιολογικό, είναι λογικό.
3: Και δεν θα γινόταν αν πήγαιναν απέναντι. Έτσι. Τα λεωφορεία δηλαδή. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς ακριβώς το είχαν σκεφτεί.
2: Ναι. Μήπως όταν ο συγκοινωνιολόγος μας εξηγήσει, αν μας εξηγήσει κάποια στιγμή, να καταλάβουμε και εμείς, Κώστα Κεφαλογιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες θα δώσει, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, που υπερψηφίστηκε χθες βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής. Η διάταξη προβλέπει σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων, σχεδόν μηδενισμό των τόκων και επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων. Κεντρικό δε στοιχείο αυτής αποτελεί η αναδρομική ισχύς από την 1η Απριλίου του 2019.
1: Νέα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δανειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Με βάση τη νέα ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Πλέον οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πάνω στο συνολικό υπολογισμό του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο.
4: Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πραγματικά κουρεύει, θα το πω έτσι λαϊκά, τους τόκους των δανείων αποπληρωμής

0: για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξόφληση από τους δανειολήπτες. Η απόφαση αυτή είναι αρκετά σημαντική, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτοκίων διαγράφεται μέσα στο διάστημα που έχει καθορίσει το δικαστήριο για την εξόπληση του δανείου. Οι τόκοι, σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν μηδενίζονται.
1: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μειώνεται σημαντικά η συνολική επιβάρυνση για τους οφειλέτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σβήνονται χιλιάδες ευρώ από μελλοντικούς τόκους.
0: Δεν υπολογίζεται πλέον επί του συνόλου του δανείου που έχει μείνει ανεξόπλητο, αλλά από μήνα σε μήνα, ανάμεσα δηλαδή σε δύο διαδοσικές, σε δύο διαδοσικούς μήνες που πληρώνουμε τη δόση μας. Αυτοί είναι οι ανθρώποι που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Είναι οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί δικαστικά στο νόμο Κατσέλη, έχουν συνέπεια στην πληρωμή των δανείων τους, δηλαδή δεν έχουν αφήσει ανεξόπλητες δόσεις ή δεν έχουν χάσει την ρύθμιση λόγω μη συνέπειας των πληρωμών.
1: Η αλλαγή αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν κανονικά τις δόσεις τους.
0: Η αποπληρωμή των δανείων με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη μετατροπή των τόκων σε κεφάλαιο. Παραμένει μόνο το ποσοστό σε τόκους που αφορά δύο διαδοσικές, ξαναείπα προηγουμένως, δύο διαδοσικούς μήνες εξόφλησης. Και αφαιρούνται όλοι οι επιπλέον τόκοι που υπήρχαν μέσα σε μία δόση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή σε μία δόση της τάξης περίπου των 700 ευρώ για 30 μήνες, γύρω στα 400 ευρώ ήταν οι τόκοι που επιβάρυναν τη δόση. Τώρα με τη σημερινή ρύθμιση τόκοι δεν υπάρχουν, έχουν κατέβει στο 1 ευρώ.
1: Παρότι το αρχικό χρέος δεν διαγράφεται, το τελικό ποσό αποπληρωμής μειώνεται αισθητά, δίνοντας σημαντική οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε ρύθμιση.
0: Πρέπει να τονίσουμε ότι ανθρώποι που δεν έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, ανθρώποι δηλαδή που έχουν ακόμα εκκρεμείς και μη ρυθμισμένες δανειακές υποχρεώσεις, υπάρχουν και σήμερα αρκετά ικανοποιητικές μηχανισμοί, οι οποίοι μπορούν να υπαχθούν, στους οποίους μπορεί να υπαχθούν και να ρυθμίσουν τις δόσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, για να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και η πρώτη τους κατοικία.
2: Ξεκίνησαν ήδη οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων για τα καθάριστα οικόπεδα μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας. Πλέον, όποιοι πολίτες δεν έχουν προβεί στον καθαρισμό των οικοπέδων, τους βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν ως και 5.000 ευρώ. Ενώ υπόλογοι με εξάμηνη ποινή φυλάκισης είναι και όσοι σπεύσουν να δηλώσουν ψευδώς ότι καθάρισαν τους χώρους ιδιοκτησίας τους.
1: Στη φάση των ελέγχων έχουν περάσει πλέον Δήμοι και πυροσβεστικοί για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. Με διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιες αυτοψίες, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
3: Έχει τελειώσει η προθεσμία την οποία οι πολίτες είχαν το περιθώριο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Δήμο και την υπηρεσία μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αρκετά οικόπεδα, τόσο εντός της πόλης μας και του αστικού ιστού, αλλά και περιμετρικά της πόλης μας, έχουν μείνει ακαθάριστα και μάλιστα έχουν αρκετά αναπτυγμένη καύσιμη ύλη, που λέμε, αρκετά μεγάλα χόρτα και θάμνους, τα οποία δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση εάν στην περιοχή αυτή εκδηλωθεί πυρκαγιά.
1: Οι κυρώσεις για όσους δεν προχώρησαν στον απαιτούμενο καθαρισμό ή δεν υπέβαλαν δήλωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
4: Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουν πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταματήσαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα.
3: Από εμάς έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Από το νόμο του κράτους είναι οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ή ακόμα και αν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα να κόβονται πρόστιμα. Τα οποία πρόστιμα, να τονίσουμε ότι είναι τσουχτερά, Και μάλιστα υποχρέωση πλέον του Δήμου είναι τα οικόπεδα αυτά να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου.

0: και ο λογαριασμός να αποστέλλεται στον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχει περάσει αυτή η προθεσμία, όσοι πολίτες, μια και ο καιρός είναι ευνοϊκός αυτή την περίοδο να μπορέσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα στον καθαρισμό, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα θα βοηθήσουν την υπηρεσία μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα θα προστατεύσουν και οι ίδιοι την περιουσία τους και δεν θα θέσουν σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες μας.
1: Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις για όσους υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη δήλωσης, αλλά επεκτείνονται και στην ακρίβεια του περιεχομένου της.
0: Είναι ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινωνική παιδεία και μια κοινωνική συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και στον τόπο μας αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, περιοχές στις οποίες είχαν καθαρισμένα οικόπεδα, πράγματι η φωτιά δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί. Εύκολα την έλεξε η υπηρεσία μας και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέσαμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των πολιτών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αποτελεσματικότητά μας την αντιπυρική περίοδο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό στην προσοχή των πολιτών, στη συνείδηση και στην κοινωνική παιδεία των πολιτών. Η υποχρέωσή τους ήταν να έχουν καθαρίσει σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και αρκετά μεγάλο, τα οικόπεδά τους.
1: Στόχος των ελέγχων είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική προστασία.
2: Νέες υποχρεώσεις αλλά και πρόστιμα για ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και όσους χρησιμοποιούν ακίνητα εισάγει η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ρύθμιση προβλέπει πρόστιμα για όσους δεν δηλώνουν ή δηλώνουν ανακριβώς τα στοιχεία χρήσης ακινήτων στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Ενώ ταυτόχρονα αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του έμφυα σε περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια ενός κτίσματος διαφέρει από εκείνη που εμφανίζεται σε επίσημα έγγραφα.
1: Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το λεγόμενο ΜΙΔΑΣ, φέρνοντας νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο νέο ψηφιακό Μητρό θα καταγράφονται τα στοιχεία των ακινήτων των ιδιοκτητών τους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται.
3: Όσον αφορά την εφαρμογή του Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου, το συγκεκριμένο Μητρό θα πρέπει να λειτουργήσει προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας, της συγκέντρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών όπως είναι το κτηματολόγιο, οι δήμοι και οι πολεοδομίες, ούτως ώστε να προκύπτουν όλα τα έγγραφα μια συγκεκριμένη ιδιοκτησία στο συγκεκριμένο Μητρό για να μπορεί ο αρμόδιος συμβολιογράφος όπως και οι υπηρεσίες να έχουν μεταξύ τους διασύνδεση και να μπορούν να αντιληθούν αυτά από τις υπηρεσίες και από το συμβολιογράφο και να μην δημιουργηθεί ζήτημα με επιβολή προστήμων λόγω διαφοράς τετραγωνικών μέτρων ή λόγω ασυμφωνίας δηλώσεων μεταξύ είτε του κτηματολογίου είτε των συμβολέων, των τίτλων κτήσεων των ιδιοκτητών αλλά και με βάση τα μέτρα που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες στους δήμους.
1: Πλέον κάθε ενοικίαση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά μέσα σε 3 μήνες από την σύναψη της συμφωνίας. Όσοι δεν υποβάλλουν την δήλωση εγκαίρως θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 500 ευρώ.
3: Ξεκινάει από 1 Ιουλίου. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι καλό θα είναι να ελέγξουν τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους και αυτά που έχουν δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δοθεί ένα διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών προκειμένου να έχουν την ευχέρεια οι ιδιοκτήτες να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις χωρίς εννοείται να επιβάλλονται τα πρόστιμα που τυχόν προβλέπονται που φτάνουν μέχρι και τα 1.000 ευρώ. Επομένως καλό θα είναι η κυβέρνηση να δώσει μία περίοδο χάριτος στους ιδιοκτήτες προκειμένου να έχουν την ευχέρεια να εξοικειωθούν και οι ίδιοι αλλά και οι φοροτεχνικοί τους με το συγκεκριμένο Μητρό και εννοείται να μην επιβληθούν πρόστιμα και να λειτουργήσει με τιμωρητικό χαρακτήρα το συγκεκριμένο Μητρό.
1: Παράλληλα, σε περιπτώσεις ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 100 έως 1.000 ευρώ ανάλογα με την χρήση των στοιχείων αυτών.
3: Σε αυτό που ζητάμε είναι να μην επιβληθούν πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις στους ιδιοκτήτες οι οποίοι θα προβούν σε διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων και θεωρούμε ότι είναι ένα λογικό μέτρο με βάση και το γεγονός ότι αναλογικά είχε εφαρμοστεί το ίδιο και το 2020 και αναμένουμε από την κυβέρνηση να δούμε αν τυχόν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο. Σίγουρα το συγκεκριμένο μητρό, όπως προείπαμε, θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση του καθεστώτος του κομματιού της γραφειοκρατίας, καθώς ήδη στις συμβολιογραφικές πράξεις είναι πολλά τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά.
1: Η δήλωση χρήσης ενός ακινήτου θα μπορεί να υποβληθεί μόνο εφόσον το ακίνητο έχει προηγμένως καταχωρηθεί στο Ε9 με στόχο την δημιουργία ενός ενιαίου αρχείου που θα συνδέει τα στοιχεία ιδιοκτησίας με την χρήση κάθε ακινήτου.
3: Εμείς αυτό που προτείνουμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων είναι να εφαρμοστεί η διάταξη που είχαμε εισηγηθεί και εφαρμόστηκε το 2020 σχετικά με τις διαφορές των τετραγωνικών μέτρων από τις δηλώσεις που προέκυπταν στους Δήμους όσον αφορά την επιβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας, καθώς τότε αυτό που είχε προβλεφθεί ήταν ότι δεν θα επιβάλλονται αναδρομικές χρεώσεις για διαφορές τετραγωνικών που προέκυπταν και θα μπορούσαν οι ιδιοκτήτες να προβούν σε διόρθωση των τετραγωνικών και από το χρόνο της διόρθωσης και εντεύθεν να επιβάλλονται οι αναλογικές χρεώσεις με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά που είχε μια ιδιοκτησία.
1: Με το νέο σύστημα η φορολογική διοίκηση θα έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ακίνητη περιουσία και τις μισθώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Τη δυνατότητα να βλέπουν και να συγκρίνουν εύκολα τις τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν πλέον οι καταναλωτές μέσω της νέας πλατφόρμας Πόσο Κάνει, που αριθμεί περισσότερα από 10.000 προϊόντα. Οι πολίτες μπορούν να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, να παρακολουθούν το ιστορικό τιμών και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω λίστας.
1: Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών είναι πλέον διαθέσιμη για τους καταναλωτές που θέλουν να οργανώνουν πιο εύκολα τις αγορές τους από τα σούπερ μάρκετ. Το Πόσο Κάνει περιλαμβάνει περίπου 10.000 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και συγκεντρώνει καθημερινά τιμές από μεγάλες αλυσίδες λιανικής σε όλη την Ελλάδα.
4: Συγκρίνει προϊόντα, τιμές προϊόντων σε μια τεράστια ποικιλία, περίπου στους 8,5 με 10.000 κωδικούς, μάλιστα θα σωματώσουν από ό,τι λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γιατί είναι μια πλατφόρμα που το οργανώνουν εκεί και τα δύο Υπουργεία, στο οποίο οι πολίτες, οι καταναλωτές θα μπορέσουν να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές, να βλέπουν και το ιστορικό, εκτός προσφορές, περίπου σε 8,5 με 9.000 κωδικούς ευρείας κατανάλωσης.
1: Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν ένα προϊόν με το όνομά του ή σκανάροντας το barcode, να συγκρίνουν τις τιμές τους σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ και να δουν το ιστορικό τιμών των τελευταίων μηνών.
4: Η διαδικασία είναι μπαίνει στο link το Πόσο Κάνει, το γράφει με λατινικούς χαρακτήρες και μέσα αυτό υπάρχουν οι 6 κατηγορίες προϊόντων που επιλέγει τα προϊόντα της προτίμησής του. Μπορεί να βάλει το barcode του είδους ή την περιγραφή του είδους. Και όταν βάλει τον barcode μπορεί αυτόματα η λίστα, με το που θα πατήσει enter ο καταναλωτής, θα φανούν οι τιμές του συγκεκριμένου προϊόντος στις υπόλοιπες αλυσίδες. Εδώ βέβαια να σας πω ότι επειδή έχω εξερευνήσει λίγο την πλατφόρμα, θα δούμε και ένα προϊόν το οποίο δεν θα μας δώσει από τις 6 μεγάλες αλυσίδες τη τιμή, θα μας δώσει από τις 3 ή από τις 2 ή από τη 1.
1: Παράλληλα, οι καταναλωτές θα έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν λίστες αγορών, να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους και να εντοπίζουν φθηνότερες εναλλακτικές επιλογές στην ίδια κατηγορία προϊόντων.
4: Και βέβαια υπάρχουν 6 κατηγορίες προϊόντων, δηλαδή θα είναι η καθαριότητα, θα είναι για τα είδη περιποίησης για τα ζώα, για τα κατοικίδια, θα είναι τα τρόφιμα, θα είναι τα προκυπευτικά και μέσα σε αυτές τις 6 κατηγορίες θα μπορεί ο καταναλωτής να διαμορφώνει και μια λίστα και βάσει αυτής της λίστας να μπορεί να συγκρίνει τις τιμές αυτών στο προϊόν του σε σχέση με άλλες κατηγορίες σούπερ μάρκετ. Είναι μια θετική εξέλιξη αυτή, γιατί μπορεί ο καταναλωτής να μπει μέσα και να διαπιστώσει το ιστορικό των τιμών και κατά πόσο αυτές αυξάνονται. Βέβαια, αρκεί να δούμε και πόσο χρονικό διάστημα συγκρατούνται αυτές οι τιμές. Δηλαδή, το Υπουργείο λέει για 2 μήνες. Θα είναι για 2 μήνες, θα είναι για 3, θα είναι για 4, για να μπορεί και ο καταναλωτής να συγκρίνει τις τιμές αυτές.
1: Η πλατφόρμα παρέχει επίσης όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σύγκρισης τιμών του ίδιου προϊόντος με αντίστοιχες αγορές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Σε αυτή τη λίστα, βέβαια, ξέχασα να σας αναφέρω ότι θα γίνεται και σύγκριση με κάποιες χώρες του εξωτερικού, όχι με όλες τις χώρες. Για παράδειγμα, η Γερμανία δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτό. Αν θυμάμαι καλά, είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Κύπρος, η Ισπανία, η Βουλγαρία. και

0: θεωρώ ότι αν ο καταναλωτής ψάξει, θεωρώ ότι οι τιμές αυτές είναι ήδη πιεσμένες, ειδικά στις μεγάλες αλυσίδες. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις μεγάλη απόκληση από αλυσίδα σε αλυσίδα. Μόνο αν το είδος αυτό είναι σε προσφορά ή σε ζήτηση. Άρα δεν θεωρώ ότι θα αποφέρει, αν θέλετε, κάτι ουσιαστικό.
1: Πάμε τώρα να δούμε για την αρχαία ελέφθερα. Ένα από τους πιο σημαντικούς πολιτιστικούς προορισμούς αποτελεί τα τελευταία χρόνια ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας ελέφθερνας, την οποία και φέτος αναμένεται να επισκεφθούν προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, της επιστήμης και των τεχνών. Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου της Αρχαίας Ελέφθερνας παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου.
2: Θα ξεκινήσω με τον αγαπημένο μου τρόπο, δηλαδή με τις λέξεις. Οι άνθρωποι είμαστε λέξεις, ανάλογα με αυτές που χρησιμοποιούμε και με τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε, είμαστε εμείς και δεν είναι κάποιος άλλος. Και θα ξεκινήσω αρχικά από τους ανθρώπους, δηλαδή από τον Δανιήλ Σίμκιν, με τον οποίο γνωριζόμαστε μερικά χρόνια από την Αθήνα, όταν είχε έρθει να χορέψει στο Ηρώδιο.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης καλωσορίζει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο τους διεθνούς φήμης χορευτές, αλλά και όλους εκείνους που συνυπήρξαν για την παραγωγή αυτή που ξεκινά το Φεστιβάλ Κρήτης για το 2026. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να συνεργαζόμαστε διαχρονικά με τον καθηγητή κύριο Σταμπολίδη σε αυτήν την έναρξη του Φεστιβάλ Κρήτης, που φέρνει κοντά τον πολιτισμό της Κρήτης, τα αρχαιολογικά μας μνημεία, με την έμπνευση και τη δημιουργία των νέων δημιουργών. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, όπως είπε και ο καθηγητής, ότι φέτος γιορτάζουμε τα 10 χρόνια ύπαρξης του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ελεύθερνας. Και εκείνος, έχοντας υπάρξει στην Κρήτη την τελευταία 40 ετία και πλέον, έχει δώσει την ψυχή του σε αυτόν τον πολιτισμό που διαχρονικά συνδέει αυτό που σήμερα θέλουμε να δείξουμε ότι είναι η Κρήτη μας. Αυτό που συνδέει το παρελθόν με τη σύγχρονη δημιουργία και τους νέους ανθρώπους, τη νεότητα, με ό,τι εκπροσωπεί και αναδεικνύει όλος αυτός ο πλούτος, υλικός και άειλος που έχει το νησί μας.
4: Να πω ότι το 2025 γιορτάσαμε τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κρήτης και την έναρξη των ανασκαφικών ερευνών στην Ελέφθερνα σε τρεις τομείς. Ο καθηγητής Νικόλος Σταμπολίδης, που αδιάλειπτα εργάζεται στην Ελέφθερνα εδώ και 40 χρόνια, όπως μόλις είπαμε, ίδρυσε το Μουσείο της Αρχαίας Ελέφθερνας το 2016 μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Υπουργείο Πολιτισμού για να στεγάσει τα μοναδικά ευρήματα της Ελέφθερνας. Η Ελέφθερνα έχει γίνει πλέον προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες και για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους, αφού κάθε χρόνο διοργανώνεται και μια ενδιαφέρουσα νέα περιοδική έκθεση. Ενδεικτικά αναφέρω ότι την έκθεση Παύλο Πικάσο, Η Χαρά της Ζωής, την απόλαυσαν πάνω από 32.000 επισκέπτες και 4.000 μαθητές από τα σχολεία της Κρήτης. Ενώ την περσινή έκθεση, που ήταν οι αρχαϊκές ελίτ, επισκέφθηκαν 12.000 επισκέπτες και περίπου 1.000 μαθητές. Φέτος ευελπιστούμε να έχουμε ακόμα περισσότερους επισκέπτες και μαθητές των σχολιών. Φέτος λοιπόν, που συμπληρώθηκαν τα 10 χρόνια της λειτουργίας του μουσείου, ο καθηγητής επέλεξε να εκθέσει αρκετά από τα ευρήματα των ανασκαφών που μέχρι τώρα δεν ήταν εκτεθειμένα, ώστε να μας δώσει την ευκαιρία να τα απολαύσουμε κι εμείς. Στα πλαίσια του εορτισμού, όπως κάθε χρόνο, διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις στον αύριο χώρο του μουσείου. Και συγκεκριμένα Παρασκευή 26 Ιουνίου και Σάββατο 27, παγκόσμια πρώτη παρουσίαση, όπως είπαμε, του μπαλέ του Κορύβαντες από το στούντιο Δανιήλ Σίμκιν, και την Κυριακή 28 Ιουνίου προβολή ταινίας του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν». Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το Σωματείο των Φίλων του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας ιδρύθηκε την ίδια χρονιά με το μουσείο, και έτσι και εμείς γιορτάζουμε τα 10 χρόνια από την ίδρυση του σωματείου μας.
5: Αρχικά θέλω να καλωσορίσω τους σπουδαίους καλλιτέχνες που ήρθαν πολύ μακριά για να μας τιμήσουν με την παρουσία τους και με την τέχνη τους σε αυτή την επιτυχιακή εκδήλωση των 10 χρόνων στο Μουσείο Ελεύθερνας. Και εννοώ φυσικά τον κύριο Δανιήλ Σίμκιν και τους εξαιρετικούς συνεργάτες του.

Είμαι και εγώ συγκινημένος γιατί έχει συνδεθεί η παρουσία μου στα δημοτικά θέματα με την ίδρυση αυτού του μουσείου. Και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν αυτή η τελετή των εγγενείων, αυτό το ξεκίνημα, και πραγματικά όποιος πηγαίνει σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνει τι συνέβη εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας τόπος που έχει ενέργεια, που μαγνητίζει και έτσι νομίζω προσέλκυσε και τον Νίκο τον Σταμπολίδη και άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες οι οποίοι με τη σκαπάνη τους έβγαλαν στο φως ένα τεράστιο πολιτισμό. Και σήμερα που μιλάμε, η Ελεύθερνα είναι σημείο παγκόσμιας αναφοράς και ακτινοβολίας και τόπο συνάντησης πολιτισμών από πολλές περιόδους, αλλά και ανθρώπων που είναι πάρα πολύ σημαντικοί, που έχουν σοβαρό αποτύπωμα και στον επιστημονικό, αλλά και στον καλλιτεχνικό, αλλά και στον πολιτικό στίβο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, 164 είναι οι νεκροί και 971 οι τραυματίες. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό από τους δύο σεισμούς 7,5 και 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησαν την Βενεζουέλα και άφησαν πίσω τους ολόκληρες συνοικίες ισοπεδωμένες και πάνω από 21.000 αγνοούμενους, σύμφωνα με αναφορές πολιτών. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, αναζητώντας επιζώντες στα συντρίμια, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται στη Βενεζουέλα διασώστες από τουλάχιστον 6 χώρες.
1: Τουλάχιστον 164 νεκροί και σχεδόν 1.000 τραυματίες είναι ο επίσημος απολογισμός από τους ισχυρούς διαδοχικούς σεισμούς που έπληξαν την Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης τοπική ώρα. Ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι τα θύματα είναι πολύ περισσότερα. Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών ταρακούνησαν την περιοχή με κτίρια να εκενώνονται σε πόλεις έως και στην Αμαζονία της Βραζιλίας περίπου 1.700 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Καράκας, όπου προκάλεσαν καταρρεύσεις κτιρίων και έβγαλαν πανικόβλητους κατοίκους στους δρόμους. Η δόνηση το 7,5 Ρίχτερ είναι ο ισχυρότερος σεισμός στην Βενεζουέλα από τον Οκτώβριο του 1900 και την δόνηση 7,7 βαθμών στα ανοιχτά της χώρας. Σε σύντομο διάγγελμα προς το έθνος αργά το βράδυ της Τετάρτης, η Ροντρίγκες δήλωσε ότι οι σεισμοί προκάλεσαν ζημιές σε πολλές πολιτείες. Ζημιές προκλήθηκαν στο κύριο αεροδρόμιο της χώρας, τόσο σοβαρές ώστε να οδηγήσουν στο κλείσιμο, του ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά για αρκετές ημέρες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλη.

0: Μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τη Χρύσα Ζερβού για τα τελευταία νέα από την ομάδα του Όφη και το στρατηγικό σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Φαντάζομαι ότι συνεχίζετε πυρετοδός, έτσι δεν είναι, Χρύσα? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έτσι ακριβώς είναι. Και σήμερα έχουμε να μεταφέρουμε και ένα πολύ καλό νέο όσον αφορά ακριβώς αυτό που είπες, το στρατηγικό σχεδιασμό. Γιατί ο Όφη φέρεται να τα έχει βρει με τον Ολυμπιακό, έτσι ώστε ο Αθανασίου, ο Νίκος Αθανασίου, να παραμείνει για ακόμα ένα χρόνο δανεικός στην ομάδα του Όφη. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ακραίος οπισθοφύλακας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ομάδας μέχρι και την κατάκτηση του κυπέλου, ο οποίος στον τελικό ήταν εξαιρετικός για ακόμη μια αναμέτρηση και συνέβαλε τα μέγιστα. Οπότε, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει να φορά τα ασπρόμαυρα. Ο ίδιος μάλιστα είχε εκφράσει ότι περνάει πάρα πολύ καλά στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, ότι στον Όφη είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος, ότι του αρέσει το κλίμα και ήθελε και ο ίδιος να παραμείνει στην ομάδα. Οπότε, όπερ και γένετο σάτια, γιατί ο Νίκος Αθανασίου για ακόμα μία χρονιά θα συμβάλλει στον Όφη. Μην ξεχνάμε ότι φέτος έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Όφη, επίσης πολύ σημαντικό, και σίγουρα έπαιξε ρόλο και στην απόφαση του Νίκο Αθανασίου να μείνει στην ομάδα, αλλά και του Ολυμπιακού να τον αφήσει, να του επιτρέψει να είναι για ακόμα ένα χρόνο δανεικός σώτια, γιατί θα μπορούσε να τον πάρει πίσω και να το χρησιμοποιήσει. Έχει δείξει το παιδί ότι είναι ικανό και μπορεί να προσφέρει. Όμως και το γεγονός ότι ο Όφη έχει ευρωπαϊκές αγωνιστικές υποχρεώσεις, έπαιξε το ρόλο του, έτσι ώστε και ο Αθανασίου να πάρει ακόμη περισσότερα παιχνίδια και εκτός Ελλάδος και μετά να είναι ακόμη πιο έτοιμος για να επιστρέψει στην ομάδα του.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού. Το 3-0 των Μεξικανών απέναντι στην Τσεχία, το 1-0 των Νοτιοαφρικανών κόντρα στη Νότια Κορέα, αλλά και το 3-0 των Βραζιλιάνων απέναντι στη Σκωτία με την επιστροφή του Νίμαρ ξεχώρισαν τη 14η μέρα του Μουντιάλ.
3: Αυτός έβγαλε την μπάλα για τον Φρόιλερ. Οι δυο τους παίρνουν τις πρώτες μπάλες από την άμυνα. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει στο ανεβασμά το Μαντζάμπι. Το γύρισμα, πέρασε η μπάλα, είναι μόνο στο Βάργκας. Μεγάλη ευκαιρία, γκολ. Να το 1-0 στα δευτερόλεπτα της επανάληψης. 40 δευτερόλεπτα είχαμε συμπληρώσει όταν βρήκε ο Βάργκας τον τρόπο να κάνει τον γκολ. Για να τον αποτρέψει να βρει την μπάλα μόνο του. Φουζερόλ έκανε το λάθος, εμπολό εξ από την περιοχή. Καθυστερεί. Στρώνει την μπάλα πίσω. Μαντζάμπι 2-0. Να λοιπόν που εμπολό. Σκέφτηκε να μην κάνει ο ίδιος την τελική ενέργεια, μοιράζει όμως την ασίστ στο 57. Έχει να κάνει ο προπονητής του Καναδά. Η παλιά, να η μείωση του σκορ και αυτό που περίμεναν οι Καναδοί. Για να βάλουν φωτιά στο γήπεδο. Απέφυγε δύο αντιπάλους ο Αλαϊμπέκοβιτς. Το σουτ και ένα καταπληκτικό γκολ για το 1-0. Ο Τσέκο θα κατεβάσει την μπάλα, 2-0. Είναι αυτό γκολ. Με τον Πέντρο Μικέλ που έχει προωθηθεί χαμηλή σέντρα, επικίνδυνη, Εντμίλσον και γκολ για το Κατάρι που μειώνει. Κάνε κάτι σαν σούτ, στέλνοντας την μπάλα προς την περιοχή στον Ντεμίροβιτς. Έγινε ένα σούτ χωρίς να έρθει αποτέλεσμα ο Ράτελιτς και τελικά γκολ. Το 3-1.
4: Ο Χέντρι δίνει στον Γκάν. Η Βραζιλία παίρνει μέτρα, ανεβαίνει, πρεσάρει. Το pressing αποδίδει. Ο Βίνι κοντά στο γκολ. Κάνει τρίπλα. 1-0 η Βραζιλία. Τέτοια λάθη τιμωρούνται. Πάσα του Μαρκίνιος. Τώρα ο Γκιμαράες πολύ όμορφα βρίσκει τον Ραγιάν μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να κάνει κάποιο πλασέ. Επιμένουν όμως οι Βραζιλιάνοι. Ο Κούνια είναι αυτός που πρέσαρε. Γκιμαράες νέα σέντρα. Περνάει μπάλα. Ο Βίνι σκοράρει. 2-0 η Βραζιλία. Ο Ντανίλο. Ξανά για τον Κιμαράες, κάνει ωραία το κοντρόλ και η τρίπλα είναι καλή του Κιμαράες και η πάσα επίσης, 3-0 για τη Βραζιλία.
5: Προς το παρόν η Αϊτή. Ανέβηκε ο Αντέ. Χαμηλή μαλλιά, μεγάλη ευκαιρία, γκολ. Ο Ζωζέφ σκοράρει ένα ιστορικό γκολ για την Αϊτή. Πατάει περιοχή εκείνος. Για το σούτ θα πάει πλασί, δεν μπορεί, 1-1 ο Χακίμη για το Μαρόκο. Γέμισμα εκεί, προσπαθεί ο Ιζιντόρ. Δύσκολη άμυνα εδώ για τους Μαροκινούς. Δεν ήθελαν και πολύ να δεχτούν και δεύτερο γκολ. Ευκαιρία 2-1. Τρομερό σουτ από τον Ιζιντόρ. Χακίμη. Άλλη μια φορά. Ευκαιρία 2-2. Σαϊμπαρί. Τρομερά πράγματα σε ένα ημίχρονο που βρέχει γκολ. Ο Χακίμη μπαλαμένη εντός περιοχής. Ραχίμη 3-2. Σουφιάν Ραχίμη. Γύρω από τα καρέ της ΑΕΤ. Συμπαθία για τον Ραχίμη. Κάλυψε. Η φάση συνεχίζεται. Ραχίμη. 4-2. Ο Γιασίν. Φωνάζουν οι Έτοιμοι ότι η μπάλα έχει βγει. Αλλά δεν φάνηκε κάτι τέτοιο.
6: Ρωμό. Κερδίζει το κοντρόλ. Τις κόντρες. Και βγαίνει ο Τσάβες στην επίθεση. Τσάβες μπαίνει στην περιοχή. Τέτα τέτ. Το Τσάβες πλασάρει. 1-0 το Μεξικό. Στο 55. Φεύγουν γρήγορα όλοι οι Μεξικανοί στην αντεπίθεση. Κάνει κίνηση ο Σάντσες, τέτα τέτ. Παραλίγο η κόντρα και το 2-0 με τον Κινιώνες. Στο 61. Ο Σάντσες έχασε την ευκαιρία στην αρχή μπροστά στον Κόβατς. Ο Βαράδο φεύγει. Σαντιάγκο Χιμένες, τέτα τέτ. Πλασάρι. Παλβαράδο δεν τελείωσε η φάση. Νέο σουτ, 3-0. Φιδάλγκο.
7: Γρήγορα οι Νοτιοαφρικανοί να βγουν μπροστά. Περιμένει ο Μακόμπα στην περιοχή. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Όχι, είναι ο Μασέκο. Θα κάνει το σούτ και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Στο 63 ο Ταπέλο Μασέκο, ο 22χρονος άσος της ΑΕΛ Μεσού, βάζει μπροστά.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,77% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.452,50 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 233,73 εκατομμύρια ευρώ, 53 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
1: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα, το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο?
0: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
1: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε?
0: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά.
1: Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά,

0: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά.
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: όπως υπήρξε πέρυσι, είχαμε στο Ρέθυμνο, στην Κυτρένωση. Κανείς δεν είπε ότι σε αυτά που υπόθηκαν έχετε άδικο. Κανείς δεν είπε από εμάς. Εμείς θέλουμε όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρώτον για να υπάρχει 24ωρη φύλαξη, για να υπάρχει διήμερη διαμονή και μεταφορά, για να υπάρχει φαγητό πρωί, μεσημέρι, βράδυ, για να υπάρχουν τουαλέτες, για να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες, για να υπάρχει οτιδήποτε μπορεί να κάνει αυτό το ανθρώπινο το διήμερο που θα είναι εδώ, μπορεί να είναι μια μέρα, μπορεί να είναι δύο, συν το καράβι το οποίο είναι ενοικιασμένο, έχει ενοικιαστεί για καθημερινή χρήση.
1: Η πλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης του μεταναστευτικού ανήκει στο αρμόδιο Υπουργείο. Η ουσία είναι ότι πρέπει να γίνει μια δομή προσωρινής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχει γίνει στη Δυτική Κρήτη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Στέλιος Οβοριάς, έχουμε 44 μετανάστες στη Νότια Κρήτη. Αυτή τη στιγμή ήρθε η ενημέρωση.
2: Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι φορέων εκφράζοντας ενστάσεις για τη χωροθέτηση της δομής.
3: Εμείς, σαν επαγγελματίες βιοτέχνης και έμποροι, είμαστε κάθετα αντίθετοι σε δημιουργία μια τέτοια δομής στο χώρο εκεί πέρα, στον οποίο κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν. Και νομίζω ότι σήμερα και εσείς, με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία, θα πρέπει να πάρετε την ανάλογη απόφαση.
2: Οι κάτοικοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο σχέδιο καταθέτοντας ψήφισμα και ζητώντας τη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ αντίστοιχη θέση είχε υιοθετήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
4: Το ψήφισμα το οποίο έκανε ο Αγροτικός Σύλλογος Αθανάτων, που γυτνιάζει με τους χώρους αυτούς, δηλώνουμε τη ρητή αντίθεσή μας στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή μας. Καταρχάς, θεωρούμε αυτονόητο ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που δικαιούνται αξιοπρεπούς μεταχείρισης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η αντίθεσή μας εστιάζεται στην υποτιθέμενη δομή, διότι προκαλεί συνθήκες αυξημένων κινδύνων πολιτικής προστασίας.
5: Το ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής, δεξιά και αριστερά λόφοι αθανάτων και λιβάδας που ισχυροποιούν τον άνεμο, περνάει μέσα από τη λαγκάδα που είναι δίπλα στο δρόμο και δημιουργούν το λεγόμενο φαινόμενο της καμινάδας, όπου καμία πυροσβεστική δύναμη δεν μπορεί να κάνει κάτι.
6: Σε στάσεις και τους προβληματισμούς όλων μας προς τη δημιουργία δομής μεταναστών στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Δηρών, στην πρώην αποθήκη Σκουλούδη. Θα ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν ότι η ολόκληρη τοπική κοινωνία της περιοχής μας είναι αγανακτισμένη και σε αναβρασμό. Πρωτίστως για την πρόταση δημιουργίας δομής δίπλα στα σπίτια μας και δευτερεύοντος για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση.
7: Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι η προσέγγιση μας στο μεταναστευτικό ζήτημα είναι αμιγώς ανθρωπιστική και θεσμική. Αναγνωρίζουμε πλήρως ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί μια σύνθετη εθνική και ευρωπαϊκή πρόκληση. Η κριτική και η αντίθεσή μας στην επιλογή του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών δεν εφορείται από κανένα αίσθημα προκατάληψης, ξενοφοβίας και απομονωτισμού.
2: Την υιοθέτηση παρεμβάσεων από την εγκυμοσύνη έως τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού προτείνουν επιστήμονες και φορείς δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής που παρουσιάστηκε στην Βουλή. Στόχος είναι να στηριχθεί το παιδί και η οικογένεια από πολύ νωρίς ώστε να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.
8: Έρχεται λοιπόν αυτή η παρέμβαση με προτάσεις από πολλούς φορείς, πάρα πολλούς φορείς συμμετέχουν. Η Πανελλήνιος Γιατρών Δημόσιας Υγείας, η δικιά μου που είμαι πρόεδρος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, των Επισκεπτών Υγείας, από το Υπουργείο Υγείας, από διάφορα άλλα πανεπιστήμια και φόρουμ, ώστε προτάσεις υλοποιήσιμες να περάσουν στην κοινωνία και στα παιδιά, ώστε να είναι ένα νέο ξεκίνημα υγείας για όλα αυτά τα παιδιά.
2: Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καλύτερη φροντίδα της εγκύου πριν και μετά την γέννα, στήριξη των γονιών στην ανατροφή του παιδιού και περισσότερη βοήθεια από επαγγελματίες υγείας όταν χρειάζεται. Παράλληλα, προτείνεται να γίνεται έγκαιρος έλεγχος της ανάπτυξης των παιδιών, ώστε τυχόν δυσκολίες να εντοπίζονται νωρίς και να αντιμετωπίζονται άμεσα.
8: Τίθονται νέοι κανόνες που έχουν να κάνουν με ένα νέο και υγιές ξεκίνημα αυτών των παιδιών. Που σημαίνει ότι πρέπει να μην υπάρχει ανισότητα στο πώς μεγαλώνουν

0: παρουσία κατοίκων των Αθανάτων και εκπροσώπων φορέων πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με επίκεντρο την δημιουργία δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη.
1: Μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή για δύο δομές και αν υπάρχει πρόβλημα

0: τα παιδιά, ας πούμε στην Κρήτη, στη χώρα, που σημαίνει ότι υπάρχουν οι προσδιοριστές της υγείας, που είναι περιβαλλοντικοί κυρίως, έχουν να κάνουν με την φτώχεια, με την ανεργία, με κοινωνικούς παράγοντες. Και αυτή η ανισότητα λοιπόν διαμορφώνει και την υγεία, τη μελλοντική υγεία αυτών των παιδιών. Που σημαίνει λοιπόν τι, ότι τώρα και εν ώψη και της κλιματικής κρίσης που έχει κάνει την εμφάνισή της, η ατμοσφαιρική ρήπανση, η σκόνη από τη Σαχάρα, η ρήπη, όλη αυτή η ποιότητα της ζωής έχει επίδραση στο παιδί.
1: Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, αλλά και η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πιο καθαρά, ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα μέσα στο σπίτι, τη γειτονιά και το σχολείο.
0: Χτίζουμε κανόνες, τώρα γίνεται η διαβούλευση, ώστε το μέλλον τους να είναι σημαντικό και περιλαμβάνει ισοτιμία στην υγεία, στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην οικογένεια και αυτές οι γενιές τώρα που έχουν χαρακτηριστεί, οι ειδικοί επιστήμονες τα έχουν χωρίσει σε γενιές, δηλαδή σε χρονολογίες και τις έχουν ονομάσει και συγκεκριμένες γενιές, η γενιά Z, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι μετά το 2010 και μετά, έχουν χαρακτηριστικά που δεν είναι θετικά για την μελλοντική τους υγεία, που σημαίνει τι. Ακόμα έχουν και χαμηλότερο IQ από προηγούμενες γενιές παιδιών. Είναι προσκολλημένα στις οθόνες, στην καθιστική ζωή, σε λάθος διατροφή και έτσι δεν αθλούνται, δεν παίζουν, δεν έχουν αυτό που έκαναν οι προηγούμενες γενιές παιδιών.
2: Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν ένα διαχρονικό και πολυπαραγοντικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των ασθενών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημαίνονται είναι η έντονη εξάρτηση του συστήματος από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
3: Η κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζεται σαφέστατα από τους κοινοτικούς φαρμακοποιούς και τα κοινοτικά φαρμακεία. Εξαρτάται από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρώτον, οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζουν στον βαθμό που μπορούν να παραδίδουν τις απαιτούμενες παραγγελίες και να καλύπτουν τη ζήτηση προς το χονδρεμπόριο και το χονδρεμπόριο αντίστοιχα προς τα φαρμακεία.
2: Η αλυσίδα διανομής φαρμάκων εμφανίζει συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες επηρεάζουν την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία των φαρμακείων. Από την παραγωγή ως τη διάθεση στον τελικό ασθενή, κάθε κρίκος της αλυσίδας μπορεί να αποτελέσει σημείο συμφόρησης.
3: Δυστυχώς, η αλυσίδα διανομής του φαρμάκου κάπου δεν δουλεύει σωστά όσον αφορά τις εταιρείες και το χονδρεμπόριο, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν στα κοινοτικά φαρμακεία τα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε και να δημιουργούνται έτσι οι ελλείψεις. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι ένα πάγιο φαινόμενο, ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Πρέπει όμως να έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις από την πολιτεία και με την παρένεση συνεχώς των φαρμακευτικών συλλόγων συμβαίνει αυτό, έτσι ώστε να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διακίνησης κάποιων φαρμάκων, ώστε να φτάνουν στον τελικό ασθενή και να μπορούμε έτσι να έχουμε την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική περίθαλψη.
2: Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική κατηγορία. Η πολυδιάστατη φύση του προβλήματος καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση του, καθώς δεν αφορά μία μόνο αγορά ή ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πεδίο.
3: Δεν υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία φαρμάκων που είναι κυρίως σε έλλειψη. Είναι φάρμακα από όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα σε κάποια κατηγορία ασθενών, να το πω έτσι. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο σε κάποια φάρμακα που για μας είναι για σοβαρές παθήσεις και πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν από κάποια άλλα γενώσιμα φάρμακα ή μια άλλη εναλλακτική θεραπεία. Εκεί δυσκολευόμαστε και εμείς και οι ασθενείς ιδιαίτερα.
2: Οι ελλείψεις αφορούν ευρύ φάσμα φαρμάκων όπως αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για νευρολογικά νοσήματα, ψυχιατρικά, οφθαλμικά κολλήρια καθώς και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.
3: Αφορούν αναπνευστικά φάρμακα, αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για τα νευρολογικά νοσήματα και τα ψυχιατρικά. Κολλήρια επίσης για τους οφθαλμούς έχουμε κάποιο πρόβλημα και εκεί. Αντιπυκτικά φάρμακα, βλέπετε, είναι μοιρασμένα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όπως επίσης πολύ σοβαρή έλλειψη είναι και αυτή που προκύπτει κάποιες φορές στα ογκολογικά φάρμακα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: καμπανάκι κινδύνου για την εξάπλωση του τοξικού λαγοκέφαλου, κρούει η περιφέρεια Κρήτης, ζητώντας από τα αρμόδια υπουργεία την άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του είδους. Με επιστολή του προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογραμμίζει ότι η Κρήτη βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
1: Με επισκέψεις που έχουμε κάνει στο Υπουργείο και με τους αλληλείς μας και με τα στελέχη των υπηρεσιών μας, έχουμε τεκμηριώσει το πρόβλημα για το θέμα του λαγοκέφαλου. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα από την Κρήτη. Είμαστε καθόλου έτοιμοι σαν Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και είναι σημαντικό να ξεκινήσει άμεσα, διότι βλέπουμε τα προβλήματα τα καθημερινά, βλέπουμε ότι η αλληλεία μας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και το κόστος παραγωγής και τα αλλιεύματά μας.
0: Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Τζεδάκης, ο λαγοκέφαλος προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα ιχθυοαποθέματα, τις αλλιευτικές δραστηριότητες και το εισόδημα των ψαράδων. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη υλοποιηθεί επιστημονικές μελέτες, θεσμικές παρεμβάσεις και ευρωπαϊκές συνεργασίες, ενώ από το 2025 έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση για τον περιορισμό του εισβολικού είδους.
1: Ξέρουμε τη ζημιά που έχει να κάνει με τον αλλιευτικό εξοπλισμό και με τα αλλιεύματα. Εμείς από το 2021 είχαμε χρηματοδοτήσει μελέτη Περιφέρεια Κρήτης, το ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου να αποτυπώσει την πραγματική ζημιά που έχουν τα αλλιεύματα, οι αλλιείς μας, τα αλλιεύματά μας και ο αλλιευτικός εξοπλισμός. Από τότε ως σήμερα και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλλιείας, το οποίο είμαστε η μόνη περιφέρεια που έχουμε συγκροτήσει, μαζί με τους επαγγελματίες αλληλείς μας, μαζί με το ΕΛΚΕΘΕ, μαζί με τα λιμενικά ταμεία, διεκδικούμε το θέμα της αποζημίωσης του λαγοκέφαλου.
0: Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά πλέον την άμεση θεσμική στήριξη της πολιτείας, ώστε το πρόγραμμα να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις και να αποτελέσει πρότυπο αντιμετώπισης του προβλήματος και για άλλες περιοχές της χώρας.

0: Άρα πρέπει γρήγορα να δοθεί μια λύση προκειμένου να μην χάνουν το εισόδημα η παραγωγή και να είναι βιώσιμη. Το Υπουργείο θεωρώ ότι είναι περιμένει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω είναι σε ένα καλό δρόμο. Έχει πιστεί το Υπουργείο ότι πρέπει να ξεκινήσει. Άρα αναμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα.
1: Κατακόρυφη μείωση καταγράφεται στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού με τις φετινές αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ να είναι περισσότερες από 16.000, λιγότερες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
2: Παρατηρούμε ότι στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία έκλεισε πριν από λίγο καιρό, ότι έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 23.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη το 2023. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι σκληρές μειώσεις των μισθών τα τελευταία χρόνια που έχουμε υποστεί στην εκπαίδευση, η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και όπως φαίνεται δεν υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
1: Οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης στέγης και οι συνεχείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές, αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους νέους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης.
2: Επίσης, οφείλεται στο μεγάλο κόστος διαβίωσης. Όπως παρατηρούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος εκπαιδευτικός να βρει στέγη. Και αν βρει στέγη, βλέπουμε ότι τα ενίκια πολλές φορές υπερβαίνουν και το μισθό των 800-900 ευρώ που παίρνει κάποιος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Να πούμε επίσης ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και για τη στέγη των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικά, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Παρατηρούμε επίσης ότι την τελευταία τριετία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί ή έχουν αρνηθεί το διορισμό τους ή την πρόσληψη.
1: Την ίδια ώρα οι αυξημένες απαιτήσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, η γραφειοκρατία και η επαγγελματική εξουθένωση κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο δύσκολο από ποτέ.
2: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κυρίως στην Ήπεθρο, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ή ανακαλούν τις αιτήσεις τους, καθώς μέσα σε όλο αυτό το κόστος διαβίωσης που αναφέραμε πριν, προστίθεται και η μετακίνησή τους. Πέρυσι είδαμε πάρα πολλά χωριά της Ηπέθρου, μέχρι και πριν ένα μήνα, να παρουσιάζουν λειτουργικά κενά, ακόμα και σε τμήματα τάξεων, όπου είδαμε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν όπως από τη διοίκηση, για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, διότι κάθε τμήμα, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό της και όχι να συγχωνεύονται τα τμήματα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο και πιο ακριτικό.
1: Σημαντική δικαστική νίκη για 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο, οι οποίοι δικαιώθηκαν για τα ρεπό που δεν έλαβαν τα έτη 2019 και 2020. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπέστησαν ηθική βλάβη από τη μη χορήγηση ή την πλημελή χορήγηση των αναπαύσεών τους και επιδίκασε αποζημίωση υπέρ τους.
3: Είχαμε την ευχάριστη εξέλιξη προχθές να βγει η νέα απόφαση, η πέμπτη κατά σειρά που δικαιώνονται άλλοι 42 συνάδελφοί μας που υπηρετούν στο νομό Ηρακλείου από αγωγή την οποία είχαν κάνει για ρεπό που δεν είχε χορηγήσει η υπηρεσία, που είχαν προέλθει από υπερεργασία, από γενικές επιφυλακές για τα έτη 2019 και 2020. Αρχικά είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους, επανεφέραμε την αγωγή και η αγωγή αυτή είχε τη θετική έκβαση αυτή να δικαιωθούν οι συνάδελφοι αυτοί.
4: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές θετικές αποφάσεις, δεκάδες θα λέγαμε, τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα και σε βαθμό διοικητικού εφετείου, δευτέρου βαθμού, με τις οποίες δικαιώνονται οι πυροσβέστες λόγω και καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα, λόγω του ότι δεν τους χορηγούνται τα ρεπό που προβλέπεται η νομοθεσία στον χρόνο που προβλέπεται.
1: Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και έρχεται μετά από πολυετή δικαστική διεκδίκηση.

0: Πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, ενώ στην Κρήτη εκκρεμούν ακόμη 6 αντίστοιχες υποθέσεις.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τους συναδέλφους, διότι αφού το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του συναδέλφου να μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν πατέρας της ξεκούρασης την καλοκαιρινή περίοδο και την αναγνώριση ότι έχει και αυτός οικογένεια, παιδιά τα οποία πρέπει αναλόγως να μπορέσει να είναι δίπλα τους, προσφύγαμε στην ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη ήρθε και είπε για ηθική βλάβη τη μη χορήγηση των ρεπών αυτών που ουσιαστικά έπρεπε η υπηρεσία να δώσει τόσα έτη πίσω, έρχεται και δικαιώνει ως ηθική βλάβη για ένα ποσό στον κάθε συνάδελφο, το οποίο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ το συνολικό ποσό των 42 συναδέλφων.
2: Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό το 2026 σε ένα πολιτισμένο κράτος όπως είναι η χώρα μας, το πυροσβεστικό σώμα, ο πρώτος σε εκτίμηση φορέας στην κοινωνία μας, να μην σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να καταδικάζεται για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενούς τους. Εξίσου αρνητικό είναι το γεγονός ότι η ίδια η πολιτεία που θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα με το σεβασμό σε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις δεν έχει νομοθετήσει ούτε την αποζημίωση των αναπάσεων αυτών αφού δεν χορηγούνται, αλλά ούτε και την υποχρέωση να χορηγούνται στον χρόνο που πρέπει να χορηγούνται.
0: Οι πυροσβέστες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την πλήρη δικαίωση όλων των συναδέλφων τους.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή, διότι είναι η πέμπτη επαναλαμβάνω, είναι σε διαδικασία δικασίμου και ορισμού άλλες 6 σε επίπεδο Κρήτης, όμως σε επίπεδο πανελλαδικό είναι πάρα πολλές. Και καθημερινά πηγαίνουν στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος αποφάσεις τέτοιες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή η αρχή που θα πρέπει να δει το Αρχηγείο ένα άλλο σχεδιασμό σεβόμενο στον πυροσβέστη, σεβόμενο στην πυροσβέστρια, ότι και αυτή έχει οικογένεια και πρέπει να ξέρει πότε εργάζεται και πότε σχολάει. Και όχι ανεξέλεγκτα, συνεχώς την καλοκαιρινή περίοδο να είναι η ζωή τους μία επιφυλακή καθημερινά μέσα στην υπηρεσία.
2: Καταλαβαίνετε ότι το προσωπικό βρίσκεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Αυξάνεται ο λογαριασμός σε οφειλόμενα ρεπό. Εξίσου το ίδιο συμβαίνει και με τις άδειες.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
8: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
11: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
12: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
11: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
12: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
13: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ κενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ, όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που τα μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις, αλλά και που

0: είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο, για όλα αυτά που είπες. Και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Πότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
1: Σε απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
0: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
1: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
0: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
1: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό. Ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν. Και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιο είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και έχεις απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Πρέσει. Για να φτάσεις εκεί πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
0: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή.
1: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Όταν λες την αλήθεια, δεν σε απασχολεί τι είπες πριν ένα χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνετε. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πα σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1 χιλιάρικο, 1200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
0: Ωρεοποιούν
1: οι σχολές τους έχουν βάλει. Ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λόγω.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω
1: έτσι.
0: 100%.
1: Έτσι, έτσι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσεις ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
1: οτιδήποτε,
0: και αρχίζεις
1: ναι.
0: Και λες μόνο τα θετικά του για
1: ακριβώς,
0: να δώσεις την δυνατότητα, πάρτο, ας πούμε, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματική.
1: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική. Και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media. Και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει, παιδιά, ελληνική κουζίνα. Κουζίνα à la Greek. Πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο? Όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
1: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιάς κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη θέση. Ακριβώς.
0: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, off, έτσι, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling, ναι, πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε... Το έχουμε αυτούσιο,
1: ακριβώς, ναι, ναι,
0: έτσι, και
1: ναι,
0: δεν κάνουμε,
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Είναι, ναι, είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάνε να δει,
0: έχουν
1: να πληρώσει
0: εισιτήριο,
1: να κάνει νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνο να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
0: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι των... επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες, και να μην κάνεις μία, ας πούμε, ελληνική σούπα?
1: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
0: Ναι.
1: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο, γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις κτλ. Αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
0: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχίσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις ας πούμε σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι.
1: Λοιπόν, να πω κάτι.
0: Γιατί να κάνει σούσι.
1: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ, δηλαδή δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ.

0: Σαφέστατα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Δηλαδή, παίρνει γραμμή από τη σχολή του τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξει, ρε φίλε μου. Δηλαδή, μισή μάγειρα το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται γι' αυτό.
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
1: Ναι,
0: να μπορούμε. Αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα ήθη μας, τα έθι μας, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα, όλα δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρες μάρες κουκουνάρες, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα, ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, πια αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
0: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.
2: Σ Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby

0: Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Εδώ ξανά στο Ethereum White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην, στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο, με αυτό μεγάλωσα, μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Είχαμε, το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά. Ας πούμε, εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτή στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιαλιά μου από τον κήπο της, από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο.

0: Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ, εγώ ένα από τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι σημαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα ναι, μπορώ να πω έτσι ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ήξερα. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
1: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
0: Πολλές φορές το κάνω και τώρα. Δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα αλλά γκρέκτη με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλως εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι δηλαδή. Είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω, ας πούμε. Και μου αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μία βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μία βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
0: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, η μελιτζάνα, το αρνί, ο κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλει τώρα αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Δηλαδή, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε και εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα, να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής, έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο εύηχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιού σου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να, κάνουν, να μάθουν να κάνουν ένα, μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρό σπασιφών,

0: από μια κανονική ψαρόσπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφόν. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσπα.
1: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί τη με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
0: Εννοείται.
1: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε τη μία ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
0: 26,
1: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει, να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
0: Με σωστές βάσεις.
1: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν, λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας του λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή, λοιπόν.
0: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
1: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις, κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες πανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, όταν. Πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπως είναι εδώ η χωριάτικη σαλάτα, δεν πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή. Τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
0: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
1: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
0: Σωστά.
1: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, Να σου πω τι κατέλω. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η κατακτήρια.

0: αξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας κτλ. Και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω. Για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Και το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, και αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούν ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, και ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάναμε τώρα δηλαδή. Επομένως αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει, με πολύ
0: θα πω
1: μεγάλη
0: θα,
1: έτσι...
0: Θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην εργασία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως.

0: τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισε όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός.
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη.
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα.
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές.
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο.
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος.
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη
0: ναι.
1: για κάτι
0: ναι,
1: το οποίο
0: ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: τα λάζω με τίποτα.
0: Ναι, ναι,
1: και στην
0: ναι.
1: πορεία των χρόνων
0: ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ναι,
0: το
1: έχω κάνει. Θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη με ό,τι μάζει βάλω με τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος για το τότε. Ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου, εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρμπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσάβα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου και τα λοιπά, δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλος να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος και ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη. Σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα σου έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστό, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου. Να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν τον Ευαγγέλου εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
1: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
8: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
9: Μπα.
8: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
9: Δηλαδή.
8: Μπαξεβγάνης.
10: Κάτι λίγα.
8: Μπαξεβάνη.
13: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
14: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
13: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
14: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
15: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
16: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόν.

0: Ενός κιλού 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 x 2 δώρο 5,95 €. Μωρομάντιλα Baby Care 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο, εκτάκτως σήμερα στη μεγάλη δεξαμενή και ονοώ νοήτο της τηλεόρασης Κρέτας, στο 34ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε βεβαίως στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαστε εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πόρο που εκ προημίου ενδείκνυνται, προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας σήμερα καινούργια παρέα. Η εκπομπή λέγεται Box Out. Τα νερά Σαμαριά, ετανά Σαμαριά, κάνουν boxing στην παρέα μας. Και τώρα μάλιστα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και ένας Θεός ξέρει πώς θα την απαλέψουμε και αυτό το καλοκαίρι, έρχονται τα νερά Σαμαριά να μας ξεδιψάσουν, να μας δροσερέψουν που λένε, να μας χαρίσουν ευεξία, δύναμη, κατεβαίνουν από τα λευκά όρη, είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων και θα τα έχουμε μαζί μας και πολύ χαιρόμαστε που είναι παρέα μας. Λοιπόν, σήμερα είναι 25 Ιουνίου του 2026, αυτό δείχνει το ημερολόγιο, σαν σήμερα στις 25 Ιουνίου του 1910 γεννήθηκε ο διάσημος Γάλλος ωκεανογράφος και εξερευνητής ο Ζακ Ιβ Κουστό και αυτή την επέτειο την χάνει να την τιμάμε και λόγου μας σήμερα σε υδάτινο περιβάλλον. Λοιπόν, και νερά και θάλασσες και νερά που καταβαίνουν από τα όρη και νερά που τα κολυμπάς και λέγεσαι και ψαρουδάκι που παραπέμπει στο ψάρι. Ειρήνη Ψαρουδάκι, δεν έχω λόγια, υποκλίνομαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για όλα σε έχεις κάνει.
1: Ευχαριστώ πρώτα πολύ. Όλα. Ευχαριστώ.
0: Δεν θα κοκκινήσεις, γιατί θα λέω συνεχώς ωραία λόγια, δεν θα υδρώσεις, να μην καλάσεις το μακιγιάς. Αν και τώρα η Εμμανουέλα έκανε τσαμπακόπο. Τέτοιο κορίτσι που είναι σαν τα κρύα τα νερά, τι μακιγιάς δεν χρειάζεσαι. Πες μου κιόλας ότι μικρή, αλλά τι μικρή, μικρής ακόμα. Να θέλεις να γίνεις τίποτα, να έχεις τίποτα τέτοια σκέψη, να ασχοληθείς με την ωκεανογραφία ή με την...
1: Να πω την αλήθεια. Όχι.
0: Μου έρχεται.
1: Όχι, δεν είχα. Αλλά είχε περάσει από το μυαλό μου κάτι σε θαλάσσια βιολογία.
0: Ναι.
1: Λόγω της κολλητής μου είχε επηρεάσει λίγο. Θετικά.
0: Θετικά, ναι.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό.
0: Μέχρι εκεί.
1: Το ξεχάσαμε μετά.
0: Έχεις το μυαλό σου. Περίμενε. Πότε γεννήθηκες? Είσαι ακόμα στην ηλικία και για πολλά χρόνια ακόμα θα είσαι στην ηλικία που θα μπορείς να λες ελεύθερα. Πόσο χρόνο είσαι?
1: Του 9, είμαι 17 χρονών.
0: Έχεις μπει καθόλου στη λογική? Οκ, okay, το κολύμπι. Τι θα ήθελες να κάνεις ζωής, δηλαδή, επαγγελματικά?
1: Συχνά το σκέφτομαι, αλλά δεν έχω καταλήξει κάπου. Ξέρω ότι εντάξει, το κολύμπι κάποια στιγμή θα τελειώσει και δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό και θέλω να ασχοληθώ με το επάγγελμά μου. Το οποίο επάγγελμα δεν ξέρω ακόμα ποιο θα είναι. Εγώ αλλάζω κάθε μήνα, αλλάζω και.
0: Έτσι είναι τα παιδιά.
1: Και άποψη, ενδιαφέροντα, γενικά εκκλήσεις.
0: Αυτή τη στιγμή, Ιούνιο του 2026, μέσα στον μπαφλασμό των κυμάτων της πισίνας και της θάλασσας,

0: Τι περνάει από το μυαλό σου? Σε ποια φάση είσαι επαγγελματικού
1: είναι η χειρότερη φάση, νομίζω, γιατί δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου. Δηλαδή, τους προηγούμενους μήνες κάτι είχα. Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, γεννήθηκες εδώ. Το 2009, πότε είπαμε η ημερομηνία?
1: 30 Απριλίου.
0: 30 Απριλίου του 2009. Καταγωγή ο μπαμπάς από εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και η μαμά από όλη την Ελλάδα, από ό,τι κατάλαβα. Από πολλές περιοχές έλκει την καταγωγή. Τι, εγώ χαίρομαι πολύ, γιατί κάτι υποψιάστηκα με το επώνυμο Ψαροδάκη. Ο μπαμπάς είναι Αμαριώτης.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: είναι από εδώ. Συγγενείς είμαστε, με την ευρεία έννοια. Φαντάζομαι ότι θα συνέβη να ασχολήθηκες με διάφορα σπορ και να καταλήξεις στο κολύμπι, κατευθείαν ντουγρού με στο νερό.
1: Κατευθείαν. Ναι. Το πρώτο μου άθλημα ήταν αυτό και δεν άλλαξα ποτέ. Και δεν θυμάμαι να δοκίμασα κάτι άλλο. Δηλαδή, γενικά μου άρεσαν τα αθλήματα, όλα τα πάντα. Αλλά το να πάω προπονήσεις κανονικά σε κάποιο άλλο άθλημα δεν το έχω κάνει ποτέ. Ήταν μόνο κολύμπι από πάντα.
0: Ποιος σε τράβηξε, ποιος σε πήγε στην πισίνα από τη φορά?
1: Οι γονείς
0: προφανώς.
1: Ναι, όπως πάμε και μαθαίνουμε στην μικρή πισίνα κανονικά. Και απλά δεν σταμάτησα ποτέ.
0: Οι γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά είχαν κάποια σχέση με τα σπορ, δηλαδή πέρα από το να τα παρακολουθούν, να ενδιαφέρονται?
1: Η μητέρα μου κολυμπούσε όταν ήταν πιο μικρή, δηλαδή μέχρι το λύκειο. Και ο μπαμπάς μου ξεκίνησε πιο μετά. Δηλαδή κολυμπάει και λίγο τώρα, αλλά πιο μετά. Δηλαδή μετά και από τη δική μου γέννηση, μετά από.
0: Για χόμπι.
1: Ναι, χόμπι τελείως.
0: Έχεις αδέρφια?
1: Έχω δύο.
0: Αγόρια ή κορίτσια?
1: Μία αδερφή μεγαλύτερη και έναν αδερφό μικρότερο.
0: Ωραία. Ασχολούνται?
1: Όχι με το κολύμπι.
0: Όχι με το κολύμπι.
1: Ναι, με τον αθλητισμό γενικά ναι. Κάνουν ποδηλασία, πρωτοαθλητισμό και αυτοί. Ξεκίνησαν και αυτοί από κολύμπι, δεν παρέκλεισαν. Αλλά μετά έφυγαν και οι δύο. Και ξεκίνησαν το
0: πολύ. Εσύ λοιπόν γιατί έμεινες? Τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ?
1: Δεν ξέρω, νομίζω ήταν κάτι. Δεν μου άρεσε, δηλαδή δεν είχα κάτι που να μην μου αρέσει. Αυτό ήταν βασικά. Μ' άρεσαν οι παρέες που από μικρή, δηλαδή έχω ακόμα τις ίδιες παρέες στην προπόνηση, οι αγώνες, όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ένιωσες ποτέ, πώς να το πω τώρα, άβολα που να κάνεις δεύτερες σκέψεις? Δηλαδή, εμένα μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση, παιδιά που από την αρχή και από μωρά που λέει ο λόγος ασχολούνται με το κολύμπι. Δηλαδή, αν τους πείραζε το κρύο, η ανοιχτή πισίνα, η θερμοκρασία, αν μελάνιαζαν τα χείλη τους, τέτοια πράγματα. Τέτοια τρομακτικά πράγματα.
1: Δεύτερη σχέση, σαν να το σταματούσα.
0: Ναι, ή να πεις ότι κάτσε να δοκιμάσεις και τίποτα άλλο.
1: Ναι, να πω την αλήθεια, να είμαι ειλικρινής, ναι, αρκετές φορές. Είχα πει ότι έχω κουραστεί λίγο, μπορεί να μην μ' αρέσει λίγο αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα ήταν του μήνα. Δηλαδή, άντε να με έπιανε ένα δίμηνο το πολύ, να με έπιανε έτσι μια. Όχι βαρεμάρα, αλλά να μην μ' άρεσε αυτό που έκανα. Αλλά μετά πάντα ξαναγυρνούσα.
0: Κάτσε όμως, αυτή η ενοχική σκέψη σου δεν είναι εντελώς αδικαιολογητή, ίσα-ίσα, γιατί εγώ το θυμάμαι από τότε που ήμουν εγώ μικρό στην ηλικία σου και άρχισα να ασχολούμαι με τη δουλειά που κάνω, με τη δημοσιογραφία. Που έλεγαν οι κολυμβητές, δηλαδή το μόνιμο, το έχεις ακούσει προφανώς. Μεγάλωσες και εσύ με αυτό, βαριέμαι να μετράω πλακάκια. Έχει αυτή τη μονοτονία. Πώς τη σπάς τη μονοτονία?
1: Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το μετράω πλακάκια μόνο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Η μονοτονία δεν θεωρώ ότι είναι η ώρα της προπόνησης. Είναι λίγο το ότι είσαι εκεί συνέχεια. Δηλαδή πρωί-απόγευμα. Που σε κάποια φάση λες έχω κουραστεί λίγο. Αλλά την ώρα της προπόνησης δεν το σκέφτεσαι τόσο. Το σκέφτεσαι πριν πας και όταν ακυρώνεις κάποιες εξόδους σου για να πας.
0: Σωστά. Τώρα που έχεις αίσθηση των πραγμάτων, εννοώ γιατί είσαι σε μια ηλικία στα 17. Και κάτι ψηλά, που έχεις επιτυχίες, που καταλαβαίνεις ότι δικαιολογημένα το επέλεξες, άρα και εδώ είναι η ερώτησή μου, και έμεινες, νιώθεις ότι σε διάλεξε το κολύμπι ή το διάλεξες?
1: Νιώθω λέω ότι με διάλεξε, επειδή...
0: Μην φοβάσαι να το πεις,
1: δεν είναι
0: εγωιστικό, ούτε αλαζονικό.
1: Δεν το λέω, όχι, δεν το...
0: Ναι, ναι.
1: Ακούστε τι εννοώ, ότι... Από πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω αυτό. Δηλαδή, ποτέ δεν σκέφτηκα να μην το κάνω. Δηλαδή, το να σταματήσω είναι. Όχι επιλογή μου. Επιλογή μου ήταν εννοείται το ότι πήγαινα. Αλλά ήξερα ότι έχω αυτό και κάνω αυτό τώρα. Δηλαδή, σαν να ήρθε και κόλλησε. Αυτό σε μένα. Κατάλαβα τι εννοώ.
0: Πώς προέκυψε ο Ορίων? Εκεί πήγατε κατευθείαν.
1: Ναι. Και επειδή έχω βασικά και μεγαλύτερα ξαδέρφια που πηγαίναν εκεί ήδη. Πήγα εκεί κατευθείαν. Πρώτη μου προπονήτρια είναι η Βάνα. Βάνα, ναι.
0: Η κυρία Βάνα. Τύρανος είναι η Βάνα.
1: Εντάξει.
0: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Όχι, απλά είναι.
0: Είναι δυναμική όμως.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Καθόταν εκεί πριν από κάτι εβδομάδες. Εγώ την ήξερα από παλιά, τη θυμόμουν και από την Κλειφάδα που εδώ ήταν μαζί με τον Γιώργο τον Σούρβη. Αλλά ναι, ναι. Από την αρχή μαζί τη μεγάλωσε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέρω την αυστηρή εκεί που πρέπει. Είναι χαλαρή εκεί που πρέπει. Δηλαδή πλέον επειδή έχω μεγαλώσει μαζί τη, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή. Είτε είναι αυστηρή είτε δεν είναι, ξέρω ότι κάτι έχει στο μυαλό της και κάτι ξέρει παραπάνω.
0: Πώς περιγράφεις, γιατί δεν ισχύει. Ισχύει στα ατομικά σπορ, δεν ισχύει στα ομαδικά, δεν μπορεί να ισχύει δηλαδή στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο. Την εξάρτηση που υπάρχει του αθλητή και της αθλήτριας με τον προπονητή, την προπονητρία. Δηλαδή είναι κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι ότι η Βάνα και η κάθε Βάνα για την Ειρήνη Ψαρουδάκη και για την κάθε Ειρήνη Ψαρουδάκη και για τους κακουλάκηδες. Και το Σερτζετάκι και την Πότη, έτσι να θυμίσω μερικούς από τους εθελετές. Είναι κάτι παραπάνω από απλώς η προπονήτρια μου.
1: Ισχύει αυτό, ναι. Γιατί ουσιαστικά δεν έχεις τίποτα άλλο. Έχεις μόνο είσαι ο εαυτός σου, η πισίνα και ο προπονητής σου που σε καθοδηγεί. Δηλαδή έχεις πλήρη εμπιστοσύνη. Χρειάζεται δηλαδή πλήρη εμπιστοσύνη. Αλλιώς θεωρώ ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και μεταξύ σας, δηλαδή να είναι αμοιβαία αυτή η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό δεν είναι το ίδιο. Δεν έχεις κάποιον άλλο. Είσαι εσύ και ο προπονητής σου. Εννοείται έχεις τις παρέες και αυτά. Αλλά εννοείται. Ουσιαστικά αυτό είναι και η σχέση αυτή.
0: Αν έχεις ένα πρόβλημα, ερώτηση εργασίας, είναι, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι ερώτηση, θα σου έχει τύχει. Οποιοδήποτε πρόβλημα. Αθλητικό προσωπικό τώρα. Εμπάσχετοση. Πρόβλημα. Ας μην το. Συγκεκριμένο πίσω. Σε ποιον θα το πεις πρώτα, στη μαμά ή στη Βάνα?
1: Ανάλογα.
0: Ή ποιο θα το. Περίμενα, έχω καλύτερη εκδοχή ερώτηση. Ποια θα το καταλάβει πρώτη, η μαμά ή η Βάνα στην πισίνα?
1: Είναι ανάλογα. Τώρα δεν μπορώ να πω. Γιατί με τη μαμά μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Δηλαδή, όχι, θα τα λέω όλα κατευθείαν. Οπότε είναι ποιο θα με δει πρώτο, να πω την αλήθεια.
0: Αυτό, έτσι.
1: Είναι ποιο θα με δει πρώτο.
0: Σωστό. Για ποιο πράγμα. Η Βάνα Μπακούς είναι πολύ πιεστική ή πολύ, το πολύ ας το απαλείψω. Είναι πιεστική και απαιτητική απέναντι σου. Πρώτα απ' όλα γιατί είσαι καλή αθλήτρια και καταλαβαίνει και το κατάλαβε προφανώς από πολύ νωρίς ότι έχεις τεράστια περιθώρια και προοπτικές και το αποδεικνύεις. Αλλά αν μιλήσουμε τεχνικά, τακτικά, σε τι επιμένει που και εσύ τώρα που έχεις απόλυτη αίσθηση των πραγμάτων και είσαι σε κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού ότι πρέπει να το κάνεις καλύτερα.
1: Την ψυχολογία μου, το να πιστεύω στον εαυτό μου περισσότερο την ώρα πριν την κούρσα και την ώρα της κούρσας, ότι αξίζει να είμαι εδώ πέρα και έχω έρθει για ένα σκοπό και μπορώ να το κάνω ουσιαστικά. Και γενικά μου βάζει ψηλούς στόχους και προσπαθεί να με κάνει να πιστέψω ότι μπορώ να τους πετύχω.
0: Ποιο ήταν το πρώτο στυλ που κολύμπησες? Το ελεύθερο. Προφανώς το ελεύθερο. Τα παιδιά πέφτουν στην πισίνα και κάνουν ελεύθερο.
1: Και κάνω όλα τα χέρια.
0: Ναι. Δοκίμασα, αλλά. Εντάξει, εσύ τα κάνεις όλα γιατί κολυμπάς μεικτή, οπότε
1: ναι, ναι.
0: Εάν δεν υπήρχε το ελεύθερο, δηλαδή ξέρω, σε ποιο άλλο είσαι καλή, να το πάρουμε έτσι,
1: πλέον,
0: που είσαι πολύ καλή.
1: Έχει διαφορά, γιατί μικρή, αντί δεύτερο στυλ, αντί για το ελεύθερο είχα και το πρόστιο, δηλαδή πρώτο που μου πανελλήνει είχα πέσει και ένα 200 πρόστιο μαζί με τις αποστάσεις. Αλλά τώρα μου αρέσει πάρα πολύ πεταλούδα. Το 200. Το 200 το θεωρώ.
0: Που λένε ότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα στην κολύμβηση.
1: Δεν νομίζω. Όταν κάνεις προπόνηση για αντοχή, δεν σου φαίνεται τόσο δύσκολο. Εμένα είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή, εγώ πλέον το βάζω και πάνω από τις αποστάσεις, ναι. Τα αγωνίσματά μου. Ναι, και είναι η πεταλούδα σίγουρα.
0: Η πεταλούδα.
1: Δηλαδή, αν μπορούσα να διαλέξω, το διάλεξα.
0: Το 1500 αντέχεται. Ποια είναι η επίδοσή σου στα 1500?
1: 17.08.
0: Μπράβο, 17.08. Έχεις κάνει και μερικά τρομερά πανελληνικά ρεκόρ στα 1500. Αλλά τι σκέφτεται ένας κολυμβητής να αποκολυμπάει και κάνει τον ένα γύρο μετά τον άλλον και τη μία στροφή μετά την άλλη και κολυμπάει 17 λεπτά.
1: Τα 17 λεπτά σου φαίνεται σαν ένα δευτερόλεπτο. Βασικά, όχι, ναι, γιατί πονάς λίγο, αλλά. Το θέμα είναι στο μυαλό πάρα πολύ, γιατί όταν ξεκινάς την κούρσα, σκέφτεσαι ότι έχεις πολλά μέτρα ακόμα. Και εκεί προσπαθείς απλά να μην το αφήσεις. Και μετά αρχίζει και βγαίνει και έχεις βρει ένα τέλειο ρυθμό και λες περνάω τέλεια και εκεί έρχεται η κούραση. Και σου έχουν μείνει 500 μέτρα, είσαι στο χιλιάρι και εκεί έρχεται.
0: Ξέρεις βέβαια, βλέπεις τις κάρτες, έτσι.
1: Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Δεν βλέπω τίποτα,
1: Δεν βλέπω τίποτα.
0: Έχει τύχει ποτέ να κάνεις λάθος και να μην ξέρεις πόσα μέτρα μένουν ακόμα στο 1500?
1: Ναι, έγινε στο ρεκόρ μου το 17.08.
0: Α, γι' αυτό το κάνεις.
1: Που σταμάτησα κιόλας 100 μέτρα νωρίτερα. Σταμάτησα γιατί δεν είχα καταλάβει τι γινότανε. Άκουγα συνέχεια σφυρίχτρες. Οπότε λέω, εγώ σταματάω. Για... Τερματίζω.
0: Και ξάσας.
1: Και σταματάω και απλά μου φωνάζουνε, μου φώναζε η χρονομέτρηση από πάνω, φύγε, φύγε και ξανά άφηγα. Έκανα και ρεκόρ βέβαια, δηλαδή είχα πάει πολύ καλά, δεν έχω παράπονο. Αν έβλεπα το χρόνο μου θα είχα ξενερώσει πολύ. Αλλά εντάξει, έχει γίνει, ναι. Και σχεδόν πάντα, τυχαία, δηλαδή ακούω το τελευταίο σφύριγμα, αλλά ενδιάμεσα μπορεί να τα χάσει λίγο, να μην ξέρω τι κάνω.
0: Τρομερή συνέντευξη εδώ με την Ειρήνη Ψαρουδάκη του Ορίου Ανακλείου. Μας έχει φέρει και τα. Περίμενα να δώσουμε διευθύνεις και ονόματα. Εκτός από τα νερά Σαμαριά που σήμερα κάνουν ντεπούτο μαζί μας και ταιριάζουν, δηλαδή ούτε παραγγελία να την κάναμε την πρώτη εμφάνιση της ΕΤΑΝΑΠ, των υδάτων που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που σήμερα τα έχουμε για πρώτη φορά, γιατί είναι εντελώς υδάτινο το περιβάλλον. Οκ, okay, σκουφάκι εθνικής ομάδας. Οκ, okay, σκουφάκι Ερίωνα. Γυαλάκια. Και τα δύο μετάλλια είναι ένα χρυσούν και ένα
1: ασημένιο.
0: Είναι το ένα είναι τις προάλλες και τα δύο είναι τις προάλλες.
1: Είναι του Μαρτίου.
0: Του Μαρτίου.
1: Από το Multination στην Πράγα. Το ένα είναι τις 300 μικτής στο χρυσό και το ασημένιο ήταν με τη σκυτάλη 4x200 με τα κορίτσια.
0: Δεν μου λες μαγιό, σκουφάκι, γυαλάκια. Είναι για έναν κολυμβητή και για μια κολυμβήτρια αξεσουάρ ανεκτίμητης αξίας.
1: Είναι λίγο ανάλογα τώρα, ας πούμε, που δεν θέλω να είμαι προκατηλημένη, ναι. Οτιδήποτε, όσο να κάνω αυτά τα περίεργα, αλλά έχω, ας πούμε, τα τυχερά μου γυαλάκια, το τυχερό μου μαγιό, το τυχερό μου σκουφάκι, τα πάντα. Και πιστεύω ότι άμα κάποιος κολλημητής πει το αντίθετο, λέει λίγο ψέματα.
0: Λέει, όχι, πολύ ψέματα.
1: Ναι, λέει λίγο ψέματα, γιατί εντάξει, τα συνδέεις πάρα πολύ με κούρσες και
0: ναι,
1: αποτελέσματα.
0: Όλοι αυτοί τις έχουν.
1: Ναι.
0: Γούρια, προλήψεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν κουτάκια. Σίγουρα έχουν κουτάκια. Εσύ έχεις κουτάκια, δηλαδή το πώς θα κάνεις την προθέρμανση,
1: ναι,
0: το πώς θα βγεις,
1: ναι, ναι,
0: θα κάνεις,
1: πάρα,
0: θα ράνεις. Έχεις
1: πάρα
0: κουτάκια.
1: Πολύ. Και όχι μόνο για τον αγώνα, και στην προπόνηση, ας πούμε, σε συγκεκριμένα σετ, έχω συγκεκριμένο τρόπο που θα βγω από την πισίνα, συγκεκριμένο τρόπο που θα κάτσω πριν ανέβω στο πατήρα. Τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί τώρα, αλλά ναι, και στον αγώνα έχω το ζέσταμα, πόσες χειριές θα. Που ακούγονται πολύ χαζά.
0: Όχι, καθόλου χαζά δεν ακούγονται. Η ιεροτελεστία είναι αυτό. Δεν πει, μην το λες αυτό.
1: Όταν μπαίνω για ζέσταμα, πόσες χειριές θα πάρω τις πρώτες δύο αναπνοή. Στα χαλαρά, το ζέσταμα ναι. Ακόμα. Μετά, πώς, πριν την κούρσα, πίσω από το βατήρα, πόσες περιφορές θα κάνω, πώς θα κουνήσω τα χέρια μου, τα γυαλάκια μου, πώς θα βρέξω νερό πάνω μου, από ποια μεριά του βατήρα θα ανέβω. Είναι πολύ σημαντικό. Τα πάντα, τα πάντα.
0: Ποιο στυλ θέλει βελτίωση?
1: Το ίδιο. Μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι και σημαντικό, είναι κομβικό το ίδιο.
1: Είναι κομβικό, όντως. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην προπόνηση.
0: Πώς κάνεις προπόνηση? Κάνε μου έτσι ένα τα τετάρτη μόρια, ας πούμε, της προπόνησης. Δηλαδή, κάνεις προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου μια μεγάλη κούρσα. Αλλά εσύ επειδή κολυμπάς και ελεύθερο που είναι ελεύθερο, βαριά, βαριά ελεύθερο, και κάνεις και τη μεικτή. Ας πούμε, σε ένα δύο ώρα προπόνησης, πώς το επιμερίζεις?
1: Στην αρχή, εντάξει, ζέσταμε και αυτά, όλοι κάνουμε τα ίδια. Μετά έχουμε ένα μεγάλο σετ, μεγάλο, ανάλογα, γύρω στα 2, από 1500 μέχρι και 3 χιλιόμετρα. Συνήθως είναι ελεύθερο. Μπορεί κάποιες φορές να είναι και μικρά, αλλά όχι, τις περισσότερες φορές είναι ελεύθερο. Και μετά να έχουμε ταχύτητες και γενικά full κομμάτια. Άλλες μέρες θα έχουμε πιο ήπια, άλλες φορές θα έχουμε δύσκολα σετ. Που εκεί χωρίζω λίγο τις μέρες. Αν έχω κάνει πολύ ελεύθερο, θα κάνω μεικτή. Αν έχω κάνει μεικτή, θα κάνω την επόμενη ελεύθερο. Δηλαδή τα χωρίζω για να τα κάνω όλα. Οπότε.
0: Και προπόνηση εκτός πισίνας, φαντάζομαι.
1: Θα
0: ξηρά.
1: Δηλαδή. Ξηρά, ναι, ναι. Κανονικά γυμναστήριο έχουμε δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό. Το γυμναστήριο είναι εκτός.
0: Πες μου το πρόγραμμά σου μιας μέρας. Ακούτε, εδώ θα ακούσετε εδώ και μετά μου λέτε ότι οι αθλητές κάνουν ζωάρα. Για ακούστε.
1: Θα πάρω μια διπλή. Με σχολείο ή χωρίς?
0: Με σχολείο.
1: Ωραία.
0: Να το κάνουμε πιο δύσκολο.
1: Εντάξει.
0: Πιο συμπονετικό για τον κόσμο.
1: Εντάξει.
0: 5:30.
1: Ναι, 5:30 ώρα ξυπνάω. 5:15. Γιατί 6 ώρα μπαίνουμε νερό. Τελειώνουμε 7:30 με 8 παρά. Και μετά πάω σχολείο. Αν έχω 7 ώρα. Συνήθως, εντάξει, τελευταίες ώρες μπορεί κάτι να ξεκλέψω, να φύγω. Και μετά πάω κολυμπητήριο 3 η ώρα
0: Τρως τίποτα.
1: Κάνουμε... Τρώω καλά. Για να κάνουμε ζέσταμα ξηράς.

0: Και μετά 3,5 νερό με 6 παρατέταρτο. Αν έχουμε γυμναστήριο, βγαίνουμε, ντυνόμαστε και πάμε στο γυμναστήριο. Τελειώνουμε γύρω στις 7,5. Και τώρα αν έχω μάθημα, εντάξει, μία φορά την εβδομάδα τις καθημερινές έχω, πάω κατευθείαν...
1: Μάθημα εννοείς...
0: ιδιαίτερα.
1: Ιδιαίτερα.
0: Ναι, πάω κατευθείαν μετά το γυμναστήριο στο μάθημα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ τους θαυμάζω τους αθλητές και τους θαυμάζω εδώ και 50 χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, δεν λέω ότι πρέπει να κάνεις κάποιον ηρωισμό, αλλά στο δικό σου το μυαλουδάκι που πίζει ακόμη, πώς δεν γίνεται κουρκούτι το μυαλό όταν πρέπει να σκεφτείς τι λάθος έκανες στην προπόνηση, το πανελλήνιο πρωτάθλημα που έχεις είναι ένα διεθνές meeting, το τεστ στα μαθηματικά, την έκθεση, το ένα το άλλο.
0: Κάτι
1: και να είσαι καλή σε όλα.
0: Ανάλογα. Κάποιες φορές κάτι θα αφήσεις. Αλλά ανάλογα τώρα τι τεστ είναι, αν μου αρέσει το μάθημα. Αν είμαι καλή στο μάθημα και αποφασίσω να ασχοληθώ, αν συμπαθώ τον καθηγητή και ασχοληθώ. Δηλαδή, είναι ανάλογα. Οπότε, εντάξει, τώρα το θέμα της προπόνησης το έχω, δηλαδή, είναι θέμα συνήθειας. Πλέον δεν σκέφτομαι έξτρα για την προπόνηση, ενώ ξέρω ότι έχω αυτό, αυτό και αυτό. Και το σχολείο... Ό,τι σας είπα. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να το αφήνω πίσω καθόλου. Θεωρώ ότι είναι.
1: Παίρνεις καλούς βαθμούς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χορηγούν οι καθηγητές καθόλου. Δηλαδή, δεν το λέω χαριστικά.
0: Ναι,
1: υποτείνει ότι ξέρουν ότι κάνεις διπλή ζωή.
0: Κατάλαβα. Στο γυμνάσιο θεωρώ ότι ήταν πολύ εύκολο, οπότε υποθέτω κάτι δίνανε. Φέτος.
1: Τι τάξη πας.
0: Όχι τόσο. Δευτέρα Λυκείου τελείωσα. Τώρα θα πω Τρίτη. Φέτος. Όχι τόσο. Δηλαδή. Εντάξει, έβλεπα τους βαθμούς που έπρεπε να πάρω και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω θέμα.
1: Πες μου, ποιο μάθημα σου αρέσει? Ποια είναι η πεταλούδα του σχολείου σου?
0: Η φυσική.
1: Η φυσική,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι το αγαπημένο μου και βασικά πιστεύω ότι επειδή έχω βρει καθηγητή που να συμπαθώ πάρα πολύ και κάνει το μάθημα πάρα πολύ ωραίο.
1: Πώς υποδέχτηκαν στο σχολείο, πέραμε το χρυσό, το πήρες μέσα Μαΐου. Εν πάση περιπτώσει, την επόμενη μέρα όταν πήγες στο σχολείο, μετά το πανελλήνιο της Open. Που είχες τη μεταλλιάρα την χρυσή εδώ.
0: Εντάξει, επειδή είμαι στο τμήμα και με τον Κωνσταντή, το Χουρδάκη.
1: Ναι, ναι. Που γι' αυτό συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι, ναι, οπότε είμαστε πολύ ήρεμα. Πάμε, ερχόμαστε, φεύγουμε Αθήνα, γυρνάμε, φεύγουμε Πράγα, γυρνάμε. Πολύ ηρεμία γενικά και στην τάξη και αυτά. Τώρα που μπήκα Λύκειο, άλλαξα σχολείο και έφτιαξα παρέα από το μηδέν, καινούργιες φίλες τα πάντα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παρέα και ο ενθουσιασμός κάθε φορά που γυρνάω ή που μου στέλνουν μηνύματα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Ναι, γιατί είναι τελείως εκτός του αθλήματος του συγκεκριμένου. Οπότε ενθουσιάζονται πάρα πολύ.
1: Θυμάσαι τι έκανες στον πρώτο αγώνα που κολύμπησες, στον πρώτο επίσημο αγώνα? Ό,τι και αν ήταν αυτό, ημερίδα, εδώ.
0: Επίσημο εννοείται Τρίτη Δημοτικού. Ένα πράγμα θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν ήταν ο πρώτος μου αγώνας, αλλά νομίζω ήταν, γιατί ήταν 25άρα που είναι αρχές της χρονιάς. Στον Άγιο Νικόλαο που έπεφτα 50 μέτρα ελεύθερα και επειδή είναι 25 κάνω τούμπα και δεν ακούμπησα τον τοίχο, έκανα τούμπα πολύ μακριά και οριακά δεν έφτασα στον τοίχο. Αυτό μόνο θυμάμαι, τίποτα άλλο.
1: Ακυρώθηκες?
0: Όχι, ακούμπησα λίγο. Εντάξει, τώρα να ακυρώσουν ένα 9χρονο παιδί.
1: Σωστά. Πρώτη στα 400 αμυχτή 4.55.20. Δεύτερη στα 800 9.02.53. Πέμπτη στα 1.500 ελεύθερο. Η προφανής απάντηση είναι αυτό. Αλλά εάν σε ρωτούσα, σου ζητούσα να μου πεις ποια είναι η πιο ωραία εικόνα που έχεις από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Μπορεί να μην είναι αυτό, μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Γενικά. Ή του
1: δεν ξέρω, η τσάπ του γιου που λέμε και στο χωριό μας.
0: Πιστεύω ήταν πέρσι το Πανελλήνιο του 25, το καλοκαιρινό, Open. 400 μεικτή που είχα 4.59, ωραία. Και είμαι με την κυρία Βάνα στο ξενοδοχείο πριν την κούρσα. Και μου λέει λοιπόν, θα πας 4.55. Και έτσι λέω, εντάξει, συμφωνώ πολλές φορές και βέβαια είχα στο μυαλό μου, εντάξει, εγώ ρεκόρ θα κάνω και δεν με νοιάζει. Και μου λέει, θα πας 4.55 με περάσματα πεταλούδα τόσο, ήπιο τόσο, πρόσθετο τόσο, ελεύθερο τόσο. Και έτσι λέω, κυρία Βάνη, η πεταλούδα είναι πολύ γρήγορη αυτή, τόσο έχω ρεκόρ. Πού να περάσω? Μου λέει, εντάξει, και μου το πήγε ένα πάνω. Και κολυμπάω, τερματίζω και βλέπω 4.55. Εγώ καταχαρούμενη.
1: Κάτσε, είναι το πανελλήνιο ρεκόρ που άντυχε 20 χρονιά.
0: Όχι, δεν ήταν
1: αυτό. Αυτό είναι το Νοέμβριο. Αυτό νομίζω ότι είναι Νοέμβριο.
0: Αυτό ήμουνα Δευτέρα γυμνασίου, ναι, πιο παλιό είναι.
1: 23. Έχεις δίκιο, είναι το 23.
0: Ναι, ναι, ναι, 50.

0: Ναι.
1: Και βλέπω 4,55 το χρόνο που μου είχε πει. Καταχαρούμενη, πάω στην κερκίδα και μου λέει τα περάσματα και είναι ακριβώς αυτά που μου είχε πει και η πεταλούδα ήταν και εκεί που
0: και
1: μου
0: εκεί
1: είχε
0: που...
1: πει. Το πρώτο, πριν το αλλάξει. Και δεν το πίστευα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί ήταν και η κολλητή μου εκεί. Εκείνη έκλειγε. Έκλειγε από τη χαρά. Η πότη, Αναστασία.
0: Η πότη.

0: που θέλω να καταλήξω ότι επειδή είναι ατομικά αγωνίσματα, επειδή τώρα είσαστε στην ίδια πόλη, στην ίδια πισίνα, σε διαφορετικές ομάδες, πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός μεταξύ σας?
1: Θεωρώ δεν υπάρχει κακός ανταγωνισμός. Τα χωρίζω σε συναγωνισμό και κακό ανταγωνισμό.
0: Ναι, καλά το...
1: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει και επειδή γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, μου αρέσει πάρα πολύ όταν να κολυμπάμε μαζί, γιατί όταν συμπαθώ κάποια άτομα που. Τα περισσότερα κορίτσια που κολυμπάμε μαζί στα Πανελλήνια και όλα, ακόμη και αν δεν είναι από το Ηράκλειο, επειδή γνωριζόμαστε από πρώτη γυμνασίου που ανεβαίνουμε Αθήνα, μου αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάμε μαζί. Δηλαδή, εντάξει, okay, μέσα στο νερό δεν υπάρχουν τώρα το αχ, σε συμπαθώ, αχ, δεν σε συμπαθώ, δεν υπάρχει αυτό καθόλου. Αλλά γενικά πάντα έχω παρατηρήσει ότι κολυμπάμε πολύ περισσότερη όρεξη όταν συμπαθώ τις διπλανές μου.
0: Ωραία. Έχεις δει να σε κοιτάνε περίεργα υπό ποιαν έννοια? Είχα ρωτήσει τώρα και το. Και τη Βάνα τη προάλλε, που ήταν μαζί με τον Γιώργο του Χρυσή. Έλα, μωρέ, πού ξεπετάχτηκε αυτό το κοριτσάκι τον Αρίωνα τώρα?
1: Δεν το έχω παρατηρήσει, γιατί γενικά από την πρώτη γυμνασίο που ξεκινήσαμε τα Πανελλήνια, πήγαινα καλά.
0: Ναι, ήσουν καλή, μπράβο. Οπότε...
1: δηλαδή έβγαινα τριάδα και τέτοια, οπότε δεν υπήρχε αυτό το αχ, πώς, πότε βγήκε. Πότε,
0: ναι, αυτό, αυτό είπα αυτή την
1: έννοια. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα, ναι, όχι, δεν...
0: Όχι.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Πόσα ταξίδια έχεις πάει στο εξωτερικό με τις εθνικές ομάδες?
1: Με το Open Water έχω πάει Πορτογαλία, Ιταλία, Αυστρία και θα πάω Βουδαπέστη. Και με την πισίνα έχω πάει Πράγα, δηλαδή η Τσεχία και Κύπρο.
0: Και Κύπρο. Και θα πας... Θα πας στο Λος Άντζελες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο υπογράφο. Μάλιστα. Γιατί με στραβοκοιτάτε,
1: Ψαρδάκη. Εντάξει, δεν το έχω, να πω την αλήθεια.
0: Δεν είναι ο στόχος αυτός.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Δεν ξέρω, ακούγεται περίεργο για κάποιον αθλητή, ας πούμε, να το λέει, αλλά γενικά δεν έχω στόχους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ το κάνω αυτό
0: και
1: όσο μου αρέσει. Αν, εννοείται, αν συνεχίσω, που τώρα έχω στόχο να συνεχίσω, και μ' αρέσει ακόμα, εννοείται να προσπαθήσω και να πάω...
0: Ναι, παιδιά, δεν βλέπεις, δηλαδή, επειδή εσύ είσαι ακόμα 17.

0: Ναι.
1: Δεν βλέπεις τον ορίζοντα, δηλαδή είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028, είναι τα παγκόσμια πρωταθλήματα, είναι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι το ένα ή το άλλο. Έχεις μπει πια σε ένα τρυπάκι.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να βλέπεις τον επόμενο στόχο. Θα μου πεις ο επόμενος στόχος μπορεί να είναι η προπόνηση αύριο στην πισίνα. Εντάξει, okay. Το αγοράζω.
0: Έχω στόχους που έχω θέσει με την προπονητριά μου και αυτά. Έχουμε μιλήσει και για πιο υψηλούς, αλλά εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάνω αυτό που κάνω επειδή μου αρέσει και θα το κάνω και για όσο μου αρέσει.
1: Επειδή μου μιλάς και ωραία και μου δίνεις και ωραίες απαντήσεις. Τι σε τρέφει, δηλαδή την Ειρήνη Ψαρουδάκη των 17 Απριλίων, τι την τρέφει περισσότερο, το μετάλλιο ή ο χρόνος, η επίδοση?
0: Ο χρόνος.
1: Ο χρόνος. Όλοι οι αθλητές. Γιατί όλοι οι κολυμβητές λένε ο χρόνος?
0: Γιατί είναι με το. Αναμετρίασαι με τον εαυτό σου. Mm. Και ουσιαστικά εγώ, ας πούμε, μου αρέσει πιο πολύ να κάνω ένα ρεκόρ που θα το ευχαριστώ. Δηλαδή θα το δω και θα πω προσπάθησα, βγήκε η προπόνηση, τα πάντα. Από το να κάνω έναν σχετικά μέτριο χρόνο και ας πάρω και χρυσό. Δηλαδή εντάξει, θεωρώ ότι δεν έχει τόσο αξία. Τώρα μετάλλιο και χρόνος είναι τέλειο.
1: Περίμετα, γιατί προηγουμένως δεν το άφησα παρατήρητο. Θα το ρωτούσα, αλλά μου το έβαλες από πολύ νωρίς. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Εκτός αν μου πεις εσύ ότι υπάρχει δίλημα και τι θα προτιμήσεις, αν και το ένα είναι πιο εποχιακό, πισίνα ή open water.
0: Θα πω πισίνα.
1: Πισίνα, τι θα πεις, open
0: θα
1: water.
0: Θα πω πισίνα. Το open water είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, δεν
0: ξέρω. Αλλά δεν ξέρω, το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί, ας πούμε, τώρα η μεικτή μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει να την κολυμπά, του ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Και τώρα που, ας πούμε, όταν ξεκίνησα να μου βγαίνει καλά και να την κολυμπάω, γιατί στην αρχή, στο γυμνάσιο, πρώτη-δευτέρα, δεν κολυμπούσα στα πανελλήνια μεικτή, άρχισε και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι το αγαπημένο μου μετά τα 200 πτάματα. Που εντάξει, δεν είναι το αγωνισμά μου, οπότε το παίρνω πολύ χαλαρά. Γι' αυτό
1: θα κολυμπήσεις κάποια στιγμή 200 πεταλούδα.
0: Θα δείξει. Τώρα το παίρνω χαλαρά γιατί δεν είναι αγωνισμά μου το καλό μου, γι' αυτό. Δεν έχω ακούσει και πολύ καλές εμπειρίες από τους πεταλουδίστες.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, γι' αυτό διαλέγω πισίνα. Αλλά το open water είναι αλλιώς. Δηλαδή, δεν είσαι όχι πιο χαλαρός, αλλά ας πούμε πάμε στην παραλία. Όχι, εντάξει.
1: Νομίζω ότι είναι σαν...
0: Είναι αλλιώς. Βέβαια, είναι πολύ πιο επίπονο και δύσκολο. Δηλαδή, πρέπει να έχεις στο μυαλό σου όλη την ώρα.
1: Περίμενε, όλοι οι κολυμβητές λένε ότι βγαίνουν και με μόλοπες. Τρώνε και αδέσποτες. Δηλαδή, πάνω για τη θέση, ας πούμε. Δηλαδή, ο Γιαννιώτης έβγαινε με μόλοπες κατά πέρα που κολύμπαγε open water.
0: Και ας πούμε, και αυτό είναι, ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, πισίνα.
1: Είχες ή εξακολουθείς να έχεις πρότυπο, ίνδαλμα που λένε. Δηλαδή, όταν άρχισες να καταλαβαίνεις, να βλέπεις τι δουλειά, γιατί η κολύμβηση είναι ίσως. Αν όχι το πρώτο, το δεύτερο δημοφιλές στο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Όχι, να πω την αλήθεια. Όταν σταμάτησα να. Όχι, όταν σταμάτησα. Επειδή έχω το σκεπτικό το ότι κάνω αυτό που μου αρέσει, δεν. Σταμάτησα να έχω και κάποιον σαν πρότυπο. Δεν μπορώ τώρα να το εξηγήσω. Αλλά ας με έχω σίγουρα αθλήτριες που τις βλέπω και λέω πω είναι πολύ. Που σου βγάζουν πολύ ωραία vibes.
1: Ποια σου βγάζει πολύ ωραία βάση?
0: Η Regan Smith, η Αμερικανίδα ύπτια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω στο TikTok και αυτά, την ακολουθώ στις πλατφόρμες. Και μ' αρέσει, ας πούμε, να τη βλέπω. Επίσης, ποιες άλλες. Γενικά οι Αμερικανίδες, η Walsh, η Smith, η Douglas, όλες αυτές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά γενικά σαν πρότυπο...
1: Όχι. Υπάρχουν αθλητές που σου κάνουν κλικ για οποιονδήποτε λόγο? Ενώ όχι κολυμβητές, όχι και καλά.
0: Όχι τόσο ιδιαίτερα. Γενικά μου αρέσει να βλέπω και θαυμάζω πολύ αθλητές. Γιατί καταλαβαίνω ότι όταν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, τι κάνω εγώ, επί 10 φορές. Οπότε καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι και γενικά τους θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό, για την συνέπειά τους. Γιατί αυτό θέλει συνέπεια. Αλλά για μένα ένα κλικ παραπάνω θαυμάζω τους αθλητές αντοχής. Σε αθλήματα αντοχής πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ πόνο.
1: Κουράγιο, πόνο.
0: Ναι. Ψυχολογία, δηλαδή το μυαλό σου. Αν σε αφήσει το μυαλό σου, σε άφησε και όλο το υπόλοιπο. Οπότε θεωρώ ότι είναι από τους πιο σκληρούς και άξιους αθλητές.
1: Πώς κοουτσάρεις το μυαλό σου την ώρα πριν από τον αγώνα?
0: Δηλαδή, εγώ προσωπικά...
1: κινείσαι στα όρια της αναισθησίας, είσαι αγχωμένη, γιατί προηγουμένως κάτι μου είπες, ότι που σε ρώτησα πολύ νωρίς τι θέλεις να βελτιώσεις, σαν να κατάλαβα ότι πρέπει να βελτιώσεις την εκτίμηση στον εαυτό σου πριν από την πιστολιά του αφέτη.
0: Όχι πριν τόσο, γενικά κατά τη διάρκεια των αγώνων, γενικά πριν. Πλέον το έχω βρει πάρα πολύ. Έχω δουλέψει πάνω στο πώς να διαχειρίζομαι το άγχος μου και όχι μόνο, γενικά το μυαλό μου πριν την κούρσα. Και προσωπικά απλά με βοηθάει πάρα πολύ το να τη σκέφτομαι ξανά και ξανά και ξανά για να ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω όταν μπω. Όταν ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω, δεν χρειάζεται να αποσυντονιστώ. Γιατί αν αποσυντονιστώ, το καταλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα, ότι αν πότε αποσυντονίζομαι, ξέρω ότι πάω αργά. Και δεν βγαίνει κούρσα να αποσυντονιστώ. Οπότε το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, όλη την κούρσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάνω skip κάποια κομμάτια, εντάξει.
1: Λογικό.
0: Ναι. Αυτό το σκέφτομαι πάρα πολύ και θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του να είμαι χαλαρή, να μιλάω με τις διπλανές μου και αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό μου αρέσει και το Πανελλήνια, γιατί είμαι με τις φίλες μου. Οπότε θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του είμαι χαλαρή, αλλά είμαι και συγκεντρωμένη
1: και για τον συγκεντρωμένη, focus. Τι έχει το πρόγραμμα αυτή την εποχή, δηλαδή είμαστε τέλη Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Τι έχεις από εδώ και πέρα.
0: Σε 2,5 εβδομάδες φεύγω για Μόναχο, πανευρωπαϊκό πισίνας. Μετά γυρνάω και θα ξανανεύω Αθήνα για Πανελλήνιο κατηγοριών. Και μετά Βουδαπέστη για Open Water, πανευρωπαϊκό.
1: Οπότε είναι όλα μαζεμένα.
0: Είμαι full. Όλος ο Ιούλιος.
1: Κάνεις παράλληλα προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου διοργανώσεις και πισίνας και ανοιχτής θάλασσας.
0: Αναγκαστικά πρέπει να τα συνδυάσω. Ας πούμε, τώρα κάνουμε για ανοιχτή θάλασσα, γιατί...
1: Στη Λιγαριά.
0: Όχι, πάμε πιο πέρα από το κολυμπητήριο πάμε.
1: Δάξει.
0: Τώρα, αυτές τις μέρες. Γιατί δεν γίνεται. Είναι μικρό το χρονικό περιθώριο από το ένα πανευρωπαϊκό στο άλλο για να ξανανεβάσω μέτρα, να ξαναμπω σε ρυθμό για το open water. Οπότε τα κάνουμε και λίγο τώρα, μετά θα ξεκουραστώ λίγο για το πανευρωπαϊκό πισίνας και μετά ξανά πάλι.
1: Πες μου κανένα ωραία ιστορία που σου έχει συμβεί. Εντάξει, ήταν ωραία ιστορία που σου προηγούμενη που έχασε το μέτρημα στα 1500 και το άλλο που παραλίγο να μην ακούμπαγε την πρώτη φορά που ήσουν 9 χρονών. Πες έτσι καμιά ωραία ιστορία που τη θυμάσαι και που ήμουνα και που να που έχω φτάσει.
0: Το μόνο που συγκρίνω, ας πούμε, έτσι όταν ήμουν και πιο μικρή, είναι το πώς διαχειριζόμουν μικρή το να μην πάω καλά. Δηλαδή, μου φαινόταν το καταστροφή. Δεν πήγα καλά, ανέβασα χρόνο, δεν βγήκα πρώτη. Μου φαινόταν πάρα πολύ τραγικό γεγονός. Και πλέον ηρεμία. Δηλαδή, ξέρω ότι...
1: Θέλει και λίγο ζεν.
0: Ναι, θέλει πολύ.
1: Θέλει.
0: Ξέρω ότι εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι όλο. Οπότε...
1: Εγώ δεν λέω ότι προφανώς δεν θα είναι και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να μην είναι. Δεν θα είναι σίγουρα υπέρτατη στιγμή αυτό εδώ στην καριέρα σου. Έχεις ακόμα να μαζέψεις, να κάνεις πρίκα. Την ώρα που ανέβηκες πάνω, και ανέβηκε η τρίτη, η δεύτερη και ανέβηκες κι εσύ, ποια εικόνα πέρασε το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή?
0: Επειδή αυτό ήταν στην Πράγα και βάζουν και τον εθνικό ύμνο.
1: Μπράβο,
0: είναι τέτοιο. Γενικά πάντα σκεφτόμουν πώς θα είναι να βγεις πρώτη και να είναι εθνικό σήμα από πίσω. Και όχι μόνο. Και να είναι η κερκίδα που να είναι η ομάδα και να απλά να είμαστε όλοι μια ομάδα και αυτά. Αυτό, ανεβαίνω και σκέφτηκα αυτό το πράγμα.
1: Τι σου αρέσει στην Ειρήνη?
0: Δεν το έχω σκεφτεί
1: δεν
0: πολύ, να πω την αλήθεια.
1: Έχω χειρότερη ερώτηση. Πιο δύσκολη.
0: Μπορείς να το κλέξουμε. Τι μου αρέσει στην Ειρήνη? Μ' αρέσει που πλέον έχω αρχίσει να μην παίρνω πολλά πράγματα στα σοβαρά, αυτό που είπα προηγουμένως. Και ο χαβαλές, αυτό. Γενικά κάνω πολύ χαβαλέ με τις φίλες μου και αυτά και πολύ ηρεμία και πλάκα.
1: Η χειρότερη ερώτηση που δεν είναι πολύ χειρότερη είναι τι συχαίνεσαι στην Ειρήνη?
0: Συχαίνομαι το ότι μπαίνω πάρα πολλές φορές στη διαδικασία να τα βάλω όλα μαζί τα πράγματα που έχω να κάνω. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ας πούμε, σε διάστημα ενός μήνα και εγώ επειδή απλά είναι διαδοχικά, τα βάζω όλα μαζί στο μυαλό μου.
1: Το κάνω και εγώ αυτό.
0: Και παθαίνω,
1: δηλαδή, κάτι χειρότερο.
0: Κρασάρω τελείως.
1: Πρέπει να κάνω κάτι απόψε και κάτι σε ένα μήνα. Κάνω πρώτα αυτό που
0: του
1: είναι
0: να κάνω. Του ένας μήνα και έτσι φεύγει. Μα έτσι είναι το κόλπο. Ναι, και μετά απλά καταλήγω να κρασάρω και απλά εμποδίζω τον εαυτό μου με αυτό που κάνω.
1: Έχει τύχει ποτέ να σε πάρουν τα κλάματα για ένα αποτέλεσμα, είτε χαράς είτε λύπεις?
0: Ναι, όταν ήμουν μικρή, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ το να μην πάω καλά. Δηλαδή, εκεί

0: μέχρι τη Δευτέρα με Τρίτη γυμνασίου. Μετά αυτό το δούλεψα και πλέον όχι, δεν ισχύει. Και από χαρά, δεν έχω σε δική μου κούρσα, ας πούμε, κάτι δάκρυα ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν τώρα, τον Απρίλη. 29 Απριλίου είχαμε το σχολικό και ο πρώτος παίρνει πρόκριση για παγκόσμιο σχολικό στη Βραζιλία. Και είχαμε ανέβει εγώ, η κολλητή μου η Πότη και ο Κακουλάκης, ο Νίκος. Και έπεφτε πρώτο ο Νίκος 400 ελεύθερο, μετά η Πότη 200 πεταλό... Όχι, πρώτα εγώ! Νίκος 400 ελεύθερο, εγώ 400 μεικτή, Πότη 200 πεταλούδα. Και εγώ είχα πολύ απόσταση από τη δεύτερη, δεν είχα θέμα τώρα με τη θέση, ήμουν πιο ήρεμη. Ο Νίκος είχε πάει με δεύτερο χρόνο, τρίτο, δεν θυμάμαι, και έπρεπε να κάνει ρεκόρ. Αν δεν έκανε ρεκόρ, δεν θα το έπαιρνε. Και να κολυμπάει τώρα μία κούρσα από τις πιο ωραίες που έχω δει. Τελευταία μέτρα, δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ είχα οριακά. Τι να πω, δεν ξέρω τι είχα πάθει. Κεφαλικό είχα πάθει. Και βγαίνει πρώτος για 5 κλάσματα. Εγώ τα έχω παίξει. Πέφτω μετά, εγώ εντάξει, ήρεμο, κολυμπάω το 400 μου μεικτή, όλα καλά. Και με το που βγαίνω, ήταν η Αναστασία. Είμαστε στην κερκίδα τώρα με τον Νίκο και πρέπει να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο, γιατί ήταν στο Ηράκλειο, δεν μπορούσε να ανέβει. Και να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο να τη κάνουμε live μετάδοση. Και το είχα πολύ άγχος για την Αναστασία και κολυμπάει και τελευταία μέτρα ούτε αυτή ξέρω τι έκανε και το παίρνει για 3 κλάσματα. Εκεί είχα απλά πλαντάξει το κλάμα και τη φώναζα να δει το αποτέλεσμα γιατί δεν έβλεπε. Και μετά από λίγη ώρα συνειδητοποιεί τι γίνεται και αρχίζει να κλαίει. Και κλαίω κι εγώ και απλά κοιτιόμαστε και κλαίμε.
1: Και κλαίμε όλοι.
0: Ναι, και βγαίνει και έχω ωριακά βουτήξει στην πισίνα και απλά αγκαλιαζόμασταν κάτω, στο χώρο της πισίνας. Και ήταν αυτή, νομίζω, ήταν η πιο συγκινητική στιγμή.
1: Μαγεία, συνέντευξη μαγεία. Λοιπόν, πες μου μια κούρσα που θα ήθελες να την ξανακολυμπήσεις. Που την έχεις αποθυμένο.
0: Τι εννοείς.
1: Ή περίμενε, την έχεις αποθυμένο και δεν πήγες καλά.
0: Θέλω να την ξαναζήσω ή...
1: Ναι, ή που την έχεις αποθυμένο γιατί πήγες τόσο καλά που θα ήθελες να διαρκέσει λίγο παραπάνω αυτή η ευτυχία, ας πούμε. Των 4 λεπτών, των 17 λεπτών, οτιδήποτε.
0: Τώρα είμαι ανάμεσα σε... Μπορεί να πω και open water τώρα.
1: Μπορεί να πεις ότι θέλεις.
0: Γιατί φέτος το Πανελλήνιο ήταν από τους αγαπημένους μου αγώνες. Δηλαδή σίγουρα μπαίνει top 3 πιο ωραίους αγώνες. Πάλι γιατί είμαστε Πανελλήνιο, με τις φίλες μου, τα πάντα, γνωριζόμαστε όλοι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα 5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, είχα πάει καλά, είχα ωραία στρατηγική, είχα κάτι στα πόδια, πίσω από τη μακρύ και δεν έφευγα από εκεί, ό,τι και να γινόταν, τύπου σφαζόντουσαν δίπλα, μας περνούσαν από πάνω, δεν ξέρω, εγώ εμπιστευόμουν τυφλά τη Γεωργία, λέω, ξέρει τι κάνει, την εμπιστεύομαι. Οπότε ήμουν στα πόδια της και όντως ήξερε και αρχίσαμε να ανοίγουμε, ξέρω, στο τέλος και είχαμε φύγει μαζί και... Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα ευχαριστεί πάρα πολύ αυτή την κούρσα. Γενικά όλες τις κούρσες εκείνων των αγώνων. Και αλλιώς μπορεί να έβαζα 400 μεικτή ή της Πράγας, που μου άρεσε πάρα πολύ. Ή το 4.55 το όταν 4. Το είχα κάνει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Είσαι πειθαρχημένη την ώρα της κούρσας σε σχέση με αυτό που σου έχει πει η προπονήτρια ή η αντίθεση κάνεις του κεφαλιού σου.
0: Όχι, κάνω
1: το κεφάλι.
0: Ό,τι μου έχει πει. Όχι, ό,τι μου έχει πει. Ό,τι μου έχει πει. Εντάξει, προσπαθώ να κάνω αυτά που μου έχει πει, δηλαδή σαν κολύμπι, σίγουρα την τεχνική μου, ό,τι μου έχει διορθώσει τα πάντα. Πότε να πάω πιο γρήγορα, πότε να μείνω στο ρυθμό μου, τα πάντα. Προσπαθώ να τα έχω εκεί που πρέπει, όσο γίνεται. Και τώρα εντάξει, από περάσματα και τέτοια, πολλές φορές νιώθω ότι μου λέει πολύ γρήγορα πράγματα. Οπότε. Εντάξει, εκεί ξεκινάω εκεί που θα μου πει και βλέπω πώς πάει η κούρσα. Αλλά γενικά όχι. Θεωρώ ότι είναι προπονητήρα μου και την εμπιστεύομαι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πρέπει να κάνω αυτό που μου λέει.
1: Δεν ήταν υποβολή μια ερώτηση. Η Ειρήνη Βασιλείου, που είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, έχει τρέξει 2 φορές Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ η Ηρακλή. Μου είχε πει κάτι κάθε φορά που έρχεται ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, από ατομικό σπορ, το ρωτάω. Λέει ότι μερικά αγωνίσματα και ίσως και όλα τα ατομικά σπορ. Θέλουν και λίγο, όχι λίγο, θέλουν μαζοχισμό. Το νιώθεις αυτό?
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, ποιος νοήμων άνθρωπος θα ξυπνούσε στις 5:30 το πρωί.
1: Έλα, ναι.
0: Για να

0: πάει στην προπόνηση ή και οφελώς. Δηλαδή, θέλει. Θεωρώ ότι αν δεν ήμουνα, δεν είχα μεγαλώσει στο κολύμπι και να το κάνω αυτό, δηλαδή να μου είχε γίνει μια συνήθεια, θα θεωρούσα τρελούς όσους το κάνουν.
1: Σωστά. Όλο αυτό που κάνεις και που το κάνεις πια πολύ, θα πω εντός εισαγωγικών, πολύ επαγγελματικά, πολύ συνειδητοποιημένα, διαπλάθει και την ειρήνη έξω από την πισίνα και έξω από τη θάλασσα.
0: Πολλοί λένε
1: τον άνθρωπο,
0: ναι,
1: λέει, το χαρακτήρα σου.
0: Ναι, κατάλαβα. Πολλοί λένε πως ναι. Εντάξει, σίγουρα έχω αποκτήσει μία συνέπεια, να το πω, δεν ξέρω, αλλά ας πούμε ξέρω ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
1: Πρέπει να γίνουν, ναι. Εννοείται.
0: Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Πολλές φορές όταν σου λένε κάτι, δηλαδή πρέπει να ακούς αυτό που σου λένε. Δηλαδή, έχω αυτό, δηλαδή είμαι λίγο πολλές φορές πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό έτσι. Αλλά βλέπω, ας πούμε, στο σχολείο είμαι λίγο πιο χαλαρή από ότι είμαι, ας πούμε, στην προπόνηση. Είμαι λίγο πιο χαλαρή. Οπότε δεν ξέρω τώρα που σε ποιους χώρους ισχύουν αυτή, ναι, αυτή η συνέπεια και η...
1: Αν έπρεπε να υιοθετήσει, να ενστερνιστείς έτσι ένα μότο που λέμε, τι θα... που σου ταιριάζει και θα ήθελες να το ακολουθείς, ποιο θα ήταν?
0: Ούτε αυτό το έχω σκεφτεί, να πω την αλήθεια. Δεν είμαι πολύ του ότι πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: για να πετύχεις.
1: Μπράβο,
0: ή ότι, κανά,
1: μπράβο,
0: ότι
1: πρέπει, ότι πρέπει να έχεις ένα, ναι, μια ρουτίνα, ας πούμε, ναι.
0: Θεωρώ ότι...
1: Ρουτίνα έχεις εσύ, γιατί...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εννοώ που να ξέρεις η συνταγή, ας πούμε, ναι.
0: Ναι, ή να είσαι τόσο σκληρός,
1: μπράβο,
0: τέτοιο. Εγώ έχω μία... ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει, ότι... Όσο κάνεις αυτό που σου αρέσει, θα πηγαίνεις καλά.
1: Mm.
0: Αυτό ξέρω. Ότι όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις, σίγουρα θα έχεις και καλό αποτέλεσμα. Όταν πάψεις να σου αρέσει αυτό, θα φανεί και... Θα φανεί ενώ από τα αποτελέσματά σου, ότι δεν θα πηγαίνεις πια τόσο καλά.
1: Μαγειρεύεις?
0: Ωραία ερώτηση. Μπορώ να πω ότι είμαι η μόνη στο σπίτι, ο αδερφός μου 3 χρόνια μικρότερος, που δεν ξέρω να κάνω τίποτα.
1: Δεν ξέρεις τίποτα.
0: Όχι, εντάξει. Μακαρόνια. Δηλαδή,
1: περίμενα, άμα δει η μαμά και ο παπάς και ο αδερφός και ψωμολισάς. Ένα αυγό. Ένα αυγό, ρε κορίτσι μου.
0: Επίσης πιστεύω ότι εντάξει, αυτό που τους κρίνουμε όλους επειδή δεν ξέρουν να μαγειρεύουν, μια χαρά όλοι μπορούν να μαγειρεύσουν. Αν έχουμε μια συνταγή, μπορούμε να ακολουθήσουμε μια χαρά. Εντάξει. Δηλαδή, αρκετά με έχει σημαδεύσει αυτό στο σπίτι.
1: Χόμπι, τι έχεις?
0: Πολλά.
1: Ανώνυμα διάκριτο. Δεν κοίσαρε στον ελάχιστο χρόνο. Αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχεις, τι γουστάρεις, τι κάνεις, να περνάει λίγο ώρα και να ξεφεύγεις, παιδί, να αποφορτίζεσαι.
0: Γενικά μου αρέσει να βγαίνω με τους φίλους μου, να μιλάω με κόσμο, δεν μπορώ να κάθομαι τέτοιο. Ειδικά φέτος πρώτη φορά, με έπιασε μία μανία με το όποτε είχα και ένα χρόνο να βγαίνω, να πηγαίνω βόλτες. Όχι αναγκαστικά βόλτες, να έρχονται άτομα στο σπίτι, να πηγαίνω εγώ. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια με το που γυρνούσα από την προπόνηση, ξερνόμουν στον ύπνο, φέτος όχι, δεν μπορούσα να κάτσω. Και γενικά αυτό με ξελαμπικάρω. Δηλαδή από την προπόνηση και από αυτά, ναι, με βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά αλλιώς, από χόμπι τώρα, πάντα ήθελα να ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις,
0: Τίποτα, από καλλιτεχνικά τίποτα. Και πάντα ήταν το αποθυμένο.
1: Κάποιος ζωγραφίζει. Ποιος ζωγραφίζει, ο Κουρδάκης νομίζω.
0: Μπορεί, ναι.
1: Ο Κουρδάκης, ναι, νομίζω ότι...
0: Πολύ του ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πάντα
1: μου αρέσει. Κάποιο ταλέντο,
0: Ναι, στα καλλιτεχνικά, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχω αυτή την...
1: Μπορεί να τραγουδάς όμως, που τραγουδάς. Ούτε.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ξέρεις, όταν είχε έρθει η Βασιλάκη εδώ, χωρίς να τους το ζητήσω πολύ επίμονα, τελείωσε η εκπομπή με βύση.
0: Δεν μπορώ.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ κακή, πάρα πολύ κακή.
1: Πολύ κακοφωνήξε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επίσης άλλο ένα αποθυμένο.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να τραγουδήσω. Η αδερφή μου τραγουδάει. Ο αδερφός μου παίζει μπουζούγια. Εγώ τίποτα από μουσική πάλι. Δεν επένδυσαν οι γονείς μου σε μένα.
1: Δεν επένδυσαν και παραεπένδυσαν.
0: Εννοείται, απλά δεν κάνω. Αλλά ναι, αυτό. Σε ένα, το αποθυμένο μου ήταν να παίζουμε, ας πούμε, μπορεί και με τον αδερφό μου, σε ένα μαγαζί. Εκεί στα 25 μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ναι, αυτό, να παίζουμε.
1: Αυτό.
0: Ρεμπέτικα, λαϊκά, τέτοια.
1: Μα. Αυτού του ρεύματος είσαι?
0: Έντεχνα.
1: Όχι, έντεχνα.
0: Έντεχνα. Αλλά ας πούμε σε μαγαζιά και τέτοια, κανένα μυζοδοπολείο και τέτοια, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούμε.
1: Αν αντιστρέφαμε τους ρόλους και ήσουν εσύ δημοσιογράφος και εδώ καθόταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη, τι θα τη ρωτάγες? Από αυτά τα σοβαρά ή τις σαχλαμάρες που σε έχω ρωτήσει μέχρι τώρα εγώ, πέρα από αυτά.
0: Αν θα κάτσεις ποτέ να σκεφτεί τι πρέπει, ενώ τι θέλει να κάνει, τι να σπουδάσει, γιατί θεωρώ εντάξει, ο χρόνος αρχίζει λίγο και...

0: Πιέζει.
1: Πιέζει. Με το, τη σχολή, όχι το επάγγελμα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και αυτό, να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της να βρει τι της αρέσει να κάνει και να ασχοληθεί με αυτό. Γιατί ξέρω ότι αν το βρει, θεωρώ ότι θα κάτσει σίγουρα να ασχοληθεί και να επενδύσει πάνω σε αυτό.
0: Υπέροχη, ε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι όλα τα όνειρά σου να τα δεις να παίρνουν σάκα και ωστά, να βρεις γρήγορα τι θέλεις να κάνεις και αν δεν το βρεις γρήγορα, θα έρθεις να κάνουμε μαζί εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Σε γουστάρω για παρτενέρ. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη. Αυτό ήταν το 34ο που γελάω, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και όταν περνάει και ο παρουσιαστής καλά, αυτό βγαίνει. Φαντάζομαι ότι βγήκε και με την Ειρήνη την Ψαρουδάκη. Εδώ στο Κόσμο Σπορ, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τον καινούργιο φίλο μας, που είναι μια υπέροχη φιλία πια, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων, τα νερά Etanap Σαμαριά, που μας χρειάζονται ακόμη περισσότερο τώρα, από την τηλεόραση Κρέτα, στο μεγάλο γήπεδο, είπα, στη μεγάλη δεξαμενή, στη μεγάλη πισίνα, αλλά και στη μεγάλη ανοιχτή θάλασσα της τηλεόρασης Κρέτα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γεια σας και χαρά σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
1: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
8: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. IKEA.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό.

0: το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπα Ξεβάνη.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wool Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό.

0: είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Τι επαγγέλλεστε?
5: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
4: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
6: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Τι επαγγέλλεστε?
2: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
3: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
4: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνι 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Η φωτιά στον Άι Γιάννη μπορεί να έσβησε χωρίς να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, άφησε όμως πίσω τις καμένες περιουσίες και σοβαρά ερωτήματα. Η επόμενη μέρα αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τις παθογένειες της άναρχης δόμησης της Μαλάδες και τη Φοινικιά, με στενούς δρόμους και ελλειπή πρόσβαση που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και ανέδειξαν την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι με μια ανάλογη κρίση.
1: Η φωτιά έσβησε, τα δύσκολα όμως αρχίζουν τώρα, γιατί η επόμενη μέρα βρίσκει τις Μαλάδες και την Φοινικιά αντιμέτωπες όχι μόνο με τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες, αλλά και με τα διαχρονικά προβλήματα που η πυρκαγιά έφερε ξανά στην επιφάνεια.
2: Είχαμε φωτιά χθες από τον περιβάλλοντο χώρο της παραδίπλησιας επιχείρησης. Δυστυχώς ήταν ανεξέλεκτη, γιατί είχε καύσει μήλι η φωτιά και δεν μπόρεσαν να την συγκρατήσουν οι πυροσβέστες παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνανε να τη μαζέψουν τη φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ την προσπάθεια και την ανταπόκριση του κόσμου που βοήθησε να σβήσει φωτιά χθες. Σίγουρα η ζημιά εδώ είναι ανεπανόρθωτη. Έχουμε πάθει καταστροφική ζημιά.
3: Το θέμα είναι να μην γίνει. Έγινε. Έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί 2-3 επιχειρήσεις. Ολοσχερός βέβαια. Οι θύνοντες πρέπει να δουν τι θα γίνει με την περιοχή. Η περιοχή είναι πολύ υποβαθμισμένη. Σκεφτείτε ότι δεν είχαν χθες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά δεν είχαν ένα ποτήρι νερό να ρίξουν από κάτω από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά.
1: Στενή δρόμη, αδιέξοδα, περιορισμένη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασυκιστικό συστός που δυσκολεύει κάθε επιχείρηση πολιτικής προστασίας. Είναι οι ίδιες αδυναμίες που ανάγκασαν χθες πυροσβέστες και θελοντές να κινηθούν πεζοί, να περάσουν μέσα από αυλές και μπαλκόνια και να χρησιμοποιήσουν μικρά οχήματα για να προσεγγίσουν τις εστίες της φωτιάς.
2: Είναι μόναχα η αναρχιδόμηση, είναι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση και διέξοδο διαφυγής σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο όπως σήμερα. Εχθές τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έτρεχαν γρήγορα να έρθουν στο σημείο, συνάντησαν πάρα πολύ κίνηση και στη γέφυρα του Ιαννίνου Χωστού και στη Φοινικιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι και από την πολιτεία και οι ιδιώτες που ανοίγουν επιχειρήσεις με τι μέτρα ασφαλεία τις ανοίγουν, πού τις ανοίγουν μέσα στον αστικό ιστό. Και τι μπορεί να προκαλέσουν όπως αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και από την πολιτεία να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει επιτέλους να μπει στο σχέδιο πόλης η περιοχή, να γίνει μια υποδομή και στους δρόμους που φωνάζουμε τόσα χρόνια και στο δίκτυο της υδροδότησης που δεν έχουμε νερό. Είμαστε επιχειρήσεις με εκατομμύρια τζίρο από εδώ και πέρα μέχρι τις Μαλάδες, οι οποίες επιχειρήσεις είναι στο έλεος του Θεού και αφημένες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει δημόσια πρωτοβουλία από κανένα. Ελπίζω με αυτά που συμβαίνουν τα παθήματα να γίνουν μαθήματα και μαζί με αυτό που πάθαμε εμείς να μην το ξαναπάθει κανένας άνθρωπος αυτό το πράγμα στην επιχείρησή του.
1: Οι κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν σημειωθεί μια νέα καταστροφή.
4: Είχα τον Άι Γιάννη. Τον Άι Γιάννη είχα. Και μέσωσα. Φοβόμαστε, εννοείται, κάθε μέρα ζούμε με τον φόβο. Είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί. Ο Θεός βοήθησε και γλιτώσαμε τα θύματα. Οι ζημιές θα φτιαχτούν τώρα, υπομονή και θα φτιαχτούν.
3: Πόνος ψυχής, κουράγιο στους ιδιοκτήτες. Αυτοί να σε έχουμε όλοι, διότι έπρεπε και εμείς όταν ήμουν

0: Για να έχουν περισσότερους κουρνούς, διότι καθυστερούσαν τα φοιτεία να έρθουν. Ευθύνες έχουν η κατασκευή, το προδομικό σχέδιο. Κοιτάξτε το δρόμο εδώ. Ο δρόμος αυτός είναι 2 μέτρα δρόμος. Δεν περνάει ένα κουρσάκι. Δεν μπορούσαν να πούν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα μέσα. Ευθυνόμαστε όλοι. Όλοι που υπηρετήσαμε από οποιοδήποτε μετερίζει, οι καταστάσεις, κοιτάξτε τις.
1: Στο δικαστικό ρεπορτάζ, την προφυλάκηση του 43χρονου καθομολογίαν δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Δελεβεντάκη στα Χανιά, αποφάσισαν εισαγγελέας και ανακριτής. Η απολογία του 43χρονου για την δολοφονία της Σταυρούλας στα Χανιά διήρκησε πάνω από 2 ώρες. Πάμε στο Μάνο Τριγώνη που έχει το ρεπορτάζ. Μάνο.
2: Το δρόμο για τη φυλακή Ελένη πήρε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο 43χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της απολογίας του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της Σταυρούλας και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση. Ο 43χρονος υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Να θυμίσουμε, Ελένη, ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου από την περιοχή του Βαρύπετρου Χανίων. Όμως η δήλωση εξαφάνισής της έγινε στις 7 Ιουνίου από τον αδερφό της, ο οποίος τότε κατάλαβε ότι οι 45χρονοι αγνοούνταν, καθώς ο ίδιος νοσηλευόταν έως τότε στο νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή, συγγενείς, φίλοι και αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό της 45χρονης, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στα πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος και στις τελευταίες της κινήσεις, Ελένη.
1: Μάνο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Στο Ηράκλειο βρέθηκε σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία εγκαινίασε το Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης, μια νέα δομή που φιλοδοξεί να φέρει την τεχνολογία και την καινοτομία πιο κοντά στη σχολική εκπαίδευση. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Με μια τελετή που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο κέντρο έρχεται να ενισχύσει το ρόλο της Κρήτης στον εκπαιδευτικό και τεχνολογικό χάρτη, λειτουργώντας ως κόμβος που συνδέει την σχολική εκπαίδευση με την έρευνα, την καινοτομία και τις ψηφιακές δεξιότητες.
3: Το 5ο κέντρο καινοτομίας που εγκαινιάζουμε μέσα στη χρονιά και είναι εδώ στην Κρήτη μας, θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή η επιλογή να έχουμε ένα κέντρο καινοτομίας στην Κρήτη, ένα μέρος που πάντα η καινοτομία, η εφευρετικότητα συναντούσε και τον άνθρωπο. Και αυτό ήθελα να δώσω ως μήνυμα κεντρικό σήμερα και στα εγκαίνια, ότι ναι, πράγματι επενδύουμε στη τεχνολογία, θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τη γλώσσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να γράφουν κώδικα, για να μπορούν να ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ένα 3D printer, να δουν τι σημαίνει Internet of Things και πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες όμως θα μπορέσουν να εντρυφήσουν περισσότερο στα σχολεία τους.
4: Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ένα από τα κέντρα καινοτομίας γενιάζεται σήμερα από την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, εδώ στο Ηράκλειο. Καινοτομία, έρευνα, τεχνολογία. Είναι το μέλλον για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, σε όλους τους καθηγητές και εμείς από την πλευρά τη δική μας ως περιφέρεια θα υποστηρίξουμε κάθε δράση που θα αναφέρεται στην καινοτομία, στην έρευνα και στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους.
1: Η δομή αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού δικτύου 13 κέντρων καινοτομίας που αναπτύσσονται σε όλη την χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.
3: Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχουμε 13 κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να συνδέσουμε με τους διαδραστικούς πίνακες που ήδη έχουμε και στο νησί. Ήδη στο Ηράκλειο έχουμε πάνω από 1.300 διαδραστικούς πίνακες, αλλά το σημαντικό 1.600 βασικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνεχίζουμε να προσθέτουμε. Και τώρα το καλοκαίρι ήρθαν κάποιοι από το καινούριο πρόγραμμα που έτρεξα, τα σέντρα ρομποτικής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα σχεδόν 6.500 έντρα ομποδικής που έχουν σταλεί στα σχολεία.
5: Η κυρία Υπουργός εδώ γνώρισε τους μαθητές από το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε ομάδες στα διαφορετικά εργαστήρια του Κέντρου Καινοτομίας. Είδε δραστηριότητες με το διαδίκτυο πραγμάτων, είδε δραστηριότητες με ρομπότ και ειδικά με ρομπότ που έχουν τη μορφή ζώου, είδε δραστηριότητες VR με πολύ προηγμένες εφαρμογές και γενικά αλληλεπέδρασε και είδε τον ενθουσιασμό των μαθητών για τις νέες αυτές τεχνολογίες.

0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγιναν σήμερα τα εγγένεια εδώ. Τα κέντρα καινοτομίας είναι ένας νέος θεσμός της ελληνικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένα οικοσύστημα γνώσης, όπου θα ενσωματώνει την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, εκπαίδευση, ιδρύματα και πανεπιστήμια, αλλά και άλλα αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη.
1: Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η ρομποτική και η καινοτόμος σκέψη, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται πιο ουσιαστικά στις ανάγκες της εποχής. 10 χρόνια ζωής συμπληρώνει φέτος το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας και το γιορτάζει με ένα πλούσιο πρόγραμμα επαιτειακών εκδηλώσεων που παντρεύει την ιστορία, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη δημιουργία.
2: Στη συνάντηση του παρελθόντος με το παρόν είναι αφιερωμένες φέτος οι επαιτειακές εκδηλώσεις του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Στο ξενοδοχείο Γκρεκοτέλ Κρέτα Πάλας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου και θα φιλοξενηθούν στο εμβληματικό Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του μπαλέτου Κορίβαντες.
3: Θέλω να πω ότι αυτή η όσμωση, αυτή η σύνδεση ανάμεσα σε κάτι εφήμερο, ο χορός είναι κάτι εφήμερο. Κρατάει όσο κρατάει. Μπορεί να επαναληφθεί ή όχι, όπως και οι εκθέσεις που κάνουμε στα μουσεία. Είναι για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά η Ελεύθερνα, ο μύθος της και ιδιαίτερα ο τρόπος που οι αιώνες ή οι χιλιετίες αντιπροσωπεύουν τη σταθερότητα και την αιωνιότητα μέσα στο χρόνο συμπλέκονται με το εφήμερο του χορού. Είναι ένας τρόπος για να επαναπροσδιορίσει κανείς αυτό το θαύμα της ανθρώπινης κίνησης. Αυτός ο μύθος θα αναβιώσει σε παγκόσμια πρώτη στην Ελεύθερνα και εγώ σας ευχαριστώ που είμαι εδώ, που είστε εδώ, που μας επιδαψιλεύει ο τόπος αυτή την ζωγραφιά του, που είναι ο αρχαίος άνεμος και η φύση και οι άνθρωποι που ζουν στην αρχαία Ελεύθερνα.
2: Ο καταξιωμένος χορευτής σε δηλώσεις του τόνισε πως η πολιτιστική κληρονομιά, η κουλτούρα και η μυθολογία του τόπου στάθηκε ως αστήρευτη πηγή έμπνευσης για αυτόν και για την ομάδα του.
4: On the other hand, dance is an expression of the human soul and the human mind, humankind through the body.
3: Ενώ ο χορός είναι μια έκφραση η οποία λειτουργεί μέσα από το ίδιο το σώμα των ανθρώπων.
4: One relates to the past, the other one exists in the present.
3: Το ένα υπάρχει στο παρελθόν, θα έλεγα και στην αιωνιότητα βέβαια, και το άλλο λειτουργεί στο παρόν.
4: At the same time, if all these elements align as it does in this project and in this performance, hopefully, I believe that they multiply each other.
3: Ότι αυτή η όσμωση μεταξύ των δύο ελπίζει και θα το δείτε στις παραστάσεις είναι αυτό που πολλαπλασιάζει το ίδιο το γεγονός της παγκόσμιας πρώτης.
2: Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο Δημότη Ρεθύμνου ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της Αρχαίας Ελεύθερνας και του Μουσείου της.
5: Η Περιφέρεια Κρήτης καλωσορίζει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο τους διεθνούς φήμης χορευτές αλλά και όλους εκείνους που συνυπήρξαν για την παραγωγή αυτή που ξεκινά το Φεστιβάλ Κρήτης για το 2026. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να συνεργαζόμαστε διαχρονικά με τον καθηγητή κύριο Σταμπολίδη σε αυτήν την έναρξη του Φεστιβάλ Κρήτης που φέρνει κοντά τον πολιτισμό της Κρήτης, τα αρχαιολογικά μας μνημεία με την έμπνευση και τη δημιουργία των νέων δημιουργών.
6: Έχει συνδεθεί η παρουσία μου στα δημοτικά θέματα με την ίδρυση αυτού του μουσείου. Και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν αυτή

τη τελετή των εγγενείων, αυτό το ξεκίνημα, και πραγματικά όποιος πηγαίνει σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνει τι συνέβη εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας τόπος που

0: Την Κυριακή στις 12 η ώρα στο Οδείον θα ανακηρύξει και τυπικά, συμβολικά θα έλεγα, τον Νίκο Σταμπολίδη, επίτιμο δημότη του Δήμου Ρεθύμνης, κάτι που νομίζω ότι είναι τελείως περιττό, γιατί για μας είναι Ρεθυμνιώτης, έχει κατακτήσει τις καρδιές μας και τυπικά με το κλειδί που θα του δώσουμε θα του ομολογήσουμε για άλλη μια φορά ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για εκείνο.
1: Η Ελέφανα έχει γίνει πλέον προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες και για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους, αφού κάθε χρόνο διοργανώνεται και μια ενδιαφέρουσα νέα περιοδική έκθεση.
2: Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης.
3: Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που διαθέτει ομάδα νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης. Μια εξειδικευμένη ομάδα νοσηλευτών που φροντίζει για την ασφαλή τοποθέτηση και διαχείριση φλεβικών καθετήρων.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου λειτουργεί ομάδα νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης. Μια εξειδικευμένη ομάδα νοσηλευτών που αναλαμβάνει την τοποθέτηση και την διαχείριση φλεβικών καθετήρων. Περισσότεροι από 3.500 ασθενείς έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακράς διάρκειας, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι άσκοπες και επαναλαμβανόμενες φλεβοκεντήσεις.
5: Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, 3,5 περίπου χιλιάδες ασθενείς μας έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακρέας διάρκειας από 5 έως 30 ημερών, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις, αλλά και να μην ταλαιπωρούνται πλέον οι ασθενείς μας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από την νοσηλευτική υπηρεσία, πρωτοβουλία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους γιατρούς της επεμβατικής ακτινολογίας και την αμέριστη φυσικά στήριξη από μεριάς μας.
4: Πρόκειται για επαγγελματίες υγείας με ειδική εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγουν την καταλληλότερη αγκιακή πρόσβαση για κάθε περιστατικό, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χορήγηση θεραπείων όπως ορή, αντιβιωτικά και χημειοθεραπείες.
5: Η ομάδα αυτή, η οποία κάνουμε προσπάθειες ώστε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι μια ομάδα η οποία τιμά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τιμά τους νοσηλευτές για το έργο τους. Ήδη πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν ζητήσει τη συνδρομή της δικιάς μας νοσηλευτικής ομάδας αγκιακής προσπέλασης για να δημιουργήσουν και αυτά τις δικές τους ομάδες. Μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς, μειώνεται ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο και μειώνονται και οι φλεγμονές που δημιουργούνται από τους καθετήρες. Νομίζω ότι το έργο αυτής της ομάδας, τόσο των νοσηλευτών κατά κύριο λόγο, αλλά και των γιατρών, αποδεικνύει ότι η συνεργασία φέρνει θαύματα.
4: Η λειτουργία της ομάδας συμβάλλει στην μείωση των επιπλοκών και των λοιμώξεων που σχετίζονται με τους καθετήρες, ενώ βελτιώνει την ασφάλεια και την ποιότητα της νοσηλείας. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και πλέον βρίσκει εφαρμογή και στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να ανοίγει έναν δρόμο και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας.
5: Τοποθετούν φλέβες οι οποίες θα διαρκέσουν για νοσηλείες από 5 έως 30 ημερών, δηλαδή νοσηλείες οι οποίες θα κρατήσουν παραπάνω από τις συνηθισμένες και έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς.
3: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο την διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.
4: Παράταση, αλλά όχι αυτή που είχαν ζητήσει, μηχανική ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα προγράμματα εξοικονομώ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η νέα προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών μετατίθενται για τις 17 Ιουλίου 2026, δίνοντας επιπλέον 17 ημέρες στους ωφελούμενους. Υπενθυμίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είχε ζητήσει παράταση 2 μηνών, επικαλούμενο τις δυσκολίες στην ολοκλήρωση των έργων.
6: Είναι μια παράταση στην οποία έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, βλέποντας ότι τα προγράμματα ουσιαστικά βρίσκονται σε αδιέξοδο, με την έννοια ότι ακόμη και το εξοικονομώ του 2021 δεν έχει κλείσει ακόμα και δεν έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά τον προγραμματισμό και τις εργασίες τις οποίες θα έπρεπε να ολοκληρωθούν, αλλά και οι εκταμιεύσεις.
4: Η παράταση αφορά τα προγράμματα Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ Ανακοινίζω για νέους, Εξοικονομώ 2025 και το Εξοικονομώ Επιχειρήματος.

0: επιχειρώ και αλλάζω συσκευές στις επιχειρήσεις.
1: Δυστυχώς κλείνουν, ουσιαστικά κλείνανε τέλος του μήνα. Παρά το ότι ως τεχνικό επιμελητήριο και συντονισμένα με το κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο είχαμε ζητήσει, αλλά και με τα παραρτήματα είχαμε ζητήσει τουλάχιστον για 2 μήνες. Αντιλαμβάνεστε βέβαια, μια και οι εκταμιεύσεις είναι προφανώς από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως όλοι γνωρίζουμε. Το Ταμείο Ανάκαμψης από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει για όλη τη χώρα και για όλες τις χώρες ουσιαστικά τέλος του Αυγούστου, να έχουν γίνει οι εκταμιεύσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι και το 17 Ιουλίου που δίνεται με πολύ μεγάλη ανοχή όσον αφορά να μπορέσουν να ολοκληρωθούν για να γίνουν και οι αντίστοιχες εκταμιεύσεις, να ολοκληρωθούν οι όποιες διαδικασίες ή όποιες εργασίες εναπομείνωσης έχουν μείνει.
0: Στόχος είναι να διασφαλιστεί ομαλή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Ξεκαθαρίζει ωστόσο το Υπουργείο ότι η νέα προθεσμία είναι οριστική, καθώς με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δεν προβλέπεται νέα παράταση, καλώντας τους δικαιούχους να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις εργασίες τους.
1: Εάν δεν δοθεί παράταση συνολικά για όλο το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί αφορά, ξέρετε, πάρα πολλά έργα και πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες είναι σε πάρα πολλούς φορείς. Ακόμη και το τεχνικό επιμελητήριο έχει το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλά έργα τα οποία εκτελεί, όπως είναι το ΕΥ Πολεοδομής, όπως είναι ο ψηφιακός χάρτης της χώρας και άλλα πολλά. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, αν μη τι άλλο, πλέον τελειώνει αν δοθεί μια κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι οι συνάδελφοι όλοι και οι πολίτες βέβαια που έχουν πει στα εξοικονομώ, θα πρέπει με γρήγορες διαδικασίες να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, να κόψουν τα τιμολόγια τα οποία αφορούν για τις εργασίες αυτές και να σταλούν μέχρι τις 17 του μήνα, αυτό τουλάχιστον γράφεται σαφέστατα στην ανακοίνωση, να σταλούν μέσα από την πλατφόρμα των αντίστοιχων εξοικονομών για να ολοκληρωθούν οι όποιες εκταμιεύσεις θα αναμένονται το επόμενο διάστημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση και το Μουντιάλ 2026, πάμε να παρακολουθήσουμε τα γκολ της 15ης αγωνιστικής ημέρας.
2: Εξελίσσεται τώρα με την επαναφορά από τον Ντάβιντ Ράουμ. Προσπάθεια του Παύλοβιτς, ο Βίρτσα. 1-0 από τον Λερουά Σανέ. Ορδόνιες ανακτά την μπάλα του Εκουαδόρ. Ανγούλο προλαβαίνει να εκτελέσει 1-1. Το 1ο λεπτό η απάντηση από τα αγόρια από την Νότια Αμερική. Το Εκουαδόρ ψάχνει το 1 γκολ που θα εξασφαλίσει την μακροημέρευσή τους στη διοργάνωση. Και το βρίσκει εδώ! Ναι, από τη στατική φάση.
3: Διομαντέ. Τώρα να πέρασε ανάμεσα από 3. Ο Γκάρι. Λάθος. Διομαντέ και το γκολ. Πολύ νωρίς, το 7ο λεπτό. Γιάν Διομαντέ. Ιλαό. Σανκαρέ. Ο Κεσχέ ανοίγει. Ντουέ. Ντουέ και βέβαια αλλάζουν πάσες. Σανκαρέ βρίσκει τον Πεπέ. Πεπέ το σουτ 2-0. Νίκολας Πεπέ στο 64.
4: Σουκαβάρα. Ανεβαίνει και ο Σέκο. Ο Ντοάν με τη μία στον Ουέντα. Συνεργάζονται. Κάθε την πάσα ο Μαέντα. 1-0. Ελάγκα. Κάνει την κίνηση, το πλασέ, εντυπωσιακό γκολ. Άντωνι Ελάγκα, 1-1 στο 62.
5: Αρκετά ψηλά και ο Φάνχε και Μπρόμπι παίζει με πλάτη, Μάλεν πιο κοντά του. Ο Ντούμφρις έντρα σούτ, ευκαιρία, γκολ στη λάθος αστεία από τον αρχηγό της Τινησίας, τον Σχίρι. Είναι έτοιμοι να μεταφέρουν προς την περιοχή. Ρέιντερς, η εκτέλεση. Δεύτερο γκολ. Πολύ, πολύ νωρίς. Η Ολλανδία φαίνεται να απλοποιεί τα πράγματα με τον Μπρόμπι. Καλοτραβηγμένο. Μπάλα στα δίχτυα. Ρέιντερς στην εκτέλεση. Η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Πρέπει να είναι δεύτερο αυτό γκολ.
6: Μπερχάλτερ στην εκτέλεση, στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει, το σουτ γκολ! 1-0 στο τρίτο λεπτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσπάθησε ο Γκιουλέρ, μπαίνει ο Γιλμά στη φάση. Θέλουν να συνεργαστούν οι δυο τους. Γκιουλέρ σε θέση βολή, στο πλασέ γκολ! Στο δέκατο λεπτό, 1-1 ισοφαρίζει η Τουρκία με τον Αρντά Γκιουλέρ. Κάνει κίνηση ο Ελμαλή. Ο Γκιουλέρ, ωραία για τον Ελμαλή, μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα γκολ! 2-1 η Τουρκία. Με τον Κοκτσού. Δυνατό το πλάγιο μέσα στην περιοχή. Η απομάκρυνση δεν μπορεί ο Μακένι. Ένα δυνατό σου την μπάλα στα δίχτυα. 2-2 ισοφαρίζουν οι Αμερικανοί. Καταπληκτικό σουτ από τον Μπερχάλτερ. Ο Μουλντούρ θα είναι ο εκτελεστής για τον Γκιουλέρ. Ωραία η τρίπλα από τον Γκιουλέρ. Κάνει την ποδιά. Μουλντούρ. Μπάλα πίσω στον Οσάν, μια σέντρα, η μπάλα θα φτάσει στον Οζούν. Θα κάνει το πλασέ, γκολ από κοντά, το 3-2 για την Τουρκία στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων. Μπάζερ μπίτερ είναι αυτό.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μη χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με την Σότια 5 Δήμου. Μέχρι τότε καλό απόγευμα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
5: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
6: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλέν, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
4: Μπα.
5: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
5: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
9: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wool Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

είμαστε λίγο πριν από τα Γιάννενα, περνάμε το μεγαλύτερο τούνελ. Νομίζω ότι είναι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, γιατί έχω ξαναρθεί πριν 5 χρόνια, γύρω στα 8 χιλιόμετρα. Και ήδη είμαστε μέσα γύρω στα 3,5 με 4 λεπτά. Έχω βάλει καπέλο για να μην χτυπάει ο ήλιος.

Έχουμε περάσει τα Γιάννενα. Είμαστε στην περιφερειακή οδό. Στον περιφερειακό, τέλος πάντων. Δεν πάμε Άρτα, δεν πάμε Γουμενίτσα, δεν πάμε Ζαγοροχώρια. Θέλουμε μια μισή ώρα δρόμο από ό,τι βλέπω ακόμα με το αυτοκίνητο. Άρα καταλάβατε που πάμε. Για την ακρίβεια, για να μιλήσω ψέματα, μία ώρα και 25 λεπτά. Να πω που πάμε. Δεν έχει αστεία εδώ. Από τα Γιάννενα που περάσαμε μέχρι εδώ έχουμε πέσει γύρω στους 7-8 βαθμούς. Είμαστε τώρα 2-3. Πάμε Αργυρόκαστρο, πάμε Αλβανία. Δεν έχουμε μετά το δικαίωμα, δεν θα έχουμε το δικαίωμα και την άνεση να σας δείξουμε πλάνα από τα σύνορα. Θα περάσουμε και θα δούμε τα καλύτερα μέσα. Από το Αργυρόκαστρο. Είμαστε στο πιο κεντρικό σημείο, στο πιο κεντρικό σημείο του Αργυρόκαστρου, στην πλατεία πίσω μου το ξενοδοχείο του φίλου μου του Μαξίμ, το Κατζούπι. Εδώ ξεκουραστήκαμε, εδώ κοιμηθήκαμε καλά, εδώ θα φάμε καλό πρωινό, θα μαγειρέψουμε δεν ξέρω τι, ένα παραδοσιακό φαγητό, όπως επίσης και ένα παραδοσιακό γλυκό κρεμόδες, έτσι είναι. Και θα πάμε να δείξουμε ό,τι πιο όμορφο και ιστορικό έχει το Αργυρόκαστρο, γιατί έχει πολλά.

0: Να βάλουμε λίγο χυμό. Να ανοίξει όρεξη, γιατί εδώ μας έχουν φέρει όλα τα καλούδια. Από ελιές μαριναρισμένες, μαρμελάδες, κέικ, μπισκότα, έρχονται και τα αυγά. Σκράμπλι παγό, έχει και τυρί φέτα και τελειώνουμε με λουκουμάδες με μέλι. Και μετά θα σου πω εγώ που θα πάμε. Καλημέρα και πάλι. Θα κάνω και μια διόρθωση τώρα, γιατί το είπα λάθος. Είναι τσαγιούπι, δεν είναι τσατζούπι που είπα εγώ. Και μου λέει εδώ ο Μαξίμ, που είναι και ο ιδιοκτής του ξενοδοχείου, ότι είναι το βουνό απέναντι, ε. Λέγεται...
1: Ναι, τσαγιούπι.
0: Τσαγιούπι. Μας περιποιούνται, μέχρι σουίτα μας έδωσε ο Μαξίμ για ξεκούραση. Περάστε.

Ακριβώς πίσω μου είναι η παλιά πόλη και το παζάρι που λένε. Είμαστε στο Roof Garden το ξενοδοχείο, λειτουργεί λογικό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εδώ και έχετε θέα όλη την πόλη. Δικιά σας.

0: Ήρθαμε και στην κουζίνα το ξενοδοχείο εδώ με τον Μαξίμ. Μου είπε ότι εδώ έχουν ένα παραδοσιακό γλυκό το οποίο το λέμε οσάφι.
1: Οσάφι.
0: Και αυτό γινόταν αυτό... παραδοσιακά με πρόβιο γάλα.
1: Με πρόβιο γάλα και με
0: σιγά-σιγά.
1: Και δεν έχει τίποτα τέτοια ουσία.
0: Δεν έχει ζάχαρη.
1: Ζάχαρη και αυτά.
0: Έχει φυσική ζάχαρη που κάτι κάνουμε το σίκο.
1: Δηλαδή το σίκο το κόβουμε, το
0: ψιλοκόβει.
1: Το ψιλοκόβει και μετά βάζει το γάλα και το δουλεύουμε με τα χέρια να αφήσει την τζελατίνη του.
0: Βγάλαν τα σάχαρά του τα σίκα, τα περνάει από σινουά, από σίτα. Βάζει μέσα στο μπολ τα σίκα τώρα που μείνανε, αφού τα πέρασε για να κάτσει στον πάτο. Βάζει το γάλα από πάνω και το ψήνει στο φούρνο, Βάζει την κρέμα τώρα μέσα, πάνω από τα σίκα και το ψήνει στο φούρνο για περίπου 50 λεπτά. Άρα δεν δημιουργεί πενμαρί, το ψήνει στους 100 βαθμούς, σε πολύ αρκετά χαμηλή θερμοκρασία, για να πήξει αυτό και μετά παίρνει το κουτάλι και έχει και κανέλα από πάνω,
1: Ναι.
0: Θα έρθω το δοκιμάσω όταν είναι έτοιμο. Bye bye.

κόβουμε σε φέτες ένα κόκκινο κρεμμύδι και το βάζουμε μέσα σε παγωμένο νερό. Κόβουμε και το μήλο ζαγορίν, όπως θέλουμε, ή σε λεπτές φέτες, ή σε ζαράκια, ή σε σπιρτόξυλα, και το βάζουμε και αυτό μέσα στο παγωμένο νερό, μαζί με το κρεμμύδι. Μουστάρδα σε ένα μπολ, ελαιόλαδο, μηλόξιδο, μέλι. Αλάτι και ανακατεύουμε. Κόβουμε τη γαλοπούλα σε ζαράκια ή σε λωρίδες. Ψιλοκόβουμε και το μαρούλι. Στραγγίζουμε το κρεμμύδι και το μήλο πολύ καλά. Μαρούλι και γαλοπούλα μέσα. Κίτρινο τυρί που λιώνει, γκούντα, ένταμ, ακόμα και γραβιέρα, τη σαλτσούλα, και ανακατεύουμε για να γεμίσουμε τα ράπς. Ιδανικά τα ψήνουμε στο φούρνο, στο air fry ή το στάρουμε.

0: Έχω εδώ το φίλο μου τον Μπλερίν. Αλλο, Μπλερίν. Είναι ξεναγός, tour operator, ξέρει τα πάντα για την περιοχή, θα μας πάει στα πιο top σημεία στο Αργυρόκαστρο, μιλάει άψογα ελληνικά, ε? You speak Greek? Greek?
1: Yeah, a little bit.
0: Βασίλης, καλημέρα,
1: no, καλησπέρα. I know, but I cannot tell.
0: Μιλάει αλβανικά και καλά αγγλικά. Are you ready?
1: I'm always ready, I was born ready.
0: Ωραίος ο Μπλερίν. Για όσους δεν καταλάβατε, είπε ότι είναι πάντα έτοιμος. Αυτό δεν είπε. Άψογα τα αγγλικά μου. Here or here?
1: That way, we are at the town.
0: Παζάρι.
1: Yeah. And,
0: old town.
1: This is like the entrance of the old town. And you're lucky because this thing just finished.
0: Okay. Θα ξεκινήσω μια βόλτα εδώ από την παλιά πόλη, από το παζάρι. Θα κάνουμε στο κέντρο έτσι για αρχή. Και έχουμε να πάμε κάστρο, έχουμε να πάμε στο Χότζα, έχουμε να πάμε
1: Καντερέ.
0: Υποψήφιος συγγραφέας για Νόμπελ, παρακαλώ, για όσο δεν το γνωρίζετε. Και είπε πολλά για την περιοχή, για το Αργυρόκαστρο. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Γεια σου, γεια σου. Το 2005 το Αργυρόκαστρο χαρακτηρίστηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Βλέπετε εδώ πίσω, για ευνόητους λόγους. Το πιο προβεβλημένο πρόσωπο της Αλβανίας και δι' το Αργυρόκαστρο, γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο, ο Καντερέ, υποψήφιος 7 φορές για Νόμπελ, δεν το έχει πάρει ποτέ, δεν το έχει πάρει ποτέ. Πέθανε, απεβίωσε το προηγούμενο καλοκαίρι. Και έχεις να μας πεις κάτι άλλο για τον Καντερέ.
1: About the books which are translated, and he's the only one of all of these guys which studied in East Europe, in Moscow.
2: Είναι ο μόνος από όλους αυτούς που έχει σπουδάσει στην Ανατολική Ευρώπη, στη Μόσχα.
0: Μου λέει εδώ, Μπλερίν, ότι οι δρόμοι εδώ είναι πέντε, έτσι, 5 roads.
1: Πέντε.
0: Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε.
1: This is the main important one and it has the decoration. You see this carpet style.
0: Είναι πλακόστρωτα όλα εδώ,
1: like
0: κανονικά. Εδώ είναι σουβενίρ παραδοσιακά. Σαν πας στο Μέτσοβο, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Θυμίζει λίγο Μέτσοβο, ε. Θυμίζει. Μέτσοβο.
1: Similar, similar. It's a kind of bigger size,

0: Μακρινίτσα, εμβόλιο.
1: Α, μπράβο, πύλιο, Μακρινίτσα. Μ' αρέσει, σωστός.
2: Αρμάντο Ντιέγκο Μαραντόνα στην Αλβανία βρήκαμε. Ο οποίος πουλάει τα πάντα, όλα τα αλκοολούχα έχουν βάσει τη ρακή.
3: Ρακή, ουίσκι, τζιν.
2: Τι πίνει πιο πολύ, ποιο είναι το πιο παραδοσιακό?
3: Ρακή.
2: Ρακή.
3: Ρακή είναι τραντισιονάλ. Έχεις ρακή από σταφύλι.
2: Έλα από εδώ.
3: Από σταφύλι.
2: Από σταφύλι.
3: Είναι 12 χρόνια στη Βαρέλη.
2: Ναι.
3: Έχεις ρακή νορμάλ. Ρακή από Ατλάδι. Ρακή από Δαμάσινο.
2: Τι
3: είναι
2: λες,
3: παλιωμένο.
2: Πω, αυτό είναι ωραίο.
3: Βερικοκό. Χιδόνι.
2: Και τα έχεις και σε μικρούλια αυτά.
3: Τον έχεις εδώ.
2: Α, σε 5 ευρώ.
3: Αυτά είναι 200 γραμμάρια. Αυτό είναι...
2: Πουλάς ευρώ. Σε ευρώ μόνο.
3: Με ευρώ. Με ευρώ, με λε, όπως θέλεις.
2: Είσαι ανοιχτός όλο τον χρόνο. Είσαι συνέχεια ανοιχτός.
3: Yes.
2: Ωραία. Εδώ τουρίστες έρχονται πιο πολύ από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο. Τι τουρίστες, τι έρχονται, από πού έρχονται? Έχει, από όλη την Ευρώπη.
3: Από όλη την Ευρώπη.
2: Ιταλοί, Γερμανοί,
3: Ιταλοί, Φρανς.
2: Παραδοσιακή λοιπόν ρακή με διάφορες γεύσεις. Γίνεται και βότκα, εδώ βλέπω.
3: Φερνέτ. Δις μπράγκα. Αλμπάνια. Φερνέτ.
2: Φερνέτ.
3: Yes.
2: Χωνευτικό.
3: Όπως είναι η μπράγκα,
2: ναι,
3: στην Ελλάδα, αυτό είναι...
2: Το πίνει σαν φάση, έτσι να ηρεμήσει το στομάχι σου, ρε παιδί μου.
3: Το είναι ουίσκι, το πρώτο ουίσκι στην Αλβανία.
2: Το πρώτο ουίσκι στην Αλβανία.
3: Γκλαουκ είναι.
2: Παλαιωμένο.
3: Είναι η πριντς Αλβανία.
2: Για να δούμε πίσω. Α, το πιο παλιό, το πρώτο ουίσκι.
3: Παλαιωμένο είναι 5 χρόνια στη Βαρέλη.
2: Συναντήσαμε εδώ Πρεβεζάνους. Τηλέφωνο, ήρθε την διακοπέ.
4: Βόλτα, ναι, διακοπές.
2: Διακοπές, μονοήμερη. Άντε να μην
4: τα καθίσουμε, θα καθίσουμε εδώ πέρα μονοήμερη στο Αργυρό.
2: Πόση ώρα είναι?
4: Θα συνεχίσουμε, πάμε από τύρανα.
5: Από είναι... 2,5 ώρες.
4: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι στο μυαλό πολλών Ελλήνων, είναι υποβαθμισμένη η περιοχή, αλλά είναι πανέμορφα, έτσι. Έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και τα τύρανα είναι...
4: Απλά εδώ βλέπουμε ότι είναι πολλά κλειστά στο Αργυρό.
2: Τώρα.
4: Ναι, δεν ξέρω.
2: Δουλεύουν από ό,τι μου είπε. Ναι, ναι. Ανοίγει η τουριστική περίοδο στον Απρίλιο και τελειώνει Νοέμβριο. Λέει. Τώρα το χειμώνα μόνο Παρασκευή ή Σάββατο ανοίγουν. Ναι. Πρώτη φορά, ε.
4: Πρώτη φορά,
2: ε. Φαίνεται κι εγώ. Λοιπόν, παιδιά, γεια.
4: Να είστε καλά, φίλε.
2: Άντε, καλή διαμονή να περάσετε.
4: Έγινε, να είστε καλά.

0: Βίκτορα, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Μιλάς καλά ελληνικά.
1: Έτσι και έτσι.
0: Είναι ξυλογλύπτης ο Βίκτορας. Κοιτάξτε τι ωραία πράγματα κάνει πίσω. Θέλω να μου πεις με δύο λόγια τι ακριβώς φτιάχνεις. Σκαλίζεις.
1: Ναι. Εγώ πιο πολύ κάνω τα παραδοσιακά έπιπλα. Τα παραδοσιακά έπιπλα έχω αλύσω αυτή τη δουλειά στην Αθήνα που έχω δουλεύω 10 χρόνια.
0: Α, ήσουν στην Αθήνα.
1: Yeah. Εκεί έμαθα όχι μόνο τη δουλειά, αλλά έμαθα αυτό που έχει πιο πολύ σημασία, ότι το παραδοσιακά έπιπλο έχει μέσα την ιστορία.
0: Μπράβο.
1: Κρύβει την ιστορία πίσω. Και αυτό βλέπω και εδώ στο Αργυρό
0: Καστρό. Αυτό εδώ τι είναι, ας πούμε?
1: Αυτά είναι ταβάνι. Ένα από ταβάνι.
0: Αποτυπώνεις πάνω στην ξυλογλυπτική σου την τέχνη σου την παράδοση του Αργυροκάστρου. Από είναι... τα παλιά σπίτια, από έτσι. Οτιδήποτε. Ε?
1: Αυτά είναι παλιά σπίτια που μέσα μένουν κόσμο ή είναι κλειστό.
0: Ναι.
1: Και εγώ νομίζω ότι αυτό έχουν πολύ σημασία.
0: Είναι ιστορία αυτό.
1: Είναι ιστορία.
0: Η κουλτούρα.
1: Η κουλτούρα, δηλαδή εμείς από αυτά μαθαίνουμε. Ποιος ήταν οι άνθρωποι που έφτιαξαν την πόλη, το Αργυρό.
0: Έφτιαξαν την πόλη. Θέλεις ουσιαστικά να μην χαθεί η ιστορία, έτσι, και η κουλτούρα της περιοχής, έτσι. Και καλά κάνεις. Γεια σου ρε Βίκτορα, πάμε και εμείς. Έλα να δεις εδώ. Έλα να δεις εδώ ένα... Σαν καλντερίμια είναι, λες και είναι... Και απέναντι, εκεί θα πάμε. Πάμε για παραδοσιακές φορεσιές εδώ. Η κυρία.
2: Η Ελή είμαι.
0: Ελή.
2: Ναι.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις εδώ και όλα είναι από μια άλλη εποχή. Βλέπω μέχρι και η τηλεόραση.

0: Ακούω, όχι βλέπω. Έχω δουλάκια, ακούω. Α, σαν...
1: σαν ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και τι κάνετε εδώ, παραδοσιακές φορεσιές.
0: Ναι.
1: Για πείτε μου λίγο. Όταν λέμε παραδοσιακές φορεσιές, να δείξουμε κάτι, να πιάσω αυτό, ας πούμε. Ή αυτό, ή αυτά που φαίνονται εκεί. Τι είναι.
0: Εδώ εγώ κάνω μόνο για φορέμα,
1: ναι,
0: για αργυρόκαστρο.
1: Μόνο αργυρόκαστρο.
0: Ναι. Εγώ δουλεύω με παραγγελία.
1: Ναι.
0: Όχι για παζάρι.
1: Όχι παζάρι.
0: Μόνο παραγγελία. Εμείς στο αργυρόκαστρο έχουμε όχι σαν...
1: Ελλάδα.
0: Σαν, ναι, τον έχουμε εδώ και έχουμε με 500... τούτη είναι με...
1: Αυτά... πώς τα λένε αυτά που... η τσάκιση που λέμε,
0: ναι,
1: είναι, είναι βαριά καταρχάς, είναι πολύ βαριά.
0: Αυτή αυτό είναι... θέλει άντρα.
1: Θέλει άντρα. Θέλει, ναι, άντρα σαν και εμένα, άντρα.
0: Ναι.
1: Δυνατό.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις εσύ έτσι, δεν καταλάβα. Δεν μπορώ εγώ να φορέσω την φουστανέλα. Κοίταξε με. Κοίταξε με. Τέλεια. Πού είναι βαριά, παιδιά. Να πατήσεις. Φανταστείς τι περνάνε οι εύζωνες.
0: Να πιστεύομαι που έχει 500
1: τσακίσεις, ραφές.
0: Ναι, ραφές. Αυτή που φουστανέλα...
1: κάθεται.
0: Ναι.
1: Φαντάσου πόσο δύναμη έχει, πόσο βαριά είναι και πόσο σωστά φτιαγμένη.
0: Ναι.
1: Και τι βλέπεις εδώ τώρα, τι ακούς μάλλον. Ιστορία, ντοκιμαντέρ.
0: Ντοκιμαντέρ.
1: Ντοκιμαντέρ. Είσαι κουλτουριάρα. Σε ευχαριστώ, κύριε Έλλη.
0: Ευχαριστώ και
1: καλή
0: εγώ.
1: Δύναμη, καλή υγεία.
0: Καλή υγεία και μόνο υγεία να έχουμε.
1: Τίποτα άλλο. Και να καλή ψυχή.
0: Ψυχή, και αγάπη. Χωρίς άλλο.
1: Και αγάπη.
0: Χωρίς άλλο.
1: Γιατί λείπει. Σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ από εμάς.

0: πάει 15 λεπτά για να ανέβουμε στο κάστρο, λέει. Θα το πιστέψω. Για να δούμε. Πάμε. Αλβανικό τραχανάς. Μέσα ψωμί.
1: Γυροκάστρα, όλοι ναι,
0: γυροκάστρα. Έχει και μπούκοβο καυτερό. Ναι. Ε, να μυρίσω, να μυρίσω. Άντε, γεια. Τρως αυτό και παίρνεις δύναμη. Στο κάστρο του Αργυρού. Yeah. Το όνομα το πήρε από την, προέρχεται από την πρικίπισσα Αργυρό, την αδελφή του τοπικού ηγέτη Ζενεμπίση. Ζενεμπίση.
1: Όχι.
0: Όχι. Όλα λάθος εδώ. Λάθος information in Google. Τα σκαλοπάτια είναι 2.000, θα τα ξεπερνάνε, θα φωνάζω λίγο εγώ και ο φίλος μου εδώ, Μπερλίν, Μπλερίν, θα τον μάθω, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα τον μάθω, Μπλερίν, μου είπε ότι θα το κάνουμε 15 λεπτά, για να δούμε.
1: 15 minutes. From the bazaar, but not to stop on the restaurant.
0: Τώρα, here.
1: From here,
0: first.
1: 8 minutes.
0: 8? 6 minutes. Πάμε.

0: δώσε μεδάκι. Έλα εδώ, έλα εδώ, μην πας πίσω. Έλα εδώ. Σε μεδάκι. Παραδοσιακό. Traditional. Πάνω εδώ στο κάστρο λίγο πριν. Για την τηλεόραση. Παλιά τα βάζω και στο τηλέφωνο πάνω. Τι έχει εδώ άλλο. Μπλούζα. Ωραία. It's και πλέκει. Με κούρασες. Με κούρασες. Η γιαγιά έχει
1: τσάι βουνού, ένα ευρώ.
0: Τσάι βουνού.
1: Ένα ευρώ.
0: Τίποτα άλλο έχεις από το βουνό. Τι άλλο, ρίγανη.
1: Ρίγανη, γεια.
0: Ρίγανη. Κράνα. Χάμο μήλι. Μπράβο. Δίκταμο.
1: Σάλβαϊ.
0: Φασκόμηλο.
1: Λιντεμπλού, λίπο.
0: Τσουκνίδα.
1: Λιντεμπλού. Πιερ γκούρι, φέρι.
0: Τι.
1: Τι. Προϊφεξιόν το βέσκαβε το ουρίνο στο προστάτος.
0: Προστάτος.
1: Προστάτος.
0: Νο
1: προστάτος. Μπαλσάμ προς το μά.
0: Μπαλσάμ προς το μά.
1: Μέντα.
0: Μέντα. Έχει ό,τι έχει το βουνό. Τα νόμιμα. Πάει.

0: Αθήνα.
1: Ναι.
0: Τι λέει Αθήνα.
1: Καλά είναι Αθήνα. Όλη η Ελλάδα καλά είναι. Υπέροχα.
0: Εμένα μου αρέσει μόνο Αθήνα.
1: Είναι ωραία η Αθήνα.
0: Εκεί που δουλέψα 10 χρόνια.
1: Και τι φτιάχνεις εδώ, σκαλίζεις.
0: Ναι, σκαλίζουμε πέτρα.
1: Σκαλίζεις πάνω στην πέτρα.
0: Ναι.
1: Πεταλούδες βλέπω.
0: Ναι, ό,τι θέλετε.
1: Δικέφαλο αετό βλέπω εκεί. Ό,τι θέλετε.
0: Εμείς φτιάχνουμε ό,τι.
1: Γιατί έρχεσαι λίγο πριν το κάστρο εδώ, γιατί έχει κόσμο και τα πουλάς, να υποθέσω.
0: Ναι, ναι.
1: Πόσο πουλάς μια τέτοια.
0: Πουλάμε τώρα, είναι χειμώνα, να είναι έτοιμο για καλοκαίρι.
1: Α, μπράβο. Και κάθεσαι εδώ.
0: Έτοιμο για όλα.
1: Τι ξέρεις για την ιστορία του κάστρου, μια και είσαι εδώ στο κάστρο.
0: Εμείς δεν είμαι.
1: Τι.
0: Ιστορία.
1: Ναι. Για την ιστορία του κάστρου.
2: Τουριστικός οδηγός.
1: Τουριστικός οδηγός. Δεν όνομά σου δεν μου είπες.
0: Εμένα μου λένε Μακρύ.
1: Μακρύ.
0: Ναι.
1: Ωραίες τι.
0: Ναι.
1: Πίνεις.
0: Μακρύ μου, για.
1: Κοιτάξτε. Πίνεις. Τι Μακρύ είναι.
0: Εμένα είμαι Αλβανός.
2: Μακρύ. Αργεντίνα. Ένα Αργεντίνας.
0: Φερδινάν Μακρύ.
1: Μακρύ. Λοιπόν, Μακρύ.
0: Έλα, πες μου.
1: Το κάστρο χρονολογείται εδώ 4-5 αιώνες, έτσι.
0: Είναι δίκαιο. Δεν είναι δικαπάσου και έχουν 3-4 πάρα αιώνες.
2: Πας.
0: Έχουν τρέτ.
2: Τον δευτείμε.
0: Τον δευτείμε μου δει και έχουν μπαμίμι. Thank you.
1: Και καφέδες και νερά.
0: Και ό,τι θέλει.
1: Κάστρο, για ό,τι θέλεις.
3: Απ' όλα, απ' όλα.
1: Σιπτάρια, σιπτάρια, ε.
0: Σιπτάρ.
1: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
3: Σιπτάρ.
1: Σιπτάρ. Σιπτάρ.
0: Βιένα
1: σκυπτάρια, πάμε! Εδώ με τα σκυπτάρια πάνω.
0: Βιένα πιάλια, χιπών.
1: Σκυπών, τι είναι αυτό. Χιπών,
0: χιπτάρ.
3: Ήγκλ.
1: Πίνεις κανένα κρασί. Όντως είναι ωραίες τις Μακρύς. Ναι.
0: Πώς σε λένε.
1: Βασίλη Μακρύ.
3: Πού είσαι Βασίλη.
0: Βασίλη.
1: Λαρίσα.
0: Βιένω η Μακρύ έκαμε.
1: Λαρίσα.
0: Το επίθετο.
1: Επίθετο. Πατσίς.
0: Πατρίς.
3: Πατσίς, πατσίς.
1: Όχι πατρίς, Ελλάς πατρίς οικογένεια.
3: Αλφρέντις Μακρύς.
1: Δεν ακούς καλύτερα, αφού δεν ακούς καλά, πώς ακούς καλύτερα.
3: Αλφρέντις Μακρύς.
1: Πέτρας. Αφέντης Μακρύς. Και εκεί το δρόμις. Αλφρέντις. Αλφρέντις, Σιπτάρ.
0: Φρέντιναν Μακρύ.
1: Μακρύς, Ορέστης Μακρύς, την ήπια την τσικουδιά. Σα αφήνω γι' αυτό. Δεν μου είπες την ιστορία του κάστρου. Ζάμπα κάθεσε εδώ.
3: Η ιστορία του κάστρου.
0: Εμείς είναι να τα πιάσουμε με τα πέτρα. Το πάμε. Ιστορία το γράφουμε μέσα.
1: Γκάζ. Όπως λέμε γκάζι. Ωραία, τι μαθαίνω σήμερα. Γκάζ. Λοιπόν, η ιστορία του κάστρου, τώρα σοβαρά πέρα από την πλάκα. Χρονολογείται 4-5 αιώνες πριν.
3: Στα γραπτά αρχεία λέγανε ότι πίσω τα βουνά της Χιμάρας, λέγανε ότι πίσω από τα βουνά, από τα ακροκεραούνε βουνά, είναι η Αργυρίνη. Η Αργυρίνη ήταν ένα φιλί.
1: Μπράβο.
3: Λέμε τώρα για το όνομα του
1: κάστρου. Και όχι αυτά που λένε ότι ήταν πριγκίπης αδερφή του.
3: Αυτά μετά είναι
1: μύθι.
3: Μύθι.
1: Παραμύθια.
3: Παραμύθια. Άλλο ένα είναι ότι με το 1300 περίπου ήταν ο πρίγκιπας Γκιν Ζενεμπίσι.
1: Μπράβο.
3: Που ήταν εδώ. Και είναι δύο ύποψη. Ή από τους Αργυρίνους ή από το Γκιν. Ο Γκιν Ζενεμπίσι ήταν ο πρίγκιπας του Αργυρόκαστρου.
1: Άρα λοιπόν, σημαίνει Αργυρόκαστρο, Αργυρόκαστρο.
0: Αργυρόκαστρο.
1: Αργυρόκαστρο. Πήρε την ονομασία του από το κάστρο.
0: Το κάστρο όχι.
1: Άρα αποφασίστε.
0: Πήρε γκυρ Αργυρί. Λέει από τον Αργυρί.
1: Τι λέει τώρα.
3: Λέει ότι όταν στην πόλη πέφτει ο ήλιος, που είναι έτσι γκρίζο,
1: όταν πέφτει ο ήλιος,
3: μετά από τον ήλιο παίρνει αυτό
1: ένα
3: το
1: γκρίζο χρώμα. Αργυρό.
3: Αργυρό,
0: μπράβο.
1: Μπράβο. Όταν πέφτει ο ήλιος, παίρνει ένα αργυρό χρώμα σε συνδυασμό. Με το φαίνεται αργυρό το κάστρο.
3: Μπράβο.
1: Αυτό άρα συνεννοηθήκαμε μετά από 5,5 λεπτά.
3: Είναι πολλά.
0: Είναι πολλά ιστορία.
1: Είναι πολλές οι φήμες, ωραίες στη Μακρύ.
0: Έτσι λένε. Είναι εμπρετερέχεια που το λένε αργύρο.
1: Τσικουδιά, ρακί πίνεις, ρακί πίνεις.
0: Όχι.
1: Τι πίνεις. Αφού βάζεις λίγο μέσα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εδώ είναι νερό.
1: Είσαι σίγουρος να μυρίσω.
0: Ναι,
1: όχι ρε. Vai.
0: Haydi fire haydi.
1: Haydi gel mas.
0: Ευχαριστώ. Ελλάδα, με την Αλβανό είναι ένα ρατ.

0: ράτσα.
1: Φίλ,
0: αυτό το ξέρω εμείς.
1: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Πάμε, ευχαριστώ πολύ. Πάει, πολύ ωραία. Πάμε πάνω.
0: Ναι, πάει,
1: πήγε. Αργυρόκαστρο.
0: Πήγε.
2: Πήγε πάνω.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
4: Καλημέρα.
5: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
6: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
4: Δεν έχουμε ίντερνετ.
7: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
6: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
4: Κωστή.
6: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
6: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
4: Παρακαλώ.
6: Κρατήσου.
5: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
11: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
10: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
11: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
12: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
13: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Το φρούριο του Αργυροκάστρου βρίσκεται κτισμένο σε υψόμετρο 336 μέτρων. Ξακουστό σε όλο τον κόσμο ως κάστρο της Αργυρός. Το γιγάντιο μολυβόχρωμο φρούριο, ντυμένο από κισό, αντιστέκεται στη φθορά του χρόνου και προβάλλει επιβλητικά πάνω από την αρχαία πόλη του Αργυροκάστρου. Διαθέτει στρατιωτικό μουσείο, στο οποίο τα εκθέματα περιλαμβάνονται λάθυρα πολέμου, όπως πυροβόλα και διάφορα άλλα αναμνηστικά της αντίστασης των κομμουνιστών ενάντια στη γερμανική κατοχή.
1: Οδυσσέ Πασκάλι είναι ο άγνωστος στρατιώτης που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Κάτι αντίστοιχο είναι ο κύριος εδώ στην Αλβανία και μέσα στο κάστρο. Δίπλα ακριβώς το τάγκ είναι κατασκευασμένο από τη Fiat.

σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και πίσω μου, αλλά και γύρω-γύρω και ακριβώς εδώ που βρίσκομαι, κάθε 5 χρόνια γίνεται ένα folklore, έτσι το, μου το είπε, φεστιβάλ, δηλαδή παραδοσιακό φεστιβάλ, στο οποίο και χορεύουν με παραδοσιακές στολές, αλλά και ακούνε και την παραδοσιακή τους μουσική και παράλληλα ένα γλέντι, ένας χορός, μια κουλτούρα.

0: έχουμε εδώ τώρα μια τρομακτική, έτσι, ιδιαίτερη ιστορία για την Αργυρόσα. Αργυρόσα.
1: Πρίνσεση.
0: Αργυρό.

0: προσέγγιψε ότι δεν ήθελε να έχει μελλοντιστεί.
1: And she preferred sacrificing her life, took her child.
0: Ναι, και αποφάσισε να θυσιάσει τη ζωή της μαζί με το παιδί της.
2: Και έπεσε από εδώ, έφυγε από εδώ, έπεσε από εδώ
1: from the castle walls.
0: Και πήδηξε από τα τείχη του κάστρου.
1: And she died above some rocks.
0: Και πέθανε πάνω σε κάποιους βράχους.
1: And the kid survived.
0: Αλλά το παιδί της επέζησε, λέει πάνω.
2: Επέζησε το παιδί.
1: And the kid started to cry and the rocks started to like pour some liquids like milk to feed the kid.
0: Και το παιδί άρχισε να κλαίει και οι βράχοι λέει άρχισαν να βγάζουν κάποιο υγρό σαν γάλα και άρχισε να ταΐζουν το παιδί με αυτό.
1: And from that day the castle took her name, the princess name, Argyro Castro.
0: Γι' αυτό το λόγο το κάστρο πήρε το όνομά της, λέει.
2: Ό,τι πιο to the point και πιο συγκινητικό στην ιστορία ήταν αυτό. Ακριβώς μπροστά μου είναι το τζαμί. Πίσω μου είναι η εκκλησία χριστιανική. Κατοικείται η περιοχή από μουσουλμάνους, από χριστιανούς και από
1: Μπέκταση,
2: που είναι κάτι ενδιάμεσο σε...
1: It's a liberal Muslim, it's a middle way between Christians and Muslims.
2: Αυτοί δηλαδή μπορεί κάποιοι πίνουν και αλκοόλ, είπε. Επιτρέπεται να πίνουν και...
1: Everything.
2: Όλοι. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για δύο θρησκείες και μία έτσι ανάμεικτη, multi-culti. Multi-culti.
1: Yeah.

0: Σιπτάρε. Εν Γκρέκο ίσον.
1: Τα ίδια είναι.
0: Αδέρφια.
1: Αδέρφια.
0: Ε?
1: Ξάνταρφια.
0: Σαν αδέρφια.
1: Αλβανία και Ελλάδα είναι ξάνταρφια.
0: Ξαδέρφια ή αδέρφια,
1: ναι.
0: Ρε.
1: Ναι. Ξάνταρφια.
0: Και κλείνουμε κάπως έτσι.
1: Ξάνταρφια.
0: Ας το τσιγάρο. Ναι, και εδώ στο χέρι. Πού το πήγε σιγάρο. Κάτσε μαγικά.
1: Έχουμε 40 χρόνια.
0: Κλείνουμε αδελφικά. Αλβανικά αδελφικά.
1: 40 χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε ούτε πάει, μόνο τσιγάρες θέλουμε.
0: Εδώ το χέρι. Δυνατά, σφιχτά. Στην κάμερα. Στην κάμερα το χέρι.
1: Κάμερα στο χέρι, την κάμερα.
0: Πριν θωρακίσουμε τη φέτα μέσα σε λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και να την ψήσουμε στο μπάρμπεκιου, θα κάνουμε ένα σκορδόλαδο αρωματικό και θα δείτε τι άλλο θα βάλω. Είναι διαφορετική, είναι με ζέστο ουσιαστικά. Πάμε. Το λάδι. Το μπουκόβο. Την πάστα σκόρδο. Και ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Παίρνω σύγκλινο και το κόβω πολύ λεπτές φέτες. Πολύ λεπτά κομμένο. Τόσο λεπτά. Σαν ζαμπονομηχανή. Παραδοσιακή φέτα Ηπείρου. Βγάζω δυο ωραία κομμάτια. Και θα την σπάσω, δεν τη θρηματίσω, βλέπετε. Βάζω και ελιές μέσα στα κενά. Την ντομάτα. Τώρα το σύγκλινο. Και τι θέλει αυτός ο μεζές, καλή ρίγανη. Και έχω καλή ρίγανη γεύσης βουνού από τα γρεβενά, τη θρηματίζω, τη βάζω πάνω, την παίρνει ο αέρας, αλλά εγώ επιμένω. Το αρωματικό λάδι, θωράκισμα και κάρβουνα. Και σερβίρουμε με παξιμάδι.

τελείωσε με ζευγάρα για πολύ μερακλή. Επιπλέον ρίγανη από πάνω. Και τι θέλω, θέλω καλό παξιμάδι, θέλω παξιμάδι τσικνάκι, σε καλός, κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Βούτες. Πάρω, λιώσω και ακόμα. Κρασί, μπύρα, ό,τι γουστάρετε. Δοκιμάστε το. Πραγματικά. Καυτερός όσο το σύγκλινο δίνει, εντάσεις, η φετάρα, αντεγιά.

0: Καταρχάς, τι κάνεις? Είμαι ο Βασίλης.
1: Η Λίτα.
0: Η Λίτα. Και μιλάς και ελληνικά.
1: Ναι.
0: Και είσαι και μια κομψή κυρία, πολύ
1: ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε εδώ τώρα πολυκέρ και μπιζού. Πώς να το πω, ή μπιζού.
1: Μπιζού.
0: Έχεις και μπιζού.
1: Ναι.
0: Και έχεις και ό,τι παραδοσιακό υπάρχει στην περιοχή από μπρίκι. Αυτό το μπρίκι από τι είναι? Βαρύ.
1: Τώρα...
0: Βαρύ, ωραίο.
1: Αυτό είναι ατσάλι,
0: ατσάλι
1: από το μέσα, το έξω δεν ξέρω
0: ένα καλό ελληνικό καφέ που θα κάνεις το τουρκικό,
1: ναι,
0: τέλος πάντων.
1: Τέλειο. Τέλειο.
0: Και αυτό για να σπάς. Εδώ.
1: Αυτό είναι για πιπέρι.
0: Πιπέρι.
1: Ενώ το μεγάλο είναι για καφέ.
0: Για καφέ, ε.
1: Ναι.
0: Έχεις τα πάντα. Έχεις εδώ. Ναι. Μέχρι και... Θα πάμε και λίγο μέσα.
1: Να πας.
0: Εδώ πιάτα, σαλατιέρες, ωραία, για να πίνουμε τον καφέ μας, φλιτζανάκια. Σουβενίρ Αλβανία για να πίνεις το σφινάκι και να θυμάσαι ότι ήρθες στο Αργυρόκαστρο. Και αυτά τι είναι, χαλιά.
1: Είναι χαλιά όλα. Παραδοσιακά μοντέλα,
0: ναι.
1: Και τα έχουμε ξαναφτιάξει σε καινούριο σχέδιο. Για να είναι εύκολο να τα καθαρίζεις, επειδή...
0: Και μυρίζει. Και μυρίζει και πολύ όμορφα εδώ μέσα.
1: Ευχαριστώ
0: τι
1: πολύ.
0: Τι ρίξει, τι ωραίο άρωμα είναι αυτό. Τέλεια. Θα τα αφήσω πάνω, γιατί είμαι λίγο πιο ψηλός εγώ. Και ας φαίνομαι κοντός. Και πάμε.
1: Αυτό είναι παραδοσιακό καπέλο,
0: ναι,
1: για τους άντρες της Αλβανίας.
0: Μήπως είναι για την κεφάλα μου πολύ μικρό.
1: Όχι, καλά είναι, εντάξει.
0: Έχω μεγάλο κεφάλι εγώ. Κρίστη. Φούρα. Φούρα σημαίνει φούρνος. Ίσως το καλύτερο εστιατόριο στο Αργυρόκαστρο. Είναι λίγο πιο γκουρμέ, πιο εξειδικευμένη η κουζίνα του. Δουλεύουν νέοι άνθρωποι. Πάμε μέσα να δούμε τι ακριβώς κάνουν, τι υλικά χρησιμοποιούν, πώς τα δουλεύουμε και τα δουλεύουν μάλλον. Και να δοκιμάσουμε κάτι.
2: Ναι.
0: Ό,τι θέλετε εσείς. Πάμε, Κρίστο. Λοιπόν, είμαι με τον Αλέξανδρο, είσαι ο Σουσεφ.
2: Ναι.
0: Σουσεφ και ο Σεφ, ο Άλμπαν, ο οποίος έχει και σχολή μαγειρική στα Τύρανα.
2: Στα Τύρανα, ναι.
0: Στα Τύρανα. Και ανοίξατε το εστιατόριο εδώ πότε?
2: Ναι. Έχει ένα χρόνο, έχουμε και στην Ιάλα.
0: Δεν υπάρχει παρόμοιο εστιατόριο στο Αργυρόκαστρο, είστε μοναδική από ό,τι έχω μάθει.
2: Ναι, ναι.
0: Δουλεύετε. Η κουζίνα σας είναι με μεσογειακά υλικά.
2: Ναι, και traditional.
0: Ψάρι όχι.
2: Όχι, ψάρι εδώ δεν έχουμε.
0: Τι ψάρι τώρα δούμε.
2: Ναι.
0: Έτσι, έχουμε κρέας,
2: έχουμε
0: τρόφτα. Ψάρι θα κάνουμε... Μανιτάρι.
2: Και
0: μάσρουμ.
2: Μάσρουμ,
0: ναι, ναι. Μάσρουμ, έχετε ριζότι, πάστα,
2: πάσες,
0: πίτσα, handmade πάστα.
2: Χαμένη πάστα. Κάνουμε και μπούργκερ.
0: Τι?
2: Μπούργκερ.
0: Μπέργκερ.
2: Μπέργκερ.
0: Εσύ σου να έχεις την Καλαμάτα μου βέβαια.
2: Ναι, έχω γεννηθεί, έχω...
0: Εσύ το πουλάς ότι είσαι και Έλληνας. Εύκολα.
2: Ναι.
0: Το βουλάζω ότι είσαι και Έλληνα. Η γάστρα, η παραδοσιακή. Τώρα δεν έχει κάτι μέσα.
2: Εδώ δεν έχουμε τίποτα, αλλά εδώ βάλουμε όλα τα κρέας.
0: Τι φτιάχνουμε
2: μέσα. Εδώ έχουμε το χοιρινό που βάλουμε.
0: Όσια και τέτοια.
2: Ναι. Ναι.
3: Θα κάνει που ζητάτε φάει
2: αυτό το έχουμε πάρει δώρο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Έχει έρθει από Ελλάδα.
0: Ξέρω, στην Ελλάδα κάνανε παραδοσιακά γάστρα,
2: ναι,
0: με φωτιά από πάνω,
2: φωτιά, ναι,
0: φωτιά από πάνω και μαγειρεύανε. Slow cook.
2: Και εδώ το ίδιο, αλλά το παίρνουμε στο φούρνο.
0: Το βάζεις στο φούρνο.
2: Ναι, ναι, ναι. Το φούρνο είναι πολύ μεγάλο, είναι 3,5 και 1,60 πάνω. Είναι πολύ μεγάλο.
0: Okay. Να δείξουμε κάτι μέσα, τι να φτιάξεις.
2: Ναι.
0: Μια ωραία τεχνική για να ψήνονται και ομοιόμορφα, να μην λερώνουμε και το πλατό, λαδόκολλα κάτω, σιγανή φωτιά. Και φταίδες είναι χοιρινό.
2: Χοιρινό, ναι.
0: Χοιρινό.
2: Χοιρινό.
0: Φαίνεται. Μοσχιομυρίζει, τι έχει τώρα, κάτι μου μυρίζει ωραία. Έχει κίμινο, όχι.
2: Έχει μπάχαρη.
0: Μπάχαρη.
2: Ναι.
0: Έχει ένα μείγμα μπαχαρικό, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανατολίτικο.
2: Είναι μίξ.
0: Εδώ έχουμε.
2: Κιφκί, traditional.
0: Κιφκί.
2: Ναι. Είναι με ορίζι.
0: Ρίζι.
2: Έχει τυρί μέσα.
0: Αυγά
2: και αυγό. Θα ρίχνουμε εδώ και εκείνο.
0: Κύφκι.
2: Κύφκι.
0: Έχει ρύζι αυτό.
2: Ναι. Έχει, έχει κερί.
0: Ρίγανη τι έχει μέσα.
2: Ναι, έχει και ρίγανη. Δυόσμο. Ρίγνουμε και λίγο ρίγανη.
0: Και θα τη γανίσει εκεί.
2: Ναι.
0: Α, πάλι.
2: Αυτά είναι για τη σούπα πασαγιοφτέ.
0: Πασαγιοφτέ.
2: Πασαγιοφτέ.
0: Είναι σαν τα γιουβαρλάκια.
2: Ναι, τα ίδια.
0: Κοκτέιλ μπαρ εδώ, wine μπαρ εδώ, κάτι που δεν είναι.
4: Every kind of coffee hotel. Εδώ.
2: Hotel.
0: Και hotel πάνω, δωμάτια. Πάνω υπάρχουν δωμάτια.
4: 6 δωμάτια.
0: 6 δωμάτια, luxury, premium δωμάτια. Να θέλω εδώ. Ναι. Έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Δηλαδή, το premium το burger έχει 10 ευρώ, παιδιά. Δεν τρελαθούμε. Στην Ελλάδα αυτό θα το βρεις πάνω από 18-20 ευρώ. Και εδώ τι βάζεις, τι κοκτέιλ.
4: Πόρσα Μαρτίνι.
0: Ναι.
4: Ένα εξπρέσο Μαρτίνι.
0: Εξπρέσο Μαρτίνι, ε.
4: Ναι.
0: Νεγκρόνι, κάνεις καλό. Νεγκρόνι.
4: Excellent.
0: Ρε εσύ, Αλέξανδρε. Ναι. Και ο Σεφ τώρα. Εντάξει, δεν μιλάει ελληνικά. Ο Αλέξανδρος είναι άπτεστο τα ελληνικά του. Είπαμε να ετοιμάσετε ένα πιάτο και ετοιμάσετε ένα τραπέζι.
2: Ναι.
0: Θες να μου πεις λίγο από εδώ. Από
2: εδώ
0: τα
2: έχουμε
0: πρώτα.
2: Τα mixed traditional,
0: ναι.
2: Που είναι
0: μουσακά.
2: Μουσακά, έχουμε η Mamba Lady, έχουμε τις γιοφτεδάκες με σάλσα, έχουμε τα μπιουρέκες από όλα. Εδώ έχουμε το κρέας, έχουμε το χοιρινό, έχουμε το μουσχάρι, εδώ έχουμε το αγριογούρνο και το κοτόπουλο.
0: Είναι πανσέτα αυτό.
2: Πανσέτα, ναι, πανσέτα.
0: Είναι σουβίτ.
2: Σουβίτ.
0: Ναι,
2: πρέσιτ.
0: Σουβίτ. Και μετά είναι μια gravy sauce.
2: Yes.
0: Gravy sauce. Είναι
2: το κοτόπουλο με τα πάστα που τα κάνουμε εμείς εδώ, του σπιτιού.
0: Ναι. Πατάτα γεμιστή εκεί.
2: Γεμιστή, ναι, με του φούρνου. Είναι με φάκενεβίτσι.
0: Εδώ.
2: Εδώ είναι το πιέσα του χοιρινού. Η
0: beef cheek.
2: Beef cheek.
0: Και αυτό σου βίντ.
2: Ναι, σου βίντ.
4: 24 ώρες.
2: 24 ώρες, ναι.
0: Είναι απίθανο. Και.
2: Εδώ έχουμε τις πατάτες του φούρνου. Με τυρί. Εδώ είναι και οι σάλτσες.
0: Δίπλα.
2: Δίπλα είναι το χοιρινό.
0: Και εδώ δεν
2: μοσχάρι.
0: Μοσχάρι.
2: Ναι, μοσχάρι.
0: Αυτό είναι short ribs.
2: Short, yes.
0: Short ribs είναι. Αγαπώ short ribs. Το ψωμάκι το δείξαμε. Εδώ μου κάνει εντύπωση. Έχουμε γλώσσα μοσχαρίσια.
2: Γλώσσα μοσχαρίσια με πορτσίνι. Έχουμε dressing scissor. Έχουμε τα
0: pickles.
2: Pickles που είναι τη ζώνα. Όλα. Εδώ έχουμε κυφκί. Τα traditional του Αργυρογάστρου. Και οι κιοφτεδάκες που τα κάνουμε εδώ.
0: Ο σεφ είναι πάντα εδώ.
2: Εδώ. Όχι πάντα, αυτός
0: και
2: φεύγει,
0: ναι.
2: Γιατί είναι, έχει ένα σχολείο στα Τίρανα που λέγεται Albania Chef Academy.

0: Academy και έχει τα παιδιά που δίνει μάθημα.
1: Τολμαδάκια.
0: Ναι.
1: Τι έχουν μέσα.
0: Έχουν στην υγειά μας.
1: Λοιπόν, και κάτι, καλά. Και κάτι τελευταίο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά. Θέλει κάποιος να έρθει εδώ,
0: ναι.
1: Όχι μόνο να φάει, το ματιάσαμε το σεφ,
0: ναι.
1: Λοιπόν, θέλει να μείνει, γιατί από πάνω έχουμε δωμάτια.
0: Εμείς, ναι, έχουμε κάτι 6-7 δωμάτια.
1: 6 δωμάτια.
0: Ναι.
1: Πώς σας βρίσκει στην Google.
0: Στο Booking,
1: ναι, στο booking.
0: Φούρα 1720 και βγαίνει από αποπτείας.
1: Φούρα.
0: Φούρα 1720.
1: Ναι. Αργυρόκαστρο, κοιτάξτε τι θα φάτε, κοιτάξτε τι θα φάτε, κοιτάξτε τι θα πιείτε, όλα είναι πριν, όλα είναι σωστά, εγώ το έχω δοκιμάσει είναι απίθανο μέχρι τώρα. Δεν περίμενα να βρω κάτι τέτοιο εδώ, ειλικρινά ενθουσιασμένος, να είστε υγιείς.
0: Ευχαριστούμε και εσείς, στη μία μας.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν πάει το μυαλό σας το τι θα δοκιμάσετε εδώ, είπαμε.
0: Φούρα,
1: 1720. 1720. Γκουγκλάρετε, ελάτε, είναι μία ώρα από τα Γιάννενα και από την Αθήνα πέντε. Ελάτε, αλήθεια αξίζει. Σεφ, thank you for all. Αλέξανδρε,
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Άντε.
0: Να ξανάρθετε.
1: Αλέξανδρο, σχέδια από καλό λάδι, θα σε
2: καταλάβετε.
1: Φάγαμε, όμορφα φάγαμε, ήρεμα, χαλαρά, νόστιμα. Πραγματικά δεν το περίμενα και το ξαναλέω. Και τώρα πάμε στο σπίτι του Χότζα. Για να δούμε το μουσείο.

0: Γιάν.
1: Κανταρέ House.
0: Βανέζα.
1: Σπίτι Κανταρέ.
0: Σπίτι Κανταρέ, Βανέζα Μουζέ. Ισμαήλ Κανταρέ. Για πες τα στα ελληνικά.
1: Σπίτι Κανταρέ, Ισμαήλ Κανταρέ. Σπίτι Μουζέ.
0: Σπίτι Μουσείο.
1: Σπίτι Μουσείο.
0: Είναι Ισμαήλ... το μουσείο του Κανταρέ, πες το. Είναι.
1: Στείνω στο σπίτι. Μπες μέσα. Είναι το μουσείο στο Ισμαήλ.
0: Γίνε μέσα, καλά. Όσο καλά αλβανικά και αγγλικά μιλάω, εγώ μιλάω στα ελληνικά.

Το Αργυρόκαστρο, η πόλη που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο έργο του Ισμαήλ Καταρέ, ήταν και η γενέτειρά του. Από το μυθιστόρημά του «Το χρονικό στην Πέτρα» μέχρι και το τελευταίο μυθιστόρημα «Λάθος δείπνο». Το σπίτι του που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο το περιέγραψε ο συγγραφέας με κάθε του λεπτομέρεια στο βιβλίο του «Χρονικό σε Πέτρα». Σε αυτό το σπίτι έμενε με την οικογένειά του και υπάρχει περιγραφή πως καθόταν κοντά στο παράθυρο ως μικρό αγόρι ενώ παρακολουθούσε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να διαδραματίζεται στον έξω κόσμο.

Το συγκεκριμένο σπίτι χτίστηκε αρχικά το 1799 και ανακαινίστηκε αφού ανακηρύχθηκε πολιτιστικό μνημείο το 1991. Ο επιφανέστερος σύγχρονος Αλβανός συγγραφέας πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Το σπίτι του Χότζα δεν μπορούμε να το δείξουμε γιατί γίνονται εργασίες, μια ανακατασκευή, οπότε φύγαμε. Ήρθαμε τώρα στο λογιστή του Αλή Πασά, στο Zekate House, το οποίο σπίτι που θα δούμε το έκανε δώρο ο Αλή Πασά στο Zekate που ήταν λογιστής του. Απλά πράγματα. Κοίτα απέναντι.

0: υπάρχει το σπίτι. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι έπαυλη. Έπαυλη. Έχει 1, 2, 3 έως 4 πατώματα. Και το κάθε πάτωμα είναι για τα παιδιά, είναι η κουζίνα. Πόσες κουζίνες, έχει 5 τουαλέτες.
1: Εδώ είναι για τους παππούδες.
0: Και εδώ είναι για τους παππούδες, τρία.

Εδώ μέναν οι παππούδες και δίπλα είναι το χαμάμ, ε. Και πάμε, στο κανονικό σπίτι λέει τώρα, λες και το άλλο ήταν τίποτα πεταματού. Δείτε εδώ την πολυθρόνα, ο παππούς λέει καθόταν εδώ πάνω, ήλεγχε τα πάντα, όλη τη γη κάτω γιατί ήταν δική τους και έπρεπε να, με το κιάλι να παίρνει μάτι και να καταλαβαίνει αν κλέβουν, αν κάνουν, να ράνουν. Και αν γυρίσω Κώστας τώρα την κάμερα, θα δείτε μια θέα, ίσως είναι η καλύτερη και πιο όμορφη πανοραμική θέα στο Αργυρόκαστρο. Είμαστε στο πιο σημαντικό δωμάτιο του σπιτιού, με λίγα λόγια και πιο απλά το σαλόνι. Εδώ ερχόταν τα πιο σημαντικά πρόσωπα, δηλαδή φίλοι, αυτοί που ήταν ιδιαίτεροι καλεσμένοι να πω. Όπως επίσης εδώ γινόταν και οι τελετές γάμων, αραβώνων κτλ. Αλλά φαίνεται ότι είναι quality, έτσι, είναι πολύ αλλού. Κοιτάξτε αρχιτεκτονική.

στο πιο εμβληματικό και πιο ψηλό σημείο του Αργυροκάστρου και ίσως και το πιο ακριβό, γιατί αν κάνει ο Κώστας μια σβούρα γύρω-γύρω, θα καταλάβει το αυτοκίνητα ότι όσοι έχετε έρθει, είμαστε στο hotel Κατσούλα. Κατσούλα και πάμε. Δεν έχετε παράπονο, κανένα. Φάγατε, έφαγες, είδατε ωραία πράγματα. Θέλω να μου έρθείτε στο Αργυρόκαστρο, να έρθείτε εδώ πάνω, να πάτε και στο φίλο μου το Μαξίμ. Εγώ φεύγω, πάω στη σουίτα μου, σας χαιρετάω, τα λέμε!

Δεν μου αφήνεις ήσυχο τώρα. Ε, πάει κοιμηθώ. Κοίτα που θα κοιμηθώ εγώ και που θα κοιμηθείς εσύ.

0: Πας
1: είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
2: Καλημέρα.
3: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
4: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
2: Δεν έχουμε ίντερνετ.
5: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
4: Επέλεξες ψηφιακή.

0: ασφάλεια.
1: Κωστή.
0: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
2: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
0: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
3: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
0: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Όφι Summer Camp.
8: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
7: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
8: Γνωρίστε τα αθλήματα.
7: Βόλεϊ,
8: μπάσκετ,
7: ποδόσφαιρο,
8: στίβος,
7: κολύμβηση,
8: πόλο,
7: σκάκι,
8: πυγμαχία,
7: άρση βαρών,
8: τροχοσανίδα,
7: χάντμπολ.
8: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
7: Όφι Summer Camp.
8: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
11: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
13: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
11: Κλιν κλιν.
14: Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.

0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

φίλοι μου. Δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε τι είναι η ζωή που κρατάτε στα χέρια σας. Αφήνετε να σας ληστρά. Να σας ληστρά και νιώθει είναι σκληρή. Δεν έχει μεταμέλεια. Και σε καταστάσεις που δεν βλέπει θα χαμογελά. Δεν το λέω εγώ. Το είχε πει ο Έλιοτ. Το δανείζομαι για τον επόμενο προορισμό μας. Έτσι απλά. Το Καβροχώρι είναι χωριό και ιστορική έδρα της κοινότητας Γαζίου του Δήμου Αλεβιζίου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 60 μέτρα και απέχει από το Ηράκλειο 10 χιλιόμετρα. Το όνομα του χωριού οφείλεται στο γνωστό μαλακόστρακο κάβορα που στην Κρήτη λέγεται Καβρός και βρίσκονταν σε κοντινό ποταμό, στο Γαζανό.

στα νότια του χωριού εντοπίστηκε τυχαία νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων του 1400 π.Χ. με ευρήματα, δύο σαρκοφάγους, κύπελα και άλλα πολλά. Στο χωριό αυτό βρίσκεται και το σημαντικότερο μνημείο της περιοχής του Γαζίου, το Μινωικό Οικιακό Ιερό στα Μπαΐρια, όπου βρέθηκαν 5 ειδόλια θεοτήτων με ψωμένα χέρια. Εξού και η ταμπέλα του χωριού. Το καυροχώρι είναι κτισμένο σε λόφο. Άνω κάτω από τα σπίτια του χωριού υπάρχουν τεχνητές σπηλιές. Το χωριό σήμερα παρέχει στον επισκέπτη φιλοξενία με άφθονο φαγητό και ντόπιο κρασί στο γραφικό καφενείο του χωριού, καθώς και ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον για πεζοπόρους και οικογενειακές εξορμήσεις.

Θα δανειστώ πάλι ποίημα αγαπημένου μας ποιητή. Ο Οδυσσέας Σελίδης λοιπόν είχε πει: «Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος. Να νήμερος, να νάκακος. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση».

0: Και έτσι οδηγούμαστε ξανά να μοιραζόμαστε ιστορίες με όμορφους ανθρώπους. Ο κύριος Σπύρος Πατραμάνης είναι μόνιμος κάτοικος Καυροχωρίου. Ένας άνθρωπος λεβέντης, ανοιχτόκαρδος και πρόσχαρος. Η αίσθηση του χιούμορ, να ξέρετε, μπαλώνει τις λακκούβες στον δρόμο της ζωής. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος εκείνη τη μέρα κατάφερε να μπαλώσει πολλές λακκούβες. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, γραφικό, μικρό, αλλά τόσο κοντά στο Ηράκλειο που πραγματικά αξίζει να έρθετε να το επισκεφτείτε. Και αξίζει, γιατί δεν είσαι ανθρώπους εδώ χαμογελαστούς που θα σας φτιάξουν το κέφι, δεν θα τους βρείτε εύκολα. Είμαι μαζί με τον κύριο Πατραμάνη Σπυρίδωνα, τον κύριο Σπύρο. Καλώς σας βρήκα ξανά.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Θα αφήσουμε λίγο έτσι το κρυουλάκι που έχει.
1: Ναι, μα δεν κάνει κρύο, έχουμε συνηθίσει.
0: Παναγία μου. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Σπύρος είναι μαντιναδολόγος, χορευτής. Τι άλλο?
1: Και καλός άνθρωπος.
0: Καλός, αυτό φαίνεται, από το βλέμμα. Εγώ χαίρομαι που σας έχουμε εδώ και θα πάμε λίγο σε ιστορίες παλιές. Θα πάμε λίγο στα πίσω
1: και
0: χρόνια.
1: Και φιλόξενο χωριό.
0: Το Καυροχώρι.
1: Βέβαια.
0: Ένα από τους ανθρώπους βλέπεις το χωριό.
1: Βέβαια.
0: Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ?
1: Ναι.
0: Και μεγαλώσατε εδώ.
1: Ναι.
0: Παντρευτήκατε εδώ.
1: Ναι.
0: Και κάνατε εδώ την οικογένειά σας. Φύγατε καθόλου?
1: Εδώ, ναι. Παντρευτήκαμε με τη γυναίκα και καθίσαμε εδώ κανένα χρόνο. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Παντρευτήκαμε, φύγαμε κατευθείαν για Γερμανία.

0: Γερμανία. Την πήρα εγώ για Γερμανία. Πάει εγώ πιο μπροστά στη Γερμανία. Και καθίσαμε εκεί πέρα 1,5 χρόνο. Δεν μας πήγε καλά και μετά ξαναγυρίσαμε πίσω. Γεννήσαμε το πρώτο μας παιδί, την Έλενα.
1: Πόσα παιδιά έχετε?
0: Δυο.
1: Δυο. Και εγγόνια?
0: Και εγγόνια δισέγγωνα.
1: Και δισέγγωνα.
0: Δισέγγωνα έχω, είναι δυο και δυο, τέσσερα του Μιχάλη τα παιδιά.
1: Α, τα χαίρεστε.
0: Και από την κόρη είναι αυτά τα παιδιά, αλλά έχω τώρα τρία δισέγγωνα.
1: Μπράβο. Ζωή να έχουμε.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Τρία δισέγγωνα έχουμε που λες. Περάσαμε καλά στη Γερμανία. Κάναμε ένα σπιτάκι που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα. Δόξα
1: και
0: τω Θεώ.
1: Το Καβροχώρι για εσάς.
0: Το Καβροχώρι για μας, είμαστε γέννημα θρέμα, αλλά έχει καλό όνομα από παλιά.
1: Δηλαδή.
0: Πολύ φιλόξενο χωριό. Παλιά που οι άνθρωποι δεν είχαν τα σύγχρονα μέσα. Να κατεβαίνανε τα πρόβατα από απέναντι από τις κουμπέδες που λέμε από εδώ πέρα. Βρεγμένοι, ταλαιπωρημένοι. Είχαμε δυο καφενεία τότε. Μάλλον τελευταία ήταν τρία. Ήταν αυτό ένα καφενείο. Πίσω τώρα δεν υπάρχει αυτό το καφενείο, αλλά ήταν σαν ξενοδοσείο ύπνου και φαγητού.
1: Α, οπότε μάζευε κόσμο.
0: Ναι, μάζευε κόσμο, κατεβαίνανε. Στεγνή η βοσκή τότε και στεγνώνανε, παίρνανε εισοδήματα και φεύγανε γιατί τα πρόβατα πηγαίνανε με τα πόδια μέχρι τη Σιτία.
1: Άντε.
0: Ναι, και φεύγανε από τα Νόγια, από τα Λιβάδια, από την άλλη μεριά της Ρεθύμνης. Και περνούσαν κεντρικό δρόμο, υπήρχε από εδώ από τις κουμπέδες.
1: Βέβαια. Άρα ήταν το κυρίως πέρασμα.
0: Το κυρίως πέρασμα και στα λεωφορεία, και στα Χανιώτικα, και στα Ανογιανά και Λιβαδιά.
1: Πέρα όμως από το πέρασμα, ναι. Εγώ ξέρω, γιατί έχετε μοιραστεί ξανά ιστορίες μαζί μου χωρίς την κάμερα, ξέρω ότι γινόταν πολύ ωραία γλέντια εδώ στο χωριό.
0: Μα γλέντια γινόταν πάντα. Και τώρα. Και τώρα κάνουμε καλά γλέντια και είχαμε μια ευχή Θεού που δεν γινόταν παραξηγήσεις. Γελίζαμε ωραία, λέγαμε μαντινάδες, ανεπαραξήγητα τα πράγματα.
1: Και πρωτοχορευτής.
0: Και ο, δεν μπορώ να το πω, δεν το λες εσύ.
1: τα ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, χορεύαμε. Η αλήθεια είναι αυτή ότι στην πλατεία που κάναμε εδώ, ναι, ξέχασα να πω, κάναμε παραδοσιακή κουζίνα.
1: Ναι.
0: Με πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, που δεν είναι τώρα στη ζωή, ο Σπανάκης με το όνομα, το επίθετό του, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το επίθετό του.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κάνατε ωραία πράγματα.
0: Ναι, και ερχόταν και από τα Χανιά και κάναμε παραδοσιακή κουζίνα και με βραβεία. Και ήταν ο Μαμαλάκης, ο μάγειρας, και ήταν και ο Βιτόρος, ήταν πολλά άτομα που έδιναν τα βραβεία.
1: Εσείς ποιο φαγητό έχετε να θυμάστε έτσι, από τα παιδικά σας χρόνια ίσως μέχρι σήμερα?
0: Τα παιδικά μας χρόνια θα σου πω εγώ ήταν. Είμαστε μεγάλη οικογένεια όπως ήταν πολλές οικογένειες. Τα όσπρια τα τρώγαμε. Το κρέας το τρώγαμε την Κυριακή.
1: Και ποιο ήταν το φαγητό που συνδυάζατε συνήθως στο τραπέζι, δηλαδή ποιο βρίσκατε πιο συχνά?
0: Πιο συχνά ήταν φασόλια, μακαρόνια τρώγαμε, ρύζι τρώγαμε. Κάνανε οι μανάδες μας, κάνανε πολλά παραδοσιακά φαγητά.
1: Κύριε Σπύρο, θέλω να μοιραστείτε μαζί μας μία ωραία ανάμνηση από αυτό το χωριό. Ποια είναι η πιο σημαντική ανάμνηση για εσάς, έτσι, ανά τα χρόνια?
0: Και ανά τα χρόνια η πρώτη μου ανάμνηση που γνώρισα το χωριό ήταν εδώ από κάτω που είμαστε τώρα, ήταν Αγκιναροπίτσα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ήταν σόχορα που λέμε.
1: Σόχορα. Είχε αγκινάρες δηλαδή. Ναι, αγκινάρες. Χωράφια.
0: Αλλά επειδή ήταν όλοχο αγκινάρες, το λέγαμε στα σόχορα ή στα αγκιναροπίτσα. Παίζαμε και δεν φορούσαμε ούτε παπούτσα και κάναμε τόπια με μπάλες, με πανί. Ναι. Και παίζαμε και κάναμε τα παιχνίδια μας και κάναμε και τώρα εδώ το λένε οι καινούριοι, το λένε την Καμίλα, εμείς το λέγαμε σκλαβάτσα. Τα σκλαβάτσα ήταν που στένε ένας, δύο, τρία και σαλτέρναμε και περνούσαμε ένας τον άλλο.
1: Είχε πολλά παιδιά το χωριό, ε.
0: Το σχολείο που πήγαινα εγώ τότε είχε 85 παιδιά. Και είμαστε λίγοι οικογένειες. Εμείς είμαστε 7 παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε και άλλες οικογένειες που είχαν 8 παιδιά.
1: Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια. Φτωχά, αλλά καλά. Είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν αφορούσε κάθε γυναίκα το καλύτερο παλτό. Ή αν το έβαλε μια να ζηλέψει, η άλλη και εγώ θα παπάρω. Κατάλαβες.
1: Αγνά.
0: Περιποιημένες, αγνά πράγματα. Και το σκουτέλικο, δεν τελείωνε ποτέ.
1: Το σκουτελικό είναι το φαγητό.
0: Το φαγητό, βέβαια.
1: Και το
0: κέρασμα. Και το κέρασμα ήταν έτσι, ήταν το γνώρισα εγώ από παιδί.
1: Ωραία πράγματα.
0: Εκεί που καθόμαστε εμείς, ο στρατής ο Βρέτζος. Με το όνομα, είμαστε έτσι τα σπίτια μας, κολυτάρια. Και η μάνα μου, ό,τι ήθελα να μαγειρέψει, στέλνει από κάτω στην ξαδέρφητζη. Και η ξαδέρφητζη πάλι ανταπόδιδε να πούμε, όχι την ίδια μέρα, την άλλη μέρα και αυτό γινόταν.
1: Εσείς στο τώρα, τι θα ευχόσασταν στους νέους ανθρώπους που ίσως μας βλέπουν, τι θα ευχόσασταν?
0: Στους νέους ανθρώπους, εγώ θα τους δώσω μια καλή ευχή να μιμηθούν τις παλιούς.
1: Σε τι απ' όλα?
0: Σε τι απ' όλα, πρώτο. Να μην πίνουν κρασί και να καβαλιτσεύουν αμάξαν που είναι κίνδυνος. Και οι μηχανές το ίδιο. Εκεί να προσέξουν πολύ και τις παρέες που κάνουν. Να είναι σωστές και αγνές.
1: Θα θέλατε να δείτε περισσότερο κόσμο εδώ στο χωριό?
0: Ναι, γιατί όχι. Εμείς είμαστε φιλόξενοι και άμα μεγαλώσει το χωριό μας είναι χαρά μας. Εγώ θέλω να ζω και να δω το χωριό όσο είναι άλλο τόσο.
1: Θα το ευχόμαστε λοιπόν.
0: Για να είσαι καλά.
1: Εγώ θέλω να με κλείσετε με μία μαντινάδα. Όποια μαντινάδα θέλετε εσείς, όπως νιώθετε. Ξέρω τι λέτε ωραίες μαντινάδες.
0: Το σύνθημα του χωρισμού, μα τώρα σας το δίνω. Και την παντοτινή ζωή αλλού την παραδίνω.

πώς λοξεύουν. Όταν πας σε ένα χωριό, σίγουρα παρατηρείς τις εκκλησίες του. Είναι μέρος της ιστορίας του κάθε τόπου και του πολιτισμού μας. Έτσι, συναντήσαμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, κύριο Γιώργο Ρεθεμιωτάκη, ο οποίος με γλαφυρότητα και έντονη αγάπη για τον τόπο του, φρόντισε να μας μεταφέρει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τις όμορφες εκκλησίες του χωριού και την ιστορία τους.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην κεντρική εκκλησία του χωριού, εδώ στην πλατεία, στον Άγιο Δημήτριο. Μια απίστευτα όμορφη εκκλησία. Είναι χρωματισμένη όλη γύρω-γύρω, θα το δείτε όμως κι εσείς. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, τον κύριο Ρεθυμιωτάκη Γιώργο. Άλλον έναν υπέροχο άνθρωπο, θα πω εγώ, θα το δείτε κι εσείς. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Τι όμορφη εκκλησία, πραγματικά. Είναι πολλών χρόνων εκκλησία ή είναι η πιο πρόσφατη?
1: Είναι 80 χρόνων. Πετρόχτιστη όλη. Από τη θέση Ξύπετρα ήρθαν αυτές οι πέτρες με τα κάρα και με πολύ αγάπη, όπως βλέπετε, και πολύ κόπο δημιουργήθηκε αυτός ο ναός. Εχού αυτό το ναό όμως έχουμε τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος με περιγραφές, με διάφορα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, χτίστηκε το 1100.
0: Το 1100.
1: Ο πρώην πρόεδρος και αείμνηστος τώρα Μανώλης Πανάκης, σε έρευνά του στην Βικελαία Βιβλιοθήκη, βρήκε το έγγραφο το οποίο το 1600 έγινε αναπαλαίωση με αναλυτικά, με πόσα υλικά, με πόσα...
0: Τι χρησιμοποιήθηκε
1: για να αναπαλαιωθεί ο Άγιος Ιωάννης. Ο Άγιος Ιωάννης είναι τρίκλιτος. Είναι ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Χαράλαμπος. Ο Άγιος Χαράλαμπος, λοιπόν, ακούγεται ότι όταν κάψανε στον Κουρσόνα τον Άγιο Χαράλαμπο οι Τούρκοι, ήρθανε μετά εδώ στο Καβροχώρι, διότι τότε ήταν και ο Άγιος Χαράλαμπος, όπως είπαμε, τρίκλιτος. Πυροβολήσανε την πόρτα με βόλια, υπάρχει απάνω στην εικόνα του Αγίου Χαραλάμπου αυτό και τώρα θα κάνουμε μια επίσκεψη, αν γίνεται, να το δείτε και όλα στην πραγματικότητα. Και κάτω το πάτωμα είναι από βόλια από τους Τούρκους, την ημέρα που κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στον Κουρσόνα. Ήρθαν και κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στο Καβροχώρι. Είχαν κάποιο θέμα μάλλον οι Τούρκοι με τον Άγιο Χαράλαμπο.
0: Και σώζεται μέχρι σήμερα, λοιπόν.
1: Βεβαίως. Θα μπορούμε μετά να το επισκεφθούμε, να το δούμε, να το δείτε.
0: Εννοείται. Εσείς, λοιπόν, από ό,τι φαντάζομαι, η αγαπημένη σας εκκλησία μάλλον είναι.
1: Εννοείται.
0: Ο Άγιος Ιωάννης.
1: Έτσι είναι όλη η ιστορία, θα πω, του χωριού μας. Αλλά και ο Άγιος Δημήτριος είναι.
0: Ναι, είναι ένα διαμάντι. Ένα
1: πανέμορφος ναός. Έχουμε έναν άνθρωπο, τον Πάτερ και τη Σοφία τη Χαχλιούτη, η οποία δίνει την ψυχή της εδώ, γι' αυτό τη βλέπετε σε αυτό. Και με τη βοήθεια και των χωριανών μας όλων, την αγιογραφήσαμε, την έχουμε φτιάξει, θεωρώ, ένα πάρα πολύ ωραίο ναό.
0: Κύριε Γιώργο, ποιο είναι όμως αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό περισσότερο για εσάς? Δηλαδή, αν σας ρωτούσε κάποιος, τι ωραίο έχει το Καβροχώρι, τι θα λέγατε?
1: Το Καβροχώρι έχει πολλά πράγματα. Να πάω πολύ πίσω, θα πάω στο 1926, όταν ο Ελευθερίας. 26, τώρα μπορεί να μην είναι ακριβή η ημερομηνία που σας λέω.
0: Εκεί πάνω κάτω.
1: Όταν έκαμε την κυβέρνηση ο Βενιζέλος και του Γύπαρη σε κάποιο υπουργείο, ξέρω εγώ, γνώριζε ορισμένους ανθρώπους εδώ στο Καβροχώρι. Ήρθε εδώ, λοιπόν, μας διαχώρισε από το Δήμο Τηλίσου, τότε ήταν Δήμος Τηλίσου, και έγινε η κοινότητα Καβροχωρίου, Γαζίου και Τσαλικακίου Αγίας Μαρίνας. Mm-hmm. Τότε ήταν εδώ στο Καβροχώρι μέχρι πρόσφατα που έφυγε. Mm-hmm. Για μένα ήταν αυτό ένα ιστορικό γεγονός. Και ένα άλλο, πάλι πολύ πιο παλιό και αυτό, στη θέση Μπαΐρια βρέθηκε η θεά των Φιδιών. Αυτή είναι και το σύμβολο του πολιτιστικού μας συλλόγου.
0: Που βλέπει κανείς και στην είσοδο,
1: έτσι. Ο οποίο θεωρούμε ότι είναι το πιο αξιολόγο πράγμα που έχει βρεθεί μέχρι τώρα για μένα.
0: Εννοείται. Και είναι και κάτι που εξυμνεί τις γυναίκες. Ένα παραπάνω σημαντικό.
1: Εντάξει, και αυτό. Εντωμεταξύ, όταν μπαίνει μέσα στο χωριό, στην πλατεία μας αριστερά, θα αντικρίσει το ηρώων των Πεσόντων μας. Έχουμε 12-13 σκοτωμένους στη γερμανική κατοχή. Άνθρωποι που δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα μας, έτσι. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Πόσα άτομα έχει περίπου το χωριό?
1: Στην τελευταία απογραφή είμαστε 876 άνθρωποι εδώ.
0: Τι είναι αυτό που θα θέλατε εσείς να ευχηθείτε ή τι είναι αυτό που ονειρεύεστε για το μέλλον του χωριού, σαν Γιώργος, δηλαδή το προσωπικό σας όνειρο ή το προσωπικό σας όραμα, ευχή, ό,τι θέλετε?
1: Το προσωπικό μου όνειρο είναι να μένουν οι άνθρωποι εδώ. Να μην φεύγουν, να ξενιτεύονται, έτσι. Είναι να μεγαλώνει το χωριό μας, να γίνουμε μια πιο μεγάλη κοινωνία, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πολλά δίνει και η πολιτεία. Γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το θέμα.
0: Εσείς όμως μένετε εδώ?
1: Εγώ εδώ έχω γεννηθεί, εδώ έχω μεγαλώσει. Εδώ το χωριό μας έχει την ομάδα του, την ποδοσφαιρική του ομάδα, αν και μικρή κοινωνία, ξέρω εγώ. Διατηρούμε μια ομάδα στην Α2 κατηγορία Ηρακλείου.
0: Πώς λέγεται η ομάδα?
1: Έχουμε κεφαλή στον Πατραμάνι τον Νίκο που διοικεί την ομάδα. Είναι ο Άγιος Δημήτρης Καυροχωρίου. Έχουμε βγάλει τον πολιούχο μας εδώ.
0: Βέβαια. Και έχετε και νηπιαγωγείο όμως εδώ.
1: Έχουμε και νηπιαγωγείο. Δυστυχώς το σχολείο έφυγε. Σαν μικρό χωριό που είμαστε, γι' αυτό λέμε ότι οι κοινωνίες πρέπει να μεγαλώνουν λίγο, όχι πάρα πολύ βέβαια, αλλά να παίρνουμε αυτό που μας ανήκει.
0: Είστε όμως μέσα σε όλα. Είναι το Καυροχώρι δίπλα στο Ηράκλειο. Βλέπει βουνό, βλέπει θάλασσα.
1: Να σας διακόψω, συγγνώμη, να ρωτώ, αλλά είναι ένα προνομιούχο χωριό. Τι δεν έχει δίπλα του? Σε 5 λεπτά είσαι στο Ηράκλειο, σε 2 λεπτά στο Γάζι. Τα πάντα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε αυτό που πρέπει. Και πρέπει, θεωρώ ότι με αυτή τη δημοτική αρχή τώρα πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει, να δείξουν κάτι στο χωριό μας. Εδώ το χωριό μας είναι ένα μέρος το οποίο έχει τις ταβερνούλες του. Μπορείς να έρθεις το Σαββατοκύριακο, να περάσεις. Τώρα φτιάχνει ο Δήμος μια πολύ ωραία παιδική χαρά με γήπεδο 5x5 με τέτοια, να έρχονται οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά εκεί.

0: παίζουν, να κάνουν αυτοί, να κάνουν τη βόλτα στο χωριό. Επίσης, έχουμε και ένα πάρα πολύ ιστορικό μνημείο, θα το πω εγώ, στην θέση Αγία Φωτιά, το οποίο εκεί πήρε το χωριό από εκεί νερό για πρώτη φορά για να πιει εδώ. Να σε διψάσει, το πούμε έτσι, ο κόσμος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μνημείο, μπορεί να το επισκέπτεται κανείς πεζός ή και με το αμάξι του, αλλά να κάνει πεζοπορία, να πάει εκεί μέσα. Είναι το ποτάμι καταπληκτικό, που δίνω ένα μήνυμα για αυτό το ποτάμι στη Δημοτική Αρχή, στην περιφέρεια, οπουδήποτε μπορεί να γίνει ένας χώρος περιπάτου με ένα ωραίο μονοπάτι.
1: Το είδαμε κι εμείς.
0: Ναι, με ένα ωραίο μονοπάτι να το επισκέπτεται ο κόσμος, να πάρει και ζωή το χωριό μας.
1: Ορίστε λοιπόν τι θα ευχηθούμε για να κλείσουμε έτσι. Θα ευχηθούμε λοιπόν αυτό το χωριό να το δείτε όπως το ονειρεύεστε, στο άμεσο μέλλον, να γίνει και αυτό το όνειρο σας πραγματικότητα, να μπορέσει ο κάθε Ηρακλειώτης και όχι μόνο να το επισκεφτεί, με τους δικούς του, με την οικογένειά του, με τους φίλους του.
0: Εδώ να πω στον κόσμο που μας ακούει, είμαστε καλοί άνθρωποι. Αγαπάμε αυτό που έρχεται εδώ. Τον αγαπάμε πολύ, τον αγκαλιάζουμε. Πιστεύω αυτοί που μας ακούνε να μας βοηθήσουν να αγκαλιάσουμε περισσότερο κόσμο.

Δεν είναι απαραίτητο να μαγειρεύεις φανταχτερά ή πολύπλοκα αριστουργήματα. Το καλό φαγητό ή επιδόρπιο θέλει και αυτό μια δόση ταλέντου, αγάπη και ένα-δυο καλά υλικά. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη σίγουρα έχει το σημαντικότερο συστατικό για μια επιτυχημένη μαγειρική. Αυτό λέγεται μεράκι. Επισκεφθήκαμε λοιπόν το παραδοσιακό σπίτι του φίλου Νίκου Πατραμάνη για να φτιάξουμε ένα γλυκό ονόματι μελοαλευριά, την παραλλαγή για όσους ξέρουν της μουσταλευριάς. Εμείς δοκιμάζαμε πρώτη φορά και πιστέψτε με, ενθουσιαστήκαμε.

όταν λέμε τη λέξη φιλοξενία, δεν ξέρω τι έρχεται σε εσάς στο μυαλό. Εμένα προσωπικά έρχεται μία εικόνα ενός τραπεζιού με ζεστούς ανθρώπους, με όμορφα χαμόγελα, ευχάριστες στιγμές, ωραία πιάτα, ωραία φαγητά. Οπότε, τι καλύτερο από κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, γιατί, τι είπαμε πριν, είμαστε σε ένα χωριό πολύ φιλόξενο, με ανθρώπους ζεστούς, ωραίους, όμορφους και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι του φίλου

0: τον παντραμάνη του Νίκου, παραδοσιακότατο, με την κυρία Ελένη Τριαλώνη. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη δεν είναι από εδώ όπως έμαθα, αλλά έχετε έρθει.
1: Είμαι από τη Σοκαρά.
0: Και είστε ερωτικός μετανάστης, μου είπατε.
1: Ερωτικός μετανάστης 40 χρόνια.
0: Το αγαπήσατε το Καβροχώρι, λοιπόν.
1: Ναι, αγάπησα το Καβροχώρι, αγάπησα τους ανθρώπους του. Πρώτα αγάπησα τον άντρα μου και μετά αγάπησα και το Καβροχώρι.
0: Έτσι πάω αυτά.
1: Και το νιώθω χωρί.

0: ιδιαίτερο όνομα.
1: Ναι, είναι μελοαλευριά. Γίνεται με μέλι, αλευρί, είναι νησεστέ. Ο νησεστές είναι ονθός του αλευριού, νερό και νερό, σουσάμι και κανέλα, τίποτα άλλο.
0: Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας πολύ απλά υλικά.
1: Πολύ απλά υλικά. Είναι ένα γλυκάκι που γινόταν στη Σιτία κατά κόρον, εγώ το μάθα από εκεί, στα χωριά της Ζήρου, γύρω-γύρω, επειδή έχουν παραγωγή μελιού καλή εκεί. Και το χρησιμοποιούσαν οι μελισσοκόμοι, το είχαν για κέρασμα. Και μετά στην πορεία και στη Μεσαρά γίνεται στα χωριά μας. Είναι το γλυκάκι της στιγμής που λέμε, δηλαδή όταν λες ας πούμε θέλω κάτι γλυκό ή περιμένεις κόσμο και δεν έχεις κάτι εύκολο, συνήθως στα σπίτια μας έχουν όλοι μέλι. Αυτό γίνεται σε 10 λεπτά και σερβίρεται μετά από μια ώρα άνετα.
0: Τέλεια. Και χρησιμοποιούμε λοιπόν το μέλι μας, το αλεύρι, νερό.
1: Νερό, σουσάμι ή αμύγδαλο, σουσάμι καβουρδισμένο ή αμύγδαλο ή καρύδι. Εγώ έχω σουσάμι καβουρδισμένο εδώ και κανέλα.
0: Καλά τη μύρισα την κανέλα, δεν την έβλεπα μέχρι τώρα.
1: Την είχα σκεπάσει για να μην ξεθυμάνει.
0: Και συγγνώμη, γιατί τα μπολάκια, σερβίρετε σε
1: μπολάκια. Τα μπολάκια είναι να το σερβίρουμε μετά.
0: Άρα, όπως μου είπατε στην
1: αρχή... Ναι, μπορούμε να το βάλουμε και σε μπολ μεγάλο, αλλά τα μπολάκια είναι πιο...
0: Εγώ τώρα έτσι όπως το φαντάστηκα αρχικά, το φαντάστηκα σαν τηγανίτη ένα πράγμα. Τελικά θα βγει σαν τη μουσταλευρία όντως αυτή.
1: Μουσταλευρία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο νόστιμα τη μουσταλευρία. Ειδικά όταν το μέλι είναι καλό και έχει έντονη μυρωδιά, μου αρέσει πιο πολύ από τη μουσταλευρία. Εγώ το κάνω συνέχεια στο σπίτι μου. Είναι ένα γλυκό που το χρησιμοποιούμε πολύ. Το έκανε και η γιαγιά μου.
0: Σίγουρα είναι και λίγο πιο light.
1: Ναι, δεν έχει ζάχαρη, έχει μέλι. Αλεύρι, νερό, αυτά.
0: Τέλεια. Οπότε, ποια είναι τα βήματα που ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, αραιώνουμε με το νερό το αλεύρι και το κάνουμε ένα χυλό.
0: Θα πάρω πιο πέρα εδώ το μελάκι μας.
1: Έχει γίνει ένας χυλός, έτσι. Θα πάμε τώρα πίσω να βάλουμε το νερό, να βράσουμε βάλει νερό στην κατσαρόλα, δύο ποτήρια. Είναι τρία ποτήρια νερό, ένα... Είναι ίδια συσκευασία που τα βάζουμε, δηλαδή...
0: Ναι, για να τα ξέρουμε πόσο...
1: Ένα ποτήρι μέλι, 10 κουταλάκια του γλυκού, αλεύρι ή νησεστέ.
0: Εσείς είναι το κάνετε με νησεστέ?
1: Το δοκίμασα με αλεύρι, είναι λίγο πιο βαρύ, με το νησεστέ είναι πιο ντελικάτο και μου αρέσει πιο πολύ.
0: Εσείς με τι ασχολείστε, κύριε Ελένη?
1: Οικιακά.
0: Οικιακά, ναι, αλλά άκουσα κάτι ότι μαγειρεύετε συχνά.
1: Ναι, μαγειρεύω πάρα πολύ συχνά.
0: Και είστε καλοί από ό,τι φαίνεται.
1: Έτσι λένε, δεν ξέρω.
0: Θα το δούμε κι εμείς. Και εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό?
1: Εμένα μου αρέσουν πολύ τα λαδερά. Όχι. Μ' αρέσουν πολύ τα λαδερά και μου αρέσουν πολύ και τα γιαχνερά με σίγλινα και πατάτες ή με χοχλιούς και πατάτες. Αυτά.
0: Τα παραδοσιακά λοιπόν.
1: Τα παραδοσιακά. Είμαι παραδοσιακή καθαρά.
0: Τέλει.
1: Δεν μ' αρέσουν τα... καινούρια που έχουν φτιάξει. Βέβαια προσπαθώ, γιατί εντάξει, το παιδί μου ας πούμε, τη φακή παράδειγμα που δεν την τρώει, την κάνουμε και σαλάτα, την κάνουμε και φακοκεφτέδες, την κάνουμε διάφορες αυτές για να μπορεί να φάει.
0: Λέω να μας πείτε λοιπόν όλα τα βήματα τώρα, για να τα δούμε μετά στην πορεία και να τα γευτούμε κιόλας.
1: Λοιπόν, έχουμε τρία ποτήρια νερό, τα δύο ποτήρια τα έχουμε στην κατσαρόλα, θα τα βάλουμε στην κατσαρόλα να βράσουν μαζί με το ένα ποτήρι μέλι. Μόλις διαλύσει το μέλι, θα ρίξουμε το χυλό, στο ένα ποτήρι έχουμε αραιώσει το ή αλεύρι ή νησεστέ, το έχουμε κάνει χυλό. Θα το ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα που έχει το νερό με το μέλι και θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε μέχρι να πήξει.
0: Ωραία, και μετά τοποθετούμε στα μπολάκια.
1: Θα το τοποθετήσουμε στα μπολάκια ή σε ένα μεγάλο σκεύος όπου θέλουμε και θα το διακοσμήσουμε είτε με καρύδι τριμμένο, είτε με αμύγδαλο, είτε με σουσάμι καβουρδισμένο και κανέλα.
0: Βέβαια, τέλεια. Πάμε να δούμε.

0: Περάσαμε λοιπόν στο τελικό στάδιο, είναι έτοιμο.
1: Έπηξε η μελοαλευριά μας, η οποία κρυώνοντας θα γίνει σαν ζελέ, σαν τη μουσταλευριά.
0: Έχει ακριβώς το ίδιο χρώμα, εγώ περίμενα ότι θα έχει λίγο μια παραλλαγή.
1: Όχι. Θα τη βάλουμε στα μπολάκια.
0: Εσείς πώς την προτιμάτε, με σουσάμι χωρίς?
1: Εμένα μου αρέσει.

0: Επειδή μου αρέσει το καβουρδισμένο, τι θέλω με σουσάμι.
1: Και εμένα παλιά δεν μου άρεσε καθόλου με σουσάμι. Τώρα λοιπόν, οτιδήποτε έχω φάει σε μουσταλευριά, μόνο με σουσάμι.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Βγάζει άλλο άρωμα.
0: Εμένα και τα μελομακάρονα μου τα θέλω με σουσάμι καβουρδισμένα, δεν τα θέλω με καρύδι.
1: Αυτό δεν είναι το πιο κλασικό τελικά.
0: Ναι.
1: Και μπόλικη κανέλα.
0: Και μπόλικη κανέλα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και η μυρωδιά, καταπληκτική, και το χρώμα. Τελικά τι προτιμάτε, γλυκό ή αλμυρό?
0: Αλμυρό προτιμώ, αλλά κάνω γλυκά. Τα εύκολα, αυτά τα εύκολα τα γλυκάκια, τα μουσταλευριές, μελολευριές, κεκάκια, τέτοια πράγματα. Αλλά μου αρέσουν από γλυκά, γλυκά μου αρέσουν τα σιροπιαστά.
1: Πιο δύσκολα όμως, ε.
0: Ναι. Και κάνω και πολλές πίτες εγώ.
1: Για πείτε μας μια πίτα.
0: Σπανακόπιτες, τυρόπιτες, παρασόπιτες, αυτές τις υπηρώτικες που κάνουν. Τις κάνω εγώ συνέχεια.
1: Όπου έχει μυρίσει όλο το σπίτι τώρα, ε.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα, βάλαμε τη μελολευριά στο μπολάκι μας.
1: Mm-hmm.
0: Θα βάλουμε από πάνω καβουρδισμένο σουσάμι.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Μπόλικο, του πάει.
1: Θα βάλουμε και την κανέλα.
0: Θα βάλουμε και λίγη κανελίτσα.
1: Όπου είναι όμως, πέρα, δεν, σαν εικόνα δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τις μυρωδιές που κρύβει. Πολύ ωραία. Και σε πόση ώρα μέσα, ε!
0: Αυτό είναι πολύ γρήγορο γλυκό και είναι τη στιγμή που λέμε σου έρχεται παρέα στο σπίτι ξαφνικά.
1: Αν έχεις μέλι.
0: Έχεις μέλι, το κάνεις, μετά από μισή ώρα σερβίρεται κιόλας. Γιατί αυτό, άμα κρυώσει τώρα καίει πολύ, δεν είναι για να...
1: ναι. Δεν το τοποθετούμε όμως στο ψυγείο, απλά περιμένουμε.
0: Ναι, απλά περιμένουμε, ναι. Ναι.
1: Τέλειο. Ναι. Θα περιμένουμε κι εμείς. Λοιπόν, κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είναι
0: να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
1: η ζωή
0: σας,
1: σας γλυκιά, σαν το γλυκό σας αυτό το ωραίο.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Και ομολογώ ότι είναι από τα λίγα πράγματα που δεν έχω ξαναδεί ποτέ, δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Οπότε είναι και μοναδική εμπειρία μαζί σας.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσείς, καλή συνέχεια.

Πόσες εμπειρίες ζεις κάθε μέρα άραγε? Μπορείς να τις μετρήσεις? Και πάλι όμως δεν είμαστε απόρρια των εμπειριών μας. Τι σας λέω τώρα, Αν σταθούμε σε μια καταιγίδα, όσο βίαιη και τρομακτική και να είναι, ξέρουμε ότι δεν γινόμαστε κι εμείς καταιγίδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο καιρός έξω και μέσα μας δεν διαρκεί για πάντα. Οι άνθρωποι μιλούν για μαύρα σύννεφα πάνω από το κεφάλι τους. Όμως ποτέ δεν είμαστε εμείς τα σύννεφα. Εμείς είμαστε ο ουρανός. Απλώς τα περιέχουμε. Τα σύννεφα είναι μόνο αυτό που βλέπουμε τώρα, στο παρόν. Ο ουρανός είναι πάντα ουρανός. Σκεφτείτε το. Καλή αντάμωση.

0: Έλα, πρέπει να είμαι σοβαρή.
1: Ναι, έλα, σοβαρή, έλα.
0: Δεν τον λέω να τραβάς το τηλέφωνο.
1: Μην μιλάς τώρα. Μην φιερμιστείς.
2: Έλα.
0: Μπαίνει πρώτη εύκολα ή.
2: Ναι.
1: Άντε ρε μπελαδάκι. Πω.
2: Οδηγάρα.
1: Πω.
2: Έλα, έλα. Σοβαρή να είσαι.
0: Μην τραβάς εμένα, τραβά την άμα.
1: Γιατί μην τραβάω σένα.
0: Γιατί φέρνω τη φαβορίτη μου.
1: Και τι έχουν οι φαβορίτες σου.
0: Καλό αν είσαι.
1: Νίκη, στη τηλεόραση παίζει.

0: Εδώ δηλαδή τελικά. Αυτό το τέτοιο από πίσω, το τελάρο, δεν φαίνεται. Εντάξει.
1: Δικαιό φαίνεται πολύ δίμετρη.
0: Ναι, δίμετρη. Γι' αυτό έβαλε εδώ.
2: Οπωσδήποτε πρέπει να είναι οι γυναίκες πάντα πιο ψηλές.
0: Πιο ψηλές.
1: Πρώτη φορά τη φαίνεται
0: πανύψηλη. Έλα, έλα. Πανύψηλη. Γράφε μωρά, τελειώνουμε.
3: Το οποίο αναφέρεται το 1600. Έγινε μία αναπαλαίωση με συγκεκριμένα πράγματα.
0: Περιμένετε.
3: Το δικό μου είναι ρε.
0: Δεν αλλάζω και τα λέει πολύ ωραία. Θα ξαναπάμε το σπανάκι.
3: Χριστίνα, σε κλείνω γιατί έχω δουλειά. Γεια, θα σε πάρω εγώ. Γεια.
0: Για το βάλω στο θόρυβο. Ναι. Μπορώ να το τον πω πέρα.
4: Εφές, εγώ λέει ζηλεύω του Τσερζού για την υπομονή του. Που στέκει πάντα όρθιο και ας λιώνει το κορμί του.
5: Ωραία, ωραία αυτή.
6: Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Πιο δύσκολα όμως τα σιροπιαστά, ε.
6: Ναι.
0: Είναι πιο δύσκολα.
6: Θα βάλουμε τώρα. Πριν. Θα βάλουμε τώρα το.
0: Stop. Περιμένετε, γιατί πήγε ο Νίκος.
1: Λοιπόν, θέλω να μου ξαναπείτε από αν είστε.
6: Βγάλτε τα σιροπιαστά.
1: Αλμυρού, αλμυρού.
0: Ναι, εγώ θα ξαναπάμε. Ναι. Τώρα τι κάνει, δηλαδή.
7: Μιλά. Κάνε πω κοιτάζει κάτι.
0: Έχει κόσμο το καφενείο.
7: Μόνο, αλλά μην μιλά. Δεν θέλω να μιλά. Μόνο μην μιλά. Φτιάξω το μαλλί σου. Κάνε πω το φτιάξω το μαλλί σου. Ναι, ρε, θέλω την κίνηση που τη φτιάξω το μαλλί σου. Νικιό, έλα, Νικιό, έλα, πάμε. Φτιάξε τα μαλλιά σου. Κανονικά, ρε, φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Κοίταξε ψηλά. Κοίταξε λίγο ψηλά. Κοίταξε προς τον Νίκο λίγο. Μην είσαι τόσο χαμογελαστή. Θα μου τα κάνεις τώρα, τέλος πάντων, ό,τι βγάλω. Μπράβο, έτσι, να είσαι λίγο εθέρια. Έτσι θέλω, έτσι. Κοίταξε τώρα το βλέμμα σου απέναντι.
1: Είναι πιο δίμορφο, το κράτα τσάνι.
7: Ωραία, μην κοιτάζει εμένα.
0: Μα δεν μπορώ τώρα να ακούω και τι λέει.

0: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση. 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25 και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
1: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Acropolis, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.

0: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. IKEA.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο Business Messaging.
5: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
6: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Παραγγελία σας.
8: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά, πόσα κέρδισα, πόσα.
7: Δεν ξέρω.
8: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Hey, αγόρι. Την Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
9: Θα σε περιμένω.
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
11: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
11: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι δοδόνι 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
7: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
9: Εγώ είμαι Senior Data Scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα χρησιμοποιώντας Machine Learning και Gen AI.
10: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
11: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
14: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
15: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
14: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
16: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Από καρδιωτικές εικόνες μια ημέρα μετά τη μεγάλη φωτιά στον Άι Γιάννη Χωστό. Αγωνιούν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής για το μέλλον. Ποιες παρεμβάσεις ζητούν. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του 43χρονος δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της 45χρονης, τι ισχυρίστηκε για το βράδυ του φόνου. Σε διαδικασία σύνταξης του προγραμματός της Νέα Δημοκρατία, περιοδία Μητσοτάκη με σέλφι και τάβλη. Στη Βουλή ο Ανδρουλάκης για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, αντιδράσεις μετά τη συνέντευξη Τσίπρα. Παρουσία της Υπουργού Παιδείας και σε πανηγυρικό κλίμα τα εγγένεια του Κέντρου Καινοτομίας. Στην Κρήτη η καινοτομία και η εφευρετικότητα συναντούσαν πάντοτε τον άνθρωπο, είπε η Σοφία Ζαχαράκη. Σημαντικές πολεοδομικές παραβάσεις στις πρώην αποθήκες Κουλούδη διαπίστωσε κλιμάκιο της Πολεοδομίας Ηρακλείου. Ερωτηματικό για το εάν το Υπουργείο θα επιμείνει στην χωροθέτηση εκεί της δομής μεταναστών.
0: Από καρδιωτικές είναι, κυρίες και κύριοι, οι εικόνες που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Άι Γιάννη Χωστού, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε 2 επιχειρήσεις και τουλάχιστον 4 σπίτια. Και μπορεί ο πρωτεύων στόχος, που δεν είναι άλλος από την προστασία της ανθρώπινης ζωής, να επετεύχθει. Ωστόσο, η αγανάκτηση και η αγωνία κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής περισσεύουν, καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά, μόνο από τύχη δεν θρυνήσαμε θύματα. Ζητούν δε άμεσα παρεμβάσεις που θα θωρακίσουν όσο είναι δυνατό την περιοχή από ανάλογες καταστροφές στο μέλλον.
2: Η φωτιά έσβησε, τα δύσκολα όμως αρχίζουν τώρα, γιατί η επόμενη μέρα βρίσκει τις Μαλάδες και την Φοινικιά αντιμέτωπες όχι μόνο με τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες, αλλά και με τα διαχρονικά προβλήματα που η πυρκαγιά έφερε ξανά στην επιφάνεια.
3: Είχαμε φωτιά χθες από τον περιβάλλοντο χώρο της παραδίπλησιας επιχείρησης. Δυστυχώς ήταν ανεξέλεκτη, γιατί είχε καύσει με ύλη η φωτιά και δεν μπόρεσαν να την συγκρατήσουν οι πυροσβέστες παρά τις υπεράθμιες προσπάθειες που κάνανε να τη μαζέψουν τη φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ την προσπάθεια και την ανταπόκριση του κόσμου που βοήθησε να σβήσει φωτιά χθες. Σίγουρα η ζημιά εδώ είναι ανεπανόρθωτη. Έχουμε πάθει καταστροφική ζημιά.
4: Το θέμα είναι να μην γίνει. Έγινε. Έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί 2-3 επιχειρήσεις. Ολοσχερός βέβαια. Οι ηθήνοντες πρέπει να δουν τι θα γίνει με την περιοχή. Η περιοχή είναι πολύ υποβαθμισμένη. Σε αυτή τη δεν είχαν χθες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά δεν είχαν ένα ποτήρι νερό να ρίξουν από κάτω από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά.
2: Στενοί δρόμοι, αδιέξοδα, περιορισμένη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασυκιστικό συστός που δυσκολεύει κάθε επιχείρηση πολιτικής προστασίας. Είναι οι ίδιες αδυναμίες που ανάγκασαν χθες πυροσβέστες και θελοντές να κινηθούν πεζοί, να περάσουν μέσα από αυλές και

0: μπαλκόνια και να χρησιμοποιήσουν μικρά οχήματα για να προσεγγίσουν τις εστίες της φωτιάς.
1: Είναι μόναχα η αναρχιδόμηση είναι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση και διέξοδο διαφυγής σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο όπως σήμερα. Εχθές τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έτρεχαν γρήγορα να έρθουν στο σημείο, συνάντησαν πάρα πολύ κίνηση και στη γέφυρα του Ιαννίνου Χωστού και στη Φοινικιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι και από την πολιτεία και οι ιδιώτες που ανοίγουν επιχειρήσεις με τι μέτρα ασφαλείας τις ανοίγουν, πού τις ανοίγουν μέσα στον αστικό ιστό και τι μπορεί να προκαλέσουν όπως αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και από την πολιτεία να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει επιτέλους να μπει στο σχέδιο πόλης η περιοχή, να γίνει μια υποδομή και στους δρόμους που φωνάζουμε τόσα χρόνια και στο δίκτυο της υδροδότησης που δεν έχουμε νερό, είμαστε επιχειρήσεις με εκατομμύρια τζίρο από εδώ και πέρα μέχρι τις Μαλάδες, οι οποίες επιχειρήσεις είναι στο έλεος του Θεού και αφημένες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει δημόσια πρωτοβουλία από κανένα. Ελπίζω με αυτά που συμβαίνουν τα παθήματα να γίνουν μαθήματα και μαζί με αυτό που πάθαμε εμείς να μην το ξαναπάθει κανένας άνθρωπος αυτό το πράγμα στην επιχείρησή του.
0: Οι κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν σημειωθεί μια νέα καταστροφή.
2: Είχα τον Αγιάννη. Τον Αγιάννη είχα. Και μέσωσα. Φοβόμαστε, εννοείται. Κάθε μέρα ζούμε με τον φόβο. Είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί. Ο Θεός βοήθησε και γλιτώσαμε τα θύματα. Ζημιές θα φτιαχτούν τώρα, υπομονή και θα φτιαχτούν.
3: Πόνος ψυχής, κουράγιο στους ιδιοκτήτες. Αυτοί να σε έχουμε όλοι, διότι έπρεπε και εμείς όταν ήμουν στη ΔΕΙΑ να έχουμε περισσότερους κουρνούς, διότι καθυστερούσαν τα φοιτεία να έρθουν. Ευθύνες έχουν η κατασκευή, το προοδομικό σχέδιο. Κοιτάξτε το δρόμο εδώ. Ο δρόμος αυτός είναι 2 μέτρα δρόμος. Δεν περνάει ένα κουρσάκι. Δεν μπορούσαν να πούν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα μέσα. Ευθυνόμαστε όλοι. Όλοι που υπηρετήσαμε από οποιοδήποτε μετερίζει, οι καταστάσεις κοιτάξτε τις.
4: Πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε στον απόϊχο αυτής της μεγάλης φωτιάς. Να συζητήσουμε και για την επόμενη μέρα, για το τι πήγε χθες στραβά, τι φάνηκε δηλαδή ότι είναι στραβό. Φυσικά είναι σημαντικό ότι δεν είχαμε κάτι πιο δυσάρεστο. Καλωσορίζω στο στούντιο όπως κάθε βράδυ τον Κώστα Μπογδανίδη. Καλησπέρα. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα και σε εσένα, Κώστα Κεφαλογιάννη. Από σένα θα ξεκινήσω κιόλας στον απόϊχο αυτής της μεγάλης φωτιάς, αυτής της μάχης που δόθηκε χθες, που αποκάλυψε για ακόμα μία φορά τις δυσκολίες, τα όσα έχουν γίνει λάθος διαχρονικά, για το ότι δεν έχουμε καταφέρει να παρέμβουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζουμε ότι σε τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις θα μπορούμε να επέμβουμε και χωρίς εμπόδια, Κώστα.
5: Ναι. Κοίταξε, κάτι και έχουν δίκιο βέβαια που διαμαρτύρονται ότι η περιοχή είναι υποβαθμισμένη με πάρα πολλά προβλήματα. Απλώς αναρωτιέμαι κάθε φορά που ακούω τέτοιου είδους τοποθετήσεις, αν όσοι διαμαρτύρονται είναι διατεθειμένοι να δεχτούν και ορισμένες γενναίες αποφάσεις που απαιτούνται, εάν θέλουμε πραγματικά να λυθεί το πρόβλημα. Είναι μια περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως, είναι μια περιοχή που δομήθηκε με εντελώς λάθος τρόπο, άναρχο, όπως συνήθως, όχι όπως συνήθως, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο είναι μια φαιρετού πόλη, ίσως από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, σε αυτό το βαθμό. Κάποια νομοποιήθηκαν στην πορεία, αλλά δεν πάβει να είναι κατασκευές αυθαίρετες που χτίστηκαν χωρίς κανένα σχέδιο ρημοτομίας, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, και το αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα. Στην προκειμένη περίπτωση δε έχουμε το εξαιρετικό παράδοξο να είναι μια περιοχή που συνυπάρχει και το βιοτεχνικό πάρκο, αλλά και σπίτια, δηλαδή και επιχειρήσεις ξυλίας και διάφορες άλλες με πολύ σοβαρούς κινδύνους, αλλά και σπίτια, χωρίς καμία βέβαια υποδομή. Γιατί η σειρά των πραγμάτων συνήθως είναι η αντίθετη. Έτσι. Φτιάχνεις την υποδομή πρώτα και μετά τη δομή και μετά τις δομές. Εδώ κατασκευάστηκε το πράγμα εντελώς ανάποδα. Ξέρω ότι στο σχέδιο που εκπονείται, το νέο σχέδιο πόλης, το οποίο θα πρέπει να παρουσιαστεί κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες, υπάρχουν βεβαίως προβλέψεις για όλα αυτά τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, αλλά τα μέτρα που προτείνονται ή που θα προταθούν είναι μέτρα τα οποία φαντάζομαι κανείς δεν μπορεί να λάβει. Διανοίξεις δηλαδή που απαιτούν να γκρεμιστούν ολόκληρα τετράγωνα για να γίνει η περιοχή να αποκτήσει στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας. Έτσι, απλώς να πω εδώ ότι ειδικά εχθές υπήρχε και το πρόβλημα με το νερό, το σχολιάσαμε σπίτια δεν είχαν νερό εξαιτίας βλάβης της ΔΕΙΑΗ. Οι κρουνοί είχαν νερό, αλλά και αυτό ίσως θα πρέπει

0: Δηλαδή στα πράγματα που μπορούν να γίνουν, όπως παραδείγματο χάρη να είναι περισσότεροι Ουκρανοί και να δημιουργηθούν ίσως και κάποιες υπόγειες δεξαμενές σταθερές, όπως έχουν δημιουργηθεί στην Αγία Τριάδα, ας πούμε, που είναι επίσης μια γειτονιά με αντίστοιχα προβλήματα. Αυτό ίσως πρέπει να γίνει. Ευτυχώς, συζητώντας το μεσημέρι στο ραδιόφωνο με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, μας είπε ότι τα οικόπεδα που ήταν δίπλα στην αποθήκη που γεγόταν, δίπλα στην εστία της φωτιάς, είχαν καθαριστεί πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Ήταν από εκείνα που είχαν καθαριστεί πάρα πολύ καλά. Αλλιώς, κανείς δεν ξέρει πόσο καιρό θα μπορούσε να έχει πάει η κατάσταση.
1: Ναι. Κώστα Μπογδανίνη, τι λες, απαιτείται καταρχάς μια γενναία βούληση, έτσι, γενναία πολιτική βούληση εννοώ. Ναι. Και είναι και αυτό όμως που είπε και ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Πόσο έτοιμοι είμαστε κι εμείς οι πολίτες να δεχτούμε τέτοιες αποφάσεις.
2: Ναι, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αυτό είναι το α και το ω. Mm-hmm. Αυτό που είπε ο Κώστας. Το αν μπορούν να πάρουν τις κρίσιμες και τις δύσκολες πολιτικές αποφάσεις αυτοί που έχουν, που διοικούν είτε την πόλη είτε το κράτος, γιατί δεν είναι μόνο της πόλης ζήτημα, και απ' την άλλη οι πολίτες. Όμως πρέπει, νομίζω, επειδή τα κουβεντιάζουμε χρόνια, τυχαίνει τώρα και οι τρεις να είμαστε λίγο παλιοί, να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Δηλαδή, αν πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να εφαρμοστεί εκ των υστέρων κάποιο σχέδιο στο Ηράκλειο, νομίζω ότι απλώς πλανάτε πλάνη νυχτρά. Δηλαδή, επειδή το ακούω χρόνια, όσα χρόνια τουλάχιστον είμαι στη δουλειά, δεν πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται κανένας Δήμος, κανένα κράτος να εφαρμόσει, δηλαδή να ρίξει σπίτια, να ρίξει αποθήκες, να ρίξει μαγαζιά πια, για να εφαρμοστεί ένα σχέδιο σε ένα Ηράκλειο που δεν έχει σχέδιο. Και, γιατί, συγγνώμη τώρα που το λέω, ο Κώστας είπε και αν θέλει την κρίσιμη λέξη, Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα, ξέρετε, σχέδιο, ας το πούμε έτσι, έχει, γιατί είναι στον βαθύ ιστό της πόλης. Μπορεί να περάσει αυτοκίνητο, μπορεί να περάσουν πυροσβεστικά, μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουν ρημοτομηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό που πρέπει, κατά τη γνώμη μου, και το λέω από την πείρα, όχι γιατί είμαστε ειδικοί, προσθέτω μακριά από μας αυτά, είναι να υπάρξουν τοπικά σχέδια έκτακτης ανάγκης. Mm-hmm. Τοπικά, δηλαδή, αναγειτονιές πρέπει να. Αυτό που είπε ο Κώστας, δηλαδή να πούνε, παιδιά, εδώ πρέπει να έχουμε μια δεξαμενή. Εδώ πρέπει να έχουμε.
1: Ή πρέπει να διανοίξουμε, να ανοίξουμε ένα δρόμο. Έτσι,
2: συγκεκριμένα. Σε γειτονιές πια. Mm-hmm. Όχι, ξέρεις, να πιάσουμε τον Ξηροπόταμο, να πιάσουμε τα Δειλινά, να πιάσουμε τον Άγιο Γιάννη Χωστό. Σε γειτονιές. Πιο μικρές. Να υπάρχουν σχέδια. Mm-hmm. Τώρα, γιατί η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρόσεξε. Mm-hmm. Εδώ τώρα θα αποτιμηθούν ζημιές, θα αποτιμηθούν και θα αποδοθούν ευθύνες. Υπάρχει ένα ζήτημα. Θα δούμε τι ήταν ασφαλισμένο και τι δεν ήταν. Mm-hmm. Το κρατάμε γι' αυτό, γιατί θα το ακούσουμε τις επόμενες μέρες. Τι θα ζητηθεί από το μεν, το δε, τους περιοίκους, τους κατοίκους, τους αυτούς που χάσαν τα σπίτια τους. Και όλα τα άλλα να τα έχουμε στο νου μας, γιατί συζητούσαμε τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής το πρωί ισότια και μου λέγανε, εμείς αυτό που συζητούσαμε δεν ήταν τόσο η φωτιά, που ξέραμε ότι θα την ελέγξουμε όσο μπορούμε με το ελικόπτερο, με την πρόσβασή μας, επειδή δεν μπορούσαμε ούτε να πάμε στην περιοχή. Όχι να μπούμε στη φωτιά, δεν μπορούσαμε ούτε να πάμε. Από τον Άγιο Γιάννη το Χωστό, σας θυμίζω τι γινόταν μερικά χρόνια πριν και τώρα γίνεται. Τώρα απλώς είναι λίγο πιο light, ας πούμε, το πρόβλημα. Αν συμβεί, μου λέγανε κάτι σαν αυτό που έγινε στη Βενεζουέλα. Χτυπάω ξύλο κι εγώ, έτσι.
1: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι και στην περίοδο αυτή που διανύουμε, ενώ συνολικά κλιματικής κρίσης, το καλοκαίρι λένε όλοι οι ειδικότεροι ημών προφανώς ότι θα είναι δύσκολο. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες δηλαδή φαίνεται ότι θα είναι δύσκολες. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που οφείλουμε να την κάνουμε όλοι με θάρρος, με γενναιότητα. Και αυτό που λέει ο Κώστας.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο πολύ γρήγορα μόνο, γιατί είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο Κώστας Μπογδανίνης, με τον οποίο τελευταία συμφωνώ ανησυχητικά συχνά. Και θα πρέπει να το κοιτάξουμε και οι δύο.
2: Και εγώ ανησυχώ.
0: Λοιπόν, είναι άλλο το ευταίο. Mm-hmm. Δεν έχει κανένα νόημα στο σημείο που βρίσκεται το Ηράκλειο σήμερα να συζητάμε για το ευταίο, mm-hmm. το τι πρέπει να γίνει, τα σχέδια πώληση κλπ. Και άλλο το εφικτό. Πρέπει λοιπόν όλοι να κάτσουν σε κάθε γειτονιά να δουν το εφικτό. Κάποιοι παραπάνω κρονοί, κάποιες δεξαμενές, σχέδιο εκένωσης, να ξέρουν όλοι mm-hmm. ότι σε μια γειτονιά τόσο πυκνοκατοικημένη μπορεί να γίνει μόνο με έναν δρόμο και σε αυτόν τον δρόμο
2: μην τον
0: μπλοκάρει. Ας πούμε. Αυτά πρέπει να γίνουν όμως, να μην θεωρητικολογούμε και να μην καθόμαστε και να φανταζόμαστε ότι κάποια στιγμή το Ηράκλειο θα ανοίξουν, θα γίνουν τεράστιες διανοίξεις και θα λυθούν αυτά τα
2: δεν
0: προβλήματα.
2: Δεν παίζει αυτό, Κώστα, δεν παίζει και σου είπα το παράδειγμα που ανέφερες, η Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα δεν είναι μια αυθαιρετούπολη που έγινε δεκαετία του 80 ή του 70 ή δεν ξέρω εγώ αργότερα. Είναι η πιο παλιά συνοικία του Ηρακλείου, η Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να περάσει τίποτα από εκεί. Το ξέρουμε.
1: Και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του που δίρκησε περισσότερες από 4 ώρες. Ο 43χρονος καθομολογεί ενδολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Σύμφωνα

0: Με πληροφορίες στη διάρκεια της απολογίας του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της 45χρονης και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Πάμε στον Μάνο Τριγώνη που έχει και το ρεπορτάζ. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σότη. Ευρωπλακιστέως κρίθηκε, όπως είπες και εσύ, ο καθομολογίαν δράστης για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο 43χρονος στη διάρκεια της απολογίας του ζήτησε συγγνώμη από τους οικείους της Σταυρούλας και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Να θυμίσουμε, η Σότια, ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου από την περιοχή του Βαρύ Πετρού Χανίων, όπως η δήλωση εξαφάνισή της έγινε στις 7 Ιουνίου από τον αδερφό της, ο οποίος τότε κατάλαβε ότι οι 45χρονοι αγνοούνταν, καθώς ο ίδιος νοσηλευόταν έως τότε στο νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή, συγγενείς, φίλοι και αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό της, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στα πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος και τις τελευταίες της κινήσεις. Συνομολογία του, μάλιστα, ο 43χρονος φέρεται να περιέγραψε τις κινήσεις του μετά το έγκλημα, αναφέροντας πως μετέφερε και έσυρε το άψυχο σώμα της γυναίκας μέχρι το βαν που χρησιμοποιούσε, πριν το μεταφέρει στο σημείο που το έθαψε, επιχειρώντας να εξαφανίσει έτσι ό,τι κάθε ίχνος της εγκληματικής του πράξης.
0: Κάτι που κατάφερε για αρκετές ημέρες, η αλήθεια είναι, αλλά οι έρευνες της αστυνομίας τον είχαν βάλει από πολύ νωρίς στο επίκεντρο. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο Τριγώνη. Ερχόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Μία δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που θα αποτελέσει ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία θα αποτελεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο τη σύνταξη έχει αναλάβει να συντονίσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε και σήμερα τις περιοδίες του στο Λεκανοπέδιο, όπου συνομίλησε με πολίτες και μεταξύ άλλων έπαιξε και τάβλη. Στο Πασόκ, τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδίκησης, ενώ με αφορμή τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Πέμπτης, η Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζει με νόημα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ανεβάζει τους τόνους η αντιπολίτευση απέναντι στο εγχείρημα Τσίπρα, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ Δημήτρη Μάντζο να υποστηρίζει ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα με 52 χρόνια ιστορία, ενώ το κόμμα της Ελλάς δεν έχει ιδεολογική ταυτότητα.
3: Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει 52 χρόνια ιστορία, μια καθαρή ιδεολογική ταυτότητα και μια προγραμματική αρτιότητα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από την άλλη, είναι ένα προσωπικό εγχείρημα, το οποίο δεν έχει οποιαδήποτε ιδεολογική αυτή τη στιγμή ταυτότητα, ούτε καν προγραμματική βάση.
4: Μας ενδιαφέρει μια κουλτούρα υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες, η οποία να μην συντηρεί περίκλειστα συστήματα γύρω από αρχηγικά σχήματα. Επομένως, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να σταθμίζονται στο ενδεχόμενο συνεργασιών. Και σας είπαμε ότι εμείς στοχεύουμε μόνο στο να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις.
5: Το γεωταχή κόμμα του, το οποίο δεν προέρχεται από την κοινωνία, παρά είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος το ελέγχει και θέλει να το ελέγχει απόλυτα. Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να εξορκίσει τον ίδιο τον εαυτό.
2: Υποψήφιος στην ΑΛΦΑ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός. Με τον Γιάννη Γουρό συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο γραφείο του στην Βουλή και συζήτησαν για τις πολιτικές εξελίξεις και τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.
6: Είναι πολύ καλή εξέλιξη. Όσο πιο δυνατά είναι τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ σε κάθε περιοχή, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα.
2: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται και ο εσωκομματικός πόλεμος στο ΣΥΡΙΖΑ, με τη σύγκρουση ανάμεσα στον Σοκράτη Φάμελο και τον μπλοκ της Ρένας Δούρου, Παύλου Πολάκη και Νίκου Παπά, να περνά πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή της.
7: Νομίζω φαίνεται πλέον το αδιέξοδό της στον καθένα. Επειγόντως χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής και γι' αυτό το λόγο έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλλουν την συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής.
8: Θεωρώ ότι αδικείται από τη δημοσκοπική του εικόνα και ουδής από εμάς έχει εντολή να βάλει την περιουσία του στο ψυγείο ή να την εκποιήσει.
9: Είναι δεδομένο ότι θα είναι παρόν, όχι ως ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα, αλλά σίγουρα τα στελέχη, τα μέλη του, ως απλά μέλη.
0: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει στο στούντιο μαζί μου για το σχολιασμό της επικαιρότητας. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα?
10: Από το τάβλι.
0: Όχι, η αλήθεια.
10: Τον έχεις ξαναδεί τον κύριο Μητσοτάκη να παίζει τάβλι, να πίνει ελληνικό και να... δεν ξέρω τι έπαιζε, πλακωτό, δεν μπορούσα να δω εκείνη τη στιγμή.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια εικόνα που δεν την είχα ξαναδεί.
10: Τα πάντα μπορεί να κάνει
0: και
10: η πολιτική μας.
0: Και ήμουν και λίγο καχύποπτη, να λέω, ήθελα να δω, παίζει όντως, ξέρεις, κατάλαβες.
10: Νομίζω
0: λίγο
10: ότι έπαιζε, γιατί ήταν και κάποιοι άσχετοι οι οποίοι θα τον δίνανε μετά. Ναι. Αλλά εντάξει, καλά, δεν είναι και τίποτα τρομερό να παίξει ένα τάβλι.
0: Προφανώς.
10: Έτσι, χωρίς να θέλω. Το ξέρω. γιατί μεγάλωσα κι εγώ σε αυτό το περιβάλλον, δεν μου αρέσει καθόλου, το θεωρώ έτσι λίγο βαρετό. Αλλά και ο κ. Μητσοτάκης, για να μην παίζει συχνά, πάει να πει ότι δεν του το έχουμε, αλλά τα πάντα μπορεί να κάνει τώρα ένας πολιτικός, ξέρεις, για να φανεί ότι είναι κοντά στο λαό και τέτοια. Το έλεγε ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος κάποτε αυτό. Λοιπόν, θα δούμε πολλά έργα. Βγήκε βέβαια και φωτογραφήθηκε και με ένα Έλληνα γιατρό, ο οποίος θα πάει στο διάστημα, στον διαστημικό σταθμό. Mm-hmm.

0: επόμενα δύο χρόνια, για να δείξει ότι έχει μια συνέχεια η πολιτική μας. Σου θυμίζω την ιστορία του διαστήματος την ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Παπάς, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά για να είμαστε προσγειωμένοι στη γη και να πατάμε γερά, τα προβλήματα είναι εδώ, είναι μεγάλα. Όσο και αν θέλουν να τα εξοραίσουν οι πολιτικοί από την πλευρά της κυβέρνησης, αν θέλουν να μας υπόσχονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται.
1: Θέλεις να βάλεις άλλο τελεία, να ακούσουμε παρέα λίγο έτσι ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα στη Βουλή. Θυμίζω και στους φίλους τηλεθεατές ότι σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια και ψηφίστηκε ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο νέος κώδικας. Είναι αυτός, ξέρεις, που έχουμε.
0: Θέλουμε αλγόριθμο για να το διαβάσουμε.
1: Ακριβώς, ναι. Θέλουμε τον αλγόριθμο. Πάμε να τον ακούσουμε παρέα και να επιστρέψουμε.
2: Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση νομοθετεί για την τοπική αυτοδιοίκηση αποκαλύπτει μια ευρύτερη αντίληψη για την ίδια την εξουσία και τη λειτουργία του κράτους, αλλά και της δημοκρατίας. Το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπου δεν έγινε καμία διαβούλευση, καμία συζήτηση με την αυτοδιοίκηση, με τις τοπικές κοινωνίες, για τις προτεραιότητες των πιο σημαντικών έργων που έπρεπε να χρηματοδοτηθούν. Ένα κλειστό σύστημα εξουσίας, αυτό το οποίο έχουν βαφτίσει ως επιτελικό κράτος, λειτουργεί χωρίς κανένα όριο. Όλα αποφασίζονται εκεί και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να το υπηρετούν. Αυτό για να επιτευχθεί, πρέπει στο κράτος να μειώνεται η δύναμη κάθε θεσμικού αντίβαρου. Να μην υπάρχει διαφάνεια. Να υπάρχει εξάρτηση, πελατειακή εξάρτηση, ακόμη και στα θέματα της αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό βλέπουμε όλη αυτή η διαδικασία να δημιουργεί τεράστιες αδυναμίες στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης και του κράτους και στο τέλος να βλέπουμε αδιαφάνεια, διαφθορά, αναξιοκρατία και σκάνδαλα που βγαίνουν στην επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, είναι καθημερινές οι παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και για μια σειρά θεμάτων. Να, όπως σήμερα για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Το είχαμε πει ότι το πηγαίνει θεσμικά και θέλει να κεφαλοποιήσει αυτά τα κέρδη. Ξέρεις, θεωρώ ότι, το λέω ανεξάρτητα από τον Νίκο Ανδρουλάκη ή το Πασόκ οποιονδήποτε, ότι κάποια στιγμή, εάν έχεις μια σοβαρή διαδρομή, αυτή επιβραβεύεται. Τώρα, βέβαια, έχουμε δει και άλλα έργα, για να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε δει απίστευτα πράγματα. Έχουμε δει και τον κύριο Τσίπρα, όπως ξέρεις, να υπόσχεται διάφορα. Έφτασε στο σημείο μέχρι να προπαγανδίσει υπέρ της πολύ καλής πορείας της οικονομίας, για την οποία ο κύριος Μητσοτάκης δεν τα δίνει πίσω. Σου θυμίζω, το λέω, γιατί είχε κάνει μια ανάλογη, λίγο πιο κριτική αναφορά η κυρία Διαμαντοπούλου και πέσανε να τη φάνε. Έτσι. Λοιπόν, είπαμε ότι θα δούμε πάρα πολλά έργα, κυρίως βεβαίως τα έργα που θα δούμε τις επόμενες μέρες. Κράτησε το, αυτό είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτό που γίνεται είναι πρωτοφανές. Ζήτησε ο κύριος Πολάκης να επιστρέψει η απόφαση της Σχετικής Επιτροπής για να πάρουν μια καινούρια. Και εδώ που τα λέμε τώρα κι εγώ. Εντάξει, ανησυχώ αν συμφωνώ με τον κύριο Πολάκη, αλλά ξέρεις, έχει δίκιο όμως. Δηλαδή, αυτό που γίνεται είναι. Δεν θυμάμαι να το ξαναζήσει.
1: Πάντως και ο Σωκράτης Φάμιλος επιμένει στην πρώτη απόφαση της σχετική, ότι θα συμπορεθούν με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό
1: ο Τσίπρας πάντως και χθες το βράδυ είπε
0: ότι δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Είπε δεν υπάρχει. Δεν έχουμε θέσει ρεζερβέ. Συγγνώμη, λέει για τους πρώην συντρόφους. Σας το λέω με αγάπη. Πόσο να τους το πει, δηλαδή.
1: Αγάπη και
0: συγγνώμη, δηλαδή. Δεν γίνεται άλλο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος όπου η καινοτομία και η εφευρετικότητα συνάντουσαν πάντοτε τον άνθρωπο. Τον είσαι μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, γενιάζοντας σήμερα το πρωί στις Βούτες το Κέντρο Καινοτομίας. Πρόκειται για ένα από τα 13 συνολικά κέντρα σε όλη τη χώρα που έχουν στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της βιωματικής μάθησης, των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και της διεπιστημονικής μάθησης, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια τελετή που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο τα εγγένεια του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο κέντρο έρχεται να ενισχύσει το ρόλο της Κρήτης στον εκπαιδευτικό και τεχνολογικό χάρτη, λειτουργώντας ως κόμβος που συνδέει την σχολική εκπαίδευση με την έρευνα, την καινοτομία και τις ψηφιακές δεξιότητες.
4: Το 5ο Κέντρο Καινοτομίας που εγγενιάζουμε μέσα στη χρονιά και είναι εδώ στην Κρήτη μας, θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή η επιλογή να έχουμε ένα Κέντρο Καινοτομίας στην Κρήτη, ένα μέρος που πάντα η καινοτομία, η εφευρετικότητα συναντούσε και τον άνθρωπο.

0: Και αυτό ήθελα να δώσω ως μήνυμα κεντρικό σήμερα και στα εγγένεια, ότι ναι, πράγματι επενδύουμε στη τεχνολογία, θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τη γλώσσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να γράφουν κώδικα, για να μπορούν να ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ένα 3D printer, να δουν τι σημαίνει Internet of Things και πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες όμως θα μπορέσουν να εντρυφήσουν περισσότερο στα σχολεία τους.
1: Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ένα από τα κέντρα καινοτομίας γενιάζεται σήμερα από την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, εδώ στο Ηράκλειο. Καινοτομία, έρευνα, τεχνολογία. Είναι το μέλλον για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, σε όλους τους καθηγητές και εμείς από την πλευρά τη δική μας ως περιφέρεια θα υποστηρίξουμε κάθε δράση που θα αναφέρεται στην καινοτομία, στην έρευνα και στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους.
2: Η δομή αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού δικτύου 13 κέντρων καινοτομίας που αναπτύσσονται σε όλη την χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.
0: Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχουμε 13 κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να συνδέσουμε με τους διαδραστικούς πίνακες που ήδη έχουμε και στο νησί. Ήδη στο Ηράκλειο έχουμε πάνω από 1.300 διαδραστικούς πίνακες, αλλά το σημαντικό 1.600 βασικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνεχίζουμε να προσθέτουμε. Και τώρα το καλοκαίρι ήρθαν κάποιοι από το καινούριο πρόγραμμα που έτρεξα, τα σέντρα ρομποτικής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα σχεδόν 6.500 σέντρα ρομποτικής που έχουν σταλεί στα σχολεία.
3: Η κυρία Υπουργός εδώ γνώρισε τους μαθητές από το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε ομάδες στα διαφορετικά εργαστήρια του Κέντρου Καινοτομίας. Είδε δραστηριότητες με το διαδίκτυο πραγμάτων, είδε δραστηριότητες με ρομπότ και ειδικά με ρομπότ που έχουν τη μορφή ζώου. Είδε δραστηριότητες VR με πολύ προηγμένες εφαρμογές. Και γενικά αλληλεπέδρασε και είδε τον ενθουσιασμό των μαθητών για τις νέες αυτές τεχνολογίες.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγιναν σήμερα τα εγγένεια εδώ. Τα κέντρα καινοτομίας είναι ένας νέος θεσμός της ελληνικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένα οικοσύστημα γνώσης όπου θα ενσωματώνει την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, εκπαίδευση, ιδρύματα και πανεπιστήμια, αλλά και άλλα αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη.
2: Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η ρομποτική και η καινοτόμος σκέψη, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται πιο ουσιαστικά στις ανάγκες της εποχής.
5: Σημαντικές παραβάσεις διαπίστωσε κλιμάκιο της Πολεοδομίας Ηρακλείου κατά τον έλεγχό της στις πρώην αποθήκες Κουλούδιο, που σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου πρόκειται να χωροθετηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη να δούμε τα βασικά που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση της αυτοψίας, Κώστα. Και μένει βέβαια να απαντηθεί και το ερώτημα αν τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το λέγαμε και χθες. Καλώς τον ξανά.
6: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Μπορεί και να παίρνουν τα πράγματα μια νέα τροπή. Διότι η έκθεση της Πολεοδομίας, του κλιμακίου της Πολεοδομίας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Ηρακλείου, να σημειωθεί εδώ ότι η ανακοίνωση του Δήμου δεν είχε κανένα σχόλιο πολιτικό ή άλλου είδους. Ήταν απλώς ένα τεχνικό κείμενο που παρέθεται τα ευρήματα της αυτοψίας. Ο Δήμος Ηρακλείου έτσι κι αλλιώς ανεπίσημα έλεγε ότι δεν είναι αποφασιστική σημασία. Άλλοι αποφασίζουν, άλλοι έχουν την αρμοδιότητα, όμως τα ευρήματα πρέπει να δημοσιοποιηθούν. Και τα ευρήματα δεν είναι ασήμαντα καθόλου. Πρώτα απ' όλα, έχει πολλές και σημαντικές αυθαιρεσίες. Τα δύο κτίρια έχουν και τα δύο πολλές και σημαντικές αυθαιρεσίες. Κατασκευές που δεν έχουν δηλωθεί, κατασκευές που δεν έπρεπε να υπάρχουν, υπόγεια τα οποία είναι λάθος. Αυθαιρεσίες δηλαδή που δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορούν να διορθωθούν. Εγώ θα σημείωνα ως πολύ κρίσιμες παρατηρήσεις από την αυτοψία τα δύο ζητήματα που θέτει και αφορούν και την πολιτική προστασία. Το ένα είναι ότι υπάρχει πολύ κοντά στο ακίνητο μη οριοθετημένο ρέμα, το οποίο σύμφωνα με την έκθεση είναι στο όριο της πλημμύρας. Δηλαδή μια πιθανή πλημμύρα ενδεχομένως να επηρεάζει το ακίνητο. Το δεύτερο είναι ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση δεν υπάρχει επίσημα χαρακτηρισμένη μετά τη δημιουργία της νέας Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Από το 2002 δηλαδή δεν έχει οριστεί μια επίσημη κυκλοφοριακή σύνδεση. Και αν αυτό ας πούμε ότι μπορεί να χαρακτηριστεί γραφειοκρατικό, όλα τα υπόλοιπα δεν είναι

0: και τόσο. Και τώρα το ερώτημα που τίθεται εδώ, όπως το έθεσες και εσείς, ότι αν τι γίνεται, μπορεί το Υπουργείο να μισθώσει ένα κίνητο με αυθαιρεσίες, γιατί θα δώσει λεφτά σε ιδιώτη. Μπορεί το Υπουργείο να πληρώσει για να διορθώσει τα προβλήματα σε ένα ιδιωτικό κτίριο. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα προχωρήσει η υπόθεση από εδώ και μπρος. Ένα ενδεχόμενο το οποίο άκουσα το απόγευμα, συζητώντας με ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά τα ζητήματα, είναι ότι μπορεί να κάνει κάποιες εργασίες, αν είναι αποφασισμένο να προχωρήσει το Υπουργείο, και να τα κρατήσει από το μίσθωμα. Δηλαδή,
1: να κάνει τις παρεμβάσεις και ό,τι, ό,τι χρεωθεί για αυτές να τις αφαιρέσει να από την συμφωνία μισθώματος.
0: Γιατί άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ή θα εγκαταλειφθεί εντελώς και θα μείνουμε με το ψυγείο, ή θα προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι κάτοικοι με αυτό το χαρτί είναι αποφασισμένοι, εάν προχωρήσει το Υπουργείο, να κινηθούν νομικά. Και πλέον νομίζω ότι έχουν ένα ισχυρό όπλο στα χέρια τους.
1: Έτσι είναι. Και βέβαια σημειώνω εδώ και υπενθυμίζω ότι και η περιφέρεια Κρήτης, ήταν, το λέγαμε και χθες, στο δελτίο, είναι σε μία αναμονή, γιατί περίμενε ακριβώς αυτήν τον έλεγχο, την έκθεση εννοώ από την αυτοψία.
0: Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ξαναλέω, νομίζω ότι αν ας πούμε οι αυθαιρεσίες με κάποιο τρόπο διορθώνουν, δηλαδή αν μπορούν να καταδιαφυστούν κάποιες κατασκευές, ας πούμε, που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, το θέμα της πολιτικής προστασίας, ας πούμε, και ειδικά όταν αφορά ένα μη οριοθετημένο ρέμα, που η οριοθέτηση των ρεμάτων είναι μια διαδικασία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, δεν λύνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν ξέρω αν μπορεί να ξεπεραστεί.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Νέα παράταση, κυρίες και κύριοι, έως τις 9 Ιουλίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των οικοπροβάτων, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Απόφαση που ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην Υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Όπως τονίζεται, παρότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσης του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σε σημείο συνάντησης της ιστορίας και της σύγχρονης τέχνης μετατρέπεται από σήμερα η Αρχαία Ελεύθερνα, καθώς απόψε και αύριο Σάββατο παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρώτη μια ξεχωριστή χορευτική παραγωγή που γεννήθηκε μέσα από μια μοναδική συνεργασία μεταξύ του καθηγητή Νικού Σταμπολίδη και του στούντιο του Δανίλ Σίμκιν υπό τον τίτλο «Κορύβαντες». Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας θα κορυφωθούν την Κυριακή.
2: Στη συνάντηση του παρελθόντος με το παρόν είναι αφιερωμένες φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Στο ξενοδοχείο Γκρεκοτέλ Κρέτα Πάλας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου και θα φιλοξενηθούν στο εμβληματικό Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του μπαλέτου «Κορύβαντες».
3: Θέλω να πω ότι αυτή η όσμωση, αυτή η σύνδεση ανάμεσα σε κάτι εφήμερο, ο χορός είναι κάτι εφήμερο. Κρατάει όσο κρατάει. Μπορεί να επαναληφθεί ή όχι, όπως και οι εκθέσεις που κάνουμε στα μουσεία. Είναι για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά η Ελεύθερνα, ο μύθος της και ιδιαίτερα ο τρόπος που οι αιώνες ή οι χιλιετίες αντιπροσωπεύουν τη σταθερότητα και την αιωνιότητα μέσα στο χρόνο, συμπλέκονται με το εφήμερο του χορού. Είναι ένας τρόπος για να επαναπροσδιορίσει κανείς αυτό το θαύμα της ανθρώπινης κίνησης. Αυτός ο μύθος θα αναβιώσει σε παγκόσμια πρώτη στην Ελεύθερνα και εγώ σας ευχαριστώ που είμαι εδώ, που είστε εδώ, που μας επιδαψιλεύει ο τόπος αυτή την ζωγραφιά του, που είναι ο αρχαίος άνεμος και η φύση και οι άνθρωποι που ζουν στην αρχαία Ελεύθερνα.
2: Ο καταξιωμένος χορευτής σε δηλώσεις του τόνισε πως η πολιτιστική κληρονομιά, η κουλτούρα και η μυθολογία του τόπου στάθηκε ως αστήρευτη πηγή έμπνευσης για αυτόν και για την ομάδα του.
4: On the other hand, dance is an expression of the human soul and the human mind, humankind through the body.
3: Ενώ ο χορός είναι μια έκφραση η οποία λειτουργεί μέσα από το ίδιο το σώμα των ανθρώπων.

0: One relates to the past, the other one exists in the present.
1: Το ένα υπάρχει στο παρελθόν, θα έλεγα και στην αιωνιότητα βέβαια, και το άλλο λειτουργεί στο παρόν.
0: At the same time, if all these elements align as it

0: 2 ελπίζει και θα το δείτε στις παραστάσεις, είναι αυτό που πολλαπλασιάζει το ίδιο το γεγονός της παγκόσμιας πρώτης.
1: Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο Δημότη Ρεθύμνου, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης καλωσορίζει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο τους διεθνούς φήμης χορευτές, αλλά και όλους εκείνους που συνυπήρξαν για την παραγωγή αυτή που ξεκινά το Φεστιβάλ Κρήτης για το 2026. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να συνεργαζόμαστε διαχρονικά με τον καθηγητή κύριο Σταμπολίδη σε αυτήν την έναρξη του Φεστιβάλ Κρήτης, που φέρνει κοντά τον πολιτισμό της Κρήτης, τα αρχαιολογικά μας μνημεία, με την έμπνευση και τη δημιουργία των νέων δημιουργών.
3: Έχει συνδεθεί η παρουσία μου στα δημοτικά θέματα με την ίδρυση αυτού του μουσείου. Και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν αυτή η τελετή των εγγενείων, αυτό το ξεκίνημα, και πραγματικά όποιος πηγαίνει σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνει τι συνέβη εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας τόπος που έχει ενέργεια, που μαγνητίζει, και έτσι νομίζω προσέλκυσε και τον Νίκο τον Σταμπολίδη και άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες, οι οποίοι με τη σκαπάνη τους έβγαλαν στο φως ένα τεράστιο πολιτισμό. Την Κυριακή στις 12 η ώρα στο Οδείον θα ανακηρύξει και τυπικά, συμβολικά θα έλεγα, τον Νίκο Σταμπολίδη επίτιμο δημότη του Δήμου Ρεθύμνης, κάτι που νομίζω ότι είναι τελείως περιττό, γιατί για μας είναι ρεθεμιώτης, έχει κατακτήσει τις καρδιές μας και τυπικά με το κλειδί που θα του δώσουμε θα του ομολογήσουμε για άλλη μια φορά ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για εκείνο.
4: Η Ελεύθερνα έχει γίνει πλέον προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες και για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους, αφού κάθε χρόνο διοργανώνεται και μια ενδιαφέρουσα νέα περιοδική έκθεση.
1: Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης.
5: Μια σημαντική αλλαγή στη διαχείριση των ενδοφλέβιων θεραπείων συνιστά η δημιουργία της ομάδας νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Με στόχο την ποιοτική παροχή φροντίδας, η διοίκηση με την νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου, σε συνεργασία με το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, προχώρησε σε εκπαίδευση νοσηλευτών σχετικά με τη διαχείριση και τοποθέτηση των ενδοφλέβιων γραμμών, με υπερηγογραφική καθοδήγηση, πράξη οποία μέχρι πρότινος πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, λειτουργεί ομάδα νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης, μια εξειδικευμένη ομάδα νοσηλευτών που αναλαμβάνει την τοποθέτηση και την διαχείριση φλεβικών καθετήρων. Περισσότεροι από 3.500 ασθενείς έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακράς διάρκειας, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι άσκοπες και επαναλαμβανόμενες φλεβοκενδύσεις.
7: Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, 3,5 περίπου χιλιάδες ασθενείς μας έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακρές διάρκειας από 5 έως 30 ημερών, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις, αλλά και να μην ταλαιπωρούνται πλέον οι ασθενείς μας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από την νοσηλευτική υπηρεσία, πρωτοβουλία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους γιατρούς της επεμβατικής τεχνολογίας και την αμέριστη φυσικά στήριξη από μεριάς μας.
6: Πρόκειται για επαγγελματίες υγείας με ειδική εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγουν την καταλληλότερη αγκιακή πρόσβαση για κάθε περιστατικό, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χορήγηση θεραπείων όπως ορή, αντιβιωτικά και χημειοθεραπείες.
7: Η ομάδα αυτή, η οποία κάνουμε προσπάθειες ώστε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι μια ομάδα η οποία τιμά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τιμά τους νοσηλευτές για το έργο τους. Ήδη πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν ζητήσει τη συνδρομή της δικιάς μας νοσηλευτικής ομάδας αγκιακής προσπέλασης για να δημιουργήσουν και αυτά τις δικές τους ομάδες. Μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς, μειώνεται ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο και μειώνονται και οι φλεγμονές που δημιουργούνται από τους καθετήρες. Νομίζω ότι το έργο αυτής της ομάδας, τόσο των νοσηλευτών κατά κύριο λόγο, αλλά και των γιατρών, αποδεικνύει ότι η συνεργασία φέρνει θαύματα.
6: Η λειτουργία της ομάδας συμβάλλει στην μείωση των επιπλοκών και των λοιμώξεων που σχετίζονται με τους

0: καθετήρες, ενώ βελτιώνει την ασφάλεια και την ποιότητα της νοσηλείας. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και πλέον βρίσκει εφαρμογή και στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να ανοίγει έναν δρόμο και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας.
1: Τοποθετούν φλέβες οι οποίες θα διαρκέσουν για νοσηλείες από 5 έως 30 ημερών, δηλαδή νοσηλείες οι οποίες θα κρατήσουν παραπάνω από τις συνηθισμένες και έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς.
2: Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.
0: Παράταση, αλλά όχι αυτή που είχαν ζητήσει οι μηχανικοί, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα προγράμματα εξοικονομώ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η νέα προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών μετατίθενται για τις 17 Ιουλίου 2026, δίνοντας επιπλέον 17 ημέρες στους ωφελούμενους. Υπενθυμίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είχε ζητήσει παράταση 2 μηνών, επικαλούμενο τις δυσκολίες στην ολοκλήρωση των έργων.
3: Είναι μια παράταση στην οποία έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, βλέποντας ότι τα προγράμματα ουσιαστικά βρίσκονται σε αδιέξοδο, με την έννοια ότι ακόμη και το εξοικονομώ του 2021 δεν έχει κλείσει ακόμα και δεν έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά τον προγραμματισμό και τις εργασίες τις οποίες θα έπρεπε να ολοκληρωθούν, αλλά και οι εκταμιεύσεις.
0: Η παράταση αφορά τα προγράμματα Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ Ανακοινίζω για νέους, Εξοικονομώ 2025 και το Εξοικονομώ Επιχειρώ και Αλλάζω συσκευές στις επιχειρήσεις.
3: Δυστυχώς κλείνουν, ουσιαστικά κλείνανε τέλος του μήνα, παρά το ότι ως Τεχνικό Επιμελητήριο και συντονισμένα με το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο είχαμε ζητήσει, αλλά και με τα παραρτήματα είχαμε ζητήσει τουλάχιστον για 2 μήνες. Αντιλαμβάνεστε βέβαια μια και οι εκταμιεύσεις είναι προφανώς από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως όλοι γνωρίζουμε. Το Ταμείο Ανάκαμψης από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει για όλη τη χώρα και για όλες τις χώρες ουσιαστικά τέλος του Αυγούστου να έχουν γίνει οι εκταμιεύσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι και το 17 Ιουλίου που δίνεται με πολύ μεγάλη ανοχή όσον αφορά να μπορέσουν να ολοκληρωθούν για να γίνουν και οι αντίστοιχες εκταμιεύσεις, να ολοκληρωθούν οι όποιες διαδικασίες ή όποιες εργασίες εναπομείνωσης έχουν μείνει.
0: Στόχος είναι να διασφαλιστεί ομαλή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Ξεκαθαρίζει ωστόσο το Υπουργείο ότι η νέα προθεσμία είναι οριστική, καθώς με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δεν προβλέπεται νέα παράταση, καλώντας τους δικαιούχους να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις εργασίες τους.
3: Εάν δεν δοθεί παράταση συνολικά για όλο το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί αφορά, ξέρετε, πάρα πολλά έργα και πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες είναι σε πάρα πολλούς φορείς. Ακόμη και το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλά έργα τα οποία εκτελεί, όπως είναι το υπολοδομής, όπως είναι ο ψηφιακός χάρτης της χώρας και άλλα πολλά. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, αν μη τι άλλο, πλέον τελειώνει αν δοθεί μια κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι οι συνάδελφοι όλοι και οι πολίτες βέβαια που έχουν πει στα εξοικονομώ θα πρέπει με γρήγορες διαδικασίες να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, να κόψουν τα τιμολόγια τα οποία αφορούν για τις εργασίες αυτές και να σταλούν μέχρι τις 17 του μήνα, αυτό τουλάχιστον γράφεται σαφέστατα στην ανακοίνωση, να σταλούν μέσα από την πλατφόρμα των αντίστοιχων εξοικονομών για να ολοκληρωθούν οι όποιες εκταμιεύσεις θα αναμένονται το επόμενο διάστημα.
2: Ξεκίνησαν ήδη οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων για τα καθάριστα οικόπεδα μετά τη λήξη της προθεσμίας. Πλέον, όποιοι πολίτες δεν έχουν επιρροή στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ. Ενώ οι υπόλογοι με εξάμηνη ποινή φυλάκισης είναι και όσοι σπεύσουν να δηλώσουν ψευδώς ότι καθάρισαν τους χώρους ιδιοκτησίας τους.
0: Στη φάση των ελέγχων έχουν περάσει πλέον Δήμοι και πυροσβεστικοί για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. Με διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιες αυτοψίες, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
4: Έχει τελειώσει η προθεσμία την οποία οι πολίτες είχαν το περιθώριο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Δήμο και την υπηρεσία μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αρκετά οικόπεδα τόσο εντός της πόλης μας και του αστικού ιστού, αλλά και περιμετρικά της πόλης μας, έχουν μείνει ακαθάριστα και μάλιστα έχουν αρκετά αναπτυγμένη καύσιμη ύλη, που λέμε, αρκετά μεγάλα χόρτα και θάμνους, τα οποία δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση εάν στην περιοχή αυτή εκδηλωθεί πυρκαγιά.
0: Οι κυρώσεις για όσους δεν προχώρησαν στον απαιτούμενο καθαρισμό ή δεν υπέβαλαν δήλωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
5: Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Εντάξει, η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουμε πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταμάτησαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα.
4: Από εμάς έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Από το νόμο του κράτους είναι οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ή ακόμα και αν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα, να κόβονται πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα να τονίσουμε ότι είναι τσουχτερά, και μάλιστα υποχρέωση πλέον του Δήμου είναι τα οικόπεδα αυτά να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου και ο λογαριασμός να αποστέλλεται στον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχει περάσει αυτή η προθεσμία, όσοι πολίτες, μια και ο καιρός είναι ευνοϊκός σε αυτή την περίοδο να μπορέσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα στον καθαρισμό, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα θα βοηθήσουν την υπηρεσία μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα θα προστατεύσουν και οι ίδιοι την περιουσία τους και δεν θα θέσουν σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες μας.
0: Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις για όσους υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη δήλωσης, αλλά επεκτείνονται και στην ακρίβεια του περιεχομένου της.
4: Είναι ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινωνική παιδεία και μια κοινωνική συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και στον τόπο μας αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, περιοχές στις οποίες είχαν καθαρισμένα οικόπεδα, πράγματι η φωτιά δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί. Εύκολα την έλεξε η υπηρεσία μας και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέσαμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των πολιτών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αποτελεσματικότητά μας την αντιπυρική περίοδο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό στην προσοχή των πολιτών, στη συνείδηση και στην κοινωνική παιδεία των πολιτών. Η υποχρέωσή τους ήταν να έχουν καθαρίσει σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και αρκετά μεγάλο, τα οικόπεδά τους.
0: Στόχος των ελέγχων είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική προστασία.
2: Νέες υποχρεώσεις αλλά και πρόστιμα για ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και όσους χρησιμοποιούν ακίνητα, εισάγει η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ρύθμιση προβλέπει πρόστιμα για όσους δεν δηλώνουν ή δηλώνουν ανακριβώς τα στοιχεία χρήσης ακινήτων στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του έμφυα σε περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια ενός κτίσματος διαφέρει από εκείνη που εμφανίζεται σε επίσημα έγγραφα.
0: Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το λεγόμενο ΜΙΔΑΣ, φέρνοντας νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο νέο ψηφιακό Μητρό θα καταγράφονται τα στοιχεία των ακινήτων των ιδιοκτητών τους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται.
6: Όσον αφορά την εφαρμογή του Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου, το συγκεκριμένο Μητρό θα πρέπει να λειτουργήσει προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας, της συγκέντρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών όπως είναι το κτηματολόγιο, οι δήμοι και οι πολεοδομίες, ούτως ώστε να προκύπτουν όλα τα έγγραφα μιας συγκεκριμένης ιδιοκτησίας στο συγκεκριμένο Μητρό, για να μπορεί ο αρμόδιος συμβολιογράφος όπως και οι υπηρεσίες να έχουν μεταξύ τους διασύνδεση και να μπορούν να αντιληθούν αυτά από τις υπηρεσίες και από τον συμβολιογράφο, και να μην δημιουργηθεί ζήτημα με επιβολή προστίμων λόγω διαφοράς τετραγωνικών μέτρων ή λόγω ασυμφωνίας δηλώσεων μεταξύ είτε του κτηματολογίου είτε των συμβολέων, των τίτλων κτήσεων των ιδιοκτητών, αλλά και με βάση τα μέτρα που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες στους Δήμους.
0: Πλέον κάθε ενοικίαση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά μέσα σε 3 μήνες από την σύναψη της συμφωνίας. Όσοι δεν υποβάλλουν την δήλωση εγκαίρως θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 500 ευρώ.

0: Ξεκινάει από 1 Ιουλίου, θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι καλό θα είναι να ελέγξουν τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους και αυτά που έχουν δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δοθεί ένα διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών προκειμένου να έχουν την ευχέρεια οι ιδιοκτήτες να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις, χωρίς εννοείται να επιβάλλονται τα πρόστιμα που τυχόν προβλέπονται, που φτάνουν μέχρι και τα 1.000 ευρώ. Επομένως, καλό θα είναι η κυβέρνηση να δώσει μία περίοδο χάριτος στους ιδιοκτήτες προκειμένου να έχουν την ευχέρεια να εξοικειωθούν και οι ίδιοι αλλά και οι φοροτεχνικοί τους με το συγκεκριμένο μητρό, και εννοείται να μην επιβληθούν πρόστιμα και να λειτουργήσει με τιμωρητικό χαρακτήρα το συγκεκριμένο μητρό.
1: Παράλληλα, σε περιπτώσεις ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 100 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την χρήση των στοιχείων αυτών.
0: Αυτό που ζητάμε είναι να μην επιβληθούν πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις στους ιδιοκτήτες οι οποίοι θα προβούν σε διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων, και θεωρούμε ότι είναι ένα λογικό μέτρο με βάση και το γεγονός ότι αναλογικά είχε εφαρμοστεί το ίδιο και το 2020, και αναμένουμε από την κυβέρνηση να δούμε αν τυχόν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο. Σίγουρα το συγκεκριμένο μητρό, όπως προείπαμε, θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση του καθεστώτος του κομματιού της γραφειοκρατίας, καθώς ήδη στις συμβολιογραφικές πράξεις είναι πολλά τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά.
1: Η δήλωση χρήσης ενός ακινήτου θα μπορεί να υποβληθεί μόνο εφόσον το ακίνητο έχει προηγμένως καταχωρηθεί στο Ε9 με στόχο την δημιουργία ενός ενιαίου αρχείου που θα συνδέει τα στοιχεία ιδιοκτησίας με την χρήση κάθε ακινήτου.
0: Εμείς αυτό που προτείνουμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων είναι να εφαρμοστεί η διάταξη που είχαμε εισηγηθεί και εφαρμόστηκε το 2020 σχετικά με τις διαφορές των τετραγωνικών μέτρων από τις δηλώσεις που προέκυπταν στους Δήμους όσον αφορά την επιβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας, καθώς τότε αυτό που είχε προβλεφθεί ήταν ότι δεν θα επιβάλλονται αναδρομικές χρεώσεις για διαφορές τετραγωνικών που προέκυπταν και θα μπορούσαν οι ιδιοκτήτες να προβούν σε διόρθωση των τετραγωνικών και από το χρόνο της διόρθωσης και εντεύθεν να επιβάλλονται οι αναλογικές χρεώσεις με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά που είχε μια ιδιοκτησία.
1: Με το νέο σύστημα η φορολογική διοίκηση θα έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ακίνητη περιουσία και τις μισθώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

αυτή η διεθνή σας ενημέρωση, σχεδόν 5.000 συμμετέχοντες, εκπροσώπους από περισσότερες από 60 χώρες, πάνω από 30 διεθνείς οργανισμούς και πολύ ισχυρή παρουσία του επιχειρηματικού κόσμου, συγκέντρωση η διεθνής διάσκεψη για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος υπέγραψε και μνημόνιο

0: κατανόησης με την Ουκρανική κυβέρνηση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ανοικοδόμηση της χώρας.
1: Το συνέδριο για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας συγκέντρωσε σχεδόν 5.000 συμμετέχοντες εκπροσώπους από περισσότερες από 60 χώρες, πάνω από 30 διεθνείς οργανισμούς, πολύ ισχυρή παρουσία του επιχειρηματικού κόσμου και περισσότερα από 200 εκθεσιακά περίπτερα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας αναμένεται να υπογραφούν περίπου 200 συμβόλαια και συμφωνίες.
2: Jako spółka budujemy, chcemy skoncentrować się na wielkoskalowych projektach, głównie są to drogi szybkiego ruchu plus kontrakty kolejowe. To nas najbardziej interesuje w pierwszych latach. Natomiast na pewno jesteśmy zainteresowani takimi skomplikowanymi projektami jak szpitale, jak elektrownie. A więc patrzymy na to szeroko, ale też patrzymy na to szeroko w długiej perspektywie czasu. Jeżeli chodzi o Budimex, patrzymy długoterminowo na 10 lat do przodu, a więc w takim okresie czasu uważamy, że będziemy aktywnie uczestniczyć przy odbudowie Ukrainy.
1: Κατά την εκπρόσωπο του Υπουργείου Κρατικών Περιουσιακών Στοιχείων, κάθε τόπος ανάδειξης της συνεργασίας της Δύσης με την Ουκρανία αποτελεί για τη Ρωσία ένα ανησυχητικό μήνυμα που υποδηλώνει την ενότητα της Δύσης στο ζήτημα αυτό. Την πολιτική αναταραχή των εβδομάδων που προηγήθηκαν του συνεδρίου, οι επιχειρηματίες την αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία και ρεαλισμό. Για εκείνους, η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας σημαίνει δημιουργία μιας νέας ποιότητας στον τομέα της ανοικοδόμησης. Αυτό που θα βοηθούσε τις εταιρείες να εμπλακούν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας πριν από το τέλος του πολέμου θα ήταν η παροχή κρατικών οικονομικών εγγυήσεων.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με την Χρύσα Ζερβού για όλα τα νεότερα που αφορούν στο ρεπορτάζ του Όφη. Καλώς την, καλησπέρα Χρύσα. Να ξεκινήσουμε από την παραμονή του Αθανασίου στην ομάδα, να ξεκινήσουμε από αυτό.
4: Βεβαίως. Σωστά να πούμε ότι εχθές είχαμε πει στο δελτίο μας, ξανά στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, ότι οι δύο πλευρές είναι πάρα πολύ κοντά στο να συνεχίσουν μαζί και πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τον Όφη και για τον παίκτη. Εχθές λοιπόν τα δεδομένα ήταν ότι ο Όφη θα έχει βρει με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του για ακόμα ένα χρόνο. Όμως η εκκρεμότητα αφορούσε το ο παίκτης να τα βρει και με τον Όφη στο οικονομικό κομμάτι, έτσι ώστε να συνεχίσουν μαζί. Ήταν γνωστό βέβαια ότι θα συνέβαινε αυτό, καθώς και οι δύο πλευρές επιθυμούσαν να είναι και τη νέα χρονιά μαζί, κάτι που έγινε, δεν πέρασε ούτε ένα 24ωρο σώτια και τα δεδομένα είναι αυτά, ότι ο Αθανασίου τα έχει βρει και με τον Όφη και έτσι θα φοράει τη φανέλα του Όφη τη νέα χρονιά και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας, ένας ποδοσφαιριστής πολύτιμος, όπως αποδείχθηκε πέρσι από τις εμφανίσεις του τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο μεγάλο τελικό. Και να πάμε και στο μεγάλο τελικό. Πήρα μόνη μου την πάσα σώτια. Να πούμε ότι ο Όφη παρουσιάζει το δύο ώρα αθλητικό ντοκιμαντέρ που λέγεται «Το όνειρο μιας γενιάς», το οποίο είναι αφιερωμένο στην ιστορική κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος από τους Ασπρόμαυρους. Και μέσα από πλούσιο παρασκήνιο, αποκλειστικές εικόνες και συνεδέσεις καταγράφεται όλη η πορεία του Όφη μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, με στιγμές από τα αποδυτήρια, τα meetings της ομάδας, τις ομιλίες των πρωταγωνιστών. Να σου πω ότι ήδη από το trailer που υπάρχει στο YouTube της ΠΑΕ, αρκετός κόσμος στα social media σχολιάζει πόσο πολύ συγκινείται. Φαντάσου να δουν όλο το ντοκιμαντέρ πόσο πολύ θα συγκινηθούν και πόσο πολύ θα τους αγγίξει, γιατί μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα κόσμο ιστορικό γεγονός, τουλάχιστον για τον Όφη και για τη νέα γενιά των οπαδών του Όφη, γιατί οι πιο παλιοί είχαν ζήσει και το 87, όμως η νέα γενιά είναι το πρώτο κύπελο που βιώνει και ο Όφη έχει καταφέρει να φέρει πέρα σε ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ, το οποίο, ξαναλέω, υπάρχει το τρέιλερ του. Τη Δευτέρα, 29 του μήνα, θα γίνει πρώτη προβολή σε ιδιωτικό κανάλι και την Τρίτη, 30 Ιουνίου, στις 12 το πρωί, το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο και στο επίσημο κανάλι του Όφη στο YouTube. Είναι 2 ώρες το ντοκιμαντέρ, Σότια. απολαυστικό. Θα μπορεί ο κόσμος λοιπόν να το παρακολουθήσει απλά μπαίνοντας στο YouTube και φυσικά και εμείς μέσα από την συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα θα μοιραστούμε με τον κόσμο στιγμές από αυτό το πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ.
0: Προφανώς το υλικό πλούσιο και προφανώς χορταστικό θα είναι αυτό το δίωρο. Εν αναμονή λοιπόν και της πρώτης προβολής, αλλά κυρίως και της προβολής στο YouTube που θα είναι, ξέρεις, άμεσο και θα είναι στο ευρύ κοινό διαθέσιμο αυτό το ντοκιμαντέρ της ομάδας. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με πτώση 0,10% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.449,29 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 257,93 εκατομμύρια ευρώ, 50 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 65 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
3: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλειας για συστήματα και υποδομές. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
4: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτή εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι δοδόνι 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν. Γιατί τώρα με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Την προσέχει εκείνος. Αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον.
10: Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας.
11: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
14: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
15: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
14: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
16: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είναι βράδυ Παρασκευής, η Μισωτία Πεντεδήμου και είστε φυσικά συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Είμαστε εδώ ακόμη και ο πολιτικός διάλογος εξελίσσεται ιδιαίτερα ζωηρός, παρά το γεγονός ότι λίγο ή περισσότερο κινούμαστε έτσι σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς όλοι μας. Όμως, ο πολιτικός διάλογος, ξαναλέω, παραμένει ιδιαίτερα ζωντανός. Η πολιτική αντιπαράθεση το ίδιο. Ήταν μια εβδομάδα αυτή που πέρασε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ο πολιτικός διάλογος και η αντιπαράθεση προφανώς κινήθηκαν πάρα πολύ γύρω από τα θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα των πολιτών. Θυμίζω ότι το βράδυ της Τετάρτης ψηφίστηκε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή η ρύθμιση που αφορά στα κόκκινα δάνεια και στους δανειολήπτες για τον νόμο Κατσέλη, το γνωστό. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική συζήτηση έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως και να το κάνουμε, στο βάθος έχουμε τις εκλογές. Συνηθίζουμε να λέμε, όχι ίσως πολύ φάνταστα, αλλά νομίζω ότι είναι αληθές, ότι τις εκλογές τις κρίνει συνήθως η οικονομία και η τσέπη των πολιτών. Και με φόντο όλα αυτά και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα φυσικά, νέα κόμματα, νέοι παίκτες, rebranding και ούτω καθεξής.

0: εξής. Ανοίγουμε και σήμερα τον πολιτικό διάλογο στην εκπομπή και ευθύς αμέσως καλωσορίζω τους σημερινούς μου καλεσμένους, τους οποίους ευχαριστώ εκ των προτέρων που είναι μαζί μου. Ο κύριος Γιώργος Βρετάκος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Βρετάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα στη Β' Πειραιά, εννοείς, στην Αθήνα.
0: Στη Β' Πειραιά. Έχετε απόλυτο δίκιο, εκ παραδρομής. Στη Β' Πειραιά, σωστά. Στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε μαζί μου και ο κύριος Λευτέρης Καρχιμάκης, ο συντονιστής προγράμματος, της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Καλησπέρα κύριε Καρχιμάκη, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μία περίοδος τρεξίματος. Είναι το καλοκαίρι θερμό και δεν εννοώ μόνο σε σχέση με τη θερμοκρασία που ανεβαίνει, εννοώ και σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις περιοδίες, τις επισκέψεις, την επικοινωνία του προγράμματος και των θέσεων και των δύο κομμάτων, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Κάπως έτσι θα πάμε, κύριοι, το καλοκαίρι. Κύριε Βρετάκο, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, είναι φυσικό επόμενο να εντείνουν τα κομματικά επιτελεία τις περιοδίες τους, τις εξορμήσεις τους, να διαμορφώνουν τις τελικές τους προτάσεις, προκειμένου να γίνει ένας γόνιμος διάλογος που είναι απαραίτητος στη δημοκρατία μας και να μπορέσουν και οι πολίτες να αποφασίσουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ακόμα αρκετά μεγάλο διάστημα και ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μέχρι τότε όμως, εμείς πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι σε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να αναδείξουμε την αξιοπιστία την οποία έχει αυτή η κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά που είπαμε προεκλογικά στους πολίτες το 2023 τα κάναμε εκλογικά και θα παρουσιάσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, τι είπαμε και τι κάναμε. Και κάναμε και περισσότερα που δεν περιλαμβανόντουσαν στο πρόγραμμά μας. Παραδείγματος χάρη, η φορολογική μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει από 1η-1η του 2026 και αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, δεν ήταν μια προεκλογική μας δέσμευση, αλλά ήρθε λόγω των περιθωρίων που δημιουργήθηκαν στην οικονομία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική. Αυτό θα είναι λοιπόν το πρώτο πράγμα. Θα παρουσιάσουμε το πολύ μεγάλο κυβερνητικό έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση το δεύτερο χρόνο. Θυμίζω ότι τη δεύτερη θητεία αυτή. Θυμίζω ότι τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες, το ένα πίσω από το άλλο. Συνεχώς ανακαινίζονται νοσοκομεία, ολοκληρώνονται ψηφιοποιήσεις, το κτηματολόγιο, ο δικαστικός χάρτης, ο νέος έρχεται και φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ψηφιοποιήθηκε το σύνολο του ασφαλιστικού. Άρα λοιπόν, έργα που ήταν δύσκολα να σχεδιαστούν, να προκριθούν και να υλοποιηθούν, τώρα έρχεται η ώρα να ολοκληρωθούν. Και σίγουρα αυτό όλο θα δώσει και νέα όθηση και στην οικονομία μας. Γιατί όσο απλοποιείς διαδικασίες, όσο φτιάχνεις υποδομές, αυτό βοηθάει και την οικονομία, που είναι η βασική ατμομηχανή για να μπορούμε να έχουμε έσοδα, για να μπορούμε να διανύμουμε συνέχεια.
0: Ναι. Προφανώς περιμένουμε, βέβαια, προφανώς περιμένουμε και το πρόγραμμα που αφορά στην Ελλάδα του 2030, όπως πολύ συχνά.
1: Εκεί θα
0: καταλήγατε.
1: Το δεύτερο λοιπόν που κάνουμε είναι αυτή τη στιγμή συντάσσεται ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, έχει την ευθύνη μαζί με μια ομάδα ανθρώπων. Συντάσσεται ένα πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα που θα μιλάει για το τι θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια και θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να γίνουμε ακόμα πιο παραγωγικοί. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση πολύ περισσότερο στην παραγωγικότητα της χώρας μας, των ανθρώπων, στο πώς θα μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε και άλλο το παραγωγικό μοντέλο, γιατί ήδη έχουν γίνει αρκετά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας, αυτό το οποίο θα το παρουσιάσουμε στους πολίτες. Οι πολίτες ξέρουν με τη Νέα Δημοκρατία τι έχουν να περιμένουν. Και το τρίτο που θα πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι η ανάγκη για σταθερότητα την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Δηλαδή, ότι μέσα από την ψήφο στη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχουμε σταθερή κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Γιατί ξέρετε, αν δούμε σε περιπέτειες και αστάθειες μέσα από όλο αυτό το συνοθήλευμα που ακούμε από την αντιπολίτευση, που δεν μπορεί να μας πει ποια είναι η προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης σήμερα, τότε θα μπούμε, πολύ πιθανό να μπούμε σε νέες περιπέτειες. Αυτά τα τρία λοιπόν νομίζω τα όπλα μας πηγαίνουν προς εκλογές Και προφανώς θα τα αναδείξουμε στο μέγιστο
0: Ναι.
1: δυνατό, με τον μέγιστο δυνατό τρόπο.
0: Ωστόσο, κύριε Βρετάκο, φαντάζομαι ότι ακούτε την επιχειρηματολογία, την κριτική από την αντιπολίτευση σε σχέση με δεσμεύσεις που αναλήφθησαν ίσως και δεν έφερε εις πέρας η κυβέρνηση με τη λήξη αυτής της θητείας, της τρέχουσας δεύτερης θητείας. Οπότε, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, υπήρξαν πράγματα που για τη Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξαν όσο θα έπρεπε, το λέω.

0: Γιατί μέχρι ενός σημείου ίσως είναι και αναμενόμενο να μην μπορούν να τρέξουν όλα με τον ίδιο ρυθμό. Υπήρξαν όμως θέματα και ζητήματα κομβικά που ίσως η Νέα Δημοκρατία δεν τα έτρεξε όσο θα έπρεπε.
1: Κοιτάξτε, αν δείτε, ο μόνος άνθρωπος που δεν κάνει λάθος, λέει μια φράση, είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και με τις κυβερνήσεις. Προφανώς έχουν γίνει και λάθη και παραλήψεις και προφανώς υπάρχουν και τομείς που δεν τα έχουμε πάει τόσο καλά. Όμως αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι είναι σημαντικό, στέκεται αυτοκριτικά πρώτα απ' όλα και απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό, παραδέχεται τα λάθη της, ανασχεδιάζει και προσπαθεί ξανά για να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτά τα οποία δεν γίνανε. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω για το μεγάλο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν ένα ζήτημα που μας απασχόλησε πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο το προηγούμενο διάστημα. Ήταν ένα ζήτημα που δεν πετύχαμε, είναι η αλήθεια, παρά τις πολλές προσπάθειες που γίναν να το λύσουμε. Δηλαδή, οι πραγματικοί αγρότες να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται με έναν απόλυτα διάφανο και αδιάβλητο τρόπο. Το παραδεχτήκαμε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το παραδέχτηκε και στη συνέχεια το ανασχεδιάσαμε. Πλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στην ΑΔΕ και πλέον θα έχει διαδικασίες πολύ πιο διάφανες, πολύ πιο σύγχρονες, προκειμένου να παίρνουν οι πραγματικοί αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Ή να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Σε ό,τι έχει να κάνει στη λειτουργία του ΟΣΕ, είναι προφανές ότι τότε που έγινε και το τραγικό αυτό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν είχαμε κατορθώσει να πάμε τον ΟΣΕ στην νέα εποχή, όπως έχουμε κατορθώσει με άλλους οργανισμούς. Τώρα όμως πλέον έχουμε ανασχεδιάσει και έχουμε έναν σύγχρονο ΟΣΕ, ο οποίος μπορεί να βαδίζει με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά στα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, υπήρχαν και τομείς, σας έδωσα δύο παραδείγματα που δεν τα είχαμε καταφέρει όπως θα έπρεπε, αλλά νομίζω ότι με ειλικρίνεια παραδεχόμαστε τα λάθη μας και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε και να φτιάξουμε αυτά τα οποία δεν προλάβαμε να φτιάξουμε. Απ' την άλλη όμως, αν δείτε το πρόγραμμά μας, στη μεγάλη πλειοψηφία που ξεπερνάει το 80-90% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων, έχουν γίνει ήδη πράξη. Και έχουν γίνει πράξη με συγκεκριμένες νομοθεσίες, με συγκεκριμένα έργα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα μας για τις εκλογές και νομίζω ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι πολίτες.
0: Να έρθω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στο θέμα που αφορά στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας, της οικονομίας συνολικά και της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι ακούσατε στον πρόλογό μου και εκτιμώ ότι συμφωνείτε ότι αυτή η εβδομάδα και κάπως και η προηγούμενη, έτσι, ο δημόσιος διάλογος, ο πολιτικός διάλογος διεξήχθη σε υψηλούς τόνους για αυτά τα θέματα που αφορούν πολύ στην τσέπη των πολιτών, οι οποίοι δυσκολεύονται, δεν σας το λέω εγώ πρώτη φορά, ούτε τα ακούτε φαντάζομαι από μένα. Εκτιμώ ότι και εκεί στον Πειραιά που κινείστε, κύριε Βρετάκο, το ίδιο σας μεταφέρουν οι πολίτες. Είναι πολύ μεγάλη δυσκολία. Όμως, κρατάτε το ερώτημά μου, συγχωρέστε με επειδή τώρα αποκαταστάθηκε έτσι και η σύνδεσή μας με τον κύριο Καρχημάκη,
1: ναι,
0: και,
1: βεβαίως,
0: και θέλω λίγο να τηρηθεί η ισορροπία προφανώς. Κύριε Καρχημάκη, τώρα που σας ξαναέχω και πριν σας ξαναχάσω, έλεγα λοιπόν ότι το καλοκαίρι είναι θερμό. Κάπως έτσι συζητούσαμε με τον κύριο Βρετάκο μέχρι με το καλό να σας ξαναβρούμε. Ότι το καλοκαίρι είναι θερμό, ότι έχουν ξεκινήσει οι περιοδίες, οι επισκέψεις στο Πασόκ και ο ίδιος ο πρόεδρος ζητάει εδώ και καιρό εκλογές. Καταρχάς, είναι έτοιμο το Πασόκ για εκλογές, κύριε Καρχημάκη, είστε έτοιμοι?
2: Είμαστε απολύτως έτοιμοι να προσφέρουμε μια προοδευτική διέξοδο στον ελληνικό λαό. Να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας, του στεγαστικού, των συγκοινωνιών, να δώσουμε στην πραγματικότητα μια χώρα με ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική στους Έλληνες πολίτες. Αυτό που τους στέρισε η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Και έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Εκτιμάτε ότι μπορεί στο τέλος του καλοκαιριού όντως να επιβεβαιωθούν κάποια σενάρια που ακόμα θέλουν τον Πρωθυπουργό να έχει αφήσει ένα μικρό παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο και μάλιστα νωρίς στο φθινόπωρο, κύριε Καρχημάκη?
2: Δεν είμαι μονοστράδαμος, άρα δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι εκλογές χρειάζονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Προκειμένου η κοινωνία να αποκτήσει μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για τα προβλήματά της και όχι για τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών και το φαντς. Όχι για το πώς θα κάνει τους πλούσιους φίλους τους πλουσιότερους και όχι για το πώς θα φτιάξει ένα παραγωγικό μοντέλο στρεβλό μεν, αλλά κομμένο και ραμμένο στις 5-10 μεγάλες εταιρείες της χώρας. Και όχι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των παραγωγικών επιχειρήσεων του τόπου, της αγροτικής παραγωγής και βεβαίως της διασύνδεσης με ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν πραγματική ανάσα σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να δουν μια Ελλάδα καινοτομή και όχι μια Ελλάδα η οποία μένει πίσω και η παραγωγικότητά της βασίζεται στα εξαντλητικά ωράρια εργασίας.

0: Βάλατε πολλά και ενδιαφέροντα τώρα θέματα σε τίτλους προφανώς και το λέω αυτό γιατί και το Πασόκ καταθέτει προτάσεις στο τελευταίο διάστημα στο δημόσιο διάλογο και προκαλεί κιόλας την ένταση και την αντιπαράθεση. Κύριε Βρετάκο, επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε σε έτσι, μεγάλα θέματα όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραδείγματος χάρη, σημειώνοντας, όπως έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ήταν παιδεία στα οποία η Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξε ίσως όσο θα έπρεπε. Με καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει, επενεύει. Το θέμα της ακρίβειας, των τιμών των προϊόντων, της καθημερινότητας των πολιτών, το στεγαστικό, είναι παιδεία στα οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει τρέξει περισσότερο, στηρίζοντας στην ουσία τα νοικοκυριά, κύριε Βρετάκο.
1: Πρώτα απ' όλα για να ορίσουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί αν δεν τα ορίσουμε δεν θα μπορέσουμε και να τα λύσουμε, πρέπει να δούμε γιατί έχουμε ακρίβεια. Ένα βασικό ερώτημα. Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα όλη η Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν μεγάλη αμφισβήτηση από τους πολίτες λόγω του ότι δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν. Και ο μεγαλύτερος λόγος που υπάρχει είναι οι συνεχείς κρίσεις τις οποίες τα τελευταία χρόνια βιώνουμε όλοι. Ξεκίνησε από την πανδημία, την κρίση πληθωρισμού. Στη συνέχεια, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, άλλαξε όλος ο ενεργειακός χάρτης και αυτό ήταν απίθανο να μην επηρεάσει. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει συγκεκριμένες καλλιέργειες όπως είναι ο καφές, τη σοκολάτα, το κακάο. Και στη συνέχεια, είχαμε τώρα την κρίση με τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Όλα αυτά λοιπόν, όπως είναι φυσικό επόμενο σε ένα παγκόσμιο εμπόριο και σε μια χώρα που έχει πολύ μεγάλες εισαγωγές ακόμα, αν και έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές μας, έχουν παράλληλα αυξηθεί και οι εισαγωγές, με αποτέλεσμα να επηρεαζόμαστε και από τις τιμές από εξωγενείς παράγοντες, είναι φυσικό επόμενο να οδηγήσουν σε μια μεγάλη αύξηση των τιμών. Από την άλλη, σίγουρα, γιατί δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, υπάρχουν και στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά, με τον ανταγωνισμό που υπάρχει, με οποιαδήποτε μορφή παραπλανητικών εκπτώσεων μπορεί να υπάρχουν ή με επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να λειτουργούν και αναρρωματισμένα ή οτιδήποτε. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η κυβέρνηση μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή με ρωτήσατε τι έχουμε κάνει, θα σας πω πολύ σύντομα όσο μπορώ τι έχουμε κάνει. Το πρώτο είναι πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς τα εισοδήματα. Πώς αυξάνουμε τα εισοδήματα? Με δύο τρόπους. Το ένα είναι η μείωση φόρων. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους, 83 στον αριθμό, και ασφαλιστικές εισφορές. Από τη μεταπολίτευση, δεν ξέρω εγώ άλλη κυβέρνηση τόσα χρόνια έχει μειώσει τόσους φόρους. Και μάλιστα η τελευταία μεταρρύθμιση αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Και από την άλλη, να αυξάνεις τα εισοδήματα. Συνεχώς αυτά τα χρόνια, με τις πολιτικές που παίρνει αυτή η κυβέρνηση, και ο κατώτατος μισθός αυξάνεται, και ο μέσος μισθός αυξάνεται, και επαναφέρονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Και η ψηφιακή κάρτα πλέον έχει κάτω από την ομπρέλα της 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Για να γίνεται καλύτερη διαχείριση των υπεραιωριών και του εργασιακού χρόνου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι παίρνει μέτρα για να αυξάνεται συνεχώς το εισόδημα και απ' την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει στην πάταξη της, αυτό που λέμε εσφοκέρδειας, η κυβέρνηση, θα σας θυμίσω ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη που είχε θεσπίσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Με βάση αυτό το πλαφόν γίνανε πάρα πολλοί έλεγχοι που δεν έχουν προηγούμενο και μπήκανε πρόστιμα σε πολυεθνικές και σε εταιρείες που δεν είχαν μπει άλλες χρονιές τόσο μεγάλα πρόστιμα. Και αυτό συνεχίζεται και τώρα από τη νέα ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή, όπου ενώθηκε η αρχή καταναλωτή με τη Δημαία και όλες τις υπηρεσίες ελέγχων, προκειμένου να γίνουν πιο εντατικοί και πιο συγκεκριμένοι έλεγχοι.
0: Βέβαια, κύριε Βρετάκο, τώρα, αν και φαντάζομαι ότι κανένας δεν διαφωνεί ότι προφανώς οι τιμές στο ράφι, να το πω απλοϊκά, προφανώς επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες και νομίζω ότι κανένας δεν το αρνείται αυτό. Την ίδια ώρα δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ο πληθωρισμός το Μάιο έκλεισε σε ένα ύψος αδιανόητο και πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ή φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι πάρα πολλά προϊόντα, και δεν το λέω εγώ, ή εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι το λένε φορείς της αγοράς που έχουν αξιοπιστία, χαίρουν σεβασμού δηλαδή, ότι τα πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά από ό,τι σε άλλες χώρες της Ένωσης. Κρατήστε αυτό το σχόλιο, γιατί θα ήθελα να μου απαντήσετε, αλλά θέλω να ακούσω τον κύριο Καρχημάκη για τα θέματα αυτά, γιατί δίνει πολύ βάση και το ΠΑΣΟΚ, η εξωματική αντιπολίτευση, και το τελευταίο διάστημα, για να είμαι έτσι ακριβής και δίκαιη. Πάντα τα έφερνε στη δημόσια ατζέντα, αλλά τώρα δύο φορές και με αφορμή και προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Καρχημάκη.
2: Άκουσα αρκετές ανακρίβειες. Άκουσα ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Οι εξωγενείς παράγοντες αφορούν μονάχα την Ελλάδα, η οποία είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό τροφίμων και

0: δευτεραθλήτρια στα ενίκια. Mm-hmm. Αφορά μονάχα την Ελλάδα, της οποίας ο τιμάριθμος είναι αυξήθηκε σε τεράστιο βαθμό, περίπου 20%, mm-hmm. και είμαστε τρίτοι, δηλαδή στις ανατιμήσεις, μονάχα πίσω από την Κολομβία και την Τουρκία, στις 38 χώρες του ΟΣΑ. Είναι ακρίβεια διεθνής ή ακρίβεια Μητσοτάκη? Mm-hmm. Να το πω με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο κύριος Βρετάκος αναφέρθηκε στην τιμή του καφέ, mm-hmm. και στην σοκολάτα. Η τιμή του καφέ και της σοκολάτας, επειδή είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, η οποία οφείλεται στο πώς χαϊδεύονται με τις πολυεθνικές αντί να βάζουν όρια, στην Ελλάδα, με μισθούς Ελλάδας, γνωστή μάρκα καφέ είναι κοντά στα 12,80. Η ίδια μάρκα καφέ, ακριβώς η ίδια συσκευασία, στην Ολλανδία είναι στα 7,80. Αυτό με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ολλανδία έχουν ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές μπορούν να βάζουν νόμιμο καπέλο, αν θέλετε, mm-hmm. και να κρύβουν τα κέρδη τους, ενώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε κάνει. Μάλιστα, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί δεν το έχουμε κάνει? Διότι βλέπετε, θυμάστε εκείνες περίφημες επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φοντερλάιν που τις έλεγε για τις πολυεθνικές. Η Ούρσουλα Φοντερλάιν του απάντησε: «Κύριε Μητσοτάκη, δίκιο έχετε, αλλά είναι η εθνική σας αρμοδιότητα να ρυθμίσετε τις ενδομηλικές συναλλαγές και δεν το έχετε κάνει». Mm-hmm. Από τότε οι επιστολές χάθηκαν, η αλληλογραφία χάθηκε και βεβαίως σταμάτησαν και οι διεθνείς πρωτοβουλίες, διότι οι διεθνείς πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την εθνική ανεπάρκεια της κυβέρνησης και το πώς χαργεδίζεται με τα οικονομικά συμφέροντα. Mm-hmm. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και με την αβελτηρία της κυβέρνησης στο να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Mm-hmm. Άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι αδικαιολόγητα ακριβό, είναι το βρεφικό γάλα. 43% ακριβότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει το πασό πέρα από τις ενδομηλικές συναλλαγές. Έχει πει το πολύ απλό. Μηδενίστε το ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα. Μηδενίστε το ΦΠΑ. Άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε είναι το πώς θα μπορέσουμε στην πραγματικότητα να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρετε, το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται όταν υπάρχουν ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα. Τα κέρδη των μεγάλων εταιριών είναι τα τρίτα από την κορυφή της Ευρώπης. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στον πάτο μαζί με την Βουλγαρία. Εμείς γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Mm-hmm. Δηλαδή οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να λειτουργούν. Ξέρω ότι ακούγεται θεωρητικό σε μια χώρα η οποία έχει περάσει 15 χρόνια κρίσης. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή το έζησα εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μου εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν στην Ολλανδία, στο δευτεροβάθμιο όργανο όταν τους εκπροσωπούσα το 2024. Ξέρετε, εκεί πέρα, επειδή υπήρχε η κρίση πληθωρισμού, η οποία ήταν κρίση απληστίας, όπως την είχε πει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή δεν ήταν η δυνάμεις της αγοράς, αλλά ότι κάποιες πολυεθνικές θέλανε να βγάλουν παραπάνω χρήμα, μέχρι να υπάρξει ο έλεγχος της αγοράς, εμείς διεκδικήσαμε να πάρουμε αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι, σαν παιδί της κρίσης, δεν πίστευα ποτέ ότι θα το καταφέρουμε. Διότι δεν είχα γνωρίσει ένα σύστημα στο οποίο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δουλεύανε σωστά. Και όμως τα καταφέραμε. Mm-hmm. Και όμως τα καταφέραμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για τις μεγάλες εταιρείες. Φαίνεται στα στατιστικά τους. Mm-hmm. Να μην συζητήσουμε δε για το μεγάλο κόστος του στεγαστικού, το οποίο παίρνει τεράστιο κομμάτι του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών. Mm-hmm.
1: Κύριε Καρχημάκη, πριν επιστρέψω στον κύριο Βρετάκο, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα θέλει να σας απαντήσει κιόλας και επί του συγκεκριμένου, βεβαίως. Μόνο μία ερώτηση, κύριε Καρχημάκη, έτσι που είναι και λίγο παγίδα εντός εκτός εισαγωγικών. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυξάνει τον κατώτατο μισθό τον τελευταίο καιρό, με δεδομένο πάλι βέβαια ότι η ψαλίδα παραμένει, θα συμφωνήσω, σας προλαβαίνω αν τυχόν μου πείτε αυτό σε σχέση με την αγοραστική δύναμη και σε σχέση με τις αυξήσεις στα ράφια. Είναι κάτι θετικό, έτσι δεν είναι, κύριε Καρχημάκη? Το λέω γιατί τελευταία η κυρία Διαμαντοπούλου τόλμησε να πει ένα-δυο καλά πράγματα για την κυβέρνηση και την οικονομική πορεία της χώρας και την εικόνα στο εξωτερικό και υπήρξε ένα μεγάλο σούσουρο. Μπορεί, φαντάζομαι, και ενδεχομένως και πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίσει κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι, ως θετικά, αν τα αναγνωρίζετε εννοώ.
0: Θέλω να σας πω ότι η αύξηση, ότι κάθε παραπάνω ευρώ το οποίο μπαίνει σε ένα σπίτι είναι προφανώς μια καλή είδηση. Θέλω όμως να σας πω ότι η πολιτική μας εκτίμηση είναι ότι τα περιθώρια είναι πολύ μεγαλύτερα εφόσον εμπιστευτούμε τους κοινωνικούς εταίρους. Και δεν είναι ο κατώτατος μισθός στο σιρτάρι του Υπουργού ή σε μια απόφαση ενός αλγορίθμου. Mm-hmm. Αυτό έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία. Mm-hmm. Δηλαδή, η κυβέρνηση θέλει να μπορεί να ρουφετολογεί με τον κατώτατο

0: δυνατότητα το μισθό και να το χρησιμοποιεί ως εκλογικό εργαλείο και ταυτόχρονα κατάει πιο χαμηλά τις μισθούς από εκεί που θα μπορούσαν να είναι εφόσον σωθεί να είναι τους εταίρους.
1: Βάλτε μου μια νοτελεία, σας ευχαριστώ. Κύριε Βρετάκο, έρχομαι σε εσάς για να απαντήσετε προφανώς σε όσα ακούστηκαν από τον κύριο Καρχημάκη.

0: μέχρι το 2025, για τη χώρα μας ήταν 20%, πρώτη τελευταία στην Ευρώπη. Στην Ευρωζώνη ήταν 23% και στην Ευρώπη των 27 ήταν 26,5%. Άρα η χώρα μας σωρευτικά, ενώ σε όλο το διάστημα της ακρίβειας, δεν είναι πρωταθλήτρια, είναι πρώτη τελευταία. Πρώτον. Δεύτερον, στα τρόφιμα, επειδή άκουσα για τα τρόφιμα, ισχύει πάλι το ίδιο. Σας διαβάζω ακριβώς πάλι τα στοιχεία. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός αυξήθηκε 36,5%. Δεν λέω ότι είναι λίγο. Στην Ευρώπη των 27 αυξήθηκε 38,3%. Άρα και πάλι δεν είμαστε πρωταθλητές. Ναι, έχουν αυξηθεί οι τιμές, αλλά μην λέμε στοιχεία τα οποία δεν ισχύουν για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Και προφανώς προβλήματα αντιμετωπίζουν σε όλη την Ευρώπη σήμερα με την ακρίβεια.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν θα είχαν άλλωστε οι κυβερνήσεις τόσο μεγάλα προβλήματα, όπως βλέπετε τα προβλήματα στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Ο κ. Καθημάκης ζει και εργάζεται στην Ολλανδία και γνωρίζει και καλύτερα. Και επίσης στη στέγαση, το πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα είναι απίστευτο. Είναι μεγαλύτερο από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε μιλώντας με ανθρώπους που μένουν σε σπίτια των 40 τετραγωνικών και πληρώνουν 2 και 3 χιλιάδες ευρώ σε πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτό δεν συμβαίνει ακόμα εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής πρόβλημα. Και γι' αυτό βιώνουν πολύ πιο σκληρά πολλοί άνθρωποι σήμερα την ακρίβεια. 10 χρόνια είχαν οικονομική κρίση. Σε αυτή την οικονομική κρίση χάσαμε πάνω από το 30% του ΑΕΠ. Πολλοί άνθρωποι φύγαν στο εξωτερικό, η ανεργία πήγε στο 27-28% και προφανώς σταμάτησε και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Όλο αυτό λοιπόν η δεκαετή οικονομική κρίση, μέχρι να μπορέσει να επανέλθει στην κανονικότητα η ζωή μας, ο κατασκευαστικός κλάδος, το εμπόριο, ακόμα θέλει δρόμο. Και έχει αρχίσει και επανέρχεται σε μια σειρά από τομείς και τα εισοδήματα τα οποία ξεκίνησαν από τον πάτο. Δηλαδή, εμείς δεν παραλάβαμε τα εισοδήματα 2.000 ευρώ τον κατώτατο, τον παραλάβαμε 650 ευρώ, που σημαίνει καθαρά 550. Και σταδιακά τον αυξάνουμε. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι προφανώς και υπάρχουν συνάνθρωποι μας που περνάνε δύσκολα. Εγώ στη Β' Πειραιά πολιτεύομαι, καταλαβαίνετε ότι είμαι σε λαϊκές συνοικίες και καθημερινά έρχομαι σε επαφή με συμπολίτες μου που περνάνε δύσκολα, το αντιλαμβάνομαι. Απ' την άλλη όμως, αυτά τα χρόνια τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Μπορεί να μην πηγαίνουν με τον ρυθμό που θα θέλαμε, και αυτό οφείλεται κιόλας στις εξωγενείς κρίσεις, τις οποίες σας είπα, όμως πηγαίνουν καλύτερα. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι 560.000 άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνεργοι και τώρα έχουν βρει μια δουλειά, ή οι άνθρωποι που επιστρέψαν από το εξωτερικό και πληρώνουν το μισό φόρο. Ξέρετε, όποιος επιστρέψει από το εξωτερικό που είχε φύγει τα προηγούμενα χρόνια, έχει έκπτωση 50% στο φόρο του για 7 χρόνια. Άρα λοιπόν, να ένα κίνητρο για να επιστρέψουν τα παιδιά πίσω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι βιομηχανίες οι οποίες γίνονται, γιατί ακούω και συνεχώς για το παραγωγικό μοντέλο, παραδείγματος χάρη στη φαρμακοβιομηχανία. Είδαμε στην
1: Βάλτε
0: Αρκαδία,
1: μου μια νοτελεία, βάλτε μου μια νοτελεία να σας, βάλτε μου μια νοτελεία να σας θέσω, να σας θέσω ένα ερώτημα αντίστοιχο με αυτό που έθεσα στον κύριο Καρχημάκη, κύριε Βρετάκο.
0: Αγίδα δηλαδή.
1: Επειδή ρώτησα τον κύριο Καρχημάκη αν αναγνωρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου οφείλει, η κάθε αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίζει τα όσα θετικά. Η κυβέρνηση γιατί έχει τόσο, πώς να το πω, τόσο σταθερά κλειστά τα αυτιά της σε προτάσεις που κατατίθενται από την αξιωματική αντιπολίτευση εμπροκειμένου και ακούμε τον Πρωθυπουργό να μιλά για τζάμπα 1, τζάμπα 2 και ούτω καθεξής. Που εγώ καταλαβαίνω και τις ατάκες, καταλαβαίνω και την πολιτική επικοινωνία και δεν το λέω καθόλου κακά, είναι απαραίτητο στοιχείο της πολιτικής, αλλά ξέρετε, θα μπορούσε και κάποια από τις προτάσεις που ακούγονται και κατατίθενται από το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο και αφορούν την τσέπη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών να είναι προς τη θετική κατεύθυνση, να μην κοστίζουν τόσο που να πέσει έξω στα δημοσιονομικά η χώρα και να δώσει μια μικρή ανάσα ή μεγαλύτερη. Τι λέτε?
0: Ακούστε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Από το ΠΑΣΟΚ, όντως, σε ορισμένα επιμέρους θέματα έχουν παρουσιαστεί κάποιες προτάσεις. Αυτό που λέμε ότι δεν έχει παρουσιαστεί, τουλάχιστον ακόμα, είναι ένα συνολικό σχέδιο που θέλει να πάει τη χώρα. Συνολικό, όπως παρουσιάσαμε εμείς, με 5 άξονες που από κάτω αποκρισταλώνονται. Μπορεί να το παρουσιάσουν πηγαίνοντας προς τις εκλογές, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει όμως ένα συνολικό. Αυτό είναι το πρώτο που λέμε. Το δεύτερο, πολλές φορές βλέπουμε τα κόμματα ότι μπαίνουν στον πειρασμό να πολιτευτούν με τρόπους της προηγούμενης. Της μεταπολίτευσης που μας έφτασε στη χρεοκοπία. Δηλαδή να λένε πράγματα τα οποία είναι ακοστολόγητα και να μην λένε που θα βγουν τα χρήματα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι πεδίο δόξης λαμπρών ότι πλέον έχει θεσμοθετηθεί και τα κόμματα θα πηγαίνουν το πρόγραμμά τους να ακοστολογείται, να ξέρουν και οι πολίτες, ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία, ποιο θα είναι το κόστος του προγράμματός της και τι θα κάνει και πού θα βρει τα χρήματα, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα και να διαλέξουν ποιο πρόγραμμα είναι αυτό που τους ταιριάζει.

0: αυτό είναι κάτι που το θέλουμε. Και αν θέλετε δικιά μου προσωπική άποψη, θα χαιρόμουν οι συζητήσεις να γίνονται επί προτάσεων, επιθέσεων των κομμάτων, επί πολιτικών, επί διαφορετικών αντιλήψεων για θέματα. Αυτό θα ήταν πολύ σωστό και υγιές και για τους πολίτες και για τη δημοκρατία μας. Αλλά βλέπετε δυστυχώς, και όχι πάντα με ευθύνη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, η συζήτηση αναλώνεται γύρω από την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου και από το αν ήρθε μια υπόθεση από την εισαγγελία και τι έγινε με αυτή την υπόθεση, με το να καταδικάζεται παραδείγματος χάρη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως μαφία και Κόζα Νόστρα, με ακραίους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δεν νομίζω ότι ευνοούν τον ήπιο διάλογο μεταξύ των κομμάτων και των προτάσεων. Τώρα, προφανώς, για να απαντήσω και σε αυτό που μου είπατε, πολλές φορές επιμέρους προτάσεις που έχουν πει και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα έχουν γίνει δεκτές από την κυβέρνηση. Αν δείτε στα νομοσχέδια και στις επιτροπές που γίνονται συζητήσεις, γίνονται συνεχώς βελτιώσεις, γιατί προφανώς εμείς δεν είμαστε μηδενιστές και δεν λέμε ότι όλοι δεν λένε τίποτα και ότι δεν λέει τίποτα κανείς. Προφανώς, άμα μια πρόταση είναι προς θετική κατεύθυνση, η κυβέρνηση πρέπει να την ακούσει και να την υιοθετήσει. Και νομίζω ότι και αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης, να ασκεί κριτική, αλλά να φέρνει θετικές προτάσεις που τελικά κάνουν και τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ. Και τώρα, επειδή έχω το συντονιστή προγράμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στην παρέα μας απόψε, κύριε Καρχημάκη, είναι κοστολογημένες οι προτάσεις? Μένω στην τελευταία, το λέω γιατί θυμάμαι ακριβώς και το νούμερο που ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώ για την δωρεάν μετακίνηση. Είναι κοστολογημένες οι προτάσεις που καταγελάτε, που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό χρειάζεται συνολικά, έτσι, δεν το συζητώ καθόλου.
2: Πλήρως.
1: Χρειάζεται να το κάνουν όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως.
2: Πλήρως. Και άλλωστε έχουμε ήδη πει ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι ότι θα περάσουν όλα τα κόμματα τα οποία επιθυμούν να κυβερνήσουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πιστεύω ότι το κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά να απαντήσω στα ψέματα του κ. Βρετάκη. Διότι μίλησε για στοιχεία. Πράγματι, να μιλήσουμε για με στοιχεία. Το Μάιο, στις χώρες της Ευρωζώνης, η Ελλάδα είχε την τρίτη μεγαλύτερη ανατίμηση στην ενέργεια, 20,2%. Τη δεύτερη μεγαλύτερη στα τρόφιμα, 7,9%. Την πρώτη μεγαλύτερη στα ενίκια, κοντά στο 25%. Αυτά για να μιλάμε με στοιχεία. Άρα, στους βασικούς συντελεστές που αφορούν τη ζωή μας, τροφή, ενέργεια, στέγη, καλά δεν λες ότι πάει η κυβέρνηση. Και δεν πάει ακριβώς γιατί θα αρκετίζεται με τα συμφέροντα. Διότι αντί για παράδειγμα να χρησιμοποιήσει τη ΔΕΗ στην οποία έχει το πλειοψηφικό πακέτο το δημόσιο και το management το δημόσιο προκειμένου να τραβήξει τον ανταγωνισμό προς τα κάτω και να έχουμε φθηνή ενέργεια προφανώς με μια βιώσιμη ΔΕΗ, συμμετέχει στο καρτέλ. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή και είναι και πάρα πολύ χαρούμενοι που την κάνουν. Θέλουν να δώσουν μεγάλα μερίσματα σε ό,τι αφορά τους μετέχους, τους μετόχους, αντί να έχουν φθηνό ρεύμα για τους πολίτες. Είναι μια κυβερνητική επιλογή αυτό. Βεβαίως. Εμείς κάνουμε μια διαφορετική κυβερνητική επιλογή. Να συνεχίσω όμως σε ό,τι αφορά την ποινικοποίηση του πολιτικού διαλόγου. Ξέρετε, πιστεύετε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει? Άλλωστε, εμείς είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε στο δημόσιο διάλογο το θέμα του στεγαστικού. Δεν μας ενδιαφέρει το στεγαστικό, εμείς το βάλαμε. Δεν μας ενδιαφέρει η ακρίβεια. Εμείς είμαστε αυτοί που δώσαμε ένα ολοκληρωμένο toolkit για να τον αντιμετωπίσουμε, το οποίο αγνοεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας αφορά το παραγωγικό μοντέλο. Εμείς είμαστε αυτοί που μιλάμε για ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να διαχειριστεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια με αποτελεσματικότητα για να μην χάνονται και να μην δίνονται στους 5-6 κολλητούς της κυβέρνησης, όπως καταγγέλει το πολίτικο. Αυτά εμείς τα βάλαμε στο δημόσιο διάλογο και είναι οι προτεραιότητές μας όταν με το καλό γίνουμε κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Αλλά να σας πω κάτι. Η ηθική δεν είναι δευτερεύον ζήτημα στην πολιτική. Ο λόγος για τον οποίο αποστρέφεται ο κόσμος, και ιδιαίτερα ο νέος κόσμος στην πολιτική, είναι ακριβώς η έλλειψη ηθικής ή αυτό το οποίο πιστεύει ο κόσμος ότι υπάρχει έλλειψη ηθικής. Και όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία υποσκάπτει τα θεμέλια της δημοκρατίας με την ανηθικότητά της, μπορείς να μην το βάλεις σαν πρώτο θέμα. Δηλαδή, πείτε μου, πότε άλλοτε είχαμε υπουργούς να λένε 151 έχουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε και αν θέλουμε τους θέλουμε, αν θέλουμε δεν τους θέλουμε? Πότε άλλοτε είχαμε μια κυβέρνηση η οποία, σας θυμίζω, διέγραψε τον κύριο Αυγενάκη για το Χαστούκι και όταν πέρασε ο χρόνος τον ξαναπήρε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κοινωνιακή ηθική πρώτη φορά βλέπουμε. Αυτό λοιπόν, τα ζητήματα πολιτικής ηθικής είναι νούμερο ένα για τη δημοκρατία. Δηλαδή δεν είναι δευτερεύοντα. Σε ό,τι αφορά, και κλείνω με αυτό, το κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Νομίζω είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας, το οποίο πιάνει από τον πολιτισμό μέχρι την οικονομία, από το παραγωγικό μοντέλο.

0: μοντέλο μέχρι την υγεία. Αυτά που έχουμε παρουσιάσει και συνεχίζουμε να τα παρουσιάζουμε σε κάθε περιοχή της χώρας. Αλλά ξέρετε κάτι, το βασικό θέμα είναι το να μπορέσουν πράγματι να αντιπαρατεθούν θεματικά. Να κάνουμε μια συζήτηση, θα χαρώ πάρα πολύ με τον κύριο Βρετάκο, για την οικονομία αποκλειστικά, για το φορολογικό μοντέλο αποκλειστικά. Mm-hmm. Για να ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζει, τι επιλέγει και τι παίρνει.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό και εγώ σήμερα, αν είδατε λίγο, προφανώς συνειδητά δεν άνοιξα αυτό το, τη συζήτηση, ξέρετε, περί σκανδάλων και ηθικής, που είναι μείζον. Δεν το συζητώ καθόλου ως θέμα συζήτησης, αλλά προσπάθησα λίγο καταρχάς να βάλουμε έστω και σε τίτλους, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος τηλεοπτικό, στα θέματα της ακρίβειας. Όμως, κύριε Βρετάκο, με αφορμή τώρα τα όσα είπε ο κύριος Καρχημάκης περί ηθικής και κυρίως περί της κρίσης εμπιστοσύνης που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει, ενώ από τους πολίτες προς το πολιτικό προσωπικό, είναι ένα στίχημα, μια πρόκληση και για τη Νέα Δημοκρατία προφανώς, τυχόν αλαζονικές συμπεριφορές, τυχόν έτσι συμπεριφορές, πώς να το πω, όχι που δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, να τις απομονώσει, να τελειώσει με αυτές. Το λέω γιατί πολλές φορές τα πολλά χρόνια στην εξουσία, ξέρετε, λίγο φέρνουν και τέτοια. Τι λέτε, θα κρίνουν αυτές οι συμπεριφορές και τη στάση των πολιτών και στην κάλπη που έχουμε μπροστά μας?
2: Κοιτάξτε, όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά από όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2023, έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και εγώ θα συμφωνήσω ότι τα θέματα ηθικής στην πολιτική, ηθικής τάξεως, είναι πρώτη τάξη θέματα, αλλά δεν μπορεί να είναι τα μοναδικά.
1: Μάλιστα.
2: Καλό είναι να συζητήσουμε και για την οικονομία, όπως είπε ο κύριος Καρχημάκης, να ακούσουμε τι λένε τα προγράμματα. Πρέπει να συζητάμε λοιπόν και αυτά. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι δυσανάλογα και ο τηλεοπτικός χρόνος και ο δημόσιος λόγος αναλώθηκε σε υποθέσεις δικαστικές, οι οποίες εξελίσσονται αυτή τη στιγμή και για τις οποίες οι περισσότεροι που ομιλούσαν δεν γνώριζαν και κάνουν ούτε καν τις δικογραφίες. Παράδειγματος χάρη, θυμάστε τη φερενίτιδα που ζήσαμε με το ξυλόλιο. Να με ψάχνουμε τι είναι το ξυλόλιο, το τουλόλιο και το βενζόλιο και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν στο δημόσιο διάλογο. Πώς δηλητηριάστηκε η συζήτηση λέγοντας ακόμα, αφήνοντας υπόνοιες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει κάποια σχέση του θανάτου, του τραγικού θανάτου του γιού της εισαγγελέως Λάρισας με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Αν θυμάστε, υπήρχε μια συζήτηση για χαμένα βαγόνια. Όλη αυτή λοιπόν η συζήτηση εξυπηρετούσε κάτι πέρα από το να υπάρχει μια τοξικότητα στην οποία διολίστησε και το Πασόκ, αλλά κάποια στιγμή που καταλάβανε ότι παίζανε το παιχνίδι της ζωής Κωνσταντοπούλου, το αλλάξανε ρότα και εκείνοι. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Στη συνέχεια ήρθε ο ΠΚΠ. Πάλι και εκεί είδατε ότι επιχειρήθηκε να μπουν όλοι στο ίδιο καζάνι και να κατηγορηθεί η Λίμνη μια κοινοβουλευτική ομάδα και μια κυβέρνηση ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι. Και τι βλέπουμε τώρα να γίνεται? 13 συνάδελφοι, οι οποίοι άρθηκε ασυλία τους και έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, από 1,5 εκατομμύριο που ήταν θεωρητικά η ζημιά που είχαν προκαλέσει, λένε ότι έχουμε πάει σε 120.000 με αυτά που λέει η ίδια η εισαγγελέα και η έκθεση κυρία Τιχεροπούλου. Όχι με αυτά που λέμε εμείς. Άρα λοιπόν από 1,5 εκατομμύριο 120.000 και αυτές οι 120.000 μάλλον δεν θα είναι ούτε τόσες και θα μαζευτούν. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ναι, πρέπει να γίνεται συζήτηση για τέτοια θέματα, αλλά να μπαίνουν πρώτο σωστή του διάσταση και δεύτερο να μην γίνονται τηλεδικαστήρια, ραδιοφωνικά δικαστήρια ή δικαστήρια στη Βουλή. Η δικαιοσύνη πρέπει να δικάζει, εκεί πάνε τα στοιχεία. Σίγουρα πρέπει να σχολιάζουμε η πολιτική και οι πολιτικές δυνάμεις αυτές τις υποθέσεις, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να είναι η μοναδική συζήτηση στη χώρα αυτή. Ναι. Η χώρα έχει πολλά προβλήματα μπροστά της που πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους να τα λύσουμε.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Βέβαια, τώρα έτσι για να σας συγκλίσω και λίγο και επειδή είναι στην επικαιρότητα, εντάξει, προκαλεί μια λιγινή εντύπωση να λέει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Συγχωρέστε με για την έκφραση, χρησιμοποιώ τη δική του φράση, για την οποία έδωσε διευκρινήσεις βέβαια και αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι όλοι όσοι καλούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών οφείλουν να παρουσιάζονται. Λέω λοιπόν, κύριε Βρετάκο,
2: ότι νομίζω ότι είναι λίγο ξύμορο αυτό από τη μία να λέει αυτό ο κ. Αβραμόπουλος και από την άλλη να ζητάει την άρση ασυλίας του. Γιατί όταν υπάρχει άρση ασυλίας, θα πας να δώσει εξηγήσεις στις αρχές.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό γίνεται η άρση ασυλίας. Άρα εντάξει, ας το δούμε ως μια άτυχη δήλωση.
1: Ναι, λοιπόν, κύριε, επειδή οφείλω να σας αποδεσμεύσω, αλλιώς μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα ακόμα. Θέλω κλείνοντας έτσι να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα, εκτιμώντας και ελπίζοντας ότι θα έχω τη χαρά να σας έχω ξανά μαζί μου στον δρόμο προς τις εκλογές. Ξεκινώ αντίστροφα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βρετάκο, με τον κύριο Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πολιτική αλλαγή, επιδιώκει νίκη με μία ψήφο.

0: όπως πολλές φορές επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για να σας τσιγλίσω, βάζω λίγο στην κουβέντα τις δημοσκοπήσεις, αν και ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, και προσοχή, και τη δυσπιστία που εκφράζουν τα στελέχη του κόμματος για κάποιες έρευνες κοινής γνώμης. Τι λέτε, είναι εφικτός αυτός ο στόχος για την αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα και έως ότου στηθούν οι κάλπες?
1: Εφικτό είναι το κοινωνικά αναγκαίο. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να υπάρξει ένα κόμμα στην κυβέρνηση το οποίο θα δώσει, θα έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι κοινωνικά απαραίτητο να υπάρξει ένα κόμμα το οποίο έχει τα στελέχη, τα οποία έχουν το πολιτικό βάθος, την τεχνοκρατική επάρκεια, να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να μεταβούμε από μια Ελλάδα της ανασφάλειας των ανισοτήτων και των πολιτών σε μια Ελλάδα της ασφάλειας, της ελπίδας, της προοπτικής και της αξιοπρέπειας. Ως εκ τούτου, νομίζω δεν είναι απλά εφικτό, είναι και απαραίτητο.
0: Μάλιστα. Κύριε Βρετάκο, ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της εκλογικής αναμέτρησης μιλώντας για την μία Κυριακή, για την μία κάλπη που θα στηθεί την πρώτη Κυριακή. Και πάλι βάζω τις δημοσκοπήσεις στην κουβέντα μας ως φωτογραφία της στιγμής. Παραμένει μακριά ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε, υπάρχει περιθώριο για τη Νέα Δημοκρατία?
2: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμες, μας δίνουν τις τάσεις. Αλλά το πρωί της Κυριακής οι κάλπες θα είναι άδειες. Δεν γεμίζουν ούτε από καμία δημοσκόπηση, ούτε από καλές προθέσεις. Γεμίζουν από ψηφοδέλτια, γεμίζουν από ανθρώπους που θα κινητοποιηθούν και θα στηρίξουν προγράμματα, πρόσωπα, προτάσεις και τα πεπραγμένα μιας κυβέρνησης. Θεωρούμε λοιπόν ότι και με βάση τις τάσεις που δίνουν οι δημοσκοπήσεις έχουμε το περιθώριο να λέμε ότι θα είμαστε πρώτοι στις εκλογές. Και γιατί όχι, θυμίζω ότι το 2023. Η Νέα Δημοκρατία είχε 31 με 32 στις δημοσκοπήσεις και βρέθηκε να πάρει 41. Όπως αντίστοιχα και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν παραπάνω και πήρε παρακάτω. Άρα λοιπόν μας δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι έχουν πλέον μια μεγάλη μεταβλητότητα. Γιατί όχι λοιπόν να μην μπορέσουμε τους ανθρώπους που ήδη μας ψήφισαν την προηγούμενη φορά και τώρα για οποιοδήποτε λόγο, είτε είναι απογοητευμένοι με κάτι που κάναμε ή με κάτι που δεν κάναμε και είναι στον αποφάσεις τους, να μην μπορέσουμε να τους πείσουμε και πάλι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης την άλλη μέρα στη χώρα. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, δεν ακούω ποια είναι η άλλη εναλλακτική. Έχουμε από τη μία το Πασόκ, λέει, με μία ψήφο μπροστά και θα δούμε. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν έχω καταλάβει τι λέει ακόμα. Συγχωρέστε με, δεν ξέρω αν θα πει κάτι πιο συγκεκριμένο. Έχουμε τα κόμματα τα μικρότερα, τα οποία κατά την άποψή μου είναι κόμματα διαμαρτυρίας και δεν εκφράζουν μια κυβερνητική προοπτική. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι απέναντι σε αυτό που σας περιέγραψα, η Νέα Δημοκρατία θα έχει και πεπραγμένα που της δίνουν αξιοπιστία, θα έχει μία αυτοκριτική που χρειάζεται για τους πολίτες, για τα χρόνια που περάσανε, και ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα απαντάει στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας. Και τότε οι πολίτες, πιστέψαμε, στη μία κάλπη, γιατί δεν υπάρχουν δεύτερη Κυριακή, δεν κάνουμε δημοτικές εκλογές εδώ, μία είναι η κάλπη. Στη μία κάλπη των εκλογών θα εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Με χαρά να τα ξαναπούμε, ξαναλέω, στον δρόμο προς τις κάλπες. Κύριε Βρετάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καρχημάκη, και εσάς το ίδιο. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. και ας μην κάτσουμε ποτέ μας στην γραφεία.

0: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Είσαστε λυκά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms in Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Annec Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
7: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
8: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
9: Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαι η Σότια Πεντεδήμου, για όσους από εσάς μόλις ανοίξατε τους δέκτες σας, στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τους κυρίους Βρετάκο και Καρχημάκη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα, βάλαμε στη συζήτησή μας, νομίζω, σημαντικά θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα όλων ημών. Είναι και ένα πεδίο στο οποίο είπαμε την εβδομάδα αυτή που κλείνει σήμερα, υπήρξε πολύ έντονη, σφοδρή η αντιπαράθεση. Και σωστά, είναι ένα θέμα που μας ακουμπά πάρα πολύ, μας αφορά ιδιαίτερως. Και ξαναλέω, συνήθως αυτά τα θέματα είναι αυτά που κρίνουν και τις εκλογές. Πάμε τώρα σε αυτές τις κουβέντες που όσοι έτσι, παρακολουθείτε αυτή εδώ την εκπομπή, γνωρίζετε ότι τις θέλω, τις κάνω συχνά πυκνά. Μιλώ για τις κουβέντες με συναδέλφους που βρίσκονται έτσι στην Αθήνα, στο κέντρο των αποφάσεων, των συζητήσεων, των ζυμώσεων.

0: όπως λέγαμε παλιότερα. Πηγαίνω ευθύς αμέσως να συναντήσω και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που είναι μαζί μου σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Μανιάτη, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, στα νέα, συγγραφέας. Καλησπέρα κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και εσάς και το κανάλι σας, κύριε Παντεδή μου.
0: Πώς σας φάνηκε ο όρος ζυμώσει, σας πήγα λίγα χρόνια πίσω, τι λέτε.
1: Μ' άρεσε το ζυμώσει. Υπάρχει ως ένα βαθμό, αν και έχει χωρηθεί εν πολύ σε μια νέα ψηφιακότητα αυτός ο όρος.
0: Ακριβώς, καλά τα λέτε, αλλά εμείς είμαστε από αυτούς, κύριε Μανιάτη, και εγώ και εσείς νομίζω που ζήσαμε αυτές τις εποχές των ζυμώσεων.
1: Ναι, ναι. Και είμαι και πολύ, νιώθω πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πολύ τυχερός.
0: Και εγώ το ίδιο, κύριε Μανιάτη. Λοιπόν, ευθύς αμέσως μπαίνω στη συζήτησή μας, ζητώντας σας καταρχάς ένα, όσο το δυνατόν, γενικό σχόλιο επί της πολιτικής επικαιρότητας. Πώς βλέπετε τα πράγματα, κυρίως στέκομαι, κύριε Μανιάτη, σε αυτή την ρευστότητα. Δεν βάζω πολύ φαντασία στο ερώτημα. Το συζητάτε, φαντάζομαι, και εσείς με πολλούς συναδέλφους περί της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού, ότι τα πράγματα ακόμα εξελίσσονται και δεν έχουμε και όλους τους παίκτες πιθανότατα ακόμα στη σκακέρα επάνω. Πώς βλέπετε τα πράγματα, πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές?
1: Λοιπόν, προσωπικά, κυρία Πεντεδήμου, εντοπίζω και μπορώ να ξεχωρίσω τρία στοιχεία. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι είναι σαν να έχουμε εκλογές χωρίς να έχουν κηρυχθεί. Mm-hmm. Χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, για την ακριβία. Mm-hmm. Το περιβάλλον που διαμορφώνεται, mm-hmm, με αλφαγιώτα, είναι όχι απλώς προεκλογικό. Θυμίζω τις περιοδίες κορυφαίων υπουργών αυτή τη στιγμή σε γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας, mm-hmm, με επίκεντρο προφανώς το νέο πολυκομισιακό πόλεμο, mm-hmm, εν ώψη και το εγχειρήμα του Σαμαρά. Την πρόσφατη τροπολογία Πιερακάκη στο θέμα των δανειοληπτών, που δεν το θεωρώ αποσυνδεδεμένο ως ερμηνεία της απόφασης του Αριού Πάγου, πολιτική ερμηνεία, άρα ως μια κίνηση μη αποσυνδεδεμένη, άρα συνδεδεμένη με ένα εκλογικό κλίμα. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι όλη η προετοιμασία και η προπαρασκευή που ήδη έχει ξεκινήσει για την έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε τρία στοιχεία, mm-hmm, τα οποία επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ακόμη κι αν δεν έχουμε αυτό που λέγεται προσδιορισμός ακριβώς, γιατί αυτό προφανώς επαφιέται στον Πρωθυπουργό, της ημερομηνίας των εκλογών, οι εκλογές είναι εδώ. Έτσι. Κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί συντάκτες, το ξέρετε πολύ καλά, δουλεύουμε σαν να έχουμε εκλογές ήδη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, τώρα, μιας και τα λέμε, που λέω καμιά φορά, τα λέμε μεταξύ μας, δεν μας ακούει και κανένας. Βάζουμε και λίγο το χεράκι μας και εμείς, κύριε Μανιάτη. Μας αρέσουν οι εκλογές, μας αρέσει αυτό το προεκλογικό σούσουρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή, σύμφωνα απολύτως μαζί σας, κινούμαστε σε τέτοιους προεκλογικούς ρυθμούς, αναρωτιέμαι εντωμεταξύ, δουλεύει τίποτα, λέτε, ή έχουμε κατεβάσει μολύβια συνολικά στην κυβέρνηση, όπως συνηθίζεται στις προεκλογικές περιόδους?
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Θεωρώ πως δουλεύουν πράγματα, όχι απαραίτητα, πώς να το πω, προς το συμφέρον των πολλών. Mm. Θα είμαι επιλυκής και θα το βάλω τάνω τελεία εδώ. Το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να σας πω είναι, επειδή το περιγράψατε, και συνήθως είναι και λίγο στερεοτυπικό από τη μεριά μας, και καλό είναι κάπως να το αναλύουμε περαιτέρω, δεν το λέω για εσάς, είναι η έννοια της ρευστότητας. Εγώ νομίζω πως είμαστε σε μια φάση που αυτή ακριβώς η ρευστότητα αρχίζει και σχηματοποιείται παρόλα αυτά. Mm-hmm. Δεν είναι η ρευστότητα που είχαμε πριν ένα χρόνο, για παράδειγμα.
0: Σωστά.
1: Ή η ρευστότητα που περιγράφαμε πριν 6 μήνες. Mm-hmm. Είναι ένα νέο είδος πολιτικό τοπίο. Σωστά είπατε, έχουν εισέλθει ήδη δύο νέοι πολιτικοί παίκτες. Ναι ή όχι, θα το δείξει, mm-hmm, η ιστορία. Μιλώ για το εγχείρημα Τσίπρα και το εγχείρημα της κυρίας Χαριστιανού. Mm-hmm. Μετέρχεται και περιμένουμε το τρίτο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ρευστότητα με όρους προηγούμενου χρόνου, mm-hmm, αλλά περισσότερο με όρους απομείωσης της ρευστότητας και εκκίνησης ενός νέου, μιας νέας συγκρότησης του νέου πολιτικού τοπίου. Mm-hmm. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τα επιχειρήματα. Έχουμε δει ότι αλλάζουν οι στρατηγικές των κομμάτων, mm-hmm, έχει αρχίσει και αλλάζει η αντιπαράθεση, μεταβάλλεται. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς έχει να κάνει με την απομείωση αυτών των όρων της ρευστότητας. Mm-hmm. Το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, κυρία Πεντεδή μου, πάντα, έχει να κάνει και κυρίως είναι μια συζήτηση παράλληλη για τα θέματα της καθημερινότητας, mm-hmm, τα οποία αυτά φαίνεται πως έχουν επιστρέψει δυναμικά, έτσι, σε αυτό που λέγεται ατζέντα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι από μόνα τους καθορίζουν πολιτικές ή εκλογικές συμπεριφορές, mm-hmm, αλλά συνδεδεμένα με ευρύτερες ατζέντες, mm-hmm, είναι σίγουρα καθοριστικά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει αυτό που λέγεται ελέφαντα στο δωμάτιο, που λέγεται ακρίβεια, το ξέρετε πολύ καλά και στην Κρήτη, το ξέρουμε ακόμη καλύτερα στην Αθήνα, στο λεκανοπέδιο, την ιστορία της ακρίβειας. Λοιπόν, Αυτά είναι τρία στοιχεία
0: Mm-hmm.
1: που προκαταρκτικά μπορούμε

0: καθένα βάλουμε στο τραπέζι, έτσι, και τα θέτω και εγώ στη δική μας συζήτηση, στο πολύ φιλόξενο κανάλι σας.
1: Μιλώντας για τη ρευστότητα, γιατί σωστά το λέτε, προφανώς δεν είμαστε στο σκηνικό αυτό που είχαμε πριν από 6 μήνες, που ακόμη δεν γνωρίζαμε τι και πώς. Ακόμα είχαμε παρουσιάσεις της Ιθάκης, είχαμε τη Μαρία Καρουστιανού, ακόμη να μην έχει επικοινωνήσει επακριβώς το πολιτικό εγχείρημα. Εννοείται πως δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά ακόμα σχηματοποιείται, κατά τη γνώμη μου, καταρχάς γιατί περιμένουμε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει λάβει τις αποφάσεις. Αλλά ξέρετε τι, περιμένουμε και νομίζω και να δούμε και τι θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, γιατί και αυτό έχει, και αυτή η συνθήκη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μανιάτη, και για την επόμενη μέρα και για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Πολλοί προεξοφλούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, δεν θα υπάρχει καν. Κατά τη γνώμη μου, δύσκολο, αλλά θα ήθελα και, και το δικό σας σχόλιο υπ' αυτού. Υπ' αυτή την έννοια, λέω ότι ίσως σε κάνα δύο μήνες ακόμα θα έχουμε, νομίζω, έτσι, ακόμα πιο ξεκάθαρο το πολιτικό σκηνικό με το οποίο πιθανότατα θα πορευτούμε ως εθνικές κάλπες. Τι λέτε?
0: Ναι, ναι, σωστά. Mm-hmm. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει ρευστότητα που υπήρχε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Βεβαίως, mm-hmm. αυτό που περιγράφεται, η εκκρεμότητα των κομμάτων που είναι σε εξαέρωση, mm-hmm. είναι προφανώς ένα στοιχείο δυναμικό. Δηλαδή, το πού θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρχει Νέα Αριστερά, τι θα κάνει η Νέα Αριστερά σε σχέση με το ΜΕΡΑ25, αν θα υπάρχει νίκη. Mm-hmm. Ξέρετε, mm-hmm. από την προηγούμενη κάλπη, από την εθνική κάλπη του 23, είναι πιθανό στην επόμενη κάλπη, που μπορεί να μην είναι και τόσο μακριά όσο ο Πρωθυπουργός έχει κάθε δικαίωμα θεσμικό βεβαίως να το θέτει. Mm-hmm. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι θα πάει ακριβώς το Μάρτιο του 27, αλλά αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Mm-hmm. Θα έχουμε πολλά κόμματα που δεν θα ξαναέρθουν στις κάλπες, δεν θα ξανακατέβουν στις εκλογές, mm-hmm. Που είχαν έκφραση κοινοβουλευτική, εννοώ. Μιλώ για την Νίκη, μιλώ για τους Σπαρτιάτες. Mm-hmm. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκκρεμής και αυτό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το βασικό, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε νομίζω, είναι ότι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει μετακινηθεί. Άρα η συζήτηση που γίνεται για το ΣΥΡΙΖΑ είναι σε επίπεδο αξιωματούχων του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Είναι σε επίπεδο εκείνων των στελεχών που έχουν απομείνει πίσω και που πρέπει με τον ένα τον άλλο τρόπο, το αμέσως προσεχές διάστημα, έχουμε μια κρίσιμη πολιτική γραμματεία, μπροστά υπάρχει mm-hmm. μια νέα κεντρική επιτροπή, mm-hmm. θα πρέπει να πούν τι θα κάνουν. Και αν δεν πούν τι θα κάνουν, θα είναι αυτό ακόμα πιο καταστροφικό για το ίδιο το κόμμα. Δηλαδή, μια θολή στρατηγική είναι αυτή που περαιτέρω το εξαερώνει. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως η βάση ήδη έχει μετακινηθεί προς τη μεριά της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, υπό αυτή την έννοια, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο ανταγωνιστικά στον Αλέξη Τσίπρα να έχουμε ένα σχήμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη κάλπη. Mm-hmm.
1: Καταρχάς, να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι σύμφωνα απολύτως μαζί σας σε σχέση με το ότι. Και εγώ δεν περιμένω ότι θα φτάσουμε μέχρι την άνοιξη του 27 για τις εκλογές, το λέω εδώ και καιρό. Προφανώς, είπαμε, αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού είναι αυτό. Αλλά μιας και συμφωνούμε, είπα να το πω και δημόσια, να ρωτήσω κάτι. Ακριβώς επειδή συνδέεται και νομίζω και πολύ σωστά, γιατί και εγώ το ίδιο κάνω, εννοώ τη χρονική στιγμή που ήρθε και η ρύθμιση από τον Κυριάκο Πιερακά και την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια. Μπαίνουν με πολύ ένταση τα θέματα της λεγόμενης μάχης για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια. Διαβάζω για συσκέψεις που έρχονται τη Δευτέρα στο Μαξίμου. Και επειδή αυτά τα θέματα λοιπόν είναι στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, και έχουμε και μπροστά μας τη ΔΕΘ. Έχουμε ήδη διαρροές για το τι περίπου σκέφτεται το Οικονομικό Επιτελείο, ποια μέτρα ζυγίζει, ποια μέτρα ίσως έχει αποφασίσει, ποια μένει να δούμε. Και καμιά έκπληξη φαντάζομαι θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα αυτά σας μυρίζουν περισσότερο εκλογές, κύριε Μανιάτη, εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν λέτε ότι, λέτε ότι δεν είναι τυχαίος τώρα ο χρόνος που επιλέγεται με αλφαγιώτα.
0: Ναι, ναι. Λέω ότι υπάρχει το περιβάλλον. Ότι mm-hmm. αυτό το περιβάλλον έχει διαμορφωθεί με τέτοιου όρου αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν θεωρώ καθόλου τυχαία την τροπολογία Πιερακάκη, mm-hmm. Ούτε την προπαρασκευή για τη ΔΕΠ. Mm-hmm. Το ρεπορτάζ λέει και για εντυπωσιακό μέτρο εκεί. Mm-hmm. Αλλά ναι, είναι ένα περιβάλλον το οποίο συνηγορεί, θα μπορούσε να συνηγορήσει σε μια πρόωρη προσφυγή. Mm-hmm.
1: Πώς βλέπετε τη στρατηγική των κομμάτων? Τα λέω πολύ σύντομα σε τίτλους προφανώς. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης έχει πει πρώτη κάλπη, αυτή είναι που μας νοιάζει, η πρώτη κάλπη, δεν υπάρχει δεύτερη. Το ΠΑΣΟΚ λέει παραμένει για εμάς ο στόχος της νίκης με μία ψήφο. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει ότι εγώ διεκδικώ να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση. Το λέει συχνά πυκνά πια και με πολύ ένταση. Εντάξει, τώρα στο κόμμα της Μαρίας Καρουστιανού δεν έχουμε δει ακόμα πολλά πράγματα. Έχουν και κάτι θέματα τελευταία, φεύγουν κάποια στελέχη έτσι, που είχαν στηρίξει το εγχείρημα. Μένω σε αυτούς τους τρεις παίκτες, αν με επιτρέπετε τον όρο, κύριε Μανιάτη. Πώς βλέπετε αυτή τη στρατηγική, καταρχάς ως στίγμα και

0: θα ξεδιπλωθεί περαιτέρω.
1: Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Κυβερνώ στο πλειοψηφία. Νούδου. Προφανώς ο φόβος του Μητσοτάκη είναι να διαμορφωθεί ένα κλίμα ευρωεκλογών στην πρώτη κάλπη. Δηλαδή να αρχίσει να διαχέεται μια αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει μια κάλπη και μια επαναλαμβανόμενη. Mm-hmm. Αυτό τι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει για την Νέα Δημοκρατία? Θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια εύκολη ψήφο διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο θα της έδινε χαμηλή πτήση εκλογική. Έτσι. Αυτό θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο για τον Μητσοτάκη. Mm-hmm. Γιατί και πιο δύσκολα μετά θα μπορεί να θέσει το δικό του δίλημα. Και πιο δύσκολα θα μπορεί να συγκρατήσει και να επιστρέψει τις φυγόκεντρες δυνάμεις. Άρα, η στρατηγική του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι μία κάλπη. Ένα δίλημα, μία απάντηση. Mm-hmm. Να το κωδικοποιήσουμε έτσι. Mm-hmm. Πάμε λίγο στο Πασόκ. Το Πασόκ εδώ τώρα, μετά την εμφάνιση Τσίπρα, για μένα έχει ένα ερώτημα η στρατηγική του, η οποία δεν είναι εύκολο να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αν θα επιστρέψει σε ένα διμέτωπο ο Ανδρουλάκης ή αν θα κατοχυρώσει το ρόλο του μοναδικού ανταγωνιστικού πόλου απέναντι στο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Για μένα, μια γόνιμη και μια σοβαρή στρατηγική, δεν είμαι σύμβουλος κομμάτων βεβαίως, το λέω μόνο ως σκέψη, mm-hmm. θα ήταν το Πασόκ, όχι απλώς να βαθύνει περαιτέρω τις θέσεις του, γιατί πρόγραμμα έχει το Πασόκ, mm-hmm. δεν είναι ακόμα χωρίς πρόγραμμα, αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του έναντι της κυβέρνησης. Mm-hmm. Αν μπει σε ένα διμέτωπο, ρευστοποιεί τις γραμμές του. Και θα έχουμε επανάληψη, με συγχωρείτε πολύ, θολωμένων στρατηγικών. Mm-hmm. Άρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, η στρατηγική του Πασόκ θα είναι περαιτέρω πιο ριζοσπαστική, πιο ενισχυμένη, πιο σκληρή, mm-hmm. πιο δομική. Mm-hmm. Και το εννοώ το δομική πολιτικά πάντα, όχι ούτε κοινωνικές κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το Πασόκ, δηλαδή, αν θα μπορεί να εμφανιστεί όντως ως ένας ισχυώδης, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό. Η κυβέρνηση, mm-hmm. είναι σοβαρή κίνηση. Ναι. Είναι μια κίνηση που πρέπει να έχει γίνει καιρό.
0: Και συμφωνώ και σε αυτό μαζί σας, ότι και κατά την δική μου γνώμη θα πρέπει να έχει γίνει και καιρό. Και προδιαθέτει ότι τώρα θα έχουμε μια αντιπαράθεση, αυτό το λέγαμενο man to man, το brand de fer που λέμε, το επί του συγκεκριμένου πεδίου με συγκεκριμένους παίκτες ένθεν και ακήθεν. Προφανώς αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί. Ο κύριος Τσίπρας
1: αξιοποιεί το κενό των υπολείπων, mm-hmm. αξιοποιεί η ανεπάρκεια στρατηγικών των υπολείπων σχηματισμών της κεντροαριστεράς, mm-hmm. εκμεταλλεύεται το προσφυγήσιμο προφίλ του παρά τις ρογμές του, mm-hmm. και παρά την κριτική που μπορεί να γίνει στη δική του στάση ευρύτερα, mm-hmm. και επίσης φαίνεται πως όντως επιχειρεί μια νέα επανεκκίνηση. Mm-hmm. Το πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στην πορεία των πραγμάτων αν θα μπορέσει όντως να εμφανίσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο, mm-hmm. γιατί αυτό ο κόσμος δεν θα του χαριστεί αυτή τη φορά. Mm-hmm. Είναι ακόμη πιο αυστηρός τον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. παρότι προφανώς έχει τη δυναμική του. Και αν επίσης εκείνος θα μπορέσει να κατοχυρώσει από τη μεριά του το ρόλο του πόλου. Δημοσκοπικά σήμερα φαίνεται πως καταγράφει καλές δυναμικές, mm-hmm. όχι όμως πολύ πιο ενισχυμένες από τις τελευταίες δικές του επιδόσεις.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, ο δικός του πήχης είναι ακόμη μεγαλύτερος. Mm-hmm. Τώρα, να συμπληρώσω μόνο για την κυρία Καριστιανού μια σκέψη. Και καλά κάνετε και το θέτετε και το διαφοροποιείτε από τους άλλους σχηματισμούς. Mm-hmm. Οι δημοσκόποι λένε κάτι σοβαρό για το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Είναι ένα από τα κόμματα που σήμερα διατηρούν αυτό που λέγεται η συναισθηματική σύνδεση με τα ακροατήρια. Mm-hmm. Το λέω γιατί τα τελευταία 20 χρόνια οι ταυτίσεις με τα κόμματα έχουν εξασθενήσει αρκετά και τα ξέρετε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά και εδώ δεν αρκεί να υπάρξει εικόνα ενός υποδοχεία δυσαρέσκειας. Mm-hmm. Αυτό εντάξει, θα μπορεί να καταγράψει ένα ποσοστό πολύ συγκεκριμένο. Περισσότερο ο κίνδυνος για τη Μαρία Καριστιανού είναι να μείνει στην εικόνα ενός πόλου δυσαρέσκειας και μόνον, mm-hmm. και όχι ενός σοβαρού ολοκληρωμένου κόμματος. Προς το παρόν, mm-hmm. το τονίζω αυτό, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν βοηθάει η όλη στρατηγική του κόμματος αυτού. Και το βάζω πίσω σε ένα.
0: Ναι. Ξέρετε, εγώ σκέφτομαι καμιά φορά, κύριε Μανιάτη, μήπως και λίγο. Όχι συνειδητά τόσο πολύ, πώς να το πω, όχι ως συνειδητή επιλογή, αλλά λίγο αντανακλαστικά. Μένει αυτό το εγχείρημα σε αυτή όντως τη σύνδεση, τη συστηματική που έχει μια πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, σχεδόν όλη η κοινωνία, απλά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, με το πρόσωπο της μάνας Καριστιανού και ίσως. Πήγαινε να μείνει εκεί αυτό, αλλά προφανώς δεν μπορεί να μείνει εκεί όταν θα διεκδικήσει την ψήφο μας σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να σας αποδεσμεύσω, με πιέζει και με ένα χρόνο στέλνω, όσο είναι δυνατόν βέβαια, με 2-3 προτάσεις το δίλημα των εκλογών, μιας και το είπατε αναφερόμενος

0: την κυβερνώσα παράταξη ότι για τον Μητσοτάκη θα είναι ένα δίλημα, μία κάλπη. Αν το βάζαμε συνολικά το δίλημα των εκλογών για εσάς, κύριε Μανιάτη, ποιο θα είναι, λέτε?
1: Αν θέλετε μια πολύ προσωπική άποψη, πολύ δική μου γνώμη, είναι ένα το δίλημα. Αν οι πολιτικές δυνάμεις όπως θα διαμορφωθούν, θα είναι ικανές να διαμορφώσουν όρους Ελλάδας 2000, επόμενης δεκαετίας. Η Ελλάδα έχει υπαρξιακό, ζήτημα τα επόμενα χρόνια και στο γεωπολιτικό σκέλος, και στο δημογραφικό σκέλος, και στο αναπτυξιακό σκέλος. Άρα πρέπει να έχουμε πολιτικό σκηνικό και δυναμικό, έτοιμο πόλεμο, έτοιμο, με δεξιότητες, να μπορεί να ακούσει τα κελέσματα της νέας εποχής. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, όπως και οι μεγάλες προκλήσεις. Άρα οι κάλπες αυτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο μικροπολιτικά, μόνο μικροκομματικά, αλλά και με όρους ορίζοντα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου, κύριε Μανιάτη, αυτό το βράδυ. Χάρηκα ιδιαιτέρως με το καλό να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να είστε καλά.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμούς στην αγαπημένη μας Κρήτη.
0: Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου ως αυτή εδώ την ώρα. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
1: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: τώρα. Θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Μια συζήτηση σας είχα προαναγγείλει, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα, και ό,τι βέβαια αφορά την υγεία μας είναι ενδιαφέρον, αλλά ένα παραπάνω για την καρδιά μας, η καρδιά η οποία αποτελεί το ζωτικό όργανο για πάρα πολλά πράγματα. Θα μου πείτε και μας κάνει να ζούμε και να ερωτευόμαστε και πολλά άλλα πράγματα, αλλά παραμένει δυστυχώς ένα όργανο το οποίο είναι πρώτο, το λένε και οι γιατροί στις παθήσεις, ειδικά με τη ζωή που κάνουμε τώρα, όσο και αν έχει βελτιωθεί. Και έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ένας από τους πιο ικανούς και άξιους γιατρούς που έχουμε, ο καρδιοχειρουργός, ο κ. Χάρης Ξενικάκης, Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Interclinic. Καλώς ορίσατε, γιατρέ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί. Δεν το είπα έτσι με μια δόση υπερβολής για την καρδιά. Είναι ζωτικό όργανο σε πολλά, αλλά παραμένει, ναι, και πρώτο στις παθήσεις.
1: Είναι βασικό. Είναι από τα βασικά όργανα για τη ζωή και το κέντρο των συναισθημάτων.
0: Είναι. Έτσι, πολλές φορές του αποδίδουν πράγματα που μπορεί να μην ισχύουν. Ναι, λέμε, χτυπάει η καρδιά μας δυνατά.
1: Ένα ακούραστο όργανο χτυπάει συνεχώς. Ναι. Δηλαδή δεν έχει δευτερόλεπτο να σταματήσει. Τα υπόλοιπα όργανα ξεκουράζονται. Ναι. Σταματάνε. Η καρδιά πρέπει να δουλεύει συνεχώς.
0: Ακόμα και όταν κοιμόμαστε, ακόμα και όταν χαλαρώνουμε.
1: Και
0: πριν γεννηθούμε.
1: Ναι, στην κοιλιά της μητέρας μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Τον ήχο της καρδιάς ακούει ο γιατρός.
0: Σωστό. Δεν είναι όμως περίεργο, ξεκινώ έτσι λίγο από την άλλη πλευρά, το ότι η ζωή των ανθρώπων έχει βελτιωθεί. Θα μου πείτε τώρα ποιον ανθρώπο. Αναφέρομαι κυρίως στο δυτικό κόσμο, για να είμαστε ειλικρινείς, σε αυτό που λέμε ανεπτυγμένο κόσμο. Έχει αλλάξει καταρχήν κατά πολύ το προσδόκιμο ζωής. Υποτίθεται τρεφόμαστε πιο σωστά, πιο υγιεινά, προσέχουμε. Πώς είναι... Είναι λίγο περίεργο να παραμένει, ας πούμε, αυτό που λέμε πάθηση της καρδιάς, ένα από τα πρώτα, ίσως και, ναι, το πρώτο, έτσι.
1: Είναι το πρώτο. Τα καρδιαγγειακά, ναι, νοσήματα είναι τα πρώτα νοσήματα που σε ποσοστό θανάτων παγκοσμίως. Δηλαδή 16% περίπου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το ποσοστό. Και όταν λέμε καρδιαγγειακά νοσήματα, συνήθως αναφερόμαστε στη στεφανία νόσο, δηλαδή τη δημιουργία της αθυρωματικής πλάκας στα στεφανία αγγεία. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει νωρίς, ξεκινάει από μικρή ηλικία και οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Τη διατροφή, το σαχαρώδη διαβήτη, την κληρονομικότητα πρώτα απ' όλα, τον τρόπο ζωής, το στρες, το άγχος, την αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, άρα μπαίνουν εδώ οι συνήθειες. Ευτυχώς όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε κατανοήσει πολύ καλά τον τρόπο που προκαλούνται οι ασθένειες αυτές και έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και στην στη θεραπεία, αλλά και στην πρόληψη.
0: Ναι, που είναι βασικό, έτσι.
1: Που είναι βασικό,
0: λέμε. Ναι, ναι. Νομίζω εσείς το λέτε πάντα, καλύτερα να μην φτάσουμε στην, ναι, επέμβαση και στην θεραπεία, στην θεραπεία και στην επέμβαση, αλλά είπατε τη λέξη στρες και γι' αυτό το κράτησα από την αρχική μου ερώτηση. Δεν είναι υπερβολή όταν το λέμε, έτσι.
1: Όχι.
0: Γιατί σας ακούω συχνά, το άγχος, το στρες.
1: Αυτό που λέμε η προσωπικότητα τύπου Α, ο άνθρωπος ο σημερινός.
0: Ο άνθρωπος ο σημερινός, ο οποίος ενώ ξέρει, έχει πληροφόρηση για πράγματα, ακόμα και για το τι είναι η υγιεινή διατροφή, τι είναι τρόπος ζωής καλύτερος, δεν μπορεί να αποφύγει αυτή την πίεση.
1: Μα δεν μπορεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί. Είναι έτσι οι συνθήκες της ζωής που δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Δηλαδή, ναι, αυτό την προσωπικότητα τύπου Α, εγώ δεν βλέπω και πολλούς τρόπους να φύγει ως παράγοντας κινδύνου.
0: Ναι,
1: μπορούμε
0: να
1: βελτιώσουμε τη διατροφή.
0: Ναι. Και αυτοί έχουν προβλήματα. Άρα, διατροφή, υγιεινός τρόπος ζωής και μείωση του άγχους, το οποίο αυτό πολλές φορές δεν εξαρτάται, ναι, από εμάς. Η κληρονομικότητα, επειδή την αναφέρατε, παίζει ρόλο.
1: Φυσικά, παίζει ρόλο και εδώ δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν ξέρουμε αργότερα.
0: Το γονιδιακό κομμάτι, έτσι. Είναι, ναι. Εκεί, αυτό που εμείς μάθαμε να το λέμε, ίσως λίγο πρόχειρα, αυτό το εκγενετής, ας πούμε, υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Το συναντάτε συχνά.
1: Είναι συχνό, βεβαίως. Ναι. Ναι, ναι. Είναι συχνό στις στη Στεφανία Νόσο βλέπουμε οικογένειες που έχουν ευνίδιο θάνατο στο ιστορικό τους και αυτοί πρέπει από νωρίς να αρχίσουν να ψάχνονται διαγνωστικά για να προλάβουν. Αντιμετωπίζεται όμως, δηλαδή όλα τα πράγματα μπορούν να προληφθούν.
0: Ναι. Αυτό το συναντάτε φαντάζομαι εσείς πια και πρακτικά, δηλαδή αν έχετε ένα τέτοιο περιστατικό στην οικογένεια που το πρώτο πράγμα που λέτε στους ναι.

0: συγγενείς.
1: Ναι, τσεκάρετε, δείτε. Έχετε παρόμοιο περιστατικό ναι, στην ναι. οικογένειά σας. Είναι το πρώτο
0: και
1: που ρωτάμε.
0: Και ποιες εξετάσεις προκύπτει.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Και είναι πολύ καλό τώρα και το πρόγραμμα που έχουν κάνει το Υπουργείο. Που στέλνει ανθρώπους να κάνουν εξετάσεις. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι έχουν βρεθεί άνθρωποι που δεν γνώριζαν ότι κάτι έχουν και το βρίσκουν και το προλαμβάνουν, το θεραπεύουν. Είναι πολύ σημαντική. Ο προληπτικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός. Και το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου πολύ σημαντικό.
0: Είμαστε σε φάση στον προληπτικό έλεγχο να μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος μπορούμε να το πιάσουμε ιατρικά.
1: Ναι, έχουμε τώρα τις
0: διαγνωστικές. Γιατί ακούω καμιά φορά, μα λέει, εγώ έκανα εξετάσεις, ξέρω εγώ, και δεν μου βρήκανε τίποτα.
1: Ναι.
0: Το έχω ακούσει. Ναι, δεν και εσείς θα το έχετε ακούσει.
1: Πρέπει να κάνεις τις κατάλληλες εξετάσεις και αυτές καθοδηγούνται από τα συμπτώματα και από το ιστορικό σου και από την κληρονομικότητά σου και από όλα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι, θα το βρουν ο προληπτικός έλεγχος.
0: Θα το βρει. Όλες οι εξετάσεις ή αυτές που ο γιατρός καμιά φορά μπορεί να υποψιαστεί, δηλαδή
1: ναι.
0: Ένα τεστ κοπόσεως, ας πούμε, παράδειγμα, είναι μια πολύ αρχική.
1: Κάθε εξέταση έχει ναι. την... γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Το τεστ κόπωσης θα σου δείξει αν υπάρχει πρόβλημα για τη στεφανία νόσο. Αυτό θα σε οδηγήσει, γίνεται στην επόμενη εξέταση. Αν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή στην αξονική στεφανιογραφία. Έχουμε τώρα στην διάθεσή μας...
0: Έχετε φαρέτρα πολύ ισχυρή.
1: Πολύ ισχυρή πια, ναι. Το διαγνωστικό κομμάτι, το απεικονιστικό κομμάτι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Τώρα με ρωτάει ένας ακροατής και έχει δίκιο. Ένας, ας πούμε, συμπολίτης μας, ένας, θα τον πω ασθενή, που μπορεί να είναι ασυμπτωματικός σε σχέση με την καρδιά, διότι...
1: Φυσικά.
0: Ναι, δεν δίνει η καρδιά πάντα που λέμε κάτι, ένα σημάδι σου έδωσε.
1: Φανταστείτε ότι η στεφανία νόσος ξεκινάει από μικρή ηλικία, από την η ανάπτυξη πλάκας μάλλον στα αγγεία. Για να μπορέσει να δώσει συμπτώματα, θα πρέπει αυτά να κλείσουν τουλάχιστον το 70% του αυλού. Δηλαδή θέλει χρόνο να μεγαλώσει η πλάκα και να προκαλέσει συμπτώματα στον ασθενή. Μπορεί να έχει λοιπόν... μία αθυρωματική πλάκα σε κάποιο αγγείο κάποιος και να μην έχει κανένα σύμπτωμα. Αυτό αν το βρει νωρίς με την κατάλληλη θεραπεία μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη και να μην έχει ποτέ προβλήματα.
0: Και να το λύσει δηλαδή.
1: Και να το καθυστερήσει ή να το λύσει. Ναι,
0: ναι, εξαρτάται τη βλάβη φαντάζομαι.
1: Υπάρχει φυσικά, αν κάποιος έχει σαχαρό διαβήτη, τότε είναι πολύ δύσκολο να έχει συμπτώματα. Ή συμπτώματα από αυτά που λέμε ότι όταν πονέσεις είναι... Πόνος από την καρδιά, ο σαχαροδιαβητικός συνήθως δεν πονάει. Έχει άλλα συμπτώματα. Είναι η κούραση αυτό που θα του χτυπήσει το καμπανάκι. Αυτό, μια κούραση που δεν θα είναι κάτι που το είχε παλιότερα. Ναι. Ένα καινούριο σημάδι.
0: Αλλά... Τώρα το ρωτάω γιατί εμείς είμαστε έτσι, πολλές φορές έτσι, κάνουμε τους υποψιασμένους αλλά πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Πάντα λοιπόν ο οργανισμός μπορεί να χτυπήσει ένα καμπανάκι που εμείς δεν το λαμβάνουμε υπόψη.
1: Από τους ασθενείς που έχω δει,
0: ναι.
1: Συνήθως ο οργανισμός χτυπάει ένα καμπανάκι.
0: Το υποτιμούμε.
1: Άλλοι το υποτιμούν, άλλοι όχι. Εξαρτάται και από το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Υπάρχουν και φορές φυσικά που δεν χτυπάει κανένα καμπανάκι και όλα είναι πολύ ευνίδια. Το πρώτο σύμπτωμα να είναι και ο θάνατος.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Ξέρετε, γιατί το λέω όχι για να τρομάξουμε τον κόσμο, αλλά πολλές φορές και έχω ακούσει και περιστατικά τελευταία και με νέους ανθρώπους, γιατί καμιά φορά τον άλλος είναι πιο ηλικιωμένος, λες ότι η καρδιά, τα όργανα, όλα αυτά είναι πια έτσι κουρασμένα, έχουν εκφυλιστεί και τα κύτταρά μας που λέμε, αλλά όταν ένας νέος άνθρωπος λέει έφυγε ξαφνικά και ακούω μετά ότι το ξαφνικά δεν είχε τίποτα, αλλά είχαν προηγηθεί 2-3 λιποθυμίες. Είχαν προηγηθεί περιστατικά. Αυτά ναι. Δεν είναι ένα καμπανάκι.
1: Φυσικά.
0: Καλά, για εσάς τους γιατρούς σίγουρα είναι.
1: Φυσικά.
0: Και έπρεπε να το έχει ελέγξει.
1: Φυσικά. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό το πρόγραμμα του προληπτικού έλεγχου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα τώρα, τα τελευταία χρόνια, είναι το πόσο έχει εξελιχθεί η ιστορία της πρόληψης και της θεραπείας στην καρδιά. Mm. Η οποία δεν φτάνει κατευθείαν στην επέμβαση, έτσι
1: όχι,
0: δεν είναι.
1: Όχι,
0: η επέμβαση που είναι και το δικό σας αντικείμενο, το καρδιοχειρουργικό, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ιστορία, μια εξέλιξη, ένα ιατρικό θαύμα των τελευταίων δεκαετιών.

0: από κάποιον που λεγόταν Γκίμπον. Αυτός λοιπόν βρήκε τον τρόπο να σταματάει την καρδιά και να την αντικαθιστά με ένα μηχάνημα που κάνει τη δουλειά της, δηλαδή κυκλοφορεί το αίμα στο σώμα και την καρδιά και τους πνεύμονες. Και οξυγονώνει το αίμα, του δίνει οξυγόνο και το κυκλοφορεί. Αυτό έκανε εφικτό να γίνουν πολλές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις που δεν μπορούν να γίνουν με την καρδιά να χτυπάει.
1: Αυτό τώρα το έχουμε λίγο ενσωματώσει στην πληροφορία που έχουμε πια για την καρδιοχειρουργική, αλλά πόσο εκπληκτικό θα ήταν τότε, έτσι. Ναι. Δηλαδή να σκεφτεί κάποιος, γιατί στην πραγματικότητα, να το πω πρακτικά, διορθώστε με, έπρεπε ο καρδιοχειρουργός να αφαιρέσει την καρδιά, να το πω έτσι. Όχι. Να αφαιρέσει με την έννοια να δουλέψει την καρδιά, ναι, αλλά κάτι άλλο. Ακριβώς. Να την αντικαθιστά. Αυτό,
0: ναι,
1: εννοώ.
0: Ναι, δεν μπορείς να δουλέψεις στην καρδιά, μέσα στην καρδιά όπου είναι η βαλβίδα, στο χώρο της καρδιάς, ναι, με την καρδιά να χτυπάει, γιατί όλο το αίμα θα χαθεί. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Λοιπόν, πρέπει να κάνει τη δουλειά της και εσύ να κάνεις τη δουλειά. Δεν γίνεται.
0: Έπρεπε λοιπόν, ναι, για να κάνεις κάποιες επεμβάσεις, να γίνουν κάποιες επεμβάσεις, να σταματήσει η καρδιά να χτυπάει και να αποκλειστεί στην ουσία από το υπόλοιπο σώμα. Για να μπορέσει όμως η καρδιά να σταματήσει, έπρεπε τα υπόλοιπα όργανα να συνεχίσουν να οξυγονώνονται και να αιματώνεται. Ο εγκέφαλος που είναι το πιο ευαίσθητο. Ναι. Έτσι λοιπόν η μηχανή αυτή κατάφερε να κάνει τη δουλειά της καρδιάς, ώστε και να δώσει χρόνο, δεν τη σταματάμε την καρδιά επάπειρον, δεν έχουμε, ναι, αυτή τη δυνατότητα.
1: Ποιος είναι ο κρίσιμος χρόνος?
0: Η κρίσιμος χρόνος είναι 2 με 3 ώρες. Πρέπει ό,τι έχουμε να κάνουμε να το κάνουμε αυτό το διάστημα. Εκτός και αν στο μέλλον βρεθεί κάτι άλλο. Γιατί...
1: Εγώ τίποτα δεν αποκλείω με αυτά που γίνονται. Πάνω.
0: Ξέρετε, υπάρχει ένας βάτραχος, ναι, ο οποίος καταφέρνει στη βόρεια, είναι στην Αρκτική, δεν ξέρω, καταφέρνει το χειμώνα να σταματάει την καρδιά του, να σταματάει τα πάντα και να περνάει όλο το χειμώνα σε αυτά τα παγωμένα περιβάλλοντα χωρίς να ζει στην ουσία.
1: Αυτός είχε εξελίξει τη χειμερή ανάρκηδα, σε άλλο,
0: ναι,
1: που δεν έχει πάει.
0: Και την άνοιξη η καρδιά αρχίζει και χτυπάει κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Αυτό προφανώς είναι ένα θαύμα της φύσης, το οποίο θα προσπαθήσουμε να το αντιγράψουμε ίσως.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ακριβώς, αυτό προσπαθούν, ναι, τώρα.
1: Άρα ο καρδιοχειρουργός λοιπόν έχει αυτό το όριο 2 με 3 ώρες να δουλέψει εκεί. Καλά, ακριβώς, οι ώρες είναι πολλές από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, αυτές οι ώρες είναι. Ναι.
1: Αλλά αυτές είναι κρίσιμες για την...
0: Από τότε που ανακαλύφθηκε η μηχανή εξωσωματικής μέχρι σήμερα, η τεχνολογία μας έχει δώσει και τη δυνατότητα να είμαστε τώρα πια πολύ ασφαλείς. Οι επεμβάσεις αυτές να γίνονται πιο γρήγορα, γιατί φανταστείτε, το αίμα έρχεται σε επαφή με ξένα υλικά. Αλλά τώρα τα υλικά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ, οι οξυγονωτές, η προστασία της καρδιάς, γιατί η καρδιά όταν σταματήσει προστατεύεται, παίρνει ένα υγρό και προστατεύεται για να μην, για να μπορεί να ξαναπάρει μπρος, δηλαδή να μην έχει υποστεί βλάβες σε κυταρικό επίπεδο. Όλα αυτά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι οι σημερινές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις έχουν ένα κίνδυνο της τάξης του 2 με 5%. Και να σκεφτείτε ότι μια σκολικοειδίτιδα έχει τον ίδιο κίνδυνο.
1: Είναι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Αυτό. Εντυπωσιακό. Ναι. Γιατί παλιά, τουλάχιστον όταν μεγαλώναμε εμείς, λέμε, έκανε μια σκολικοειδίτιδα, ας πούμε, ναι, και θα πάνε τη βγάλουν. Με όλους τους κινδύνους, γιατί είχαμε ακούσει και παρενέργειες και διάφορες. Όταν ακούγαμε όμως για καρδιά, λέμε, αυτός τώρα μπήκε για να κάνει εγχείρηση, ξέρω εγώ, ανοιχτής καρδιάς που το λέγαμε, δεν ξέρω, είναι σωστός αυτός ο όρος.
0: Έτσι, ανοιχτής καρδιάς, γιατί είναι ανοιχτή η καρδιά μπροστά μας, ναι, ναι. Αυτός είναι.
1: Άρα είναι σωστός ο όρος.
0: Σωστός, ναι. Όρος, ναι. Απλά δεν είναι έτσι όπως το φαντάζεται ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή δεν βγαίνει η καρδιά από το σώμα.
1: Ναι.
0: Αυτό φαντάζονται με τον όρο ανοιχτή καρδιά, όχι, δεν είναι αυτό. Απλά το στέρνο ανοίγει, έχουμε την καρδιά μπροστά μας. Αυτό είναι ο όρος, ναι, ανοιχτή καρδιά.
1: Για να μπορεί να δουλέψει πάνω σε αυτό και τις συγκεκριμένες βλάβες, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: η οποία έχει εντοπιστεί συνήθως ή και εκεί...
0: Όλο μας το σχέδιο έχει γίνει από πριν.
1: Όλο το σχέδιο από πριν.
0: Ναι, δεν κάνουμε κάτι εκείνη τη στιγμή, δεν αλλάζουμε ή σπάνια τροποποιούμε κάπως τα πράγματα. Τώρα μάλιστα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και πρόβες. Δηλαδή με τους 3D εκτυπωτές μπορούμε να εκτυπώσουμε, ας πούμε, τη βλάβη σε μία βαλβίδα, τη μητροειδή, ας πούμε, να κάνουμε εικονικά το χειρουργείο, πώς θα το διορθώναμε, να δούμε δουλεύει, δεν δουλεύει, και αφού το πετύχουμε το αποτέλεσμα σε συνθήκες όχι ζωντανές, να γίνει και το κανονικό χειρουργείο, ώστε να μην έχουμε να μην χάνουμε σε χρόνο.
1: Πόσο έχει βοηθήσει η τεχνολογία όμως.
0: Πολύ.
1: Έτσι, η οποία βέβαια η τεχνολογία δεν, να το πω για τους ακροατές μας, δεν ήρθε από κάποιους πληροφορικάριους ή υδραυλικούς, είναι ακριβώς η όσμωση και η συνεργασία.

0: των επιστημών. Έτσι, γιατί είναι και τι θέλει ο χειρουργός, γιατί μπορεί να δώσει και ο άλλος για να εργαστούν. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά, ας πούμε και από τα χρόνια που ξεκινήσετε εσείς, πόσο βελτιώνονται, αν όχι καθημερινά, αλλά θα έλεγα χρόνο με το χρόνο.
1: Η ταχύτητα είναι, όσο περνάει ο καιρός, μεγαλύτερη των εξελίξεων, πολύ μεγαλύτερη. Σε χώρες οργανωμένες όπου τα πανεπιστήμια συνεργάζονται, γιατί εδώ θέλει και τεχνολογία και γνώση, δηλαδή είναι πολλές επιστήμες που πρέπει να συνδυαστούν για να πετύχει το αποτέλεσμα. Ο γιατρός λέει τι θέλει, αλλά για να μπορέσει να το πετύχει πρέπει να έχει από πίσω του πολύ μεγάλη υποστήριξη. Ναι. Και στον τομέα του σχεδιασμού των εργαλείων και της απεικόνησης και πολλά πράγματα.
0: Ξαναγυρίζω στο ερώτημα. Όταν λοιπόν πριν μερικά χρόνια ακούγαμε ότι αυτός έκανε χείριση ανοιχτής καρδιάς, λέγαμε, Αγία μου, θα βγει, δεν θα βγει.
1: Ακριβώς.
0: Θυμίζω ότι και αυτό που λέμε σήμερα, bypass, που είναι κάτι πιο συνηθισμένο, σωστά, και κάτι πιο εύκολο τώρα.
1: Το bypass είναι η πιο συχνή καρδιοχειρουργική επέμβαση στον κόσμο. Αυτό που κάνουμε καθημερινά. Αυτό που γίνεται είναι και
0: το οποίο μπορεί να το πείτε και ρουτίνα πια στη δουλειά
1: σας. Είναι η ρουτίνα μας πια, ναι. Θα το πούμε στα ελληνικά, λέγεται αορτοστεφανία, παράκαμψη. Το παράκαμψη είναι ο όρος bypass στα αγγλικά. Και τι είναι, έχουμε ένα εμπόδιο στο στεφανιαίο αγγείο που εμποδίζει το αίμα να περάσει. Εμείς δημιουργούμε ένα νέο δρόμο για αυτό.
0: Το παρακάμπτουμε
1: στην ουσία.
0: Αυτό γίνεται με ένα τεχνητό τρόπο όμως.
1: Αυτό γίνεται παίρνοντας ένα αγγείο από ένα άλλο σημείο του σώματος, το οποίο χρησιμοποιούμε ως την εναλλακτική οδό. Ναι. Αυτή είναι η φιλοσοφία, η οποία είναι διαφορετική τώρα από το μπαλονάκι που λέμε, το stent, διότι το stent προσπαθεί να ανοίξει τον ίδιο δρόμο, το αγγείο του αρρώστου, ενώ εμείς δεν προσπαθούμε να ανοίξουμε το δρόμο αυτό πια. Εγκαταλείπουμε, κάνουμε μια παράκαμψη προς το υγιές κομμάτι, παρακάμπτουμε το. Και έτσι δύο πράγματα επιτυχάνουμε. Το ένα είναι η θεραπεία των συμπτωμάτων και το δεύτερο είναι η πρόληψη, διότι ακόμα και να κλείσει τελείως αυτή η βλάβη, δεν θα πάθει κάτι ο άρρωστος στο μέλλον, διότι έχει έναν άλλο δρόμο που κρατάει ανοιχτή την κυκλοφορία προς το αγγείο.
0: Τώρα έχω πολλές ερωτήσεις. Θα την πω. Ισχύει αυτό ότι μερικές φορές ο οργανισμός μας, τώρα ο εγκέφαλος λέμε, προβλέπει ότι μπορεί να γίνει ζημιά και δημιουργεί τέτοια bypass, είναι μύθος?
1: Ναι, ισχύει. Ο οργανισμός κάνει, όταν αρχίζει να μειώνεται η ροή προς ένα αγγείο, κάνει μικρούλες, τριχοειδείς ενώσεις με κάποιο άλλο αγγείο που έχει καλή κυκλοφορία, προσπαθώντας να κρατήσει την κυκλοφορία και στο αγγείο το χαλασμένο. Αυτές όμως είναι πολύ μικρά αγγειάκια αυτά που δεν μπορούν να δώσουν τόσο αίμα προς το αγγείο το επηρεασμένο όσο χρειάζεται. Είναι παρηγοριά.
0: Δεν σώζει, να το πω έτσι.
1: Δεν σώζει, όχι. Σώζει. Όταν ο ασθενής κάνει μια έντονη δραστηριότητα και απαιτηθεί περισσότερη ποσότητα αίματος, αυτά δεν φτάνουν.
0: Ναι. Αυτό που είχε κάνει τότε, γυρίζω τώρα λίγο το χρόνο πίσω, το θυμόμαστε την παλιότερη, όταν ο Ανδρέας Παπανδρού είχε πάει στο Χέρφιλντ να κάνει, έκανε bypass.
1: Bypass, ναι.
0: Ναι,
1: ο Γιακούμπ, ο γνωστός. Σερ.
0: Σερ, ο οποίος ήταν όντως πραγματικά τους πρωτοπόρους.
1: Εγώ ήμουν στο Royal Brompton, που ήταν το Χέρφιλντ και Royal Brompton, είναι τα δύο νοσοκομεία που είναι trust, είναι κοινό νοσοκομείο μαζί. Εκεί ήταν ο Γιακούμπ, είχε πια φύγει. Αλλά στους διαδρόμους ήταν οι φωτογραφίες του, ήταν
0: τα όνομά. Ξέρετε γιατί ρωτώ, γιατί μερικές φορές μπερδεύουμε και στο ιατρικό χώρο του Star με τους πραγματικούς θεράποντες της ιατρικής, με την έννοια ότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά. Ήταν από αυτούς τους πραγματικά μεγάλους.
1: Είναι ένας πολύ καλός γιατρός.
0: Ναι. Γιατί το θυμήθηκα αυτό? Γιατί θυμάμαι τι χαμός είχε γίνει, ότι πάει τότε, λέγαμε, είτε ήταν πρωθυπουργός, να κάνει τον bypass και έτσι, και ανησυχία. Λέω πόσο διαφορετικό είναι μέσα σε μερικές δεκαετίες που σήμερα θα ήταν ρουτίνα, έτσι, ό,τι κάνει κάποιος bypass.
1: Ήταν η εποχή που στην Ελλάδα δεν υπήρχαν οργανωμένα καρδιοχειρουργικά κέντρα τότε. Ναι. Ήταν η εποχή που ξεκινούσε η καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε ούτε σαν ειδικότητα. Από τη γενική χειρουργική ήταν εξειδίκευση. Έλληνες καρδιοχειρουργοί όμως τώρα είναι πάρα πολλοί. Οι περισσότεροι έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό και τα καινούργια παιδιά που βγαίνουν κάνουν αργότερα εξειδίκευση. Νομίζω ότι οι Έλληνες καρδιοχειρουργοί είναι σε πάρα πολλοί.

0: πολύ καλό επίπεδο πια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Έχω ακούσει τώρα από τον συνάδελφό σου στο εξωτερικό τα καλύτερα λόγια του Καρτογίνη. Είχε και λόγο να το πει. Σήμερα γίνεται και παραγωγή στα δικά μας καρδιοχειρουργικά κέντρα.
0: Και εξαγωγή. Καρδιοχειρουργών. Ναι, φανταστείτε ότι στην Αγγλία αυτή τη στιγμή και μετά τον Brexit που έφυγαν οι Ευρωπαίοι, η ανάγκη για καρδιοχειρουργούς είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Επιστρέφω λίγο στο θέμα της κρίσης πριν πάμε στο διάλειμμα. Ποια είναι η πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή καρδιοχειρουργική επέμβαση? Γιατί είπαμε, το bypass για εσάς είναι σχεδόν ρουτίνα. Όλα είναι σοβαρά, αλλά προφανώς όταν κάτι γίνεται τόσο συχνά και έχει εξελιχθεί τόσο είναι. Ή το stent, ας πούμε, που είναι, είπατε ότι είναι κάτι
0: είναι
1: διαφορετικό.
0: Των καρδιολόγων. Ναι,
1: κάτι διαφορετικό. Ναι, εντάξει, λέω γενικά, αυτές είναι επεμβάσεις ρουτίνας.
0: Δεν θα πω ότι είναι ένα είδος εγχείρησης το πιο δύσκολο. Τώρα πια τα περιστατικά που έχουμε είναι πολύπλοκα. Δηλαδή δεν έχουν μόνο ένα πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ένα απλό bypass. Μπορεί να έχει και bypass, μπορεί να έχει και βαλβίδα, μπορεί. Και όλα αυτά σε μια καρδιά η οποία είναι ταλαιπωρημένη και χαλασμένη και αδύναμη. Όσο πιο αδύναμη είναι η καρδιά του ασθενή, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το χειρουργείο. Γιατί ο στόχος μας είναι οι τεχνικές αυτές.
1: Ένα ερώτημα πριν πάμε στο διάλειμμα. Υπάρχει ποσοστό επιτυχίας πια που μπορούμε έτσι με ασφάλεια να προβλέψουμε, ή έχει να κάνει τα περιστατικά?
0: Εμείς ξεκινώντας εδώ βάλαμε σαν στόχο μας πρώτο την ασφάλεια και την ποιότητα στον ασθενή. Έτσι δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε τίποτα, και αυτό είναι πια και στις οδηγίες των ευρωπαϊκών εταιριών. Έχουμε ένα μηχάνημα για τα bypass που μετράει τις ροές. Αυτό τώρα πια σιγά σιγά το αποκτούν όλοι, αλλά εμείς πριν ξεκινήσουμε να χειρουργούμε το είχαμε, το αγοράσαμε. Και μέσα διαχειριτικά κατά την διάρκεια του χειρουργείου μετράμε τις ροές των μοσχευμάτων μας και ξέρουμε ότι αυτό που κάναμε είναι σωστό. Άρα έχουμε, δουλεύει δηλαδή, άρα τελειώνουμε με τις επιπλοκές από εκείνο το σημείο ή χρησιμοποιούμε διεισοφάγιο ή περιχογράφημα σε άλλου τύπου επεμβάσεις όπως οι βαλβίδες και ξέρουμε ότι η βαλβίδα που εμφυτεύσαμε λειτουργεί σωστά. Άρα προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε το διαχειριτική τεκμηρίωση του αποτελέσματος, του καλού αποτελέσματος και αυτό εξασφαλίζει ταχύτερη ανάρρωση και καλύτερη ποιότητα στους ασθενείς.
1: Ένα μήνυμα, ας πούμε, μου λέει τώρα προηγουμένως ότι στην περίπτωση της μεταμόσχευσης βγάζουμε την καρδιά. Αυτό έτσι αλλιώς γίνεται.
0: Αναγκαστικά.
1: Όπου είναι, παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια πια στον ευρύτερο τομέα σας.
0: Τεχνικά, σαν χειρουργείο, δεν είναι τόσο δύσκολο, διότι είναι σε μεγάλα αγκία αναστομώσεις. Παραμένει όμως δύσκολη η αντιμετώπιση ενός ασθενή που μεταμοσχεύεται. Όχι μόνο από τον καρδιοχειρουργό, από τον σύλλογο των γιατρών που θα τον αντιμετωπίσουν. Τόσο πριν, κατά τη διάρκεια που περιμένει για το μόσχευμα, όπου είναι υποστήριξη με τεχνητές καρδιές. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Όσο και μετά που θα βρεθεί το μόσχευμα και θα πρέπει να πάρει τη θεραπεία του, τις ανασωκαταστολές.
1: Ναι,
0: σαν χειρουργείο δεν είναι τόσο τεχνικά δύσκολο.
1: Τόσο περίπλοκο.
0: Απλά είναι εντυπωσιακό το να δεις ένα κενό στέρνο.
1: Ναι.
0: Χωρίς καρδιά μέσα.
1: Φαντάζομαι, ακόμα και για εσάς που έχετε συνηθίσει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ναι, μετά είναι το δύσκολο, αυτό που λέμε, να το αποδεχτεί το μόσχευμα. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν. Έτσι κι αλλιώς.
0: Και πριν, η υποστήριξη των ανθρώπων αυτών, μέχρι να έρθει η στιγμή της μεταμόσχευσης, γιατί δεν υπάρχουν πια μοσχεύματα σε αριθμό μεγάλο. Λίγα και μεταμοσχευτικά κέντρα στην Ελλάδα, μόνο ένα πια, το Ωνάσιο. Οπότε είναι.
1: Εκεί που ελπίζαμε για την τεχνητή
0: καρδιά. Ναι, έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Νομίζω ότι έχουν εμφυτευτεί τεχνητή καρδιά που διήρκησε και αρκετό καιρό. Και νομίζω ότι σύντομα εκεί είναι ένα κομμάτι που θα έχουμε εξελίξει.
1: Μπορεί τα επόμενα χρόνια, ίσως σε συνδυασμό, γιατί θα σας ρωτούσα εκεί, τεχνητή νοημοσύνη παίζει κάποιο ρόλο? Εγώ λέω ότι ποτέ δεν θα αντικατασταθεί ο γιατρός, ο χειρουργός, αλλά παίζει κάποιο ρόλο?
0: Παίζει κάποιο ρόλο στο να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να έχουμε ένα πολύ γρήγορο έλεγχο των δεδομένων και να πάρουμε κάποιες γρήγορες αποφάσεις. Νομίζω εκεί σίγουρα παίζει ρόλο. Γίνεται μια πολύ πιο γρήγορη επεξεργασία των δεδομένων με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά περισσότερο

0: ρομποτικά κομμάτια έχουν θέση εδώ. Δηλαδή, ναι, ρομπότ που χειρίζεται άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Και τα ρομποτικά που ακούμε, λέει ότι ξέρετε, τα ρομπότ που έχουν μπει στη ζωή μας, στις χειρουργίες. Άνθρωποι τα χειρίζονται.
0: Ναι, φυσικά. Έτσι,
1: τι εντολές να. Ακόμα και εντολές να δώσει, δηλαδή. Η ερώτηση επόμενη είναι αυτή. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτή η λογική? Ανοίγουμε το στέρνο και πάμε μόνο.
0: Καταρχήν,
1: ας το πούμε.
0: Ναι, να πούμε, να πούμε ότι η στερνοτομή είναι μία τομή.
1: Τη φοβάται ο κόσμος.
0: Που τη φοβάται ο κόσμος, όμως αν γίνει σωστά, δηλαδή και το άνοιγμα και το κλείσιμο, έχει λίγο πόνο. Είναι όμως το αισθητικό κομμάτι ένα πρόβλημα. Οι επεμβάσεις τώρα που λέμε minimal invasive, ελάχιστα επεμβατικές, προσπαθούν να αποφύγουν τη στερνοτομή, αλλά κυρίως προσπαθούν να επιτύχουν ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερη ταλαιπωρία, λιγότερο πόνο για τον ασθενή. Ο στόχος και η πρόκληση θα είναι να έχουν και το ίδιο καλά αποτελέσματα όπως έχουμε τώρα με την κλασική χειρουργική, με τη στερνοτομή, διότι τα αποτελέσματα πια τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ καλά με την στερνοτομή και οι νέες τεχνικές θα πρέπει να αποδείξουν ότι εκτός από ταχύτερη ανάρρωση προσφέρουν το ίδιο καλά αποτελέσματα που ακόμα, ναι, δεν το έχουν δείξει.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τώρα, αν το ερμηνεύω σωστά, ότι όταν μπαίνετε στο χειρουργείο και ανοίγετε ένα ασθενή από το στέρνο, έχει μια πλήρη καλύτερη εικόνα, μπορεί να δουλέψει καλύτερα ή...
0: Ναι, έχει γίνει πια ευκολότερο, ταχύτερο.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε λιγότερους χρόνους, μικρότερους χρόνους.
1: Ναι.
0: Που είναι σημαντικό ο χρόνος σε εμάς.
1: Ναι, το είπατε από την αρχή. Εκεί παίζετε με το χρόνο. Δεν, ναι, δεν μπορείτε να σπαταλήσετε χρόνο στην πραγματικότητα.
0: Εγώ θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα,
1: ναι,
0: για τις νέες τεχνικές. Πριν από αρκετά χρόνια ήταν στη μόδα οι εγχειρήσεις καρδιάς, οι εγχειρήσεις bypass για την ακρίβεια, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία. Όλοι λέγανε να αποφύγουμε την εξωσωματική κυκλοφορία και τη μηχανή. Μετά από χρόνια λοιπόν, σχεδόν έχουν εγκαταληφθεί ή έχουν μείνει να κάνουμε μόνο ένα αγγείο. Γιατί αποδείχθηκε ότι τελικά δεν κάναμε πλήρη επανεμάτωση με την πάλουσα καρδιά και η ποιότητα των αναστομώσεων τις περισσότερες φορές δεν ήταν τόσο καλή όσο είναι με την εξωσωματική κυκλοφορία. Εν τω μεταξύ εξελίχθηκε και οι τεχνικές προστασίας της καρδιάς εξελίχθηκαν, έχει γίνει ασφαλέστερη η εξωσωματική κυκλοφορία, οπότε στην ουσία η μόδα αυτή πέρασε.
1: Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, ότι εσείς πια με την εξέλιξη, την εμπειρία μπορείτε να βλέπετε πράγματα. Άλλη ερώτηση που έχουν ακροατές. Όταν ανοίγετε κάποιον ασθενή για να το χειρουργήσετε, μπορεί να προκύψουν εκπλήξεις? Είπατε κάτι προηγουμένως. Γιατί εσείς έχετε κάνει όλο το πλάνο.
0: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Όχι, όχι. Συνήθως, ναι, το πλάνο έχει γίνει από πριν.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αν κάποιος έχει πρόβλημα στην Κρήτη, τι κάνει? Φεύγει, μένει, νιώθει ασφαλής εδώ? Έχουμε κάνει τα βήματα που θέλουμε? Γιατί πριν μερικά χρόνια αυτό θα γινόταν.
0: Ναι.
1: Έτσι, τα φεύγαμε.
0: Έχουμε κάνει όλα τα βήματα που χρειάζονται. Έχουμε πια μία ομάδα, είναι η δική μας, είναι και στο Πανεπιστημιακό πια. Ο κριτικός θα πρέπει να αισθάνεται ότι οι παροχές στον τομέα της καρδιοχειρουργικής είναι τέτοιες και τόσο καλές, ώστε δεν χρειάζεται πια να μετακομίσει. Και συνήθως μετακόμιζε και ολόκληρη η οικογένεια για να υποστηρίξει τον ασθενή. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε το ίδιο καλά ποιοτικά αποτελέσματα.
1: Ναι. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλο έτσι, προσωπικό εκπαιδευμένο. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, στα χέρια του Χάρη του Ξενικάκη μπορούν να μάθουν νέοι καρδιοχειρουργοί. Θα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε και μια ιατρική σχολή εδώ που παράγει γιατρούς και νομίζω ότι είναι και, ναι, και καλή σχολή, έτσι, για να είμαστε...
0: Έχουμε νέους καρδιοχειρουργούς συνεχώς, ναι, καινούργιους, ναι,
1: ναι.
0: Υπάρχουν.
1: Δεν
0: ξέρω αν είναι και κριτική.
1: Καλά,
0: αλλά,
1: δεν μας ενδιαφέρει το κριτική, αλλά να υπάρχουν εδώ, γιατί...
0: Όχι, υπάρχουν. Υπήρχε μια περίοδος που υπήρχε έλλειψη.
1: Αυτό πήγα να σας πω.
0: Αλλά
1: θυμάμαι
0: ότι έχει αλλάξει
1: ολόκληρες συζητήσεις για το ποιος θα έρθει, αν θα έρθει.
0: Τότε, εννοείται... Πού εννοείται, στο...
1: Στην Κρήτη, λέγαμε, γενικότερα. Στην Κρήτη, λέγαμε, γενικότερα. Ναι.

0: είχε, θυμάστε, συζήτηση. Να φέρουμε το, να μην λέω ονόματα τώρα. Το
1: είναι τάδε. Δύσκολο να αποφασίσει κάποιος να εργαστεί σε ένα νησί. Αυτό και στην επαρχία την ελληνική. Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα κέντρα της στην Αθήνα.
0: Σε όλα τα πράγματα, όχι μόνο στη...
1: Ναι. Το να δουλέψεις και να κάνεις καρδιοχειρουργική, που είναι μια μεγάλη ειδικότητα σε ένα νησί, είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλει τρομερή οργάνωση, διότι θέλεις υποστήριξη από τις εταιρείες, να έχεις τα πάντα εδώ σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Είναι στην Αθήνα κάτι να συμβεί και δεν το έχεις, παίρνεις τηλέφωνο και στο φέρουν εκείνη τη στιγμή. Εδώ πέρα θα πρέπει να το έχεις προβλέψει. Άρα εμάς είναι πιο ακριβό και πιο δύσκολο να στήσουμε ένα κέντρο που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα, αν κάτι χρειαστούμε να το έχουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό έκανε και τους ανθρώπους να μην τολμούν. Είναι πιο δύσκολο. Εγώ δηλαδή που έχω συμμετάσχει και στην οργάνωση της καρδιοχειρουργικής στο Παγνή τότε που στήθηκε και εξ αρχής την ομάδα εδώ στο Interclinic, αγοράσαμε τα πάντα. Τα αγοράσαμε, δεν τα πήραμε χρυσή δάνειο. Έχουμε λοιπόν τον εξοπλισμό όλων εκείνων που χρειάζεται αν κάτι συμβεί. Και μάλιστα δικό μας. Και όχι αγοραστό. Είμαστε ίσως η μόνη ιδιωτική ομάδα που έχει μηχανή εξωματικής στη δικιά της και την τελευταία γενιά.
0: Ναι. Αυτό είναι σημαντικό για την...
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Όλες οι άλλες την έχουν χρυσή δάνειο. Δηλαδή παίρνουν τα υλικά και έχουν τη μηχανή. Αυτό έχει ένα... Είχε ένα αρχικό κόστος, αλλά τώρα έχουμε κέρδος.
0: Ναι. Ναι, ξέρετε, σημαντικό τώρα για αυτό που λέτε, γιατί είναι σημαντικό να εμπιστευτείς το πακέτο, να το πω έτσι. Λες, είναι καλός ο Ξενικάκης, έχω ακούσει τα καλύτερα, αλλά έχει τον εξοπλισμό, έχει το team, έχει όλα αυτά τα εφόδια αυτά που περιγράφεται.
1: Φυσικά, εμείς δεν ξεκινήσαμε να χειρουργούμε, αν δεν είχαμε το μηχάνημα που μετράει τις ροές στα μοσχεύματα, στα bypass. Το Ωνάσιο, είπα για παράδειγμα, τώρα εξοπλίζεται με αυτό το μηχάνημα.
0: Τι λέτε, σημαντικό, γιατί όταν λέμε το Ωνάσιο, το θεωρούμε και είναι έτσι,
1: είναι πρωτοπόρο. Είναι και το καινούριο Ωνάσιο αυτό που τώρα διαφημίζουν, σίγουρα είναι. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια, γιατί έχω περάσει και από το Ωνάσιο, δεν είχε το Ωνάσιο τέτοιο μηχάνημα να ελέγχει τις ροές των μοσχευμάτων. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Πώς βγαίνεις και πας να κοιμηθείς στο σπίτι σου χωρίς να ξέρεις ότι αυτό που έφτιαξες δουλεύει για τον άρρωστο, λέω.
0: Ναι, τεράστιο θέμα. Τώρα, υπάρχει μια ερώτηση επίσης κρίσιμη, θα την κάνω για να πω στους ακροατές. Όταν λέει ανοίγεται μια ερωτευμένη καρδιά, χτυπάει διαφορετικά.
1: Όχι, το ίδιο χτυπάνε. Οι καρδιές, ναι. Δυστυχώς είναι μύθος.
0: Ναι,
1: και το σχήμα της καρδιάς που εμφανίζεται...
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν,
1: η καρδιά.
0: Δεν ισχύει, δεν είναι η καρδιά. Αυτό
1: όχι,
0: ήταν,
1: αλλά θα μπορούσαμε...
0: ήταν αυτό το πρώτο. Γιατί την κάναμε έτσι την καρδιά, δηλαδή, και κάνουμε για το χέρι μας καρδούλες.
1: Ναι, αν βάλουμε δύο όμως καρδιές, τη μία δίπλα στην άλλη.
0: Είναι έτσι.
1: Τότε πέρα. Είναι έτσι.
0: Είναι έτσι.
1: Ναι, οπότε ίσως, έχει αυτό το συμβολισμό.
0: Ίσως γι' αυτό νομίζω, ίσως γι' αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι στον οργανισμό μας, είτε είναι έρωτας, είτε είναι φόβος, είτε είναι... Χτυπάει η καρδιά μας
1: πιο δυνατά, έτσι, φυσικά.
0: Γιατί γίνονται
1: πιο
0: διάφορες
1: γρήγορα,
0: διεργασίες, οι οποίες είναι έτσι. Ποιο είναι το όριο πριν πάω στο ζωτσί, κάτι προσωπικό που μπορεί να χτυπάει.
1: δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, έτσι, δεν υπάρχει. Πάντως, όταν έχουμε ταχυπαλμία, πρέπει να το σκεφτόμαστε. Λοιπόν, είναι και η βραδικαρδία πρόβλημα.
1: Φυσικά. Είναι και η βραδικαρδία.
0: Αυτό το μέτρο, μέτρο της φύσης είναι τρομερό όμως.
1: Φυσικά δηλαδή... είναι η βραδικαρδία πρόβλημα και κινδυνεύει να σταματήσει η καρδιά. Ναι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι οι βηματοδότες.
0: Στους βηματοδότες, μια και τους αναφέρατε, η εξέλιξη και εκεί είναι πια νομίζω ρουτίνας. Έτσι. Κάποτε λέγαμε τη δεκαετία του 70 και του 80, α, έβαλε βηματοδότη. Τώρα νομίζω ότι είναι κάτι.
1: Ναι, τώρα και εκεί έχει μεγάλη εξέλιξη τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα και το μέγεθος να είναι μικρότερο και πιο εύκολη η εμφύτευση.
0: Ναι. Γιατί γίνεται γιατρός? Ήτανε όνειρο από μικρός, προέκυψε, είχατε κάποιον στην οικογένεια? Είχατε...
1: Όχι, στην οικογένεια δεν είχαμε γιατρό. Ήτανε από μικρός γιατρός, δεν το έλεγα. Πιο πολύ μου αρέσει... να φτιάχνω πράγματα, μηχανικός δηλαδή. Και σκέφτηκα τι καλύτερο θα ήταν από...
0: Δηλαδή, πιο πολύ μπορεί να σας στείλει και το Πολυτεχνείο, έτσι, ναι. Ξέρω. Και πώς προέκυψε η ιατρική.
1: Νομίζω ότι τα συνδυάζει και τα δύο, γιατί έχει και η καρδιοχειρουργική, έχει και πάρα πολύ...
0: Η καρδιοχειρουργική, ναι, αλλά η ιατρική όχι πάντα.
1: Η ιατρική όχι πάντα, γι' αυτό και εγώ εξ αρχής έλεγα για καρδιοχειρουργική, δεν έλεγα για κάτι
0: άλλο. Α, τόσο
1: πολύ.
0: Ναι. Καταρχήν ήσασταν της γενιάς που έδωσε και μαθηματικά. Στην ιατρική.
1: Όχι, με τις ναι. Δέσμες
0: είμαι. Ναι, τις δέσμες, ναι, είμαστε της γενιάς. Αλλά το λέω γιατί υπάρχουν πολλοί, και εγώ το υποστηρίζω, ότι οι γιατροί έπρεπε να δίνουν και μαθηματικά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι
1: στα μαθηματικά τους
0: βοηθάνε.
1: Καλός, εγώ,
0: ναι. Ναι, αυτό σας φαίνεται, αλλά τους βοηθάει στην ιατρική να ξέρεις μαθηματικά, νομίζω. Έτσι δεν είναι.
1: Βοηθάει φυσικά. Ναι, ναι, τα μαθηματικά είναι μια ολόκληρο τρόπο σκέψη. Mm. Mm.
0: Και πώς προέκυψε λοιπόν η ιατρική, εντάξει, ήσασταν καλό μαθητή, δεν χρειάζεται να μου το πείτε.
1: Ναι, πέρασα στην ιατρική. Εξ αρχής έλεγα για την καρδιοχειρουργική.
0: Η οποία τότε ήταν στα Σπάργανα όμως, έτσι.
1: Με συγκινούσε, ναι. Ναι. Ήταν και τότε ο Σπύρου.
0: Ο Σπύρου, μεγάλη μορφική εκείνος.
1: Ναι, τον οποίο εκεί θέλησα να πάω και πήγα στο Παπα-Νικολάου για να εκπαιδευτώ στην καρδιοχειρουργική. Ναι. Τον πρόλαβα λίγο στο τέλος του, αλλά...
0: Άρα από την αρχή κάνατε, ας το πούμε έτσι, το όνειρο πραγματικότητα. Δεν, ναι. Ούτε σας απογοήτευσε, ούτε σας κέρδισε κάτι άλλο στο
1: Όχι.
0: μεταξύ.
1: Και όταν μετά το τέλος της ειδικότητας εδώ πήγα στο εξωτερικό, κατάφερα να βάλω σε κουτάκια τη σκέψη μου και να οργανωθεί καλύτερα το όλο πράγμα και να νιώσω ακόμα πιο σίγουρος. Ναι.
0: Ναι. Το κουτάκι της σκέψης το καταλαβαίνω και το κάνατε, αλλά εκείνη την εποχή πάντως ήταν κάτι δύσκολο να σκεφτεί κάποιος ότι θα κάνει καριέρα, το λέμε την καλή έννοια, όχι στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια,
0: για την καρδιοχειρουργική το λέω, έτσι, γιατί
1: ναι,
0: αν ήταν οποιαδήποτε
1: αλληλικότητα... Μα δεν υπήρχε καν στην Κρήτη τότε.
0: Ναι.
1: Υπήρχε
0: ναι.
1: μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
0: Άρα ήσασταν αποφασισμένοι με οποιοδήποτε τίμημα, αν χρειαστεί ακόμα και να πάτε στην Αγγλία να μείνετε ή στην Αμερική, οπουδήποτε, έτσι.
1: Ναι. Ήταν, είχα και
0: τη στήριξη. Και η Κρήτη πώς προέκυψε?
1: Άνοιγε τότε, υπήρχαν σκέψεις να ανοίξει καρδιοχειρουργική. Ήταν ο κύριος Χάσουλας καθηγητής, είχε πάρει τότε την έδρα, με τον οποίο γνωριζόμασταν. Ήξερε ότι είμαι στην Αγγλία και άνοιξε μία θέση τότε. Πήρα τη θέση στο Πανεπιστημιακό, εγώ. Και μαζί σιγά σιγά βάλαμε τα πρώτα χειρουργεία στο Πανεπιστήμιο. Αργότερα εκείνος έφυγε, ήρθε ο κύριος Ρόκας με τις γνωστές εξελίξεις εκεί.
0: Ναι. Και υποβρέθηκα
1: εκτός.
0: Και πήραν όλο...
1: Όχι, εγώ το επέλεξα να φύγω, δεν
0: ναι,
1: είχα
0: καλά,
1: κουραστεί
0: ναι.
1: λίγο.
0: Ναι, ναι. Ναι. Αλλά πήραν όλο τον δρόμο. Νομίζω ναι. ότι δεν το μετανιώσατε ποτέ.
1: Όχι, δεν το μετανιώσατε.
0: Ακόμη και όταν, όπως λέγει ένας ακροατής, χρειάστηκε να ανοίξετε τον πρώτο ασθενή. Δηλαδή, γιατί πάντα... Ας πούμε στους γιατρούς, το ακούω πολλές φορές, και ακόμα και όταν είναι φοιτητές, εκεί τα βρίσκουν λίγο σκούρα όταν έχουν την πρώτη επαφή, την πραγματική εννοώ, ναι. επαφή.
1: Όχι, δεν είχα κάποιο θέμα. Είναι μεγάλη ευθύνη
0: ναι.
1: Να έχεις έναν άρρωστο μπροστά σου και να κρατάς τη ζωή του στα χέρια σου. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να σταματάς την καρδιά του και να πρέπει να την ξαναβάλεις μπροστά. Η στιγμή που η καρδιά ξαναπαίρνει μπροστά είναι μια τεράστια ανακούφιση για μας και ένα
0: τρομερό συνέστημα, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Ναι. Οι επαφή σα με του ασθενεί, ποια είναι.
1: Και μια πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, όχι μόνο ανακούφιση.
0: Ναι, προφανώς, ναι, προφανώς έχετε δίκιο. Οι επαφή σα με του ασθενεί, ποια είναι. Προσπαθείτε να του αντιμετωπίζετε έτσι επαγγελματικά, ότι ξέρετε τώρα εγώ είμαι ο γιατρός και έτσι, ή επειδή είναι και τέτοια η φύση, διότι βρίσκονται στα χέρια σα, έτσι. Κακά
1: ναι.
0: τα ψέματα. Δεν είστε ένα. Εντάξει, όλε οι ειδικότητε είναι σοβαρέ, αλλά δεν είναι ένα δερματολόγο που θα πει κάτι. Είναι σαν να είναι εκεί ένας μικρός θεός, συγχωρέστε μου τώρα τον παραλληλισμό.
1: Αυτό τώρα, εγώ με τους ασθενείς προσπαθώ να έχω πολύ καλές σχέσεις, δεν τους βλέπω επαγγελματικά. Η σχέση μου με τους ασθενείς είναι... δεν έχουν αποστάσεις και δένομαι με αυτούς,
0: ναι.
1: δεν τους χάνω ποτέ. Μπορεί να μην θυμάμαι όλα τα ονόματα, γιατί δεν θυμάμαι καλά.
0: Εκείνοι σίγουρα,
1: αλλά θυμάμαι
0: εκείνοι
1: σίγουρα
0: θα σας θυμούνται πάντως.
1: Τα πρόσωπά τους, ναι.
0: Ναι. Να ζητήσουμε μια που σας έχουμε τώρα και εμείς εδώ μια δωρεάν συμβουλή. Νομίζω ότι θα το κάνετε. Τι πρέπει να πραγματικά να προσέχουμε. Εντάξει,
1: νομίζω...
0: ξέρω το κλασικό είναι ότι θα πει κάποιος να τρεφόμαστε να κάνουμε. Τι πρέπει να προσέχουμε, ειδικά για την καρδιά. Βέβαια, η καρδιά είναι ένα από τα όργανα. Και άλλα είναι τα προβλήματα. τι πρέπει να προσέχουμε.
1: Μάλλον δεν θα πω κάτι διαφορετικό κι εγώ. Τρόπος ζωής. Η

0: γυμναστική, λίγο η άθληση, η διατροφή είναι τα πιο σημαντικά και η πρόληψη, το να έγκαιρα να πάμε στο γιατρό, να κάνουμε τον έλεγχο που χρειάζεται και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του. Νομίζω ότι αυτά είναι τα καλύτερα. Και να προσέχουμε το σώμα μας, να το αγαπάμε. Δηλαδή, είναι το εργαλείο για όλα. Όπως...
1: Να το αγαπάμε, να τα ακούμε. Ε.
0: Να το ακούμε, φυσικά.
1: Να το ακούμε. Δεν θα ξαναγυρίσω, γιατί τα είπαμε και στο στρες και το άγχος, γιατί είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, αλλά λέτε ότι όλα αυτά τα κλασικά που ακούμε και λέμε «γιατρέ, βαρέθηκα τώρα, μην καπνίζεις, μην πίνεις» ή όλα με μέτρο, τέλος πάντων, είναι τόσο που μειώνε σε πολύ μεγάλο βαθμό το κίνδυνο, ενώ το έχετε δει, δεν είναι μόνο απλές καταγραφές.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Για το τσιγάρο θα είμαι κατηγορηματικός.
1: Δεν πειράζει το τσιγάρο.
0: Μετά θυμάστε, τα 90.
1: Θυμάστε τις διαφημίσεις της δεκαετίας του 50 που λέει το «ωραία, κάνει το τσιγάρο καλό».
0: Μετά τα 90 ας αρχίσει το τσιγάρο.
1: Μετά τα...
0: Όχι, το τσιγάρο προκαλεί τις μεγαλύτερες βλάβες. Το τσιγάρο είναι το χειρότερο πράγμα και για αυτόν που πριν χειρουργηθεί καπνίζει, αλλά και για μετά, γιατί πολλοί δεν μπορούν να το σταματήσουν και το τσιγάρο κάνει κακό και στα μοσχεύματα που βάζουμε εμείς. Δηλαδή είναι,
1: και συγγνώμη που θα το πω, ο γιατρός το έχει δει αυτό. Δεν το λέει έτσι για να το πει. Ναι, ναι. Το έχει δει, το έχει δει στην πράξη. Είναι. Το τσιγάρο λοιπόν.
0: Φυσικά είναι και στο πνεύμονα, στον καρκίνο του πνεύμονα. Ναι. Γιατί εμείς έχουμε, η ειδικότητά μας είναι καρδιοθώρακο χειρουργική. Ασχολούμαστε και με το θώρακα. Αλλά το τσιγάρο είναι το πιο βασικό. Στη συνέχεια ο τρόπος ζωής, διατροφή, γυμναστική κτλ. Εκεί όσο μπορείς. Γιατί δεν μπορείς και να μην. Να κόψω όλες τις απολαύσεις, και το φαγητό είναι μια απόλαυση.
1: Εννοείται, ναι.
0: και το κρασί
1: και το να πιεις ένα ποτήρι κρασί
0: απόλαυση, ναι. Ναι. Ναι. Εκεί είναι λιγότερη η επίδρασή τους. Το τσιγάρο όμως είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
1: Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Το μέτρο είναι το όριο στη ζωή μας, έτσι. Ακόμα, ναι. Ακόμα και αν κάνεις μια μικρή κατάκριση, μετά να κάνεις λίγο πίσω, έτσι, να δώσεις το περιθώριο στον οργανισμό. Τώρα θα πω, κύριε Ξενικάκη, ότι απόλαυσα την κουβέντα μαζί σας, γιατί δυστυχώς πέρασε η ώρα. Να πω αχρίαστος επίσης να είστε. Και εσείς το
0: αλλά αν χρειαστεί.
1: Αλλά αν χρειαστεί, εδώ είστε. Λοιπόν, πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα, βέβαια, γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Προσπαθήσαμε έτσι λίγο εγώ να επιγραμματικά να πιάσω και να ικανοποιήσω τους ακροατές. Το θέμα της καρδιάς είναι τεράστιο. Το καλό, κρατάω το καλό, ότι είναι η εξέλιξη τέτοια πια που ούτε πρέπει να φοβόμαστε, να έχουμε το νου μας γενικά. Η καρδιοχειρουργική, καταρχήν όπως είπατε, έχει κάνει τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια και πράγματα που τα θεωρούσαμε δύσκολα, σήμερα είναι ρουτίνα πια στα χέρια σας. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι και οι άνθρωποι θα πρέπει να νιώθουν σιγουριά ότι μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εδώ και έχει προσφέρει και στην ποιότητα ζωής. Δηλαδή ένα καλό χειρουργείο προσφέρει και στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου μετά. Είναι εκτός του ότι το να απαλλάσσει τα συμπτώματά του, το βελτιώνει και την ποιότητα ζωής.
1: Δεν το ρώτησα εγώ, πριν στο κλείσιμο το λέω, γιατί να μην νομίζει ο ακροατής ότι υπάρχει ηλικιακό όριο για την επεμβαστικά. Άμα είναι μεγάλος κάποιος, φαντάζομαι.
0: Το όριο δεν είναι τόσο η ηλικία, δεν είναι ο αριθμός της ηλικίας δηλαδή, αλλά αν ναι, η λειτουργικότητα της καρδιάς είναι καλή ώστε να αντέξει και το χειρουργείο, σωστά. Και αν τα υπόλοιπα νοσήματα μπορούν που έχει.
1: Συνοσιρότητα,
0: η συνοσιρότητα μπορεί να ελεγχθεί σε σωστό. Τέτοιο βαθμό ώστε να ανταπεξέλθει ενός χειρουργείου.
1: Σωστό. Γιατρέ, κύριε Ξενικάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Τη χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον καρδιοχειρουργό, τον κύριο Χάρη Ξενικάκη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις.

0: Κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
2: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
1: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
2: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
1: Η Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος.
3: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
9: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα βήμα, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Η φωτιά έσβησε, τα δύσκολα όμως αρχίζουν τώρα, γιατί η επόμενη μέρα βρίσκει τις Μαλάδες και την Φοινικιά αντιμέτωπες όχι μόνο με τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες, αλλά και με τα διαχρονικά προβλήματα που η πυρκαγιά έφερε ξανά στην επιφάνεια.
1: Είχαμε φωτιά χθες από τον περιβάλλοντο χώρο της παραδίπλησιας επιχείρησης. Δυστυχώς ήταν ανεξέλεγκτη, γιατί είχε καύσει με ύλη η φωτιά και δεν μπόρεσαν να την συγκρατήσουν οι πυροσβέστες παρά τις υπεράθμιες προσπάθειες που κάνανε να τη μαζέψουν τη φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ την προσπάθεια και την ανταπόκριση του κόσμου που βοήθησε να σβήσει φωτιά χθες. Σίγουρα η ζημιά εδώ είναι ανεπανόρθωτη. Έχουμε πάθει καταστροφική ζημιά.
2: Το θέμα είναι να μην γίνει. Έγινε. Έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί 2-3 επιχειρήσεις. Ολοσχερός βέβαια. Οι θύνοντες πρέπει να δουν τι θα γίνει με την περιοχή. Η περιοχή είναι πολύ υποβαθμισμένη. Σκεφτείτε ότι δεν είχαν χθες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά δεν είχαν ένα ποτήρι νερό να ρίξουν από κάτω από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά.
0: Στενοί δρόμοι, αδιέξοδα, περιορισμένη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα και ένα οικιστικό ιστός που δυσκολεύει κάθε επιχείρηση πολιτικής προστασίας. Είναι οι ίδιες αδυναμίες που ανάγκασαν χθες πυροσβέστες και θελοντές να κινηθούν πεζοί, να περάσουν μέσα από αυλές και μπαλκόνια και να χρησιμοποιήσουν μικρά οχήματα για να προσεγγίσουν τις αιστείες της φωτιάς.
1: Είναι μόναχα η αναρχιδόμηση, είναι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση και διέξοδο διαφυγής σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο όπως σήμερα. Εχθές τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έτρεχαν γρήγορα να έρθουν στο σημείο, συνάντησαν πάρα πολύ κίνηση και στη γέφυρα του Ιαννίνου Χωστού και στη Φοινικιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι και από την πολιτεία και οι ιδιώτες που ανοίγουν επιχειρήσεις με τι μέτρα ασφαλεία τις ανοίγουν, πού τις ανοίγουν μέσα στον αστικό ιστό. Και τι μπορεί να προκαλέσουν όπως αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και από την πολιτεία να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει επιτέλους να μπει στο σχέδιο πόλης η περιοχή, να γίνει μια υποδομή και στους δρόμους που φωνάζουμε τόσα χρόνια και στο δίκτυο της υδροδότησης που δεν έχουμε νερό. Είμαστε επιχειρήσεις με εκατομμύρια τζίρο από εδώ και πέρα μέχρι τις Μαλάδες, οι οποίες επιχειρήσεις είναι στο έλεος του Θεού και αφημένες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει δημόσια πρωτοβουλία από κανένα. Ελπίζουμε με αυτά που συμβαίνουν τα παθήματα να γίνουν μαθήματα και μαζί με αυτό που πάθαμε εμείς να μην το ξαναπάθει κανένας άνθρωπος αυτό το πράγμα στην επιχείρησή του.
0: Οι κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν σημειωθεί μια νέα καταστροφή.
3: Είχα τον Αγιάννη. Τον Αγιάννη είχα. Και μέσωσα. Φοβόμαστε, εννοείται. Κάθε μέρα ζούμε με τον φόβο. Είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί. Ο Θεός βοήθησε και γλιτώσαμε τα θύματα. Ζημιές θα φτιαχτούν τώρα, υπομονή και θα φτιαχτούν.
2: Πόνος ψυχής, κουράγιο στους ιδιοκτήτες. Αυτοί να σε έχουμε όλοι, διότι έπρεπε και εμείς όταν ήμουν ΣΔΕΙΑ να έχουμε περισσότερους κουρνούς, διότι καθυστερούσαν τα φοιτεία να έρθουν. Αυτοί να σε έχουν η κατασκευή, το πολεοδομικό σχέδιο, κοιτάξτε το δρόμο εδώ. Ο δρόμος αυτός είναι 2 μέτρα δρόμος. Δεν περνάει ένα κουρσάκι, δεν μπορούσαν να μπουν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα μέσα. Ευθυνόμαστε όλοι. Όλοι που υπηρετήσαμε από οποιοδήποτε μετερίζει, οι καταστάσεις, κοιτάξτε τις.
0: Με μια τελετή που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης από την Υπουργό

0: Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο κέντρο έρχεται να ενισχύσει το ρόλο της Κρήτης στον εκπαιδευτικό και τεχνολογικό χάρτη, λειτουργώντας ως κόμβος που συνδέει την σχολική εκπαίδευση με την έρευνα, την καινοτομία και τις ψηφιακές δεξιότητες.
1: Το 5ο κέντρο καινοτομίας που εγκαινιάζουμε μέσα στη χρονιά και είναι εδώ στην Κρήτη μας, θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή η επιλογή να έχουμε ένα κέντρο καινοτομίας στην Κρήτη, ένα μέρος που πάντα η καινοτομία, η εφευρετικότητα συναντούσε και τον άνθρωπο. Και αυτό ήθελα να δώσω ως μήνυμα κεντρικό σήμερα και στα εγκαίνια, ότι ναι, πράγματι επενδύουμε στη τεχνολογία, θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τη γλώσσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να γράφουν κώδικα, για να μπορούν να ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ένα 3D printer, να δουν τι σημαίνει Internet of Things και πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες όμως θα μπορέσουν να εντρυφήσουν περισσότερο στα σχολεία τους.
2: Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ένα από τα κέντρα καινοτομίας γενιάζεται σήμερα από την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, εδώ στο Ηράκλειο. Καινοτομία, έρευνα, τεχνολογία. Είναι το μέλλον για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, σε όλους τους καθηγητές και εμείς από την πλευρά τη δική μας ως περιφέρεια θα υποστηρίξουμε κάθε δράση που θα αναφέρεται στην καινοτομία, στην έρευνα και στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους.
0: Η δομή αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού δικτύου 13 κέντρων καινοτομίας που αναπτύσσονται σε όλη την χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.
1: Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχουμε 13 κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να συνδέσουμε με τους διαδραστικούς πίνακες που ήδη έχουμε και στο νησί. Ήδη στο Ηράκλειο έχουμε πάνω από 1.300 διαδραστικούς πίνακες, αλλά το σημαντικό 1.600 βασικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνεχίζουμε να προσθέτουμε. Και τώρα το καλοκαίρι ήρθαν κάποιοι από το καινούριο πρόγραμμα που έτρεξα, τα σέντρα ρομποτικής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα σχεδόν 6.500 σέντρα ρομποτικής που έχουν σταλεί στα σχολεία.
3: Η κυρία Υπουργός εδώ γνώρισε τους μαθητές από το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε ομάδες στα διαφορετικά εργαστήρια του Κέντρου Καινοτομίας. Είδε δραστηριότητες με το διαδίκτυο πραγμάτων, είδε δραστηριότητες με ρομπότ και ειδικά με ρομπότ που έχουν τη μορφή ζώου. Είδε δραστηριότητες VR με πολύ προηγμένες εφαρμογές. Και γενικά αλληλεπέδρασε και είδε τον ενθουσιασμό των μαθητών για τις νέες αυτές τεχνολογίες.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγιναν σήμερα τα εγκαίνια εδώ. Τα κέντρα καινοτομίας είναι ένας νέος θεσμός της ελληνικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένα οικοσύστημα γνώσης όπου θα ενσωματώνει την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, εκπαίδευση, ιδρύματα και πανεπιστήμια, αλλά και άλλα αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη.
0: Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η ρομποτική και η καινοτόμος σκέψη, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται πιο ουσιαστικά στις ανάγκες της εποχής.
5: Στη συνάντηση του παρελθόντος με το παρόν είναι αφιερωμένες φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Στο ξενοδοχείο Γκρεκοτέλ Κρέτα Πάλας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου και θα φιλοξενηθούν στο Εμβληματικό Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του μπαλέτου Κορυβαντές.
6: Θέλω να πω ότι αυτή η όσμωση, αυτή η σύνδεση ανάμεσα σε κάτι εφήμερο, ο χορός είναι κάτι εφήμερο. Κρατάει όσο κρατάει. Μπορεί να επαναληφθεί ή όχι, όπως και οι εκθέσεις που κάνουμε στα μουσεία. Είναι για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά η Ελεύθερνα, ο μύθος της και ιδιαίτερα ο τρόπος που οι αιώνες ή οι χιλιετίες αντιπροσωπεύουν τη σταθερότητα και την αιωνιότητα μέσα στο χρόνο, συμπλέκονται με το εφήμερο του χορού. Είναι ένας τρόπος για να επαναπροσδιορίσει κανείς αυτό το θαύμα της ανθρώπινης κίνησης. Αυτός ο μύθος θα αναβιώσει σε παγκόσμια πρώτη στην Ελεύθερνα Και εγώ σας ευχαριστώ που είμαι εδώ, που είστε εδώ.

0: εδώ που μας επιδαψιλεύει ο τόπος αυτή την ζωγραφιά του, που είναι ο αρχαίος άνεμος και η φύση και οι άνθρωποι που ζουν στην αρχαία Ελεύθερνα.
1: Ο καταξιωμένος χορευτής σε δηλώσεις του τόνισε πως η πολιτιστική κληρονομιά, η κουλτούρα και η μυθολογία του τόπου στάθηκε ως αστήρευτη πηγή έμπνευσης για αυτόν και για την ομάδα του.
2: On the other hand, dance is an expression of the human soul and the human mind, humankind through the body.
0: Ενώ ο χορός είναι μια έκφραση η οποία λειτουργεί μέσα από το ίδιο το σώμα των ανθρώπων.
2: One relates to the past, the other one exists in the present.
0: Το ένα υπάρχει στο παρελθόν, θα έλεγα και στην αιωνιότητα βέβαια, και το άλλο λειτουργεί στο παρόν.
2: At the same time, if all these elements align as it does in this project and in this performance, hopefully, I believe that they multiply each other.
0: Ότι αυτή η όσμωση μεταξύ των δύο ελπίζει, και θα το δείτε στις παραστάσεις, είναι αυτό που πολλαπλασιάζει το ίδιο το γεγονός της παγκόσμιας πρώτης.
1: Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο Δημότη Ρεθύμνου, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης καλωσορίζει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο τους διεθνούς φήμης χορευτές, αλλά και όλους εκείνους που συνυπήρξαν για την παραγωγή αυτή που ξεκινά το Φεστιβάλ Κρήτης για το 2026. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να συνεργαζόμαστε διαχρονικά με τον καθηγητή κύριο Σταμπολίδη σε αυτήν την έναρξη του Φεστιβάλ Κρήτης, που φέρνει κοντά τον πολιτισμό της Κρήτης, τα αρχαιολογικά μας μνημεία, με την έμπνευση και τη δημιουργία των νέων δημιουργών.
4: Έχει συνδεθεί η παρουσία μου στα δημοτικά θέματα με την ίδρυση αυτού του μουσείου. Και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν αυτή η τελετή των εγγενείων, αυτό το ξεκίνημα, και πραγματικά όποιος πηγαίνει σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνει τι συνέβη εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας τόπος που έχει ενέργεια, που μαγνητίζει, και έτσι νομίζω προσέλκυσε και τον Νίκο τον Σταμπολίδη και άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες, οι οποίοι με τη σκαπάνη τους έβγαλαν στο φως ένα τεράστιο πολιτισμό. Την Κυριακή στις 12 η ώρα στο Οδείον θα ανακηρύξει και τυπικά, συμβολικά θα έλεγα, τον Νίκο Σταμπολίδη, επίτιμο δημότη του Δήμου Ρεθύμνης, κάτι που νομίζω ότι είναι τελείως περιττό, γιατί για μας είναι ρεθεμιώτης, έχει κατακτήσει τις καρδιές μας, και τυπικά με το κλειδί που θα του δώσουμε θα του ομολογήσουμε για άλλη μια φορά ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για εκείνο.
5: Η Ελεύθερνα έχει γίνει πλέον προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες και για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους, αφού κάθε χρόνο διοργανώνεται και μια ενδιαφέρουσα νέα περιοδική έκθεση.
1: Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, λειτουργεί ομάδα νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης. Μια εξειδικευμένη ομάδα νοσηλευτών που αναλαμβάνει την τοποθέτηση και την διαχείριση φλεβικών καθετήρων. Περισσότεροι από 3.500 ασθενείς έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακράς διάρκειας, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι άσκοπες και επαναλαμβανόμενες φλεβοκένδυσεις.
7: Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, 3,5 περίπου χιλιάδες ασθενείς μας έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακρέας διάρκειας από 5 έως 30 ημερών, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις, αλλά και να μην ταλαιπωρούνται πλέον οι ασθενείς μας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από την νοσηλευτική υπηρεσία, πρωτοβουλία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους γιατρούς της επεμβατικής ακτινολογίας και την αμέριστη φυσικά στήριξη από μεριάς μας.
6: Πρόκειται για επαγγελματίες υγείας με ειδική εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγουν την καταλληλότερη αγκιακή πρόσβαση για κάθε περιστατικό, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χορήγηση θεραπείων όπως ορή, αντιβιωτικά και χημειοθεραπείες.
7: Η ομάδα αυτή, η οποία κάνουμε προσπάθειες ώστε να επεκταθεί και στην

0: υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι μια ομάδα η οποία τιμά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τιμά τους νοσηλευτές για το έργο τους. Ήδη πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν ζητήσει τη συνδρομή της δικιάς μας νοσηλευτικής ομάδας αγιακής προσπέλασης για να δημιουργήσουν και αυτά τις δικές τους ομάδες. Μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς, μειώνεται ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο και μειώνονται και οι φλεγμονές που δημιουργούνται από τους καθετήρες. Νομίζω ότι το έργο αυτής της ομάδας, τόσο των νοσηλευτών κατά κύριο λόγο, αλλά και των γιατρών, αποδεικνύει ότι η συνεργασία φέρνει θαύματα.
1: Η λειτουργία της ομάδας συμβάλλει στην μείωση των επιπλοκών και των λοιμώξεων που σχετίζονται με τους καθετήρες, ενώ βελτιώνει την ασφάλεια και την ποιότητα της νοσηλείας. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και πλέον βρίσκει εφαρμογή και στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να ανοίγει έναν δρόμο και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας.
0: Τοποθετούν φλέβες οι οποίες θα διαρκέσουν για νοσηλείες από 5 έως 30 ημερών, δηλαδή νοσηλείες οι οποίες θα κρατήσουν παραπάνω από τις συνηθισμένες και έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς.
1: Στη φάση των ελέγχων έχουν περάσει πλέον δήμοι και πυροσβεστικοί για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. Με διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιες αυτοψίες, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
2: Έχει τελειώσει η προθεσμία την οποία οι πολίτες είχαν το περιθώριο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Δήμο και την υπηρεσία μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αρκετά οικόπεδα, τόσο εντός της πόλης μας και του αστικού ιστού, αλλά και περιμετρικά της πόλης μας, έχουν μείνει ακαθάριστα και μάλιστα έχουν αρκετά αναπτυγμένη καύσιμη ύλη, που λέμε, αρκετά μεγάλα χόρτα και θάμνους, τα οποία δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση εάν στην περιοχή αυτή εκδηλωθεί πυρκαγιά.
1: Οι κυρώσεις για όσους δεν προχώρησαν στον απαιτούμενο καθαρισμό ή δεν υπέβαλαν δήλωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
3: Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Εντάξει, η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουμε πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταματήσαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικοπαίδα.
2: Από εμάς έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Από το νόμος του κράτους είναι οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ή ακόμα και αν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα να κόβονται πρόστιμα. Τα οποία πρόστιμα να τονίσουμε ότι είναι τσουχτερά και μάλιστα υποχρέωση πλέον του Δήμου είναι τα οικόπεδα αυτά να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου και ο λογαριασμός να αποστέλλεται στον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχει περάσει αυτή η προθεσμία, όσοι πολίτες, μιας και ο καιρός είναι ευνοϊκός σε αυτή την περίοδο να μπορέσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα στον καθαρισμό, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα θα βοηθήσουν την υπηρεσία μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα θα προστατεύσουν και οι ίδιοι την περιουσία τους και δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες μας.
1: Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις για όσους υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη δήλωσης, αλλά επεκτείνονται και στην ακρίβεια του περιεχομένου της.
2: Είναι ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινωνική παιδεία και μια κοινωνική συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και στον τόπο μας, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Περιοχές στις οποίες είχαν καθαρισμένα οικόπεδα.

0: μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό στην προσοχή των πολιτών, στη συνείδηση και στην κοινωνική παιδεία των πολιτών. Η υποχρέωσή τους ήταν να έχουν καθαρίσει σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και αρκετά μεγάλο, τα οικόπεδά τους.
1: Στόχος των ελέγχων είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική προστασία.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
2: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι.
3: Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
2: Κουβά!
4: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
5: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Καλημέρα.
7: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
8: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
6: Δεν έχουμε ίντερνετ.
9: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
8: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
6: Κωστή.
8: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
10: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
8: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
11: Εκτροπή κλήσης.
6: Παρακαλώ.
8: Κρατήσου.
7: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης.

0: Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι δοδόνι 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: πραγματικοί κύριοι επαγγελματίες της περιοχής για το μέλλον. Ποιες παρεμβάσεις ζητούν. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του 43χρονος δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της 45χρονης, τι ισχυρίστηκε για το βράδυ του φόνου. Σε διαδικασία σύνταξης του προγραμματός της Νέα Δημοκρατία, περιοδία Μητσοτάκη με σέλφι και τάβλι. Στη Βουλή ο Ανδρουλάκης για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, αντιδράσεις μετά τη συνέντευξη Τσίπρα. Παρουσία της Υπουργού Παιδείας και σε πανηγυρικό κλίμα τα εγγένεια του Κέντρου Καινοτομίας. Στην Κρήτη, η καινοτομία και η εφευρετικότητα συναντούσαν πάντοτε τον άνθρωπο, είπε η Σοφία Ζαχαράκη. Σημαντικές πολεοδομικές παραβάσεις στις πρώην αποθήκες Κουλούδη διαπίστωσε κλιμάκιο της Πολεοδομίας Ηρακλείου. Ερωτηματικό για το εάν το Υπουργείο θα επιμείνει στην χωροθέτηση εκεί της δομής μεταναστών. Αποκαρδιωτικές είναι, κυρίες και κύριοι, οι εικόνες που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Αϊγιάννη Χωστού, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε 2 επιχειρήσεις και τουλάχιστον 4 σπίτια. Και μπορεί ο πρωτεύων στόχος, που δεν είναι άλλος από την προστασία της ανθρώπινης ζωής, να επετεύχθει. Ωστόσο, η αγανάκτηση και η αγωνία κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής περισσεύουν, καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά, μόνο από τύχη δεν θρυνήσαμε θύματα. Ζητούν δε άμεσα παρεμβάσεις που θα θωρακίσουν όσο είναι δυνατό την περιοχή από ανάλογες καταστροφές στο μέλλον.
1: Η φωτιά έσβησε, τα δύσκολα όμως αρχίζουν τώρα, γιατί η επόμενη μέρα βρίσκει τις Μαλάδες και την Φοινικιά αντιμέτωπες όχι μόνο με τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες, αλλά και με τα διαχρονικά προβλήματα που η πυρκαγιά έφερε ξανά στην επιφάνεια.
2: Είχαμε φωτιά χθες από τον περιβάλλοντο χώρο της παραδίπλησιας επιχείρησης. Δυστυχώς ήταν ανεξέλεκτη, γιατί είχε καύσει με ύλη η φωτιά και δεν μπόρεσαν να την συγκρατήσουν οι πυροσβέστες παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνανε να τη μαζέψουν τη φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ την προσπάθεια και την ανταπόκριση του κόσμου που βοήθησε να σβήσει φωτιά χθες. Σίγουρα η ζημιά εδώ είναι ανεπανόρθωτη. Έχουμε πάθει καταστροφική ζημιά.
3: Το θέμα είναι να μην γίνει. Έγινε. Έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί 2-3 επιχειρήσεις. Όλος καιρός βέβαια. Οι ηθήνοντες πρέπει να δουν τι θα γίνει με την περιοχή. Η περιοχή είναι πολύ υποβαθμισμένη. Σε αυτή τη δεν είχαν χθες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά δεν είχαν ποτήρι νερό να ρίξουν από κάτω από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά.
1: Στενοί δρόμοι, αδιέξοδα, περιορισμένη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασυκιστικό συστός που δυσκολεύει κάθε επιχείρηση πολιτικής προστασίας. Είναι οι ίδιες αδυναμίες που ανάγκασαν χθες πυροσβέστες και θελοντές να κινηθούν πεζοί, να περάσουν μέσα από αυλές και μπαλκόνια και να χρησιμοποιήσουν μικρά οχήματα για να προσεγγίσουν τις αιστείες της φωτιάς.
2: Είναι μονάχα η αναρχιδόμηση, είναι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση και διέξοδο διαφυγής σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο όπως σήμερα. Εχθές τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έτρεχαν γρήγορα να έρθουν στο σημείο, συνάντησαν πάρα πολύ κίνηση και στη γέφυρα του Ιαννίτου Χωστού και στη Φοινικιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι και από την πολιτεία και οι ιδιώτες που ανοίγουν επιχειρήσεις με τι μέτρα ασφαλεία τις ανοίγουν, πού τις ανοίγουν μέσα στον αστικό ιστό. Και τι μπορεί να προκαλέσουν όπως αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και από την πολιτεία να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει επιτέλους να μπει στο σχέδιο πόλης η περιοχή, να γίνει μια υποδομή και στους δρόμους που φωνάζουμε τόσα χρόνια και στο δίκτυο της υδροδότησης που δεν έχουμε νερό. Είμαστε επιχειρήσεις με εκατομμύρια τζίρο από εδώ και πέρα μέχρι τις Μαλάδες, οι οποίες επιχειρήσεις είναι στο έλεος Θεού και αφημένες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει δημόσια πρωτοβουλία από κανένα. Ελπίζω με αυτά που συμβαίνουν τα παθήματα να γίνουν μαθήματα και μαζί με αυτό που πάθαμε εμείς να μην το ξαναπάθει κανένας άνθρωπος αυτό το πράγμα στην επιχείρησή του.
1: Οι κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν σημειωθεί μια νέα καταστροφή.
4: Είχα τον Αγιάννη. Και μέσωσα. Φοβόμαστε, εννοείται, κάθε μέρα ζούμε με τον φόβο. Είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί. Ο Θεός βοήθησε και γλιτώσαμε τα θύματα. Οι ζημιές θα φτιαχτούν τώρα, υπομονή και θα φτιαχτούν.
3: Φόνος ψυχής, κουράγιο στους ιδιοκτήτες. Αυτοί να σε έχουμε όλοι, διότι έπρεπε και εμείς όταν ήμουν ΣΔΕΙΑ να έχουμε περισσότερους κουρνούς, διότι καθυστερούσαν τα φοιτεία να έρθουν.

0: Φιλιππίνες έχουν η κατασκευή, το πολεοδομικό σχέδιο. Κοιτάξτε το δρόμο εδώ. Ο δρόμος αυτός είναι 2 μέτρα δρόμος. Δεν περνάει ένα κουρσάκι. Δεν μπορούσαν να πούνε τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα μέσα. Ευθυνόμαστε όλοι. Όλοι που υπηρετήσαμε από οποιοδήποτε μετερίζει, οι καταστάσεις, κοιτάξτε τις.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε στον απόϊχο αυτής της μεγάλης φωτιάς. Να συζητήσουμε και για την επόμενη μέρα, για το τι πήγε χθες στραβά, τι φάνηκε δηλαδή ότι είναι στραβό. Φυσικά είναι σημαντικό ότι δεν είχαμε κάτι πιο δυσάρεστο. Καλωσορίζω στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, τον Κώστα Μπογδανίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα και σε εσένα, Κώστα Κεφαλογιάννη. Από σένα θα ξεκινήσω κιόλας στον απόϊχο αυτής της μεγάλης φωτιάς, αυτής της μάχης που δόθηκε χθες, που αποκάλυψε για ακόμα μία φορά τις δυσκολίες, τα όσα έχουν γίνει λάθος διαχρονικά, για το ότι δεν έχουμε καταφέρει να παρέμβουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζουμε ότι σε τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις θα μπορούμε να επέμβουμε και χωρίς εμπόδια, Κώστα.
2: Ναι. Κοίταξε, κάτι και έχουν δίκιο, βέβαια, που διαμαρτύρονται ότι η περιοχή είναι υποβαθμισμένη με πάρα πολλά προβλήματα. Απλώς αναρωτιέμαι κάθε φορά που ακούω τέτοιου είδους τοποθετήσεις, αν όσοι διαμαρτύρονται είναι διατεθειμένοι να δεχτούν και ορισμένες γενναίες αποφάσεις που απαιτούνται, εάν θέλουμε πραγματικά να λυθεί το πρόβλημα. Είναι μια περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως, είναι μια περιοχή που δομήθηκε με εντελώς λάθος τρόπο, άναρχο, όπως συνήθως, όχι όπως συνήθως, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο είναι μια θερετού πόλη, ίσως από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, σε αυτό το βαθμό. Κάποια νομοποιήθηκαν στην πορεία, αλλά δεν πάβει να είναι κατασκευές αυθαίρετες που χτίστηκαν χωρίς κανένα σχέδιο ρημοτομίας, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, και το αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα. Στην προκειμένη περίπτωση δε έχουμε το εξαιρετικό παράδοξο να είναι μια περιοχή που συνυπάρχει και το βιοτεχνικό πάρκο, αλλά και σπίτια, δηλαδή και επιχειρήσεις ξυλίας και διάφορες άλλες με πολύ σοβαρούς κινδύνους, αλλά και σπίτια, χωρίς καμία βέβαια υποδομή. Γιατί η σειρά των πραγμάτων συνήθως είναι η αντίθετη. Έτσι. Φτιάχνεις την υποδομή πρώτα και μετά τη δομή και μετά τις δομές. Εδώ κατασκευάσεις και το πράγμα εντελώς ανάποδα. Ξέρω ότι στο σχέδιο που εκπονείται, το νέο σχέδιο πόλης, το οποίο θα πρέπει να παρουσιαστεί κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες, υπάρχουν βεβαίως προβλέψεις για όλα αυτά τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, αλλά τα μέτρα που προτείνονται ή που θα προταθούν είναι μέτρα τα οποία φαντάζομαι κανείς δεν μπορεί να λάβει. Διανοίξεις δηλαδή που απαιτούν να γκρεμιστούν ολόκληρα τετράγωνα για να γίνει η περιοχή να αποκτήσει στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας. Έτσι, απλώς να πω εδώ ότι ειδικά εχθές υπήρχε και το πρόβλημα με το νερό, το σχολιάσαμε. Σπίτια δεν είχαν νερό εξαιτίας βλάβης της ΔΕΙΑΗ. Οι κρουνοί είχαν νερό. Αλλά και αυτό ίσως θα πρέπει, δηλαδή στα πράγματα που μπορούν να γίνουν, όπως παραδείγματος χάρη να είναι περισσότεροι κρουνοί και να δημιουργηθούν ίσως και κάποιες υπόγειες δεξαμενές σταθερές, όπως έχουν δημιουργηθεί στην Αγία Τριάδα, ας πούμε, που είναι επίσης μια γειτονιά με αντίστοιχα προβλήματα. Αυτό ίσως πρέπει να γίνει. Ευτυχώς, συζητώντας το μεσημέρι στο ραδιόφωνο με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, μας είπε ότι τα οικόπεδα που ήταν δίπλα στην αποθήκη του γεγονότα, δίπλα στην εστία της φωτιάς, είχαν καθαριστεί πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Ήταν από εκείνα που είχαν καθαριστεί πάρα πολύ καλά. Αλλιώς κανείς δεν ξέρει πόσο χειρότερα θα μπορούσε να έχει πάει η κατάσταση.
1: Mm-hmm. Κώστα Μπογδανίδη, τι λες, απαιτείται καταρχάς μια γενναία βούληση, έτσι, γενναία πολιτική βούληση εννοώ. Ναι. Και είναι και αυτό όμως που είπε και ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Πόσο έτοιμοι είμαστε κι εμείς οι πολίτες να δεχτούμε τέτοιες αποφάσεις.
3: Ναι, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αυτό είναι το α και το ω. Αυτό που είπε ο Κώστας. Το αν μπορούν να πάρουν τις κρίσιμες και τις δύσκολες πολιτικές αποφάσεις αυτοί που έχουν, που διοικούν είτε την πόλη είτε το κράτος, γιατί δεν είναι μόνο της πόλης ζήτημα, και απ' την άλλη οι πολίτες. Όμως πρέπει, νομίζω, επειδή τα κουβεντιάζουμε χρόνια, τυχαίνει τώρα και οι τρεις να είμαστε λίγο παλιοί, να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Δηλαδή, αν πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να εφαρμοστεί εκ των υστέρων κάποιο σχέδιο στο Ηράκλειο, νομίζω ότι απλώς πλανάτε πλάνη νυχτρά. Δηλαδή, επειδή το ακούω χρόνια, όσα χρόνια τουλάχιστον είμαι στη δουλειά, δεν πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται κανένας Δήμος, κανένα κράτος να εφαρμόσει, δηλαδή να ρίξει σπίτια, να ρίξει αποθήκες, να ρίξει μαγαζιά πια, για να εφαρμοστεί ένα σχέδιο σε ένα Ηράκλειο που δεν έχει σχέδιο. Και, γιατί, συγγνώμη τώρα που το λέω, ο Κώστας είπε και αν θέλει την κρίσιμη λέξη, Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα, ξέρετε, σχέδιο, ας το πούμε έτσι, έχει, γιατί είναι στον βαθύ ιστό της πόλης. Μπορεί να περάσει αυτοκίνητο, Μπορεί να περάσουν πυροσβεστικά, μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουν ρημοτομηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν πρόκειται να γίνει.

0: αυτό που πρέπει, κατά τη γνώμη μου, και το λέω από την πείρα, όχι γιατί είμαστε ειδικοί, προσθέτω μακριά από μας αυτά, είναι να υπάρξουν τοπικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, mm-hmm. τοπικά δηλαδή, αναγειτονιές πρέπει να, αυτό που είπε ο Κώστας, δηλαδή να πούνε παιδιά εδώ, πρέπει να έχουμε μια δεξαμενή. Εδώ
1: ναι,
0: πρέπει να έχουμε
1: κίνηση. Πρέπει να ανοίξουμε έναν δρόμο. Έτσι,
0: συγκεκριμένα. Σε γειτονιές πια. Mm-hmm. Όχι, ξέρεις, να πιάσουμε τον Ξηροπόταμο, να πιάσουμε τα Δειλινά, να πιάσουμε τον Άγιο Γιάννη Χωστό. Σε γειτονιές. Πιο μικρές. Να υπάρχουν σχέδια. Mm-hmm. Τώρα, γιατί η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρόσεξε. Mm-hmm. Εδώ τώρα θα αποτιμηθούν ζημιές, θα αποτιμηθούν και θα αποδοθούν ευθύνες. Υπάρχει ένα ζήτημα. Θα δούμε τι ήταν ασφαλισμένο και τι δεν ήταν. Mm-hmm. Το κρατάμε γι' αυτό γιατί. Θα το ακούσουμε τις επόμενες μέρες. Τι θα ζητηθεί από το μεν, το δε, τους περιοίκους, τους κατοίκους, τους αυτούς που χάσαν τα σπίτια τους. Και όλα τα άλλα να τα έχουμε στο νου μας, γιατί συζητούσαμε τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής το πρωί ισότια. Και μου λέγανε, εμείς αυτό που συζητούσαμε δεν ήταν τόσο η φωτιά, που ξέραμε ότι θα την ελέγξουμε όσο μπορούμε με το ελικόπτερο, με την πρόσβασή μας. Επειδή δεν μπορούσαμε ούτε να πάμε στην περιοχή. Όχι να μπούμε στη φωτιά, δεν μπορούσαμε ούτε να πάμε. Από τον Άγιο Γιάννη το Χωστό, σας θυμίζω ότι γινόταν μερικά χρόνια πριν και τώρα γίνεται. Τώρα απλώς είναι λίγο πιο light, ας πούμε, το πρόβλημα. Αν συμβεί, μου λέγανε κάτι σαν αυτό που έγινε στη Βενεζουέλα. Χτυπάω ξύλο κι εγώ, έτσι.
1: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι και στην περίοδο αυτή που διανύουμε, ενώ συνολικά κλιματικής κρίσης, το καλοκαίρι λένε όλοι οι ειδικότεροι ημών προφανώς ότι θα είναι δύσκολο. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες δηλαδή φαίνεται ότι θα είναι δύσκολες. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που οφείλουμε να την κάνουμε όλοι με θάρρος, με γενναιότητα. Και αυτό που λέει ο Κώστας.
2: Ένα τελευταίο σχόλιο πολύ γρήγορα μόνο, γιατί είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο Κώστας Μποναλής, με τον οποίο τελευταία συμφωνώ ανησυχητικά συχνά. Και θα πρέπει να το κοιτάξουμε και οι δύο.
0: Εγώ ανησυχώ.
2: Λοιπόν, είναι άλλο το ευθέο. Δεν έχει κανένα νόημα στο σημείο που βρίσκεται το Ηράκλειο σήμερα να συζητάμε για το ευθέο, mm-hmm. το τι μπορεί να γίνει, τα σχέδια πώληση κλπ. Και άλλο το εφικτό. Πρέπει λοιπόν όλοι να κάτσουν σε κάθε γειτονιά, να δουν το εφικτό, κάποιοι παραπάνω κρονοί, κάποιες δεξαμενές, σχέδιο εκένωσης, να ξέρουν όλοι mm-hmm. ότι σε μια γειτονιά τόσο πυκνοκατοικημένη μπορεί να γίνει μόνο με έναν δρόμο και σε αυτόν τον δρόμο
0: μην τον
2: μπλοκάρει. Ας πούμε. Αυτά πρέπει να γίνουν όμως, να μην θεωρητικολογούμε και να μην καθόμαστε και να φανταζόμαστε ότι κάποια στιγμή το Ηράκλειο θα ανοίξουν, θα γίνουν τεράστιες διανοίξεις και θα λυθούν αυτά τα
0: δεν
2: προβλήματα.
0: Δεν παίζει αυτό, Κώστα, δεν παίζει και σου είπα το παράδειγμα που ανέφερες, η Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα δεν είναι μια αυθαιρετούπολη που έγινε δεκαετία του 80 ή του 70 ή δεν ξέρω εγώ αργότερα. Είναι η πιο παλιά συνοικία του Ηρακλείου, η Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να περάσει τίποτα από εκεί, το ξέρουμε.
1: Και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του που δίρκησε περισσότερες από 4 ώρες. Ο 43χρονος καθομολογεί δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της απολογίας του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της 45χρονης και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Πάμε στον Μάνο Τριγώνη που έχει και το ρεπορτάζ. Μάνο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σότια. Προφυλακιστέως κρίθηκε, όπως είπες και εσύ, ο καθομολογίαν δράστης για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο 43χρονος, στη διάρκεια της απολογίας του, ζήτησε συγγνώμη από τους οικείους της Σταυρούλας και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Να θυμίσουμε, Σότια, ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου από την περιοχή του Βαρύ Πετρουχανίων, όπως η δήλωση εξαφάνισή της έγινε στις 7 Ιουνίου από τον αδερφό της, ο οποίος τότε κατάλαβε ότι οι 45χρονοι αγνοούνταν, καθώς ο ίδιος νοσηλευόταν έως τότε στο νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή, συγγενείς, φίλοι και αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό της, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στα πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος και τις τελευταίες της κινήσεις. Συνομολογία του, μάλιστα, ο 43χρονος φέρεται να περιέγραψε τις κινήσεις του μετά το έγκλημα, αναφέροντας πως μετέφερε και έσυρε το άψυχο σώμα της γυναίκας μέχρι το βαν που χρησιμοποιούσε, πριν το μεταφέρει στο σημείο που το έθαψε, επιχειρώντας να εξαφανίσει έτσι σώτια κάθε ίχνος της εγκληματικής του πράξης.
1: Κάτι που κατάφερε για αρκετές ημέρες, η αλήθεια είναι, αλλά οι έρευνες της αστυνομίας τον είχαν βάλει από πολύ νωρίς στο επίκεντρο. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο Τριγώνη. Ερχόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Μία δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που θα αποτελέσει ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία θα αποτελεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο τη σύνταξη έχει αναλάβει να συντονίσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνέχισε και σήμερα τις περιοδίες του στο Λεκανοπέδιο, όπου συνομίλησε με πολίτες και μεταξύ άλλων έπαιξε και τάβλη. Στο Πασόκ, τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδίκησης, ενώ με αφορμή τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Πέμπτης, η Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζει με νόημα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ανεβάζει

0: τόνους η αντιπολίτευση απέναντι στο εγχείρημα Τσίπρα, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο να υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με 52 χρόνια ιστορία, ενώ το κόμμα της Ελλάς δεν έχει ιδεολογική ταυτότητα.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει 52 χρόνια ιστορία, μια καθαρή ιδεολογική ταυτότητα και μια προγραμματική αρτιότητα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από την άλλη, είναι μια προσωπική, ένα προσωπικό εγχείρημα, το οποίο δεν έχει οποιαδήποτε ιδεολογική αυτή τη στιγμή ταυτότητα, ούτε καν προγραμματική βάση.
2: Μας ενδιαφέρει μια κουλτούρα υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες, η οποία να μην συντηρεί περίκλειστα συστήματα γύρω από αρχηγικά σχήματα. Επομένως, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να σταθμίζονται στο ενδεχόμενο συνεργασιών. Και σας είπαμε ότι εμείς στοχεύουμε μόνο στο να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις.
3: Το γιο ταχύ κόμμα του, το οποίο δεν προέρχεται από την κοινωνία, παρά είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος το ελέγχει και θέλει να το ελέγχει απόλυτα. Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να εξορκίσει τον ίδιο τον εαυτό.
0: Υποψήφιος στην ΑΛΦΑ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός. Με τον Γιάννη Γουρό συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο γραφείο του στην Βουλή και συζήτησαν για τις πολιτικές εξελίξεις και τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.
4: Είναι πολύ καλή εξέλιξη. Όσο πιο δυνατά είναι τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ σε κάθε περιοχή, τόσο καλύτερο θα είναι τα αποτελέσματα.
0: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται και ο ισοκομματικός πόλεμος στο ΣΥΡΙΖΑ, με τη σύγκρουση ανάμεσα στον Σοκράτη Φάμελο και τον μπλοκ της Ρένας Δούρου, Παύλου Πολάκη και Νίκου Παπά, να περνά πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή της.
5: Νομίζω φαίνεται πλέον το αδιέξοδό της στον καθένα. Επειγόντως χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής και γι' αυτό το λόγο έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλλουν την συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής.
6: Θεωρώ ότι αδικείται από τη δημοσκοπική του εικόνα και ουδής από εμάς έχει εντολή να βάλει την περιουσία του στο ψυγείο ή να την εκποιήσει.
7: Είναι δεδομένο ότι θα είναι παρόν, όχι ως ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα, αλλά σίγουρα τα στελέχη, τα μέλη του, ως απλά μέλη.
8: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει στο στούντιο μαζί μου για το σχολιασμό της επικαιρότητας. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα?
9: Από το τάβλι.
8: Όχι, η αλήθεια.
9: Τον έχεις ξαναδεί τον κύριο Μητσοτάκη να παίζει τάβλι, να πίνει ελληνικό και να... δεν ξέρω τι έπαιζε πλάκωτο, δεν μπορούσα να δω εκείνη τη στιγμή.
8: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια εικόνα που δεν την είχα ξαναδεί.
9: Τα πάντα μπορεί να κάνει
8: και
9: η πολιτική μας.
8: Και λίγο καχύποπτη να λέω, ξέρεις, ήθελα να δω, παίζει όντως, ξέρεις, κατάλαβες.
9: Νομίζω
8: λίγο
9: ότι έπαιζε, γιατί ήταν και κάποιοι άσχετοι οι οποίοι θα τον δίνανε μετά. Ναι. Αλλά εντάξει, καλά, δεν είναι και τίποτα τρομερό να παίξει ένα τάβλι.
8: Προφανώς.
9: Έτσι, χωρίς να θέλω. Το ξέρω. Γιατί μεγάλωσα και εγώ σε αυτό το περιβάλλον, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου, το θεωρώ έτσι λίγο βαρετό. Αλλά και ο κ. Μητσοτάκης, για να μην παίζει συχνά, πάει να πει ότι δεν του το έχουμε, αλλά τα πάντα μπορεί να κάνει τώρα ένας πολιτικός, ξέρεις, για να φανεί ότι είναι κοντά στο λαό και τέτοια. Το έλεγε ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος κάποτε αυτό. Λοιπόν, θα δούμε πολλά έργα. Βγήκε βέβαια και φωτογραφήθηκε και με ένα Έλληνα γιατρό, ο οποίος θα πάει στο διάστημα, στον διαστημικό σταθμό, τα επόμενα δύο χρόνια, για να δείξει ότι έχει μια συνέχεια η πολιτική μας. Σου θυμίζω την ιστορία του διαστήματος την ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Παπάς, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά για να είμαστε προσγειωμένοι στη γη και να πατάμε γερά, τα προβλήματα είναι εδώ, είναι μεγάλα. Όσο και αν θέλουν να τα εξοραίσουν οι πολιτικοί από την πλευρά της κυβέρνησης, ή αν θέλουν να μας υπόσχονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται.
8: Θέλεις να βάλεις για νοτελεία, να ακούσουμε παρέα λίγο έτσι ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα στη Βουλή. Θυμίζω και στους φίλους τηλεθεατές ότι σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια και ψηφίστηκε ο κώδικας τοπικής αυτοδίκησης, ο νέος κώδικας. Είναι αυτός, ξέρεις, που έχουμε.
9: Θέλουμε αλγόριθμο για να το διαβάσουμε.
8: Ακριβώς, ναι. Θέλουμε τον αλγόριθμο. Πάμε να τον ακούσουμε παρέα και να επιστρέψουμε.
10: Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση νομοθετεί για την τοπική αυτοδιοίκηση αποκαλύπτει μια ευρύτερη αντίληψη για την ίδια την εξουσία και τη λειτουργία του κράτους, αλλά και της δημοκρατίας. Το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπου δεν έγινε καμία διαβούλευση, καμία συζήτηση με την αυτοδιοίκηση, με τις τοπικές κοινωνίες, για τις προτεραιότητες των πιο σημαντικών έργων που έπρεπε να χρηματοδοτηθούν. Ένα κλειστό σύστημα εξουσίας, αυτό το οποίο έχουν βαπτίσει ως επιτελικό κράτος, λειτουργεί χωρίς κανένα όριο. Όλα αποφασίζονται εκεί και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να το υπηρετούν. Αυτό για να επιτευχθεί, πρέπει στο κράτος να μειώνεται η δύναμη κάθε θεσμικού αντίβαρου. Να μην υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει εξάρτηση, πελατειακή εξάρτηση.

0: ακόμη και στα θέματα της αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό βλέπουμε όλη αυτή η διαδικασία να δημιουργεί τεράστιες αδυναμίες στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης και του κράτους και στο τέλος να βλέπουμε αδιαφάνεια, διαφθορά, αναξιοκρατία και σκάνδαλα που βγαίνουν στην επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, είναι καθημερινές οι παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και για μία σειρά θεμάτων. Να, όπως σήμερα για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Το είχαμε πει ότι το πηγαίνει θεσμικά και θέλει να κεφαλοποιήσει αυτά τα κέρδη. Ξέρεις, θεωρώ ότι, το λέω ανεξάρτητα από τον Νίκο Ανδρουλάκη ή το Πασόκ ή οποιονδήποτε, ότι κάποια στιγμή, εάν έχεις μια σοβαρή διαδρομή, αυτή επιβραβεύεται. Mm. Τώρα, βέβαια, έχουμε δει και άλλα έργα, για να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε δει απίστευτα πράγματα. Έχουμε δει και τον κύριο Τσίπρα, όπως ξέρεις, να υπόσχεται διάφορα. Έφτασε στο σημείο μέχρι να προπαγανδίσει υπέρ της πολύ καλής πορείας της οικονομίας, για το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης δεν τα δίνει πίσω. Σου θυμίζω, το λέω, γιατί είχε κάνει μια ανάλογη, λίγο πιο κριτική αναφορά η κυρία Διαμαντοπούλου και πέσανε να τη φάνε. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, είπαμε ότι θα δούμε πάρα πολλά έργα, κυρίως βεβαίως τα έργα που θα δούμε τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Κράτησε το, αυτό είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτό που γίνεται είναι πρωτοφανές. Ζήτησε ο κύριος Πολάκης να επιστρέψει η απόφαση της Σχετικής Επιτροπής για να πάρουν μια καινούρια. Και εδώ που τα λέμε τώρα κι εγώ. Εντάξει, ανησυχώ αν συμφωνώ με τον κύριο Πολάκη, αλλά ξέρεις, έχει δίκιο όμως. Δηλαδή, αυτό που γίνεται είναι. Δεν θυμάμαι να το ξαναζήσει.
1: Πάντως, και ο Σοκράτης Φάμιλος επιμένει στην πρώτη απόφαση της σχετική. Ότι θα συμπορεθούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας πάντως και χθες το βράδυ είπε.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει. Είπε,
2: δεν υπάρχει. Δεν έχουμε θέσει ρεζερβέ. Συγγνώμη, λέει, για τους πρώην συντρόφους. Σου το λέω με αγάπη. Πόσο να του το πει, δηλαδή.
1: Αγάπη και
2: συγγνώμη, δηλαδή. Δεν γίνεται άλλο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος όπου η καινοτομία και η εφευρετικότητα συνάντουσαν πάντοτε τον άνθρωπο. Τόνισε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, εγκαινιάζοντας σήμερα το πρωί στις Βούτες το Κέντρο Καινοτομίας. Πρόκειται για ένα από τα 13 συνολικά κέντρα σε όλη τη χώρα που έχουν στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της βιωματικής μάθησης, των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και της διεπιστημονικής μάθησης, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια τελετή που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο κέντρο έρχεται να ενισχύσει το ρόλο της Κρήτης στον εκπαιδευτικό και τεχνολογικό χάρτη, λειτουργώντας ως κόμβος που συνδέει την σχολική εκπαίδευση με την έρευνα, την καινοτομία και τις ψηφιακές δεξιότητες.
4: Το 5ο Κέντρο Καινοτομίας που εγκαινιάζουμε μέσα στη χρονιά και είναι εδώ στην Κρήτη μας, θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή η επιλογή να έχουμε ένα Κέντρο Καινοτομίας στην Κρήτη, ένα μέρος που πάντα η καινοτομία, η εφευρετικότητα συναντούσε και τον άνθρωπο. Και αυτό ήθελα να δώσω ως μήνυμα κεντρικό σήμερα και στα εγκαίνια, ότι ναι, πράγματι επενδύουμε στη τεχνολογία, θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τη γλώσσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να γράφουν κώδικα, για να μπορούν να ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ένα 3D printer, να δουν τι σημαίνει Internet of Things και πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες όμως θα μπορέσουν να εντρυφήσουν περισσότερο στα σχολεία τους.
5: Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ένα από τα κέντρα καινοτομίας γενιάζεται σήμερα από την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, εδώ στο Ηράκλειο. Καινοτομία, έρευνα, τεχνολογία. Είναι το μέλλον για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, σε όλους τους καθηγητές και εμείς από την πλευρά τη δική μας ως περιφέρεια θα υποστηρίξουμε κάθε δράση που θα αναφέρεται στην καινοτομία, στην έρευνα και στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους.
3: Η δομή αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού δικτύου 13 κέντρων καινοτομίας που αναπτύσσονται σε όλη την χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.
4: Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχουμε 13 κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Mm. Και αυτό μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να συνδέσουμε με τους διαδραστικούς πίνακες που ήδη έχουμε και στο νησί. Ήδη στο Ηράκλειο έχουμε πάνω από 1.300 διαδραστικούς πίνακες, αλλά το σημαντικό 1.600 βασικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνεχίζουμε να προσθέτουμε. Και τώρα το καλοκαίρι ήρθαν κάποιοι από το καινούριο πρόγραμμα που έτρεξα, τα σέντρα ρομποτικής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα σχεδόν 6.500 αντρομποτικής που έχουν σταλεί στα σχολεία.
6: Η κυρία Υπουργός εδώ γνώρισε τους μαθητές από το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε ομάδες στα διαφορετικά εργαστήρια του Κέντρου Καινοτομίας. Είδε δραστηριότητες με το διαδίκτυο πραγμάτων, είδε δραστηριότητες με ρομπότ και ειδικά με ρομπότ που έχουν τη μορφή ζώου. Είδε δραστηριότητες VR με πολύ προηγμένες εφαρμογές. Και γενικά αλληλεπέδρασε και είδε τον ενθουσιασμό των μαθητών για τις νέες αυτές τεχνολογίες.
7: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγιναν σήμερα τα εγγένεια εδώ. Τα κέντρα καινοτομίας είναι ένας νέος θεσμός της ελληνικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένα οικοσύστημα γνώσης, όπου θα ενσωματώνει την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, εκπαίδευση, ιδρύματα και πανεπιστήμια, αλλά και άλλα αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη.
3: Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η ρομποτική και η καινοτόμο σκέψη, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται πιο ουσιαστικά στις ανάγκες της εποχής.
1: Σημαντικές παραβάσεις διαπίστωσε κλιμάκιο της Πολεοδομίας Ηρακλείου κατά τον έλεγχό της στις πρώην αποθήκες Κουλούδια, που σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου πρόκειται να χωροθετηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να δούμε τα βασικά που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση της αυτοψίας, Κώστα. Και μένει βέβαια να απαντηθεί και το ερώτημα αν τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το λέγαμε και χθες. Καλώς τον ξανά.
8: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Μπορεί και να παίρνουν τα πράγματα μια νέα τροπή. Διότι η έκθεση της Πολεοδομίας, του κλιμακίου της Πολεοδομίας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Ηρακλείου, να σημειωθεί εδώ ότι η ανακοίνωση του Δήμου δεν είχε κανένα σχόλιο πολιτικό ή άλλου είδους. Ήταν απλώς ένα τεχνικό κείμενο που παρέθεται τα ευρήματα της αυτοψίας. Ο Δήμος Ηρακλείου έτσι κι αλλιώς ανεπίσημα έλεγε ότι δεν είναι αποφασιστική σημασία. Άλλοι αποφασίζουν, άλλοι έχουν την αρμοδιότητα, όμως τα ευρήματα πρέπει να δημοσιοποιηθούν. Και τα ευρήματα δεν είναι ασήμαντα καθόλου. Πρώτα απ' όλα έχει πολλές και σημαντικές αυθαιρεσίες. Τα δύο κτίρια έχουν και τα δύο πολλές και σημαντικές αυθαιρεσίες. Κατασκευές που δεν έχουν δηλωθεί, κατασκευές που δεν έπρεπε να υπάρχουν, υπόγεια τα οποία είναι λάθος. Αυθαιρεσίες δηλαδή που δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορούν να διορθωθούν. Mm-hmm. Εγώ θα σημείωνα ως πολύ κρίσιμες παρατηρήσεις από την αυτοψία τα δύο ζητήματα που θέτει και αφορούν και την πολιτική προστασία. Mm-hmm. Το ένα είναι ότι υπάρχει πολύ κοντά στο ακίνητο μη οριοθετημένο ρέμα, το οποίο σύμφωνα με την έκθεση είναι στο όριο της πλημμύρας. Δηλαδή μια πιθανή πλημμύρα ενδεχομένως να επηρεάζει το ακίνητο. Το δεύτερο είναι ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση δεν υπάρχει επίσημα χαρακτηρισμένη μετά τη δημιουργία της νέας εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών. Από το 2002 δηλαδή δεν έχει οριστεί μια επίσημη κυκλοφοριακή σύνδεση. Και αν αυτό ας πούμε ότι μπορεί να χαρακτηριστεί γραφειοκρατικό, όλα τα υπόλοιπα δεν είναι και τόσο. Και τώρα το ερώτημα που τίθεται εδώ, όπως το έθεσες και εσείς, ότι αν τι γίνεται. Μπορεί το Υπουργείο να μισθώσει ένα κίνητο με αυθαιρεσίες, γιατί θα δώσει λεφτά σε ιδιώτη. Μπορεί το Υπουργείο να πληρώσει για να διορθώσει τα προβλήματα σε ένα ιδιωτικό κτίριο. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα προχωρήσει η υπόθεση από εδώ και μπρος. Ένα ενδεχόμενο το οποίο άκουσα το απόγευμα συζητώντας με ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά τα ζητήματα είναι ότι μπορεί να κάνει κάποιες εργασίες, αν είναι αποφασισμένο να προχωρήσει το Υπουργείο και να τα κρατήσει από το μίστομα. Δηλαδή,
1: να κάνει τις παρεμβάσεις και ό,τι, ό,τι χρεωθεί για αυτές να τις αφαιρέσει από την συμφωνία μισθώματος.
8: Γιατί άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, ή θα εγκαταλειφθεί εντελώς και θα μείνουμε με το ψυγείο, ή θα προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι κάτοικοι με αυτό το χαρτί είναι αποφασισμένοι, εάν προχωρήσει το Υπουργείο, να κινηθούν νομικά. Και πλέον νομίζω ότι έχουν ένα ισχυρό όπλο στα χέρια τους.
1: Έτσι είναι. Και βέβαια σημειώνω εδώ και υπενθυμίζω ότι και η Περιφέρεια Κρήτης, ήταν το λέγαμε και χθες, στο δελτίο, είναι σε μία αναμονή γιατί περίμενε ακριβώς αυτήν τον έλεγχο, την έκθεση ενώ από την αυτοψία.
8: Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ξαναλέω, νομίζω ότι αν ας πούμε οι αυθαιρεσίες με κάποιο τρόπο διορθώνουν, δηλαδή αν μπορούν να καταδιαφυστούν κάποιες κατασκευές ας πούμε, που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, το θέμα της πολιτικής προστασίας, ας πούμε, και ειδικά όταν αφορά ένα μη οριοθετημένο ρέμα, που η οριοθέτηση των ρεμάτων είναι μια διαδικασία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν ξέρω αν μπορεί να ξεπεραστεί.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Νέα παράταση, κυρίες και κύριοι, έως τις 9 Ιουλίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των οικοπροβάτων ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Απόφαση που ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Όπως τονίζεται, παρότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό

0: των μετακινήσεων. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σε σημείο συνάντησης της ιστορίας και της σύγχρονης τέχνης μετατρέπεται από σήμερα η Αρχαία Ελεύθερνα, καθώς απόψε και αύριο Σάββατο παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρώτη μια ξεχωριστή χορευτική παραγωγή που γεννήθηκε μέσα από μια μοναδική συνεργασία μεταξύ του καθηγητή Νικού Σταμπολίδη και του στούντιο του Δανίλη Σίμκιν υπό τον τίτλο «Κορύβαντες». Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας θα κορυφωθούν την Κυριακή.
1: Στη συνάντηση του παρελθόντος με το παρόν είναι αφιερωμένες φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Στο ξενοδοχείο Γκρεκοτέλ Κρέτα Πάλας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου και θα φιλοξενηθούν στο εμβληματικό Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του μπαλέτου «Κορύβαντες».
2: Θέλω να πω ότι αυτή η όσμωση, αυτή η σύνδεση ανάμεσα σε κάτι εφήμερο, ο χορός είναι κάτι εφήμερο. Κρατάει όσο κρατάει. Μπορεί να επαναληφθεί ή όχι, όπως και οι εκθέσεις που κάνουμε στα μουσεία. Είναι για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά η Ελεύθερνα, ο μύθος της και ιδιαίτερα ο τρόπος που οι αιώνες ή οι χιλιετίες αντιπροσωπεύουν τη σταθερότητα και την αιωνιότητα μέσα στο χρόνο συμπλέκονται με το εφήμερο του χορού. Είναι ένας τρόπος για να επαναπροσδιορίσει κανείς αυτό το θαύμα της ανθρώπινης κίνησης. Αυτός ο μύθος θα αναβιώσει σε παγκόσμια πρώτη στην Ελεύθερνα και εγώ σας ευχαριστώ που είμαι εδώ, που είστε εδώ, που μας επιδαψιλεύει ο τόπος αυτή την ζωγραφιά του, που είναι ο αρχαίος άνεμος και η φύση και οι άνθρωποι που ζουν στην Αρχαία Ελεύθερνα.
1: Ο καταξιωμένος χορευτής σε δηλώσεις του τόνισε πως η πολιτιστική κληρονομιά, η κουλτούρα και η μυθολογία του τόπου στάθηκε ως αστήρευτη πηγή έμπνευσης για αυτόν και για την ομάδα του.
3: On the other hand, dance is an expression of the human soul and the human mind, humankind through the body.
2: Ενώ ο χορός είναι μια έκφραση η οποία λειτουργεί μέσα από το ίδιο το σώμα των ανθρώπων.
3: One relates to the past, the other one exists in the present.
2: Το ένα υπάρχει στο παρελθόν, θα έλεγα και στην αιωνιότητα βέβαια, και το άλλο λειτουργεί στο παρόν.
3: At the same time, if all these elements align as it does in this project and in this performance, hopefully, I believe that they multiply each other.
2: Ότι αυτή η όσμωση μεταξύ των δύο ελπίζει και θα το δείτε στις παραστάσεις είναι αυτό που πολλαπλασιάζει το ίδιο το γεγονός της παγκόσμιας πρώτης.
1: Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο Δημότη Ρεθύμνου ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της Αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της.
4: Η Περιφέρεια Κρήτης καλωσορίζει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο τους διεθνούς φήμης χορευτές αλλά και όλους εκείνους που συνυπήρξαν για την παραγωγή αυτή που ξεκινά το Φεστιβάλ Κρήτης για το 2026. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να συνεργαζόμαστε διαχρονικά με τον καθηγητή κύριο Σταμπολίδη σε αυτήν την έναρξη του Φεστιβάλ Κρήτης που φέρνει κοντά τον πολιτισμό της Κρήτης, τα αρχαιολογικά μας μνημεία με την έμπνευση και τη δημιουργία των νέων δημιουργών.
5: Έχει συνδεθεί η παρουσία μου στα δημοτικά θέματα με την ίδρυση αυτού του μουσείου. Και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν αυτή η τελετή των εγγενείων, αυτό το ξεκίνημα, και πραγματικά όποιος πηγαίνει σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνει τι συνέβη εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας τόπος που έχει ενέργεια, που μαγνητίζει,

0: Και έτσι νομίζω προσέλκυσε και τον Νίκο τον Σταμπολίδη και άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες, οι οποίοι με τη σκαπάνη τους έβγαλαν στο φως ένα τεράστιο πολιτισμό. Την Κυριακή στις 12 η ώρα στο Οδείον θα ανακηρύξει και τυπικά, συμβολικά θα έλεγα, τον Νίκο Σταμπολίδη, επίτιμο δημότη του Δήμου Ρεθύμνης, κάτι που νομίζω ότι είναι τελείως περιττό, γιατί για μας είναι Ρεθυμνιώτης, έχει κατακτήσει τις καρδιές μας και τυπικά με το κλειδί που θα του δώσουμε θα του ομολογήσουμε για άλλη μια φορά ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για εκείνο.
1: Η Ελέφανα έχει γίνει πλέον προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες και για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους, αφού κάθε χρόνο διοργανώνεται και μια ενδιαφέρουσα νέα περιοδική έκθεση.
2: Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης.
3: Μια σημαντική αλλαγή στη διαχείριση των ενδοφλέβιων θεραπείων συνιστά η δημιουργία της ομάδας νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Με στόχο την ποιοτική παροχή φροντίδας, η διοίκηση με την νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου, σε συνεργασία με το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, προχώρησε σε εκπαίδευση νοσηλευτών σχετικά με τη διαχείριση και τοποθέτηση των ενδοφλέβιων γραμμών, με υπερηγορική καθοδήγηση, πράξη που μέχρι πρώτη πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, λειτουργεί ομάδα νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης. Μια εξειδικευμένη ομάδα νοσηλευτών που αναλαμβάνει την τοποθέτηση και την διαχείριση φλεβικών καθετήρων. Περισσότεροι από 3.500 ασθενείς έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακράς διάρκειας, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι άσκοπες και επαναλαμβανόμενες φλεβοκεντήσεις.
5: Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, 3,5 περίπου χιλιάδες ασθενείς μας έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακράς διάρκειας από 5 έως 30 ημερών, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις, αλλά και να μην ταλαιπωρούνται πλέον οι ασθενείς μας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από την νοσηλευτική υπηρεσία, πρωτοβουλία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους γιατρούς της επεμβατικής ακτινολογίας και την αμέριστη φυσικά στήριξη από μεριάς μας.
4: Πρόκειται για επαγγελματίες υγείας με ειδική εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγουν την καταλληλότερη αγκιακή πρόσβαση για κάθε περιστατικό, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χορήγηση θεραπείων όπως ορή, αντιβιωτικά και χημειοθεραπείες.
5: Η ομάδα αυτή, η οποία κάνουμε προσπάθειες ώστε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι μια ομάδα η οποία τιμά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τιμά τους νοσηλευτές για το έργο τους. Ήδη πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν ζητήσει τη συνδρομή της δικιάς μας νοσηλευτικής ομάδας αγκιακής προσπέλασης για να δημιουργήσουν και αυτά τις δικές τους ομάδες. Μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς, μειώνεται ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο και μειώνονται και οι φλεγμονές που δημιουργούνται από τους καθετήρες. Νομίζω ότι το έργο αυτής της ομάδας, τόσο των νοσηλευτών κατά κύριο λόγο, αλλά και των γιατρών, αποδεικνύει ότι η συνεργασία φέρνει θαύματα.
4: Η λειτουργία της ομάδας συμβάλλει στην μείωση των επιπλοκών και των λοιμώξεων που σχετίζονται με τους καθετήρες, ενώ βελτιώνει την ασφάλεια και την ποιότητα της νοσηλείας. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και πλέον βρίσκει εφαρμογή και στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να ανοίγει έναν δρόμο και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας.
5: Τοποθετούν φλέβες οι οποίες θα διαρκέσουν για νοσηλείες από 5 έως 30 ημερών, δηλαδή νοσηλείες οι οποίες θα κρατήσουν παραπάνω από τις συνηθισμένες και έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς.
3: Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.
4: Παράταση, αλλά όχι αυτή που είχαν ζητήσει, μηχανική ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα προγράμματα εξοικονομώ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η νέα προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών μετατίθενται για τις 17 Ιουλίου 2026, δίνοντας επιπλέον 17 ημέρες στους ωφελούμενους. Υπενθυμίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είχε ζητήσει παράταση 2 μηνών, επικαλούμενο τις δυσκολίες στην ολοκλήρωση των έργων.
6: Είναι

0: μια παράταση στην οποία έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, βλέποντας ότι τα προγράμματα ουσιαστικά βρίσκονται σε αδιέξοδο, με την έννοια ότι ακόμη και το εξοικονομώ του 2021 δεν έχει κλείσει ακόμα και δεν έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά τον προγραμματισμό και τις εργασίες τις οποίες έπρεπε να ολοκληρωθούν, αλλά και οι εκταμιεύσεις.
1: Η παράταση αφορά τα προγράμματα «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ ανακοινίζω για νέους», «Εξοικονομώ 2025» και το «Εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευές στις επιχειρήσεις».
0: Δυστυχώς κλείνουν, ουσιαστικά κλείνανε τέλος του μήνα, παρά το ότι ως τεχνικό επιμελητήριο και συντονισμένα με το κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο είχαμε ζητήσει, αλλά και με τα παραρτήματα είχαμε ζητήσει τουλάχιστον για 2 μήνες. Αντιλαμβάνεστε βέβαια μια και οι εκταμιεύσεις είναι προφανώς από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως όλοι γνωρίζουμε. Το Ταμείο Ανάκαμψης από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει για όλη τη χώρα και για όλες τις χώρες ουσιαστικά τέλος του Αυγούστου να έχουν γίνει οι εκταμιεύσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι και το 17 Ιουλίου που δίνεται με πολύ μεγάλη ανοχή όσον αφορά να μπορέσουν να ολοκληρωθούν για να γίνουν και οι αντίστοιχες εκταμιεύσεις, να ολοκληρωθούν οι όποιες διαδικασίες ή όποιες εργασίες εναπομείνωσης έχουν μείνει.
1: Στόχος είναι να διασφαλιστεί ομαλή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Ξεκαθαρίζει ωστόσο το Υπουργείο ότι η νέα προθεσμία είναι οριστική, καθώς με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δεν προβλέπεται νέα παράταση, καλώντας τους δικαιούχους να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις εργασίες τους.
0: Εάν δεν δοθεί παράταση συνολικά για όλο το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί αφορά, ξέρετε, πάρα πολλά έργα και πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες είναι σε πάρα πολλούς φορείς. Ακόμη και το τεχνικό επιμελητήριο έχει από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλά έργα τα οποία εκτελεί, όπως είναι το υπολοδομής, όπως είναι ο ψηφιακός χάρτης της χώρας και άλλα πολλά. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, αν μη τι άλλο, πλέον τελειώνει αν δοθεί μια κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι οι συνάδελφοι όλοι και οι πολίτες βέβαια που έχουν πει στα εξοικονομώ θα πρέπει με γρήγορες διαδικασίες να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, να κόψουν τα τιμολόγια τα οποία αφορούν για τις εργασίες αυτές και να σταλούν μέχρι τις 17 του μήνα, αυτό τουλάχιστον γράφεται σαφέστατα στην ανακοίνωση, να σταλούν μέσα από την πλατφόρμα των αντίστοιχων εξοικονομών για να ολοκληρωθούν οι όποιες εκταμιεύσεις θα αναμένονται το επόμενο διάστημα.
2: Ξεκίνησαν ήδη οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων για τα καθάριστα οικόπεδα μετά τη λήξη της προθεσμίας. Πλέον, όποιοι πολίτες δεν έχουν επιρροή στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ. Ενώ οι υπόλογοι με εξάμηνη ποινή φυλάκισης είναι και όσοι σπεύσουν να δηλώσουν ψευδώς ότι καθάρισαν τους χώρους ιδιοκτησίας τους.
1: Στη φάση των ελέγχων έχουν περάσει πλέον δήμοι και πυροσβεστικοί για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. Με διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιες αυτοψίες, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
3: Έχει τελειώσει η προθεσμία την οποία οι πολίτες είχαν το περιθώριο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Σε τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Δήμο και την υπηρεσία μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αρκετά οικόπεδα, τόσο εντός της πόλης μας και του αστικού ιστού, αλλά και περιμετρικά της πόλης μας, έχουν μείνει ακαθάριστα και μάλιστα έχουν αρκετά αναπτυγμένη καύσιμη ύλη, που λέμε, αρκετά μεγάλα χόρτα και θάμνους, τα οποία δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση εάν στην περιοχή αυτή εκδηλωθεί πυρκαγιά.
1: Οι κυρώσεις για όσους δεν προχώρησαν στον απαιτούμενο καθαρισμό ή δεν υπέβαλαν δήλωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
4: Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουν πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταματήσαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα.
3: Από εμάς έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Από το νόμος του κράτους είναι οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ή ακόμα και αν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα να κόβονται πρόστιμα. Τα οποία πρόστιμα να τονίσουμε ότι είναι τσουχτερά και μάλιστα υποχρέωση πλέον του Δήμου είναι τα οικόπεδα αυτά να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου και ο λογαριασμός να αποστέλλεται στον ιδιώτη.

0: Εγώ θα ήθελα ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχει περάσει αυτή η προθεσμία, όσοι πολίτες, μιας και ο καιρός είναι ευνοϊκός σε αυτή την περίοδο να μπορέσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα στον καθαρισμό, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα θα βοηθήσουν την υπηρεσία μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα θα προστατεύσουν και οι ίδιοι την περιουσία τους και δεν θα θέσουν σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες μας.
1: Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις για όσους υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη δήλωσης, αλλά επεκτείνονται και στην ακρίβεια του περιεχομένου της.
0: Είναι ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινωνική παιδεία και μια κοινωνική συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και στον τόπο μας αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, περιοχές στις οποίες είχαν καθαρισμένα οικόπεδα, πράγματι η φωτιά δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί. Εύκολα την έλεξε η υπηρεσία μας και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέσαμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των πολιτών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αποτελεσματικότητά μας την αντιπυρική περίοδο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό στην προσοχή των πολιτών, στη συνείδηση και στην κοινωνική παιδεία των πολιτών. Η υποχρέωσή τους ήταν να έχουν καθαρίσει σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και αρκετά μεγάλο, τα οικόπεδά τους.
1: Στόχος των ελέγχων είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική προστασία.
2: Νέες υποχρεώσεις αλλά και πρόστιμα για ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και όσους χρησιμοποιούν ακίνητα εισάγει η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ρύθμιση προβλέπει πρόστιμα για όσους δεν δηλώνουν ή δηλώνουν ανακριβώς τα στοιχεία χρήσης ακινήτων στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του έμφυα σε περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια ενός κτίσματος διαφέρει από εκείνη που εμφανίζεται σε επίσημα έγγραφα.
1: Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το λεγόμενο MIDAS, φέρνοντας νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο νέο ψηφιακό Μητρώο θα καταγράφονται τα στοιχεία των ακινήτων των ιδιοκτητών τους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται.
3: Όσον αφορά την εφαρμογή του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου, το συγκεκριμένο Μητρώο θα πρέπει να λειτουργήσει προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας, της συγκέντρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών όπως είναι το κτηματολόγιο, οι δήμοι και οι πολεοδομίες, ούτως ώστε να προκύπτουν όλα τα έγγραφα μια συγκεκριμένη ιδιοκτησία στο συγκεκριμένο Μητρώο για να μπορεί ο αρμόδιος συμβολιογράφος όπως και οι υπηρεσίες να έχουν μεταξύ τους διασύνδεση και να μπορούν να αντιληθούν αυτά από τις υπηρεσίες και από το συμβολιογράφο και να μην δημιουργηθεί ζήτημα με επιβολή προστίμων λόγω διαφοράς τετραγωνικών μέτρων ή λόγω ασυμφωνίας δηλώσεων μεταξύ είτε του κτηματολογίου είτε των συμβολέων, των τίτλων κτήσεων των ιδιοκτητών αλλά και με βάση τα μέτρα που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες στους Δήμους.
1: Πλέον κάθε ενοικίαση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά μέσα σε 3 μήνες από την σύναψη της συμφωνίας. Όσοι δεν υποβάλλουν την δήλωση εγκαίρως θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 500 ευρώ.
3: Ξεκινάει από 1 Ιουλίου. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι καλό θα είναι να ελέγξουν τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους και αυτά που έχουν δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δοθεί ένα διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών προκειμένου να έχουν την ευχέρεια οι ιδιοκτήτες να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις, χωρίς εννοείται να επιβάλλονται τα πρόστιμα που τυχόν προβλέπονται που φτάνουν μέχρι και τα 1.000 ευρώ. Επομένως, καλό θα είναι η κυβέρνηση να δώσει μία περίοδο χάριτος στους ιδιοκτήτες προκειμένου να έχουν την ευχέρεια να εξοικειωθούν και οι ίδιοι αλλά και οι φοροτεχνικοί τους με το συγκεκριμένο Μητρώο και εννοείται να μην επιβληθούν πρόστιμα και να λειτουργήσει με τιμωρητικό χαρακτήρα το συγκεκριμένο Μητρώο.
1: Παράλληλα, σε περιπτώσεις ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 100 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την χρήση των στοιχείων αυτών.
3: Αυτό που ζητάμε είναι να μην επιβληθούν πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις στους ιδιοκτήτες οι οποίοι θα προβούν σε διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων και θεωρούμε ότι είναι ένα λογικό μέτρο με βάση και το γεγονός ότι αναλογικά είχε εφαρμοστεί το ίδιο και το 2020 και αναμένουμε από την κυβέρνηση να δούμε αν τυχόν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο. Σίγουρα το συγκεκριμένο μητρό, όπως προείπαμε, θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση του καθεστώτος του κομματιού της γραφειοκρατίας, καθώς ήδη στις συμβολιογραφικές πράξεις είναι πολλά τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά.
1: Η δήλωση χρήσης ενός ακινήτου θα μπορεί να υποβληθεί μόνο εφόσον το ακίνητο έχει προηγμένως

0: και το 2020 σχετικά με τις διαφορές των τετραγωνικών μέτρων από τις δηλώσεις που προέκυπταν στους Δήμους όσον αφορά την επιβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας, καθώς τότε αυτό που είχε προβλεφθεί ήταν ότι δεν θα επιβάλλονται αναδρομικές χρεώσεις για διαφορές τετραγωνικών που προέκυπταν και θα μπορούσαν οι ιδιοκτήτες να προβούν σε διόρθωση των τετραγωνικών και από το χρόνο της διόρθωσης και εντεύθεν να επιβάλλονται οι αναλογικές χρεώσεις με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά που είχε μία ιδιοκτησία.
1: Με το νέο σύστημα, η φορολογική διοίκηση θα έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ακίνητη περιουσία και τις μισθώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
4: Ναι! Θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
3: Είσαι ξύπνιος.
5: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Καλημέρα.
7: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
8: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
6: Δεν έχουμε ίντερνετ.
9: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
8: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
6: Κωστή.
8: Επόμενο επίπεδο, business messaging.

0: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
1: Έτοιμος για άλλο ένα? Digital Office.
2: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
1: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, σχεδόν 5.000 συμμετέχοντες, εκπροσώπους από περισσότερες από 60 χώρες, πάνω από 30 διεθνείς οργανισμούς και πολύ ισχυρή παρουσία του επιχειρηματικού κόσμου, συγκέντρωση η διεθνής διάσκεψη για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος υπέγραψε και μνημόνιο κατανόησης με την Ουκρανική κυβέρνηση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ανοικοδόμηση της χώρας.
1: Το συνέδριο για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας συγκέντρωσε σχεδόν 5.000 συμμετέχοντες εκπροσώπους από περισσότερες από 60 χώρες, πάνω από 30 διεθνείς οργανισμούς, πολύ ισχυρή παρουσία του επιχειρηματικού κόσμου και περισσότερα από 200 εκθεσιακά περίπτερα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας αναμένεται να υπογραφούν περίπου 200 συμβόλαια και συμφωνίες.
2: Jako spółka budujemy, chcemy skoncentrować się na wielkoskalowych projektach, głównie są to drogi szybkiego ruchu plus kontrakty kolejowe. To nas najbardziej interesuje w pierwszych latach. Natomiast na pewno jesteśmy zainteresowani takimi skomplikowanymi projektami jak szpitale, jak elektrownie. A więc patrzymy na to szeroko, ale też patrzymy na to szeroko w długiej perspektywie czasu. Jeżeli chodzi o Budimex, patrzymy długoterminowo na 10 lat do przodu, a więc w takim okresie czasu uważamy, że będziemy aktywnie uczestniczyć przy odbudowie Ukrainy.
1: Κατά την εκπρόσωπο του Υπουργείου Κρατικών Περιουσιακών Στοιχείων, κάθε τόπος ανάδειξης της συνεργασίας της Δύσης με την Ουκρανία αποτελεί για τη Ρωσία ένα ανησυχητικό μήνυμα που υποδηλώνει την ενότητα της Δύσης στο ζήτημα αυτό. Την πολιτική αναταραχή των εβδομάδων που προηγήθηκαν του συνεδρίου, οι επιχειρηματίες την αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία και ρεαλισμό. Για εκείνους, η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας σημαίνει δημιουργία μιας νέας ποιότητας στον τομέα της ανοικοδόμησης. Αυτό που θα βοηθούσε τις εταιρείες να εμπλακούν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας πριν από το τέλος του πολέμου θα ήταν η παροχή κρατικών οικονομικών εγγυήσεων.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με την Χρύσα Ζερβού για όλα τα νεότερα που αφορούν στο ρεπορτάζ του Όφη. Καλώς την, καλησπέρα Χρύσα. Να ξεκινήσουμε από την παραμονή του Αθανασίου στην ομάδα, να ξεκινήσουμε από αυτό.
4: Βεβαίως, Σόρτσια, να πούμε ότι εχθές...

0: Είχαμε πει στο δελτίο μας ξανά στην τηλεφωνική μας επικοινωνία ότι οι δύο πλευρές είναι πάρα πολύ κοντά στο να συνεχίσουν μαζί και πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τον Όφη και για τον παίκτη. Εχθές λοιπόν τα δεδομένα ήταν ότι ο Όφη θα έχει βρει με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του για ακόμα ένα χρόνο. Όμως η εκκρεμότητα αφορούσε το ο παίκτης να τα βρει και με τον Όφη στο οικονομικό κομμάτι, έτσι ώστε να συνεχίσουν μαζί. Ήταν γνωστό βέβαια ότι θα συνέβαινε αυτό, καθώς και οι δύο πλευρές επιθυμούσαν να είναι και τη νέα χρονιά μαζί. Κάτι που έγινε, δεν πέρασε ούτε ένα 24ωρο σώτια. Και τα δεδομένα είναι αυτά, ότι ο Αθανασίου τα έχει βρει και με τον Όφη και έτσι θα φοράει τη φανέλα του Όφη τη νέα χρονιά και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας. Ένας ποδοσφαιριστής πολύτιμος, όπως αποδείχθηκε πέρσι από τις εμφανίσεις του τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο μεγάλο τελικό. Και να πάμε και στο μεγάλο τελικό, πήρα μόνη μου την πάσα σώτια. Να πούμε ότι ο Όφη παρουσιάζει το δύο ώρα αθλητικό ντοκιμαντέρ που λέγεται «Το όνειρο μιας γενιάς», το οποίο είναι αφιερωμένο στην ιστορική κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος από τους Ασπρόμαυρους. Και μέσα από πλούσιο παρασκήνιο, αποκλειστικές εικόνες και συνεδέσεις καταγράφεται όλη η πορεία του Όφη μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, με στιγμές από τα αποδυτήρια, τα meetings της ομάδας, τις ομιλίες των πρωταγωνιστών. Να σου πω ότι ήδη από το trailer που υπάρχει στο YouTube της ΠΑΕ, αρκετός κόσμος στα social media σχολιάζει πόσο πολύ συγκινείται. Φαντάσου να δουν όλο το ντοκιμαντέρ πόσο πολύ θα συγκινηθούν και πόσο πολύ θα τους αγγίξει, γιατί μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα κόσμο ιστορικό γεγονός, τουλάχιστον για τον Όφη και για τη νέα γενιά των οπαδών του Όφη, γιατί οι πιο παλιοί είχαν ζήσει και το 87, όμως η νέα γενιά είναι το πρώτο κύπελο που βιώνει και ο Όφη έχει καταφέρει να φέρει πέρα σε ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ, το οποίο, ξαναλέω, υπάρχει το τρέιλερ του. Τη Δευτέρα, 29 του μήνα, θα γίνει πρώτη προβολή σε ιδιωτικό κανάλι και την Τρίτη, 30 Ιουνίου, στις 12 το πρωί, το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο και στο επίσημο κανάλι του Όφη στο YouTube. Είναι 2 ώρες το ντοκιμαντέρ, σώτια, απολαυστικό. Θα μπορεί ο κόσμος λοιπόν να το παρακολουθούσε απλά μπαίνοντας στο YouTube και φυσικά και εμείς μέσα από την συχνότητα τηλεόραση Κρέτα θα μοιραστούμε με τον κόσμο στιγμές από αυτό το πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ.
1: Προφανώς το υλικό πλούσιο και προφανώς χορταστικό θα είναι αυτό το 2 ώρο. Εν αναμονή λοιπόν και της πρώτης προβολής, αλλά κυρίως και της προβολής στο YouTube που θα είναι, ξέρεις, άμεσο και θα είναι στο ευρύ κοινό διαθέσιμο αυτό το ντοκιμαντέρ της ομάδας. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Με πτώση 0,10% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.449,29 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 257,93 εκατομμύρια ευρώ, 50 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 65 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
1: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
0: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
1: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
0: Η Novibet.
1: Είσαι ξύπνιος.
2: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: φωτιά έσβησε, τα δύσκολα όμως αρχίζουν τώρα. Γιατί η επόμενη μέρα βρίσκει τις Μαλάδες και την Φοινικιά αντιμέτωπες όχι μόνο με τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες, αλλά και με τα διαχρονικά προβλήματα που η πυρκαγιά έφερε ξανά στην επιφάνεια.
1: Είχαμε φωτιά χθες από τον περιβάλλοντο χώρο της παραδίπλησιας επιχείρησης. Δυστυχώς ήταν ανεξέλεγκτη, γιατί είχε καύσει με ύλη η φωτιά και δεν μπόρεσαν να την συγκρατήσουν οι πυροσβέστες παρά τις υπεράθμιες προσπάθειες που κάνανε να τη μαζέψουν τη φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ την προσπάθεια και την ανταπόκριση του κόσμου που βοήθησε να σβήσει φωτιά χθες. Σίγουρα η ζημιά εδώ είναι ανεπανόρθωτη. Έχουμε πάθει καταστροφική ζημιά.
2: Το θέμα είναι να μην γίνει. Έγινε. Έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί 2-3 επιχειρήσεις. Ολοσχερός βέβαια. Οι θύνοντες πρέπει να δουν τι θα γίνει με την περιοχή. Η περιοχή είναι πολύ υποβαθμισμένη. Σκεφτείτε ότι δεν είχαν χθες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά δεν είχαν ένα ποτήρι νερό να ρίξουν από κάτω από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά.
0: Στενοί δρόμοι, αδιέξοδα, περιορισμένη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασυκιστικός ιστός που δυσκολεύει κάθε επιχείρηση πολιτικής προστασίας. Είναι οι ίδιες αδυναμίες που ανάγκασαν χθες πυροσβέστες και θελοντές να κινηθούν πεζοί, να περάσουν μέσα από αυλές και μπαλκόνια και να χρησιμοποιήσουν μικρά οχήματα για να προσεγγίσουν τις αιστείες της φωτιάς.
1: Είναι μόναχα η αναρχιδόμηση, είναι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση και διέξοδο διαφυγής σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο όπως σήμερα. Εχθές τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έτρεχαν γρήγορα να έρθουν στο σημείο, συνάντησαν πάρα πολύ κίνηση και στη γέφυρα του Ιαννίτου Χωστού και στη Φοινικιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο πρόβλημα.

0: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι και από την πολιτεία και οι ιδιώτες που ανοίγουν επιχειρήσεις με τι μέτρα ασφαλείας τις ανοίγουν, πού τις ανοίγουν μέσα στον αστικό ιστό και τι μπορεί να προκαλέσουν όπως αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και από την πολιτεία να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει επιτέλους να μπει στο σχέδιο πόλης η περιοχή, να γίνει μια υποδομή και στους δρόμους που φωνάζουμε τόσα χρόνια και στο δίκτυο της υδροδότησης που δεν έχουμε νερό, είμαστε επιχειρήσεις με εκατομμύρια τζίρο από εδώ και πέρα μέχρι τις Μαλάδες, οι οποίες επιχειρήσεις είναι στο έλεος του Θεού και αφημένες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει δημόσια πρωτοβουλία από κανένα. Ελπίζω με αυτά που συμβαίνουν τα παθήματα να γίνουν μαθήματα και μαζί με αυτό που πάθαμε εμείς να μην το ξαναπάθει κανένας άνθρωπος αυτό το πράγμα στην επιχείρησή του.
1: Οι κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν σημειωθεί μια νέα καταστροφή.
2: Είχα τον Αγιάννη. Τον Αγιάννη είχα. Και μέσωσα. Φοβόμαστε, εννοείται. Κάθε μέρα ζούμε με τον φόβο. Είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί. Ο Θεός βοήθησε και γλιτώσαμε τα θύματα. Ζημιές θα φτιαχτούν τώρα, υπομονή και θα φτιαχτούν.
3: Πόνος ψυχής, κουράγιο στους ιδιοκτήτες. Αυτή να σε έχουμε όλοι, διότι έπρεπε και εμείς όταν ήμουν σδελιά να έχουμε περισσότερους κουρνούς, διότι καθυστερούσαν τα φυτεία να έρθουν. Ευθύνες έχουν η κατασκευή, το πολεοδομικό σχέδιο. Κοιτάξτε το δρόμο εδώ. Ο δρόμος αυτός είναι 2 μέτρα δρόμος. Δεν περνάει ένα κουρσάκι. Δεν μπορούσαν να μπουν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα μέσα. Ευθυνόμαστε όλοι. Όλοι που υπηρετήσαμε από οποιοδήποτε μετερίζει, οι καταστάσεις, κοιτάξτε τις.
1: Με μια τελετή που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο τα εγγένεια του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο κέντρο έρχεται να ενισχύσει το ρόλο της Κρήτης στον εκπαιδευτικό και τεχνολογικό χάρτη, λειτουργώντας ως κόμβος που συνδέει την σχολική εκπαίδευση με την έρευνα, την καινοτομία και τις ψηφιακές δεξιότητες.
4: Το 5ο κέντρο καινοτομίας που εγγενιάζουμε μέσα στη χρονιά και είναι εδώ στην Κρήτη μας, θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή η επιλογή να έχουμε ένα κέντρο καινοτομίας στην Κρήτη, ένα μέρος που πάντα η καινοτομία, η εφευρετικότητα συναντούσε και τον άνθρωπο. Και αυτό ήθελα να δώσω ως μήνυμα κεντρικό σήμερα και στα εγγένεια, ότι ναι, πράγματι επενδύουμε στη τεχνολογία, θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τη γλώσσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να γράφουν κώδικα, για να μπορούν να ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ένα 3D printer, να δουν τι σημαίνει Internet of Things και πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες όμως θα μπορέσουν να εντρυφήσουν περισσότερο στα σχολεία τους.
5: Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ένα από τα κέντρα καινοτομίας γενιάζεται σήμερα από την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, εδώ στο Ηράκλειο. Καινοτομία, έρευνα, τεχνολογία. Είναι το μέλλον για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, σε όλους τους καθηγητές και εμείς από την πλευρά τη δική μας ως περιφέρεια θα υποστηρίξουμε κάθε δράση που θα αναφέρεται στην καινοτομία, στην έρευνα και στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους.
1: Η δομή αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού δικτύου 13 κέντρων καινοτομίας που αναπτύσσονται σε όλη την χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.
4: Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχουμε 13 κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να συνδέσουμε με τους διαδραστικούς πίνακες που ήδη έχουμε και στο νησί. Ήδη στο Ηράκλειο έχουμε πάνω από 1.300 διαδραστικούς πίνακες, αλλά το σημαντικό 1.600 βασικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνεχίζουμε να προσθέτουμε. Και τώρα το καλοκαίρι ήρθαν κάποιοι από το καινούριο πρόγραμμα που έτρεξα, τα σέντρα ρομποτικής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα σχεδόν 6.500 σέντρα ρομποτικής που έχουν σταλεί στα σχολεία.
6: Η κυρία Υπουργός εδώ γνώρισε τους μαθητές από το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε ομάδες στα διαφορετικά εργαστήρια του Κέντρου Καινοτομίας. Είδε δραστηριότητες με το διαδίκτυο πραγμάτων, είδε δραστηριότητες με ρομπότ και ειδικά με ρομπότ που έχουν τη μορφή ζώου. Είδε δραστηριότητες VR με πολύ προηγμένες εφαρμογές. Και γενικά αλληλεπέδρασε και είδε τον ενθουσιασμό των μαθητών για τις νέες αυτές τεχνολογίες.
7: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγιναν σήμερα τα εγγένεια εδώ.
0: Τα κέντρα καινοτομίας είναι ένας νέος θεσμός της ελληνικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένα οικοσύστημα γνώσης όπου θα ενσωματώνει την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, εκπαίδευση, ιδρύματα και πανεπιστήμια, αλλά και άλλα αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη.
1: Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η ρομποτική και η καινοτόμο σκέψη, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται πιο ουσιαστικά στις ανάγκες της εποχής.
7: Στη συνάντηση του παρελθόντος με το παρόν είναι αφιερωμένες φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Στο ξενοδοχείο Γκρεκοτέλ Κρέτα Πάλας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου και θα φιλοξενηθούν στο Εμβληματικό Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του μπαλέτου Κόρι Βαντές.
8: Θέλω να πω ότι αυτή η όσμωση, αυτή η σύνδεση ανάμεσα σε κάτι εφήμερο, ο χορός είναι κάτι εφήμερο. Κρατάει όσο κρατάει. Μπορεί να επαναληφθεί ή όχι, όπως και οι εκθέσεις που κάνουμε στα μουσεία. Είναι για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά η Ελεύθερνα, ο μύθος της και ιδιαίτερα ο τρόπος που οι αιώνες ή οι χιλιετίες αντιπροσωπεύουν τη σταθερότητα και την αιωνιότητα μέσα στο χρόνο, συμπλέκονται με το εφήμερο του χορού. Είναι ένας τρόπος για να επαναπροσδιορίσει κανείς αυτό το θαύμα της ανθρώπινης κίνησης. Αυτός ο μύθος θα αναβιώσει σε παγκόσμια πρώτη στην Ελεύθερνα. Και εγώ σας ευχαριστώ που είμαι εδώ, που είστε εδώ, που μας επιδαψιλεύει ο τόπος αυτή την ζωγραφιά του, που είναι ο αρχαίος άνεμος και η φύση και οι άνθρωποι που ζουν στην αρχαία Ελεύθερνα.
7: Ο καταξιωμένος χορευτής σε δηλώσεις του τόνισε πως η πολιτιστική κληρονομιά, η κουλτούρα και η μυθολογία του τόπου στάθηκε ως αστήρευτη πηγή έμπνευσης για αυτόν και για την ομάδα του.
9: On the other hand, dance is an expression of the human soul and the human mind, humankind through the body.
8: Ενώ ο χορός είναι μια έκφραση η οποία λειτουργεί μέσα από το ίδιο το σώμα των ανθρώπων.
9: One relates to the past, the other one exists in the present.
8: Το ένα υπάρχει στο παρελθόν, θα έλεγα και στην αιωνιότητα βέβαια, και το άλλο λειτουργεί στο παρόν.
9: At the same time, if all these elements align as it does in this project and in this performance, hopefully, I believe that they multiply each other.
8: Ότι αυτή η όσμωση μεταξύ των δύο ελπίζει, και θα το δείτε στις παραστάσεις, είναι αυτό που πολλαπλασιάζει το ίδιο το γεγονός της παγκόσμιας πρώτης.
7: Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο Δημότη Ρεθύμνου, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της Αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της.
10: Η Περιφέρεια Κρήτης καλωσορίζει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο τους διεθνούς φήμης χορευτές, αλλά και όλους εκείνους που συνυπήρξαν για την παραγωγή αυτή που ξεκινά το Φεστιβάλ Κρήτης για το 2026. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να συνεργαζόμαστε διαχρονικά με τον καθηγητή κύριο Σταμπολίδη σε αυτήν την έναρξη του Φεστιβάλ Κρήτης, που φέρνει κοντά τον πολιτισμό της Κρήτης, τα αρχαιολογικά μας μνημεία, με την έμπνευση και τη δημιουργία των νέων δημιουργών.
11: Έχει συνδεθεί η παρουσία μου στα δημοτικά θέματα με την ίδρυση αυτού του μουσείου. Και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν αυτή η τελετή των εγγενείων, αυτό το ξεκίνημα, και πραγματικά όποιος πηγαίνει σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνει τι συνέβη εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας τόπος που

0: ενέργεια που μαγνητίζει και έτσι νομίζω προσέλκυσε και τον Νίκο τον Σταμπολίδη και άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες οι οποίοι με τη σκαπάνη τους έβγαλαν στο φως ένα τεράστιο πολιτισμό. Την Κυριακή στις 12 η ώρα στο Οδείον θα ανακηρύξει και τυπικά, συμβολικά θα έλεγα, τον Νίκο Σταμπολίδη, επίτιμο δημότη του Δήμου Ρεθύμνης, κάτι που νομίζω ότι είναι τελείως περιττό, γιατί για μας είναι Ρεθυμνιώτης, έχει κατακτήσει τις καρδιές μας και τυπικά με το κλειδί που θα του δώσουμε, θα του ομολογήσω για άλλη μια φορά ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για εκείνο.
1: Η Ελέφανα έχει γίνει πλέον προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες και για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους, αφού κάθε χρόνο διοργανώνεται και μια ενδιαφέρουσα νέα περιοδική έκθεση.
2: Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, λειτουργεί ομάδα νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης, μια εξειδικευμένη ομάδα νοσηλευτών που αναλαμβάνει την τοποθέτηση και την διαχείριση φλεβικών καθετήρων. Περισσότεροι από 3.500 ασθενείς έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακράς διάρκειας, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι άσκοπες και επαναλαμβανόμενες φλεβοκενδύσεις.
4: Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, 3,5 περίπου χιλιάδες ασθενείς μας έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακρέας διάρκειας από 5 έως 30 ημερών, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις, αλλά και να μην ταλαιπωρούνται πλέον οι ασθενείς μας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από την νοσηλευτική υπηρεσία, πρωτοβουλία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους γιατρούς της επεμβατικής ακτινολογίας και την αμέριστη φυσικά στήριξη από μεριάς μας.
3: Πρόκειται για επαγγελματίες υγείας με ειδική εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγουν την καταλληλότερη αγκιακή πρόσβαση για κάθε περιστατικό, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χορήγηση θεραπείων όπως ορή, αντιβιωτικά και χημειοθεραπείες.
4: Η ομάδα αυτή, η οποία κάνουμε προσπάθειες ώστε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι μια ομάδα η οποία τιμά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τιμά τους νοσηλευτές για το έργο τους. Ήδη πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν ζητήσει τη συνδρομή της δικιάς μας νοσηλευτικής ομάδας αγκιακής προσπέλασης για να δημιουργήσουν και αυτά τις δικές τους ομάδες. Μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς, μειώνεται ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο και μειώνονται και οι φλεγμονές που δημιουργούνται από τους καθετήρες. Νομίζω ότι το έργο αυτής της ομάδας, τόσο των νοσηλευτών κατά κύριο λόγο, αλλά και των γιατρών, αποδεικνύει ότι η συνεργασία φέρνει θαύματα.
3: Η λειτουργία της ομάδας συμβάλλει στην μείωση των επιπλοκών και των λοιμώξεων που σχετίζονται με τους καθετήρες, ενώ βελτιώνει την ασφάλεια και την ποιότητα της νοσηλείας. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και πλέον βρίσκει εφαρμογή και στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να ανοίγει έναν δρόμο και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας.
4: Τοποθετούν φλέβες οι οποίες θα διαρκέσουν για νοσηλείες από 5 έως 30 ημερών, δηλαδή νοσηλείες οι οποίες θα κρατήσουν παραπάνω από τις συνηθισμένες και έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς.
3: Στη φάση των ελέγχων έχουν περάσει πλέον δήμοι και πυροσβεστικοί για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. Με διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιες αυτοψίες, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
5: Έχει τελειώσει η προθεσμία την οποία οι πολίτες είχαν το περιθώριο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Δήμο και την υπηρεσία μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αρκετά οικόπεδα, τόσο εντός της πόλης μας και του αστικού ιστού, αλλά και περιμετρικά της πόλης μας, έχουν μείνει ακαθάριστα και μάλιστα έχουν αρκετά αναπτυγμένη καύσιμη ύλη, που λέμε, αρκετά μεγάλα χόρτα και θάμνους, τα οποία δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση εάν στην περιοχή αυτή εκδηλωθεί πυρκαγιά.
3: Οι κυρώσεις για όσους δεν προχώρησαν στον απαιτούμενο καθαρισμό ή δεν υπέβαλαν δήλωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
6: Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Εντάξει, η λογική δεν είναι πάλι με πρόστιμο.

0: πρόστιμα δεν βάλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, και... αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλει πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταμάτησαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα.
1: Από εμάς έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Από το νόμο του κράτους είναι οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ή ακόμα και αν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα, να κόβονται πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα να τονίσουμε ότι είναι τσουχτερά, και μάλιστα υποχρέωση πλέον του Δήμου είναι τα οικόπεδα αυτά να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου και ο λογαριασμός να αποστέλλεται στον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχει περάσει αυτή η προθεσμία, όσοι πολίτες, μια και ο καιρός είναι ευνοϊκός σε αυτή την περίοδο να μπορέσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα στον καθαρισμό, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα θα βοηθήσουν την υπηρεσία μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα θα προστατεύσουν και οι ίδιοι την περιουσία τους και δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες μας.
2: Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις για όσους υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη δήλωσης, αλλά επεκτείνονται και στην ακρίβεια του περιεχομένου της.
1: Είναι ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινωνική παιδεία και μια κοινωνική συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και στον τόπο μας, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Περιοχές στις οποίες είχαν καθαρισμένα οικόπεδα, πράγματι η φωτιά δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί. Εύκολα την έλεξε η υπηρεσία μας και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέσαμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των πολιτών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αποτελεσματικότητά μας την αντιπυρική περίοδο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό στην προσοχή των πολιτών, στη συνείδηση και στην κοινωνική παιδεία των πολιτών. Η υποχρέωσή τους ήταν να έχουν καθαρίσει σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και αρκετά μεγάλο, τα οικόπεδά τους.
2: Στόχος των ελέγχων είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική προστασία.

0: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
1: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι. England is on the offense.
2: He takes the shot. Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
3: Κουβά!
4: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
5: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Από καρδιωτικές εικόνες μία ημέρα μετά τη μεγάλη φωτιά στον Άι Γιάννη Χωστό. Αγωνιούν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής για το μέλλον. Ποιες παρεμβάσεις ζητούν. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του 43χρονος δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της 45χρονης, τι ισχυρίστηκε για το βράδυ του φόνου. Σε διαδικασία σύνταξης του προγραμματός της Νέα Δημοκρατία, περιοδία Μητσοτάκη με σέλφι και τάβλη. Στη Βουλή ο Ανδρουλάκης για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, αντιδράσεις μετά τη συνέντευξη Τσίπρα. Παρουσία της Υπουργού Παιδείας και σε πανηγυρικό κλίμα τα εγγένεια του Κέντρου Καινοτομίας. Στην Κρήτη η καινοτομία και η εφευρετικότητα συναντούσαν πάντοτε τον άνθρωπο, είπε η Σοφία Ζαχαράκη. Σημαντικές πολεοδομικές παραβάσεις στις πρώην αποθήκες Κουλούδη διαπίστωσε κλιμάκιο της πολεοδομίας Ηρακλείου. Ερωτηματικό για το εάν το Υπουργείο θα επιμείνει στην χωροθέτηση εκεί της δομής μεταναστών.
0: Από καρδιωτικές είναι, κυρίες και κύριοι, οι εικόνες που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Άι Γιάννη Χωστού, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε 2 επιχειρήσεις και τουλάχιστον 4 σπίτια. Και μπορεί ο πρωτεύων στόχος, που δεν είναι άλλος από την προστασία της ανθρώπινης ζωής, να επετεύχθει. Ωστόσο, η αγανάκτηση και η αγωνία κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής περισσεύουν, καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά, μόνο από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Ζητούν δε άμεσα παρεμβάσεις που θα θωρακίσουν όσο είναι δυνατό την περιοχή από ανάλογες καταστροφές στο μέλλον.
2: Η φωτιά έσβησε, τα δύσκολα όμως αρχίζουν τώρα, γιατί η επόμενη μέρα βρίσκει τις Μαλάδες και την Φοινικιά αντιμέτωπες όχι μόνο με τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες, αλλά και με τα διαχρονικά προβλήματα που η πυρκαγιά έφερε ξανά στην επιφάνεια.
3: Είχαμε φωτιά χθες από τον περιβάλλοντο χώρο της παραδίπλησιας επιχείρησης. Δυστυχώς ήταν ανεξέλεκτη, γιατί είχε καύσει με ύλη η φωτιά και δεν μπόρεσαν να την συγκρατήσουν οι πυροσβέστες παρά τις υπεράθμιες προσπάθειες που κάνανε να τη μαζέψουν τη φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ την προσπάθεια και την ανταπόκριση του κόσμου που βοήθησε να σβήσει τη φωτιά χθες. Σίγουρα η ζημιά εδώ είναι αναπανόρθωτη. Έχουμε πάθει καταστροφική ζημιά.
4: Το θέμα είναι να μην γίνει. Έγινε. Έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί 2-3 επιχειρήσεις. Ολοσχερός βέβαια. Οι ιτήνοντες πρέπει να δουν τι θα γίνει με την περιοχή. Η περιοχή είναι πολύ υποβαθμισμένη. Σκεφτείτε ότι δεν είχαν χθες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά δεν είχαν ένα ποτήρι νερό να ρίξουν από κάτω από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά.
2: Στενοί δρόμοι, αδιέξοδα, περιορισμένη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασυκιστικό συστός που δυσκολεύει κάθε επιχείρηση πολιτικής προστασίας. Είναι οι ίδιες αδυναμίες που ανάγκασαν χθες πυροσβέστες και θελοντές να κινηθούν πεζοί, να περάσουν μέσα από αυλές και μπαλκόνια και να χρησιμοποιήσουν μικρά οχήματα για να προσεγγίσουν τις αιστείες της φωτιάς.
3: Είναι μόναχα η αναρχιδόμηση, είναι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση και διέξοδο διαφυγής σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο όπως σήμερα. Εχθές τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έτρεχαν γρήγορα να έρθουν στο σημείο, συνάντησαν πάρα πολύ κίνηση και στη γέφυρα του Γιάννη Χωστού και στη Φοινικιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι και από την πολιτεία και οι ιδιώτες που ανοίγουν επιχειρήσεις με τι μέτρα ασφαλεία τις ανοίγουν, πού τις ανοίγουν μέσα στον αστικό ιστό. Και τι μπορεί να προκαλέσουν όπως αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και από την πολιτεία να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει επιτέλους να μπει στο σχέδιο πόλης η περιοχή, να γίνει μια υποδομή και στους δρόμους που φωνάζουμε τόσα χρόνια και στο δίκτυο της υδροδότησης που δεν έχουμε νερό. Είμαστε επιχειρήσεις με εκατομμύρια τζίρο από εδώ και πέρα μέχρι τις Μαλάδες, οι οποίες επιχειρήσεις είναι στο έλεος του Θεού και αφημένες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει δημόσια πρωτοβουλία από κανένα. Ελπίζουμε με αυτά που συμβαίνουν τα παθήματα να γίνουν μαθήματα και μαζί με αυτό που πάθαμε εμείς να μην το ξαναπάθει κανένας άνθρωπος αυτό το πράγμα στην επιχείρησή του.
2: Οι κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν σημειωθεί μια νέα καταστροφή.
5: Είχα τον Άι Γιάννη. Τον Άι Γιάννη είχα. Και μέσωσα. Φοβόμαστε, εννοείται, κάθε μέρα ζούμε με τον φόβο. Είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί. Ο Θεός βοήθησε και γλιτώσαμε τα θύματα. Ζημιές θα φτιαχτούν τώρα, υπομονή. και θα φτιαχτούν.
4: Πόνος ψυχής, κουράγιο στους ιδιοκτήτες. Αυτοί να σε έχουμε όλοι, διότι έπρεπε και εμείς όταν ήμουν στη ΔΕΙΑ να έχουμε περισσότερους κουρνούς, διότι καθυστερούσαν τα φοιτεία να έρθουν. Ευτυχώς.

0: Αθήνας έχουν η κατασκευή, το προδρομικό σχέδιο. Κοιτάξτε το δρόμο εδώ. Ο δρόμος αυτός είναι 2 μέτρα δρόμος. Δεν περνάει ένα κουρσάκι. Δεν μπορούσαν να πούν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα μέσα. Ευθυνόμαστε όλοι. Όλοι που υπηρετήσαμε από οποιοδήποτε μετερίζει, οι καταστάσεις κοιτάξτε τις.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε στον απόϊχο αυτής της μεγάλης φωτιάς. Να συζητήσουμε και για την επόμενη μέρα, για το τι πήγε χθες στραβά, τι φάνηκε δηλαδή ότι είναι στραβό. Φυσικά είναι σημαντικό ότι δεν είχαμε κάτι πιο δυσάρεστο. Καλωσορίζω στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, τον Κώστα Μπογδανίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στη σύνδεση μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα και σε εσένα, Κώστα Κεφαλογιάννη. Από σήμερα θα ξεκινήσω κιόλας στον απόϊχο αυτής της μεγάλης φωτιάς, αυτής της μάχης που δόθηκε χθες, που αποκάλυψε για ακόμα μία φορά τις δυσκολίες, τα όσα έχουν γίνει λάθος διαχρονικά, για το ότι δεν έχουμε καταφέρει να παρέμβουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζουμε ότι σε τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις θα μπορούμε να επέμβουμε και χωρίς εμπόδια, Κώστα.
2: Ναι. Κοίταξε, κάτι και έχουν δίκιο βέβαια που διαμαρτύρονται, ότι η περιοχή είναι υποβαθμισμένη με πάρα πολλά προβλήματα. Απλώς αναρωτιέμαι κάθε φορά που ακούω τέτοιου είδους τοποθετήσεις, αν όσοι διαμαρτύρονται είναι διατεθειμένοι να δεχτούν και ορισμένες γενναίες αποφάσεις που απαιτούνται, εάν θέλουμε πραγματικά να λυθεί το πρόβλημα. Είναι μια περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως, είναι μια περιοχή που δομήθηκε με εντελώς λάθος τρόπο, άναρχο, όπως συνήθως, όχι όπως συνήθως, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο είναι μια αφαιρετού πόλη, ίσως από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, σε αυτό το βαθμό. Κάποια νομοποιήθηκαν στην πορεία, αλλά δεν πάβει να είναι κατασκευές αυθαίρετες που χτίστηκαν χωρίς κανένα σχέδιο ρημοτομίας, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, και το αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα. Στην προκειμένη περίπτωση δε έχουμε το εξαιρετικό παράδοξο να είναι μια περιοχή που συνυπάρχει και το βιοτεχνικό πάρκο, αλλά και σπίτια, δηλαδή και επιχειρήσεις ξυλίας και διάφορες άλλες με πολύ σοβαρούς κινδύνους, αλλά και σπίτια, χωρίς καμία βέβαια υποδομή. Γιατί η σειρά των πραγμάτων συνήθως είναι η αντίθετη. Έτσι. Φτιάχνεις την υποδομή πρώτα και μετά τη δομή και μετά τις δομές. Εδώ κατασκευάσεις και το πράγμα εντελώς ανάποδα. Ξέρω ότι στο σχέδιο που εκπονείται, το νέο σχέδιο πόλης, το οποίο θα πρέπει να παρουσιαστεί κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες, υπάρχουν βεβαίως προβλέψεις για όλα αυτά τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, αλλά τα μέτρα που προτείνονται ή που θα προταθούν είναι μέτρα τα οποία φαντάζομαι κανείς δεν μπορεί να λάβει. Διανοίξεις δηλαδή που απαιτούν να γκρεμιστούν ολόκληρα τετράγωνα για να γίνει η περιοχή να αποκτήσει στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας. Έτσι, απλώς να πω εδώ ότι ειδικά εχθές υπήρχε και το πρόβλημα με το νερό, το σχολιάσαμε. Σπίτια δεν είχαν νερό εξαιτίας βλάβης της ΔΕΙΑΗ. Οι κρουνοί είχαν νερό, αλλά και αυτό ίσως θα πρέπει, δηλαδή στα πράγματα που μπορούν να γίνουν, όπως παραδείγματος χάρη να είναι περισσότεροι κρουνοί και να δημιουργηθούν ίσως και κάποιες υπόγειες δεξαμενές σταθερές, όπως έχουν δημιουργηθεί στην Αγία Τριάδα, που είναι επίσης μια γειτονιά με αντίστοιχα προβλήματα. Αυτό ίσως πρέπει να γίνει. Ευτυχώς, συζητώντας το μεσημέρι στο ραδιόφωνο με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, μας είπε ότι τα οικόπεδα που ήταν δίπλα στην αποθήκη του γεγονότος, δίπλα στην εστία της φωτιάς, είχαν καθαριστεί πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Ήταν από εκείνα που είχαν καθαριστεί πάρα πολύ καλά. Αλλιώς κανείς δεν ξέρει πόσο χειρότερα θα μπορούσε να έχει πάει η κατάσταση.
1: Mm-hmm. Κώστα Μπογδανίδη, τι λες, απαιτείται καταρχάς μια γενναία βούληση, έτσι, γενναία πολιτική βούληση εννοώ. Ναι. Και είναι και αυτό όμως που είπε και ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Πόσο έτοιμοι είμαστε κι εμείς οι πολίτες να δεχτούμε τέτοιες αποφάσεις.
3: Ναι, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αυτό είναι το α και το ω. Mm-hmm. Αυτό που είπε ο Κώστας. Το αν μπορούν να πάρουν τις κρίσιμες και τις δύσκολες πολιτικές αποφάσεις αυτοί που έχουν, που διοικούν είτε την πόλη είτε το κράτος, γιατί δεν είναι μόνο της πόλης ζήτημα, και απ' την άλλη οι πολίτες. Όμως πρέπει νομίζω, επειδή τα κουβεντιάζουμε χρόνια, τυχαίνει τώρα και οι τρεις να είμαστε λίγο παλιοί, να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Δηλαδή, αν πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να εφαρμοστεί εκ των υστέρων κάποιο σχέδιο στο Ηράκλειο, νομίζω ότι απλώς πλανάτε πλάνη νυχτρά. Δηλαδή, επειδή το ακούω χρόνια, όσα χρόνια τουλάχιστον είμαι στη δουλειά, δεν πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται κανένας Δήμος, κανένα κράτος να εφαρμόσει, δηλαδή να ρίξει σπίτια, να ρίξει αποθήκες, να ρίξει μαγαζιά πια, για να εφαρμοστεί ένα σχέδιο σε ένα Ηράκλειο που δεν έχει σχέδιο. Και, γιατί, συγγνώμη τώρα που το λέω, ο Κώστας είπε και την κρίσιμη λέξη, Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα, ξέρετε, σχέδιο, ας το πούμε έτσι, έχει, γιατί είναι στον

0: τον βαθύ ιστό της πόλης, μπορεί να περάσει αυτοκίνητο, μπορεί να περάσουν πυροσβεστικά, μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουν ρημοτομηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό που πρέπει, κατά τη γνώμη μου, και το λέω από την πείρα, όχι γιατί είμαστε ειδικοί, προς Θεού μακριά από μας αυτά, είναι να υπάρξουν τοπικά σχέδια έκτακτης ανάγκης. Mm-hmm. Τοπικά δηλαδή, αναγειτονιές πρέπει να. Αυτό που είπε ο Κώστας, δηλαδή να πούνε, παιδιά, εδώ πρέπει να έχουμε μια δεξαμενή. Εδώ πρέπει να έχουμε.
1: Ή πρέπει να διανοίξουμε, να ανοίξουμε ένα δρόμο. Έτσι,
0: συγκεκριμένα. Σε γειτονιές πια. Mm-hmm. Όχι, ξέρεις, να πιάσουμε τον Ξηροπόταμο, να πιάσουμε τα Δειλινά, να πιάσουμε τον Άγιο Γιάννη τον Χωστό. Σε γειτονιές. Πιο μικρές. Να υπάρχουν σχέδια. Mm-hmm. Τώρα, γιατί η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρόσεξε. Mm-hmm. Εδώ τώρα θα αποτιμηθούν ζημιές, θα αποτιμηθούν και θα αποδοθούν ευθύνες. Υπάρχει ένα ζήτημα. Θα δούμε τι ήταν ασφαλισμένο και τι δεν ήταν. Mm-hmm. Το κρατάμε γι' αυτό, γιατί θα το ακούσουμε τις επόμενες μέρες. Τι θα ζητηθεί από το μεν, το δε, τους περιοίκους, τους κατοίκους, αυτούς που χάσαν τα σπίτια τους. Και όλα τα άλλα να τα έχουμε στο νου μας, γιατί συζητούσαμε τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής το πρωί ισότια και μου λέγανε, εμείς αυτό που συζητούσαμε δεν ήταν τόσο η φωτιά, που ξέραμε ότι θα την ελέγξουμε όσο μπορούμε με το ελικόπτερο, με την πρόσβασή μας, επειδή δεν μπορούσαμε ούτε να πάμε στην περιοχή. Όχι να μπούμε στη φωτιά, δεν μπορούσαμε ούτε να πάμε. Από τον Άγιο Γιάννη το Χωστό, σας θυμίζω τι γινόταν μερικά χρόνια πριν και τώρα γίνεται. Τώρα απλώς είναι λίγο πιο light, ας πούμε, το πρόβλημα. Αν συμβεί, μου λέγανε κάτι σαν αυτό που έγινε στη Βενεζουέλα. Χτυπάω ξύλο κι εγώ, έτσι.
1: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι και στην περίοδο αυτή που διανύουμε, ενώ συνολικά κλιματικής κρίσης, το καλοκαίρι λένε όλοι οι ειδικότεροι ημών προφανώς ότι θα είναι δύσκολο. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες δηλαδή φαίνεται ότι θα είναι δύσκολες. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που οφείλουμε να την κάνουμε όλοι με θάρρος, με γενναιότητα. Και αυτό που λέει ο Κώστας.
2: Ένα τελευταίο σχόλιο πολύ γρήγορα μόνο, γιατί είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο Κώστας Μπογδανίδης, με τον οποίο τελευταία συμφωνώ ανησυχητικά συχνά. Και θα πρέπει να το κοιτάξουμε και οι δύο.
0: Και εγώ ανησυχώ.
2: Λοιπόν, είναι άλλο το ευθέο. Δεν έχει κανένα νόημα στο σημείο που βρίσκεται το Ηράκλειο σήμερα να συζητάμε για το ευθέο, mm-hmm. το τι μπορεί να γίνει, τα σχέδια πώς κλπ. Και άλλο το εφικτό. Πρέπει λοιπόν όλοι να κάτσουν σε κάθε γειτονιά, να δουν το εφικτό, κάποιοι παραπάνω κρονοί, κάποιες δεξαμενές, σχέδιο εκένωσης, να ξέρουν όλοι mm-hmm. ότι σε μια γειτονιά τόσο πυκνοκατοικημένη μπορεί να γίνει μόνο με έναν δρόμο και σε αυτόν τον δρόμο
0: έτσι είναι,
2: μην τον μπλοκάρει. Ας πούμε. Αυτά πρέπει να γίνουν όμως, να μην θεωρητικολογούμε και να μην καθόμαστε και να φανταζόμαστε ότι κάποια στιγμή το Ηράκλειο θα ανοίξουν, θα γίνουν τεράστιες διανοίξεις και θα λυθούν αυτά τα
0: δεν
2: προβλήματα.
0: Δεν παίζει αυτό, Κώστα, δεν παίζει και σου είπα το παράδειγμα που ανέφερες, η Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα δεν είναι μια αυθαιρετούπολη που έγινε δεκαετία του 80 ή του 70 ή δεν ξέρω εγώ αργότερα. Είναι η πιο παλιά συνοικία του Ηρακλείου, η Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να περάσει τίποτα από εκεί. Το ξέρουμε.
1: Και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του που δίρκησε περισσότερες από 4 ώρες. Ο 43χρονος καθομολογεί εν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της απολογίας του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της 45χρονης και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Πάμε στον Μάνο Τριγώνη που έχει και το ρεπορτάζ. Μάνο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σώτια. Προφυλακιστέως κρίθηκε, όπως είπες και εσύ, ο καθομολογίαν δράστης για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο 43χρονος, στη διάρκεια της απολογίας του, ζήτησε συγγνώμη από τους οικείους της Σταυρούλας και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Να θυμίσουμε, Σώτια, ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου από την περιοχή του Βαρύ Πετρού Χανίων, όπως η δήλωση εξαφάνισή της έγινε στις 7 Ιουνίου από τον αδερφό της, ο οποίος τότε κατάλαβε ότι οι 45χρονοι αγνοούνταν, καθώς ο ίδιος νοσηλευόταν έως τότε στο νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή, συγγενείς, φίλοι και αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό της, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στα πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος και στις τελευταίες της κινήσεις. Στην ομολογία του, μάλιστα, ο 43χρονος φέρεται να περιέγραψε τις κινήσεις του μετά το έγκλημα, αναφέροντας πως μετέφερε και έσυρε το άψυχο σώμα της γυναίκας μέχρι το βαν που χρησιμοποιούσε, πριν το μεταφέρει στο σημείο που το έθαψε, επιχειρώντας να εξαφανίσει έτσι σώτια κάθε ίχνος της εγκληματικής του πράξης.
1: Κάτι που κατάφερε για αρκετές ημέρες, η αλήθεια είναι, αλλά οι έρευνες της αστυνομίας τον είχαν βάλει από πολύ νωρίς στο επίκεντρο. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο Τριγώνη. Ερχόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που θα αποτελέσει ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία θα αποτελεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο τη σύνταξη έχει αναλάβει να συντονίσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε και σήμερα τις περιοδίες του στο Λεκανοπέδιο, όπου συνομίλησε με πολίτες και μεταξύ άλλων έπαιξε και τάβλη. Στο Πασόκ, τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το νέο κώδικα τοπική.

0: της αυτοδίκησης, ενώ με αφορμή τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Πέμπτης, η Χαριλαίου Τρικούπη υπενθυμίζει με νόημα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ανεβάζει τους τόνους η αντιπολίτευση απέναντι στο εγχείρημα Τσίπρα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο να υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με 52 χρόνια ιστορία, ενώ το κόμμα της Ελλάς δεν έχει ιδεολογική ταυτότητα.
2: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει 52 χρόνια ιστορία, μια καθαρή ιδεολογική ταυτότητα και μια προγραμματική αρτιότητα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από την άλλη, είναι μια προσωπική, ένα προσωπικό εγχείρημα, το οποίο δεν έχει οποιαδήποτε ιδεολογική αυτή τη στιγμή ταυτότητα, ούτε καν προγραμματική βάση.
3: Μας ενδιαφέρει μια κουλτούρα υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες, η οποία να μην συντηρεί περίκλειστα συστήματα γύρω από αρχηγικά σχήματα. Επομένως, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να σταθμίζονται στο ενδεχόμενο συνεργασιών. Και σας είπαμε ότι εμείς στοχεύουμε μόνο στο να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις.
4: Το γιο ταχύ κόμμα του, το οποίο δεν προέρχεται από την κοινωνία, παρά είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος το ελέγχει και θέλει να το ελέγχει απόλυτα. Αυτό προσπαθεί να κάνει να εξορκίσει τον ίδιο τον εαυτό.
1: Υποψήφιος στην ΑΛΦΑ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός. Με τον Γιάννη Γουρό συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο γραφείο του στην Βουλή και συζήτησαν για τις πολιτικές εξελίξεις και τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.
5: Είναι πολύ καλή εξέλιξη. Όσο πιο δυνατά είναι τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ σε κάθε περιοχή, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται και ο ισοκομματικός πόλεμος στο ΣΥΡΙΖΑ με τη σύγκρουση ανάμεσα στον Σοκράτη Φάμελο και τον μπλοκ της Ρένας Δούρου, Παύλου Πολάκη και Νίκου Παπά, να περνά πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή της.
6: Νομίζω φαίνεται πλέον το αδιέξοδό της στον καθένα. Επειγόντως χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής και γι' αυτό το λόγο έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλλουν την συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής.
7: Θεωρώ ότι αδικείται από τη δημοσκοπική του εικόνα και ουδής από εμάς έχει εντολή να βάλει την περιουσία του στο ψυγείο ή να την εκποιήσει.
8: Είναι δεδομένο ότι θα είναι παρόν, όχι ως ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα, αλλά σίγουρα τα στελέχη, τα μέλη του, ως απλά μέλη.
0: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει στο στούντιο μαζί μου για το σχολιασμό της επικαιρότητας. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα,
9: από το τάβλι.
0: Όχι, η αλήθεια.
9: Τον έχεις ξαναδεί τον κύριο Μητσοτάκη να παίζει τάβλι, να πίνει ελληνικό και να. Δεν ξέρω τι έπαιζε πλάκωτο, δεν μπορούσα να δω εκείνη τη στιγμή.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια εικόνα που δεν την είχα ξαναδεί.
9: Τα πάντα μπορεί να κάνει.
0: Είναι και λίγο καχύποπτη να λέω. Ήθελα να δω, παίζει όντω. Ξέρεις, κατάλαβες.
9: Νομίζω ότι έπαιζε, γιατί ήταν και κάποιοι άσχετοι οι οποίοι θα τον δίνανε μετά. Ναι. Αλλά εντάξει, καλά, δεν είναι και τίποτα τρομερό να παίξει ένα τάβλι.
0: Προφανώς.
9: Έτσι, χωρίς να θέλω. Το ξέρω, γιατί μεγάλωσα κι εγώ σε αυτό το περιβάλλον, δεν μου αρέσει καθόλου, το θεωρώ έτσι λίγο βαρετό. Αλλά και ο κ. Μητσοτάκης, για να μην παίζει συχνά, πάει να πει ότι δεν του το έχουμε, αλλά τα πάντα μπορεί να κάνει τώρα ένας πολιτικός, ξέρεις, για να φανεί ότι είναι κοντά στο λαό και τέτοια. Το έλεγε ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος κάποτε αυτό. Λοιπόν, θα δούμε πολλά έργα. Βγήκε βέβαια και φωτογραφήθηκε και με ένα Έλληνα γιατρό, ο οποίος θα πάει στο διάστημα, στο διαστημικό σταθμό, τα επόμενα δύο χρόνια, για να δείξει ότι έχει μια συνέχεια η πολιτική μας. Σου θυμίζω την ιστορία του διαστήματος την ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Παπάς, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά για να είμαστε προσγειωμένοι στη γη και να πατάμε γερά, τα προβλήματα είναι εδώ, είναι μεγάλα. Όσο και αν θέλουν να τα εξοραίσουν οι πολιτικοί από την πλευρά της κυβέρνησης ή αν θέλουν να μας υπόσχονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται.
0: Θέλεις να βάλεις άλλο τελεία, να ακούσουμε παρέα λίγο έτσι ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα στη Βουλή. Θυμίζω και στους φίλους τηλεθεατές ότι σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια και ψηφίστηκε ο κώδικας τοπικής αυτοδίκησης. Ο νέος κώδικας είναι αυτός, ξέρεις, που έχουμε.
9: Θέλουμε αλγόριθμο για να το διαβάσουμε.
0: Ακριβώς, ναι. Θέλουμε τον αλγόριθμο. Πάμε να τον ακούσουμε παρέα και να επιστρέψουμε.
10: Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση νομοθετεί για την τοπική αυτοδιοίκηση αποκαλύπτει μια ευρύτερη αντίληψη για την ίδια την εξουσία και τη λειτουργία του κράτους, αλλά και της δημοκρατίας. Το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπου δεν έγινε καμία διαβούλευση, καμία συζήτηση με την αυτοδιοίκηση, με τις τοπικές κοινωνίες, για τις προτεραιότητες των πιο σημαντικών έργων που έπρεπε να χρηματοδοτηθούν. Ένα κλειστό σύστημα εξουσίας, αυτό το οποίο έχουν βαφτίσει ως επιτελικό κράτος, λειτουργεί χωρίς κανένα όριο. Όλα αποφασίζονται εκεί και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να το υπηρετούν. Αυτό για να επιτευχθεί πρέπει στο κράτος να μειώνεται η

0: και του κράτους και στο τέλος να βλέπουμε αδιαφάνεια, διαφθορά, αναξιοκρατία και σκάνδαλα που βγαίνουν στην επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, είναι καθημερινές οι παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και για μία σειρά θεμάτων. Να, όπως σήμερα για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Το είχαμε πει ότι το πηγαίνει θεσμικά και θέλει να κεφαλοποιήσει αυτά τα κέρδη. Ξέρεις, θεωρώ ότι, το λέω ανεξάρτητα από τον Νίκο Ανδρουλάκη ή το Πασόκ οποιονδήποτε, ότι κάποια στιγμή, εάν έχεις μια σοβαρή διαδρομή, αυτή επιβραβεύεται. Mm. Τώρα, βέβαια, έχουμε δει και άλλα έργα, για να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε δει απίστευτα πράγματα. Έχουμε δει και τον κύριο Τσίπρα, όπως ξέρεις, να υπόσχεται διάφορα. Έφτασε στο σημείο μέχρι να προπαγανδίσει υπέρ της πολύ καλής πορείας της οικονομίας, για την οποία ο κύριος Μητσοτάκης δεν τα δίνει πίσω. Σου θυμίζω, το λέω γιατί είχε κάνει μια ανάλογη, λίγο πιο κριτική αναφορά η κυρία Διαμαντοπούλου και πέσανε να τη φάνε. Έτσι. Λοιπόν, είπαμε ότι θα δούμε πάρα πολλά έργα, κυρίως βεβαίως τα έργα που θα δούμε τις επόμενες μέρες. Κράτησε το, αυτό είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτό που γίνεται είναι πρωτοφανές. Ζήτησε ο κύριος Πολάκης να επιστρέψει η απόφαση της Σχετικής Επιτροπής για να πάρουν μια καινούρια. Και εδώ που τα λέμε τώρα κι εγώ. Εντάξει, ανησυχώ αν συμφωνώ με τον κύριο Πολάκη, αλλά ξέρεις, έχει δίκιο όμως. Δηλαδή, αυτό που γίνεται είναι. Δεν θυμάμαι να το ξαναδεί.
1: Πάντως, και ο Σοκράτης Φάμιλος επιμένει στην πρώτη απόφαση της Σχετικής Επιτροπής ότι θα συμπορεθούν με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Αφού
1: ο Τσίπρας πάντως και χθες το βράδυ είπε.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει.
2: Είπε, δεν υπάρχει. Δεν έχουμε θέσει ρεζερβέ. Συγγνώμη, λέει για τους πρώην συντρόφους. Σου το λέω με αγάπη. Πόσο να του το πει, δηλαδή.
1: Αγάπη και
2: συγγνώμη, δηλαδή. Δεν γίνεται άλλο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος όπου η καινοτομία και η εφευρετικότητα συνάντουσαν πάντοτε τον άνθρωπο, τόνισε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, εγκαινιάζοντας σήμερα το πρωί στις Βούτες στο Κέντρο Καινοτομίας. Πρόκειται για ένα από τα 13 συνολικά κέντρα σε όλη τη χώρα που έχουν στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της βιωματικής μάθησης, των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και της διεπιστημονικής μάθησης, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια τελετή που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο κέντρο έρχεται να ενισχύσει το ρόλο της Κρήτης στον εκπαιδευτικό και τεχνολογικό χάρτη, λειτουργώντας ως κόμβος που συνδέει την σχολική εκπαίδευση με την έρευνα, την καινοτομία και τις ψηφιακές δεξιότητες.
4: Το 5ο Κέντρο Καινοτομίας που εγκαινιάζουμε μέσα στη χρονιά και είναι εδώ στην Κρήτη μας, θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή η επιλογή να έχουμε ένα κέντρο καινοτομίας στην Κρήτη, ένα μέρος που πάντα η καινοτομία, η εφευρετικότητα συναντούσε και τον άνθρωπο. Και αυτό ήθελα να δώσω ως μήνυμα κεντρικό σήμερα και στα εγκαίνια, ότι ναι, πράγματι επενδύουμε στη τεχνολογία, θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τη γλώσσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να γράφουν κώδικα, για να μπορούν να ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ένα 3D printer, να δουν τι σημαίνει Internet of Things και πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες όμως θα μπορέσουν να εντρυφήσουν περισσότερο στα σχολεία τους.
5: Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ένα από τα κέντρα καινοτομίας γενιάζεται σήμερα από την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, εδώ στο Ηράκλειο. Καινοτομία, έρευνα, τεχνολογία. Είναι το μέλλον για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, σε όλους τους καθηγητές και εμείς από την πλευρά τη δική μας ως περιφέρεια θα υποστηρίξουμε κάθε δράση που θα αναφέρεται στην καινοτομία, στην έρευνα και στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους.
3: Η δομή αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού δικτύου 13 κέντρων καινοτομίας που αναπτύσσονται σε όλη την χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.
4: Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι σχεδιασμένο ώστε να έχουμε 13 κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να συνδέσουμε με τους διαδραστικούς πίνακες που ήδη έχουμε και στο νησί. Ήδη στο Ηράκλειο έχουμε πάνω από 1.300 διαδραστικούς πίνακες, αλλά το σημαντικό 1.600 βασικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνεχίζουμε να προσθέτουμε. Και τώρα το καλοκαίρι ήρθαν κάποιοι από το καινούριο πρόγραμμα που έτρεξα, τα σέντρα ρομποτικής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα σχεδόν 6.500 έντρα ομποδικής που έχουν σταλεί στα σχολεία.
6: Η κυρία Υπουργός εδώ γνώρισε τους μαθητές από το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε ομάδες στα διαφορετικά εργαστήρια του Κέντρου Καινοτομίας. Είδε δραστηριότητες με το διαδίκτυο πραγμάτων, είδε δραστηριότητες με ρομπότ και ειδικά με ρομπότ που έχουν τη μορφή ζώου, είδε δραστηριότητες VR με πολύ προηγμένες εφαρμογές. Και γενικά αλληλεπέδρασε και είδε τον ενθουσιασμό των μαθητών για τις νέες αυτές

0: τεχνολογίες.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγιναν σήμερα τα εγκαίνια εδώ. Τα κέντρα καινοτομίας είναι ένας νέος θεσμός της ελληνικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένα οικοσύστημα γνώσης όπου θα ενσωματώνει την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, εκπαίδευση, ιδρύματα και πανεπιστήμια, αλλά και άλλα αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη.
2: Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η ρομποτική και η καινοτόμο σκέψη, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται πιο ουσιαστικά στις ανάγκες της εποχής.
3: Σημαντικές παραβάσεις διαπίστωσε κλιμάκιο της πολεοδομίας Ηρακλείου κατά τον έλεγχό της στις πρώην αποθήκες Κουλούδια, που σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου πρόκειται να χωροθετηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να δούμε τα βασικά που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση της αυτοψίας, Κώστα. Και μένει βέβαια να απαντηθεί και το ερώτημα αν τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το λέγαμε και χθες. Καλώς τον ξανά.
4: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Μπορεί και να παίρνουν τα πράγματα μια νέα τροπή. Διότι η έκθεση της πολεοδομίας, του κλιμακίου της πολεοδομίας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Ηρακλείου, να σημειωθεί εδώ ότι η ανακοίνωση του Δήμου δεν είχε κανένα σχόλιο πολιτικό ή άλλου είδους. Ήταν απλώς ένα τεχνικό κείμενο που παρέθεται τα ευρήματα της αυτοψίας. Ο Δήμος Ηρακλείου έτσι κι αλλιώς ανεπίσημα έλεγε ότι δεν είναι αποφασιστική σημασία. Άλλοι αποφασίζουν, άλλοι έχουν την αρμοδιότητα, όμως τα ευρήματα πρέπει να δημοσιοποιηθούν. Και τα ευρήματα δεν είναι ασήμαντα καθόλου. Πρώτα απ' όλα έχει πολλές και σημαντικές αυθαιρεσίες. Τα δύο κτίρια έχουν και τα δύο πολλές και σημαντικές αυθαιρεσίες. Κατασκευές που δεν έχουν δηλωθεί, κατασκευές που δεν έπρεπε να υπάρχουν, υπόγεια τα οποία είναι λάθος. Αυθαιρεσίες δηλαδή που δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορούν να διορθωθούν. Mm-hmm. Εγώ θα σημείωνα ως πολύ κρίσιμες παρατηρήσεις από την αυτοψία τα δύο ζητήματα που θέτει και αφορούν και την πολιτική προστασία. Mm-hmm. Το ένα είναι ότι υπάρχει πολύ κοντά στο ακίνητο μη οριοθετημένο ρέμα, το οποίο σύμφωνα με την έκθεση είναι στο όριο της πλημμύρας. Δηλαδή μια πιθανή πλημμύρα ενδεχομένως να επηρεάζει το ακίνητο. Το δεύτερο είναι ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση δεν υπάρχει επίσημα χαρακτηρισμένη μετά τη δημιουργία της νέας εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών. Από το 2002 δηλαδή δεν έχει οριστεί μια επίσημη κυκλοφοριακή σύνδεση. Και αν αυτό ας πούμε ότι μπορεί να χαρακτηριστεί γραφειοκρατικό, όλα τα υπόλοιπα δεν είναι και τόσο. Και τώρα το ερώτημα που τίθεται εδώ, όπως το έθεσες και εσείς, ότι αν τι γίνεται. Μπορεί το Υπουργείο να μισθώσει ένα κίνητο με αυθαιρεσίες, γιατί θα δώσει λεφτά σε ιδιώτη. Μπορεί το Υπουργείο να πληρώσει για να διορθώσει τα προβλήματα σε ένα ιδιωτικό κτίριο. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα προχωρήσει η υπόθεση από εδώ και μπρος. Ένα ενδεχόμενο το οποίο άκουσα το απόγευμα συζητώντας με ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά τα ζητήματα είναι ότι μπορεί να κάνει κάποιες εργασίες, αν είναι αποφασισμένο να προχωρήσει το Υπουργείο και να τα κρατήσει από το μίσθωμα. Δηλαδή,
3: να κάνει τις παρεμβάσεις και ό,τι χρεωθεί για αυτές να τις αφαιρέσει από την συμφωνία μισθώματος.
4: Γιατί άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, ή θα εγκαταλειφθεί εντελώς και θα μείνουμε με το ψυγείο, ή θα προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι κάτοικοι με αυτό το χαρτί είναι αποφασισμένοι, εάν προχωρήσει το Υπουργείο, να κινηθούν νομικά. Και πλέον νομίζω ότι έχουν ένα ισχυρό όπλο στα χέρια τους.
3: Έτσι είναι. Και βέβαια σημειώνω εδώ και υπενθυμίζω ότι και η περιφέρεια Κρήτης, το λέγαμε και χθες, στο δελτίο είναι σε μία αναμονή γιατί περίμενε ακριβώς αυτήν τον έλεγχο, την έκθεση εννοώ από την αυτοψία.
4: Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ξαναλέω, νομίζω ότι αν ας πούμε οι αυθαιρεσίες με κάποιο τρόπο διορθώνουν, δηλαδή αν μπορούν να καταδιαφυστούν κάποιες κατασκευές ας πούμε που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, το θέμα της πολιτικής προστασίας ας πούμε και ειδικά όταν αφορά ένα μη οριοθετημένο ρέμα που η οριοθέτηση των ρεμάτων είναι μια διαδικασία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν ξέρω αν μπορεί να ξεπεραστεί.
3: Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι Κώστα. Νέα παράταση, κυρίες και κύριοι, έως τις 9 Ιουλίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των οικοπροβάτων ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Απόφαση που ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Όπως τονίζεται, παρότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σε σημείο συνάντησης της ιστορίας και της σύγχρονης τέχνης μετατρέπεται από σήμερα η Αρχαία Ελεύθερνα, καθώς απόψε και αύριο Σάββατο παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρώτη μια ξεχωριστή χορευτική παραγωγή που γεννήθηκε μέσα από μια μοναδική συνεργασία μεταξύ του καθηγητή Νικού Σταμπολίδη και του στούντιο του Δανίλη Σίμκιν υπό τον τίτλο «Κορύβαντες». Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας θα κορυφωθούν την Κυριακή.
0: Στη συνάντηση του παρελθόντος με το παρόν είναι αφιερωμένες φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Στο ξενοδοχείο Γκρεκοτέλ Κρέτα Πάλας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου και θα φιλοξενηθούν στο Εμβληματικό Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του μπαλέτου Κορύβαντες.
5: Θέλω να πω ότι αυτή η όσμωση, αυτή η σύνδεση ανάμεσα σε κάτι εφήμερο, ο χορός είναι κάτι εφήμερο. Κρατάει όσο κρατάει. Μπορεί να επαναληφθεί ή όχι, όπως και οι εκθέσεις που κάνουμε στα μουσεία. Είναι για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά η Ελεύθερνα, ο μύθος της και ιδιαίτερα ο τρόπος που οι αιώνες ή οι χιλιετίες αντιπροσωπεύουν τη σταθερότητα και την αιωνιότητα μέσα στο χρόνο συμπλέκονται με το εφήμερο του χορού. Είναι ένας τρόπος για να επαναπροσδιορίσει κανείς αυτό το θαύμα της ανθρώπινης κίνησης. Αυτός ο μύθος θα αναβιώσει σε παγκόσμια πρώτη στην Ελεύθερνα και εγώ σας ευχαριστώ που είμαι εδώ, που είστε εδώ, που μας επιδαψιλεύει ο τόπος αυτή την ζωγραφιά του, που είναι ο αρχαίος άνεμος και η φύση και οι άνθρωποι που ζουν στην αρχαία Ελεύθερνα.
0: Ο καταξιωμένος χορευτής σε δηλώσεις του τόνισε πως η πολιτιστική κληρονομιά, η κουλτούρα και η μυθολογία του τόπου στάθηκε ως αστήρευτη πηγή έμπνευσης για αυτόν και για την ομάδα του.
6: On the other hand, dance is an expression of the human soul and the human mind, humankind through the body.
5: Ενώ ο χορός είναι μια έκφραση η οποία λειτουργεί μέσα από το ίδιο το σώμα των ανθρώπων.
6: One relates to the past, the other one exists in the present.
5: Το ένα υπάρχει στο παρελθόν, θα έλεγα και στην αιωνιότητα βέβαια, και το άλλο λειτουργεί στο παρόν.
6: At the same time, if all these elements align as it does in this project and in this performance, hopefully, I believe that they multiply each other.
5: Ότι αυτή η όσμωση μεταξύ των δύο ελπίζει και θα το δείτε στις παραστάσεις είναι αυτό που πολλαπλασιάζει το ίδιο το γεγονός της παγκόσμιας πρώτης.
0: Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο Δημότη Ρεθύμνου ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της Αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της.
7: Η Περιφέρεια Κρήτης καλωσορίζει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο τους διεθνούς φήμης χορευτές αλλά και όλους εκείνους που συνυπήρξαν για την παραγωγή αυτή που ξεκινά το Φεστιβάλ Κρήτης για το 2026. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να συνεργαζόμαστε διαχρονικά με τον καθηγητή κύριο Σταμπολίδη σε αυτήν την έναρξη του Φεστιβάλ Κρήτης που φέρνει κοντά τον πολιτισμό της Κρήτης, τα αρχαιολογικά μας μνημεία με την έμπνευση και τη δημιουργία των νέων δημιουργών.
8: Έχει συνδεθεί η παρουσία μου στα δημοτικά θέματα με την ίδρυση αυτού του μουσείου. Και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν αυτή η τελετή των εγγενείων, αυτό το ξεκίνημα, και πραγματικά όποιος πηγαίνει σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνει τι συνέβη εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας τόπος που έχει ενέργεια, που μαγνητίζει και έτσι νομίζω προσέλκυσε και τον Νίκο τον Σταμπολίδη και άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες οι οποίοι με τη σκαπάνη τους έβγαλαν στο φως ένα τεράστιο πολιτισμό. Την Κυριακή στις 12 η ώρα στο Οδείον θα ανακηρύξει και τυπικά συμβολικά

0: θα έλεγα, τον Νίκο Σταμπολίδη, επίτιμο δημότη του Δήμου Ρεθύμνης, κάτι που νομίζω ότι είναι τελείως περιττό, γιατί για μας είναι ρεθεμιώτης, έχει κατακτήσει τις καρδιές μας και τυπικά με το κλειδί που θα του δώσουμε, θα του ομολογήσουμε για άλλη μια φορά ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για εκείνο.
1: Η Ελεύθερα έχει γίνει πλέον προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες και για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους, αφού κάθε χρόνο διοργανώνεται και μια ενδιαφέρουσα νέα περιοδική έκθεση.
2: Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης.
3: Μια σημαντική αλλαγή στη διαχείριση των ενδοφλέβιων θεραπείων συνιστά η δημιουργία της ομάδας νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Με στόχο την ποιοτική παροχή φροντίδας, η διοίκηση με την νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου, σε συνεργασία με το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, προχώρησε σε εκπαίδευση νοσηλευτών σχετικά με τη διαχείριση και τοποθέτηση των ενδοφλέβιων γραμμών, με υπερηγορική καθοδήγηση, πράξη οποία μέχρι πρώτην πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, λειτουργεί ομάδα νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης. Μια εξειδικευμένη ομάδα νοσηλευτών που αναλαμβάνει την τοποθέτηση και την διαχείριση φλεβικών καθετήρων. Περισσότεροι από 3.500 ασθενείς έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακράς διάρκειας, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι άσκοπες και επαναλαμβανόμενες φλεβοκένδυσεις.
5: Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, 3,5 περίπου χιλιάδες ασθενείς μας έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακρέας διάρκειας από 5 έως 30 ημερών, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκενδύσεις, αλλά και να μην ταλαιπωρούνται πλέον οι ασθενείς μας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από την νοσηλευτική υπηρεσία, πρωτοβουλία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους γιατρούς της επεμβατικής ακτινολογίας και την αμέριστη φυσικά στήριξη από μεριάς μας.
4: Πρόκειται για επαγγελματίες υγείας με ειδική εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγουν την καταλληλότερη αγκιακή πρόσβαση για κάθε περιστατικό, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χορήγηση θεραπείων όπως ορή, αντιβιωτικά και χημειοθεραπείες.
5: Η ομάδα αυτή, η οποία κάνουμε προσπάθειες ώστε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι μια ομάδα η οποία τιμά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τιμά τους νοσηλευτές για το έργο τους. Ήδη πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν ζητήσει τη συνδρομή της δικιάς μας νοσηλευτικής ομάδας αγκιακής προσπέλασης για να δημιουργήσουν και αυτά τις δικές τους ομάδες. Μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκενδύσεις στους ασθενείς, μειώνεται ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο και μειώνονται και οι φλεγμονές που δημιουργούνται από τους καθετήρες. Νομίζω ότι το έργο αυτής της ομάδας, τόσο των νοσηλευτών κατά κύριο λόγο, αλλά και των γιατρών, αποδεικνύει ότι η συνεργασία φέρνει θαύματα.
4: Η λειτουργία της ομάδας συμβάλλει στην μείωση των επιπλοκών και των λοιμώξεων που σχετίζονται με τους καθετήρες, ενώ βελτιώνει την ασφάλεια και την ποιότητα της νοσηλείας. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και πλέον βρίσκει εφαρμογή και στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να ανοίγει έναν δρόμο και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας.
5: Τοποθετούν φλέβες οι οποίες θα διαρκέσουν για νοσηλείες από 5 έως 30 ημερών, δηλαδή νοσηλείες οι οποίες θα κρατήσουν παραπάνω από τις συνηθισμένες και έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες φλεβοκενδύσεις στους ασθενείς.
3: Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.
4: Παράταση, αλλά όχι αυτή που είχαν ζητήσει οι μηχανικοί, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα προγράμματα εξοικονομώ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η νέα προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών μετατίθενται για τις 17 Ιουλίου 2026, δίνοντας επιπλέον 17 ημέρες στους ωφελούμενους. Υπενθυμίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είχε ζητήσει παράταση 2 μηνών, επικαλούμενο τις δυσκολίες στην ολοκλήρωση των έργων.
6: Είναι μια παράταση στην οποία έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, βλέποντας ότι τα προγράμματα ουσιαστικά βρίσκονται σε αδιέξοδο, με την έννοια ότι ακόμη και το εξοικονομώ του 2021 δεν έχει κλείσει ακόμα και δεν έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά τον προγραμματισμό και τις εργασίες τις οποίες θα έπρεπε να ολοκληρωθούν, αλλά και οι εκταμιεύσεις.
4: Η παράταση αφορά τα προγράμματα Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ ανακοινίζω για νέους, Εξοικονομώ 2025 και το Εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευές στις επιχειρήσεις.
6: Δυστυχώς κλείνουν, ουσιαστικά κλείνανε τέλος του μήνα, παρά το ότι ως τεχνικό επιμελητήριο και συντονισμένα με το κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο είχαμε ζητήσει, αλλά και με τα παραρτήματα είχαμε ζητήσει τουλάχιστον για 2 μήνες. Αντιλαμβάνεστε βέβαια μια και οι εκταμιεύσεις είναι προφανώς από το Ταμείο Ανάκαμψης όπως όλοι γνωρίζουμε. Το Ταμείο Ανάκαμψης από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει για όλη τη χώρα και για όλες τις χώρες ουσιαστικά τέλος του Αυγούστου να έχουν γίνει οι εκταμιεύσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι και το 17 Ιουλίου που δίνεται με πολύ μεγάλη ανοχή όσον αφορά να μπορέσουν να ολοκληρωθούν για να γίνουν και οι αντίστοιχες εκταμιεύσεις, να ολοκληρωθούν οι όποιες διαδικασίες ή όποιες εργασίες εναπομείνωσης έχουν μείνει.
4: Στόχος είναι να διασφαλιστεί ομαλή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Ξεκαθαρίζει ωστόσο το Υπουργείο ότι η νέα προθεσμία είναι οριστική, καθώς με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δεν προβλέπεται νέα παράταση, καλώντας τους δικαιούχους να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις εργασίες τους.
6: Εάν δεν δοθεί παράταση συνολικά για όλο το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί αφορά, ξέρετε, πάρα πολλά έργα και πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες είναι σε πάρα πολλούς φορείς. Ακόμη και το τεχνικό επιμελητήριο έχει από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλά έργα τα οποία εκτελεί, όπως είναι το υπολοδομής, όπως είναι ο ψηφιακός χάρτης της χώρας ή άλλα πολλά. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, αν μη τι άλλο, πλέον τελειώνει αν δοθεί μια κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι οι συνάδελφοι όλοι και οι πολίτες βέβαια που έχουν πει στα Εξοικονομώ θα πρέπει με γρήγορες διαδικασίες να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, να κόψουν τα τιμολόγια τα οποία αφορούν για τις εργασίες αυτές και να σταλούν μέχρι τις 17 του μήνα, αυτό τουλάχιστον γράφεται σαφέστατα στην ανακοίνωση, να σταλούν μέσα από την πλατφόρμα των αντίστοιχων Εξοικονομώ για να ολοκληρωθούν οι όποιες εκταμιεύσεις θα αναμένονται το επόμενο διάστημα.
3: Ξεκίνησαν ήδη οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων για τα καθάριστα οικόπεδα μετά τη λήξη της προθεσμίας. Πλέον, όποιοι πολίτες δεν έχουν επιρροή στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ. Ενώ οι υπόλογοι με εξάμηνη ποινή φυλάκισης είναι και όσοι σπεύσουν να δηλώσουν ψευδώς ότι καθάρισαν τους χώρους ιδιοκτησίας τους.
4: Στη φάση των ελέγχων έχουν περάσει πλέον δήμοι και πυροσβεστικοί για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. Με διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιες αυτοψίες, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
7: Έχει τελειώσει η προθεσμία την οποία οι πολίτες είχαν το περιθώριο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Σε τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Δήμο και την υπηρεσία μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αρκετά οικόπεδα, τόσο εντός της πόλης μας και του αστικού ιστού, αλλά και περιμετρικά της πόλης μας, έχουν μείνει ακαθάριστα και μάλιστα έχουν αρκετά αναπτυγμένη καύσιμη ύλη, που λέμε, αρκετά μεγάλα χόρτα και θάμνους, τα οποία δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση εάν στην περιοχή αυτή εκδηλωθεί πυρκαγιά.
4: Οι κυρώσεις για όσους δεν προχώρησαν στον απαιτούμενο καθαρισμό ή δεν υπέβαλαν δήλωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
8: Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουν πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταμάτησαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα.
7: Από εμάς έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Από το νόμο του κράτους είναι οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ή ακόμα και αν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα να κόβονται πρόστιμα. Τα οποία πρόστιμα να τονίσουμε ότι είναι τσουχτερά και μάλιστα υποχρέωση πλέον του Δήμου είναι τα οικόπεδα αυτά να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου και ο λογαριασμός να αποστέλλεται στον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχει περάσει αυτή η προθεσμία, όσοι πολίτες, μια και ο καιρός είναι ευνοϊκός σε αυτή την περίοδο να μπορέσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα στον καθαρισμό, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα θα βοηθήσουν την υπηρεσία μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα

0: Θα προστατεύσουν και οι ίδιοι την περιουσία τους και δεν θα θέσουν σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες μας.
1: Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις για όσους υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη δήλωσης, αλλά επεκτείνονται και στην ακρίβεια του περιεχομένου της.
0: Είναι ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινωνική παιδεία και μια κοινωνική συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και στον τόπο μας αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, περιοχές στις οποίες είχαν καθαρισμένα οικόπεδα, πράγματι η φωτιά δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί. Εύκολα την έλεξε η υπηρεσία μας και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέσαμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των πολιτών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αποτελεσματικότητά μας την αντιπυρική περίοδο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό στην προσοχή των πολιτών, στη συνείδηση και στην κοινωνική παιδεία των πολιτών. Η υποχρέωσή τους ήταν να έχουν καθαρίσει σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και αρκετά μεγάλο, τα οικόπεδά τους.
1: Στόχος των ελέγχων είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική προστασία.
2: Νέες υποχρεώσεις αλλά και πρόστιμα για ιδιοκτήτες ενοικιαστές και όσους χρησιμοποιούν ακίνητα εισάγει η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ρύθμιση προβλέπει πρόστιμα για όσους δεν δηλώνουν ή δηλώνουν ανακριβώς τα στοιχεία χρήσης ακινήτων στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του έμφυα σε περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια ενός κτίσματος διαφέρει από εκείνη που εμφανίζεται σε επίσημα έγγραφα.
1: Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το λεγόμενο ΜΙΔΑΣ, φέρνοντας νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο νέο ψηφιακό Μητρό θα καταγράφονται τα στοιχεία των ακινήτων των ιδιοκτητών τους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται.
3: Όσον αφορά την εφαρμογή του Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου, το συγκεκριμένο Μητρό θα πρέπει να λειτουργήσει προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας, της συγκέντρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών όπως είναι το κτηματολόγιο, οι δήμοι και οι πολεοδομίες, ούτως ώστε να προκύπτουν όλα τα έγγραφα μια συγκεκριμένη ιδιοκτησία στο συγκεκριμένο Μητρό για να μπορεί ο αρμόδιος συμβολαιογράφος όπως και οι υπηρεσίες να έχουν μεταξύ τους διασύνδεση και να μπορούν να αντιληθούν αυτά από τις υπηρεσίες και από το συμβολαιογράφο και να μην δημιουργηθεί ζήτημα με επιβολή προστίμων λόγω διαφοράς τετραγωνικών μέτρων ή λόγω ασυμφωνίας δηλώσεων μεταξύ είτε του κτηματολογίου είτε των συμβολέων, των τίτλων κτήσεων των ιδιοκτητών αλλά και με βάση τα μέτρα που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες στους δήμους.
1: Πλέον κάθε ενοικίαση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά μέσα σε 3 μήνες από την σύναψη της συμφωνίας. Όσοι δεν υποβάλλουν την δήλωση εγκαίρως θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 500 ευρώ.
3: Ξεκινάει από 1 Ιουλίου, θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι καλό θα είναι να ελέγξουν τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους και αυτά που έχουν δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δοθεί ένα διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών προκειμένου να έχουν την ευχέρεια οι ιδιοκτήτες να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις χωρίς εννοείται να επιβάλλονται τα πρόστιμα που τυχόν προβλέπονται που φτάνουν μέχρι και τα 1.000 ευρώ. Επομένως καλό θα είναι η κυβέρνηση να δώσει μια περίοδο χάριτος στους ιδιοκτήτες προκειμένου να έχουν την ευχέρεια να εξοικειωθούν και οι ίδιοι αλλά και οι φοροτεχνικοί τους με το συγκεκριμένο Μητρό και εννοείται να μην επιβληθούν πρόστιμα και να λειτουργήσει με τιμωρητικό χαρακτήρα το συγκεκριμένο Μητρό.
1: Παράλληλα, σε περιπτώσεις ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 100 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την χρήση των στοιχείων αυτών.
3: Αυτό που ζητάμε είναι να μην επιβληθούν πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα προβούν σε διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων. Και θεωρούμε ότι είναι ένα λογικό μέτρο με βάση και το γεγονός ότι αναλογικά είχε εφαρμοστεί το ίδιο και το 2020 και αναμένουμε από την κυβέρνηση να δούμε αν τυχόν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο. Σίγουρα το συγκεκριμένο μητρό, όπως προείπαμε, θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση του καθεστώτος του κομματιού της γραφειοκρατίας, καθώς ήδη στις συμβολιογραφικές πράξεις είναι πολλά τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά.
1: Η δήλωση χρήσης ενός ακινήτου θα μπορεί να υποβληθεί μόνο εφόσον το ακίνητο έχει προηγμένως καταχωρηθεί στο Ε9 με στόχο την δημιουργία ενός ενιαίου αρχείου που θα συνδέει τα στοιχεία ιδιοκτησίας με την χρήση κάθε ακινήτου.
3: Εμείς αυτό που προτείνουμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων είναι να εφαρμοστεί η διάταξη που είχαμε εισηγηθεί και εφαρμόστηκε το 2020 σχετικά με τις διαφορές των τετραγωνικών μέτρων από τις δηλώσεις που προέκυπταν στους Δήμους όσον αφορά την επιβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας, καθώς τότε αυτό που είχε προβλεφθεί ήταν ότι δεν θα επιβάλλονται αναδρομικές χρεώσεις για διαφορές τετραγωνικών που προέκυπταν και θα μπορούσαν οι ιδιοκτήτες να προβούν σε διόρθωση των τετραγωνικών και από το χρόνο της διόρθωσης και εντεύθεν να επιβάλλονται οι αναλογικές χρεώσεις με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά που είχε μια ιδιοκτησία.
1: Με το νέο σύστημα η φορολογική διοίκηση θα έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ακίνητη περιουσία και τις μισθώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: στη διεθνή σας ενημέρωση, σχεδόν 5.000 συμμετέχοντες, εκπροσώπους από περισσότερες από 60 χώρες, πάνω από 30 διεθνείς οργανισμούς και πολύ ισχυρή παρουσία του επιχειρηματικού κόσμου, συγκέντρωσε η Διεθνής Διάσκεψη για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος υπέγραψε και μνημόνιο κατανόησης με την Ουκρανική κυβέρνηση για την ενίσχυση της διμερού συνεργασίας στην ανοικοδόμηση της χώρας.
1: Το συνέδριο για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας συγκέντρωσε σχεδόν 5.000 συμμετέχοντες εκπροσώπους από περισσότερες από 60 χώρες, πάνω από 30 διεθνείς οργανισμούς, πολύ ισχυρή παρουσία του επιχειρηματικού κόσμου και περισσότερα από 200 εκθεσιακά περίπτερα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας αναμένεται να υπογραφούν περίπου 200 συμβόλαια και συμφωνίες.
2: Jako spółka Budimex chcemy skoncentrować się na wielkoskalowych projektach, głównie są to drogi szybkiego ruchu plus kontrakty kolejowe. To nas najbardziej interesuje w pierwszych latach. Natomiast na pewno jesteśmy zainteresowani takimi skomplikowanymi projektami jak szpitale, jak elektrownie. A więc patrzymy na to szeroko, ale też patrzymy na to szeroko w długiej perspektywie czasu. Jeżeli chodzi o Budimex, patrzymy długoterminowo na 10 lat do przodu, a więc w takim okresie czasu uważamy, że będziemy aktywnie uczestniczyć przy odbudowie Ukrainy.
1: Κατά την εκπρόσωπο του Υπουργείου Κρατικών Περιουσιακών Στοιχείων, κάθε τόπος ανάδειξης της συνεργασίας της Δύσης με την Ουκρανία αποτελεί για τη Ρωσία ένα ανησυχητικό μήνυμα που υποδηλώνει την ενότητα της Δύσης στο ζήτημα αυτό. Την πολιτική αναταραχή των εβδομάδων που προηγήθηκαν του συνεδρίου, οι επιχειρηματίες την αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία και ρεαλισμό. Για εκείνους, η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας σημαίνει δημιουργία μιας νέας ποιότητας στον τομέα της ανοικοδόμησης. Αυτό που θα βοηθούσε τις εταιρείες να εμπλακούν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας πριν από το τέλος του πολέμου θα ήταν η παροχή κρατικών οικονομικών εγγυήσεων.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με την Χρύσα Ζερβού για όλα τα νεότερα που αφορούν στο ρεπορτάζ του Όφη. Καλώς την, καλησπέρα Χρύσα. Να ξεκινήσουμε από την παραμονή του Αθανασίου στην ομάδα, να ξεκινήσουμε από αυτό.
4: Βεβαίως. Σωστά να πούμε ότι εχθές είχαμε πει στο δελτίο μας, ξανά στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, ότι οι δύο πλευρές είναι πάρα πολύ κοντά στο να συνεχίσουν μαζί και πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τον Όφη και για τον παίκτη. Εχθές λοιπόν τα δεδομένα ήταν ότι ο Όφη θα έχει βρει με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του για ακόμα ένα χρόνο. Όμως η εκκρεμότητα αφορούσε ο παίκτης να τα βρει και με τον Όφη στο οικονομικό κομμάτι, έτσι ώστε να συνεχίσουν μαζί. Ήταν γνωστό βέβαια ότι θα συνέβαινε αυτό, καθώς και οι δύο πλευρές επιθυμούσαν να είναι και τη νέα χρονιά μαζί, κάτι που έγινε, δεν πέρασε ούτε ένα 24ωρο σώτια και τα δεδομένα είναι αυτά, ότι ο Αθανασίου τα έχει βρει και με τον Όφη και έτσι θα φοράει τη φανέλα του Όφη τη νέα χρονιά και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας, ένας ποδοσφαιριστής πολύτιμος, όπως αποδείχθηκε πέρσι από τις εμφανίσεις του τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο μεγάλο τελικό. Και να πάμε και στο μεγάλο τελικό. Πήρα μόνη μου την πάσα σώτια. Να πούμε ότι ο Όφη παρουσιάζει το δύο ώρα αθλητικό ντοκιμαντέρ που λέγεται «Το όνειρο μιας γενιάς», το οποίο είναι αφιερωμένο στην ιστορική κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος από τους Ασπρόμαυρους. Και μέσα από πλούσιο παρασκήνιο, αποκλειστικές εικόνες και συνεντεύξεις καταγράφεται όλη η πορεία του Όφη μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, με στιγμές από τα αποδυτήρια, τα meetings της ομάδας, τις ομιλίες των πρωταγωνιστών. Να σου πω ότι ήδη από το trailer που υπάρχει στο YouTube της ΠΑΕ, αρκετός κόσμος στα social media σχολιάζει πόσο πολύ συγκινείται. Φαντάσου να δουν όλο το ντοκιμαντέρ πόσο πολύ θα συγκινηθούν και πόσο πολύ θα τους αγγίξει, γιατί μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα κόσμο ιστορικό γεγονός, τουλάχιστον για τον Όφη και για τη νέα γενιά των οπαδών του Όφη, γιατί οι πιο παλιοί είχαν ζήσει και το 87, όμως η νέα γενιά είναι το πρώτο κύπελο που βιώνει και ο Όφη έχει καταφέρει να φέρει πέρα σε ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ το οποίο, ξαναλέω, υπάρχει το τρέιλερ του. Τη Δευτέρα, 29 του μήνα, θα γίνει πρώτη προβολή σε ιδιωτικό κανάλι και την Τρίτη, 30 Ιουνίου, στις 12 το πρωί, το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο και στο επίσημο κανάλι του Office στο YouTube. Είναι 2 ώρες το ντοκιμαντέρ, Σότια. Απολαυστικό, θα μπορεί και ο κόσμος λοιπόν να το παρακολουθούσε απλά μπαίνοντας στο YouTube και φυσικά και εμείς μέσα από την συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα θα μοιραστούμε με τον κόσμο στιγμές από αυτό το πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ.
0: Προφανώς το υλικό πλούσιο και προφανώς χορταστικό θα είναι αυτό το 2 ώρο, εν αναμονή λοιπόν και της πρώτης προβολής αλλά κυρίως και της προβολής στο YouTube που θα είναι, ξέρεις, άμεσο και θα είναι στο ευρύ κοινό διαθέσιμο αυτό το ντοκιμαντέρ της ομάδας. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα, καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με πτώση 0,10% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.449,29 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 257,93 εκατομμύρια ευρώ, 50 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 65 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είναι βράδυ Παρασκευής, η Μισωτία Πέντε Δήμου και είστε φυσικά συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Είμαστε εδώ ακόμη και ο πολιτικός διάλογος εξελίσσεται ιδιαίτερα ζωηρός παρά το γεγονός ότι λίγο ή περισσότερο κινούμαστε έτσι σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς όλοι μας. Όμως, ο πολιτικός διάλογος, ξαναλέω, παραμένει ιδιαίτερα ζωντανός. Η πολιτική αντιπαράθεση το ίδιο. Ήταν μια εβδομάδα αυτή που πέρασε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ο πολιτικός διάλογος και η αντιπαράθεση προφανώς κινήθηκαν πάρα πολύ γύρω από τα θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα των πολιτών. Θυμίζω ότι το βράδυ της Τετάρτης ψηφίστηκε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή η ρύθμιση που αφορά στα κόκκινα δάνεια και στους δανειολήπτες για τον νόμο Κατσέλη, το γνωστό. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική συζήτηση έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως και να το κάνουμε, στο βάθος έχουμε τις εκλογές. Συνηθίζουμε να λέμε, όχι ίσως πολύ φάνταστα, αλλά νομίζω ότι είναι αληθές, ότι τις εκλογές τις κρίνει συνήθως η οικονομία και η τσέπη των πολιτών. Και με φόντο όλα αυτά και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα φυσικά, νέα κόμματα, νέοι παίκτες, rebranding και ούτω καθεξής, ανοίγουμε και σήμερα τον πολιτικό διάλογο στην εκπομπή. Και ευθύς αμέσως καλωσορίζω τους σημερινούς μου καλεσμένους, τους οποίους ευχαριστώ εκ των προτέρων που είναι μαζί μου. Ο κύριος Γιώργος Βρετάκος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Βρετάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα στη Β' Πειραιά, είμαι στην Αθήνα.
0: Στη Β' Πειραιά. Έχετε απόλυτο δίκιο, εκ παραδρομής. Στη Β' Πειραιώς, σωστά. Στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε μαζί μου και ο κύριος Λευτέρης Καρχιμάκης, ο συντονιστής προγράμματος, της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Καλησπέρα κύριε Καρχιμάκη, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μία περίοδος τρεξίματος. Είναι το καλοκαίρι θερμό και δεν εννοώ μόνο σε σχέση με τη θερμοκρασία που ανεβαίνει, εννοώ και σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις περιοδίες, τις επισκέψεις, την επικοινωνία του προγράμματος και των θέσεων και των δύο κομμάτων, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Κάπως έτσι θα πάμε, κύριοι, το καλοκαίρι. Κύριε Βρετάκο, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, είναι φυσικό επόμενο να εντείνουν τα κομματικά επιτελεία τις περιοδίες τους, τις εξορμήσεις τους, να διαμορφώνουν τις τελικές τους προτάσεις, προκειμένου να γίνει ένας μόνιμος διάλογος που είναι απαραίτητος στη δημοκρατία μας και να μπορέσουν και οι πολίτες να αποφασίσουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ακόμα αρκετά μεγάλο διάστημα και ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μέχρι τότε όμως, εμείς πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι σε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να αναδείξουμε την αξιοπιστία την οποία έχει αυτή η κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά που είπαμε προεκλογικά στους πολίτες το 2023 τα κάναμε εκλογικά και θα παρουσιάσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, τι είπαμε και τι κάναμε. Και κάναμε και περισσότερα που δεν περιλαμβανόντουσαν στο πρόγραμμά μας. Παραδείγματος χάρη η φορολογική μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει από 1η-1η του 2026 και αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους δεν ήταν μια προεκλογική μας δέσμευση, αλλά ήρθε λόγω των περιθωρίων που δημιουργήθηκαν στην οικονομία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική. Αυτό θα είναι λοιπόν το πρώτο πράγμα. Θα παρουσιάσουμε το πολύ μεγάλο κυβερνητικό έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση το δεύτερο χρόνο. Θυμίζω ότι τη δεύτερη θητεία αυτή. Θυμίζω ότι τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες, το ένα πίσω από το άλλο. Συνεχώς ανακαινίζουν τα νοσοκομεία, ολοκληρώνονται ψηφιοποιήσεις, το κτηματολόγιο, ο δικαστικός χάρτης, ο νέος έρχεται και φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ψηφιοποιήθηκε το σύνολο του ασφαλιστικού. Άρα λοιπόν, έργα που ήταν δύσκολα να σχεδιαστούν, να προκριθούν και να υλοποιηθούν, τώρα έρχεται η ώρα να ολοκληρωθούν. Και σίγουρα αυτό όλο θα δώσει και νέα όθηση και στην οικονομία μας. Γιατί όσο απλοποιείς διαδικασίες, όσο φτιάχνεις υποδομές, αυτό βοηθάει και την οικονομία που είναι η βασική του μηχανή για να μπορούμε να έχουμε έσοδα, για να μπορούμε να διανύμουμε συνέχεια.
0: Ναι. Προφανώς περιμένουμε βέβαια. Προφανώς περιμένουμε και το πρόγραμμα που αφορά στην Ελλάδα του 2030, όπως πολύ συχνά.
1: Εκεί θα
0: καταλήγατε.
1: Το δεύτερο λοιπόν που κάνουμε είναι αυτή τη στιγμή συντάσσεται ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, έχει την ευθύνη μαζί με μια ομάδα ανθρώπων. Συντάσσεται ένα πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα που θα μιλάει για το τι θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια και θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να γίνουμε ακόμα πιο παραγωγικοί.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση πολύ περισσότερο στην παραγωγικότητα της χώρας μας, των ανθρώπων, στο πώς θα μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε και άλλο το παραγωγικό μοντέλο, γιατί ήδη έχουν γίνει αρκετά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας, αυτό το οποίο θα το παρουσιάσουμε στους πολίτες.
0: Mm-hmm.
1: Οι πολίτες ξέρουν με τη Νέα Δημοκρατία τι έχουν να περιμένουν.
0: Mm-hmm.
1: Και το τρίτο που θα πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι η ανάγκη για σταθερότητα την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ότι μέσα από την ψήφο στη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχουμε σταθερή κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια, γιατί ξέρετε, αν δούμε σε περιπέτειες και αστάθειες μέσα από όλο αυτό το συνοθήλευμα που ακούμε από την αντιπολίτευση, που δεν μπορεί
0: ναι.
1: Να μας πει ποια είναι η προοπτική σχηματισμού κυβέρνηση σήμερα,
0: ναι.
1: Τότε θα μπούμε, πολύ πιθανό να μπούμε σε νέες περιπέτειες. Αυτά τα τρία λοιπόν νομίζω ότι τα όπλα μας πηγαίνουν στις εκλογές. Και προφανώς θα το αναδείξουμε στο μέγιστο δυνατό, με τον μέγιστο δυνατό τρόπο.
0: Ωστόσο, κύριε Βρετάκο, φαντάζομαι ότι ακούτε την επιχειρηματολογία, την κριτική από την αντιπολίτευση σε σχέση με δεσμεύσεις που αναλήφθησαν ίσως και δεν έφερε εις πέρας η κυβέρνηση με τη λήξη αυτής της θητείας, της τρέχουσας δεύτερης θητείας. Οπότε, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, υπήρξαν πράγματα που για τη Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξαν όσο θα έπρεπε, το λέω, γιατί μέχρι ενός σημείου ίσως είναι και αναμενόμενο να μην μπορούν να τρέξουν όλα με τον ίδιο ρυθμό. Υπήρξαν όμως θέματα και ζητήματα κομβικά που ίσως η Νέα Δημοκρατία δεν τα έτρεξε όσο θα έπρεπε.
1: Κοιτάξτε, αν δείτε, ο μόνος άνθρωπος που δεν κάνει λάθος, λέει μια φράση, είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Το ίδιο ισχύει και με τις κυβερνήσεις. Προφανώς έχουν γίνει και λάθη και παραλήψεις και προφανώς υπάρχουν και τομείς που δεν τα έχουμε πάει τόσο καλά. Όμως

0: αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι είναι σημαντικό, στέκεται αυτοκριτικά πρώτα απ' όλα και αμένα της τον εαυτό, παραδέχεται τα λάθη της, ανασχεδιάζει και προσπαθεί ξανά για να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτά τα οποία δεν γίνανε. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω για το μεγάλο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠ, που ήταν ένα ζήτημα που μας απασχόλησε πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο το προηγούμενο διάστημα. Ήταν ένα ζήτημα που δεν πετύχαμε, είναι η αλήθεια, παρά τις πολλές προσπάθειες που γίναν να το λύσουμε. Δηλαδή, οι πραγματικοί αγρότες να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται με έναν απόλυτα διάφανο και αδιάβλητο τρόπο. Το παραδεχτήκαμε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το παραδέχτηκε και στη συνέχεια το ανασχεδιάσαμε. Πλέον ο ΟΠΕΚΕΠ είναι στην ΑΔΕ και πλέον θα έχει διαδικασίες πολύ πιο διάφανες, πολύ πιο σύγχρονες, προκειμένου να παίρνουν οι πραγματικοί αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Ή να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Σε ό,τι έχει να κάνει στη λειτουργία του ΟΣΕ, είναι προφανές ότι τότε που έγινε και το τραγικό αυτό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν είχαμε κατορθώσει να πάμε τον ΟΣΕ στην νέα εποχή, όπως έχουμε κατορθώσει με άλλους οργανισμούς. Τώρα όμως πλέον έχουμε ανασχεδιάσει και έχουμε έναν σύγχρονο ΟΣΕ, ο οποίος μπορεί να βαδίζει με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά στα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, υπήρχαν και τομείς, σας έδωσα δύο παραδείγματα που δεν τα είχαμε καταφέρει όπως θα έπρεπε, αλλά νομίζω ότι με ειλικρίνεια παραδεχόμαστε τα λάθη μας και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε και να φτιάξουμε αυτά τα οποία δεν προλάβαμε να φτιάξουμε. Απ' την άλλη όμως, αν δείτε το πρόγραμμά μας, στη μεγάλη πλειοψηφία που ξεπερνάει το 80-90% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων, έχουν γίνει ήδη πράξη. Και έχουν γίνει πράξη με συγκεκριμένες νομοθεσίες, με συγκεκριμένα έργα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα μας για τις εκλογές και νομίζω ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι πολίτες.
1: Να έρθω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στο θέμα που αφορά στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας, της οικονομίας συνολικά και της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι ακούσατε στον πρόλογό μου και εκτιμώ ότι συμφωνείτε ότι αυτή η εβδομάδα και κάπως και η προηγούμενη, έτσι, ο δημόσιος διάλογος, ο πολιτικός διάλογος διεξήχθη σε υψηλούς τόνους για αυτά τα θέματα που αφορούν πολύ στην τσέπη των πολιτών, οι οποίοι δυσκολεύονται, δεν σας το λέω εγώ πρώτη φορά, ούτε τα ακούτε φαντάζομαι από μένα. Εκτιμώ ότι και εκεί στον Πειραιά που κινείστε, κύριε Βρετάκο, το ίδιο σας μεταφέρουν οι πολίτες. Μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Όμως, κρατάτε το ερώτημά μου, συγχωρέστε με, επειδή τώρα αποκαταστάθηκε έτσι και η σύνδεσή μας με τον κύριο Καρχημάκη,
0: ναι,
1: και,
0: βεβαίως,
1: και θέλω λίγο να τηρηθεί η ισορροπία προφανώς. Κύριε Καρχημάκη, τώρα που σας ξαναέχω και πριν σας ξαναχάσω, έλεγα λοιπόν ότι το καλοκαίρι είναι θερμό. Κάπως έτσι συζητούσαμε με τον κύριο Βρετάκο μέχρι με το καλό να σας ξαναβρούμε. Ότι το καλοκαίρι είναι θερμό, ότι έχουν ξεκινήσει οι περιοδίες, οι επισκέψεις στο Πασόκ και ο ίδιος ο πρόεδρος ζητάει εδώ και καιρό εκλογές. Καταρχάς, είναι έτοιμο το Πασόκ για εκλογές, κύριε Καρχημάκη, είστε έτοιμοι?
2: Είμαστε απολύτως έτοιμοι να προσφέρουμε μια προοδευτική διέξοδο στον ελληνικό λαό. Να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας, του στεγαστικού, των συγκοινωνιών, να δώσουμε στην πραγματικότητα μια χώρα με ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική στους Έλληνες πολίτες. Αυτό που τους στέρισε η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Και έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Εκτιμάτε ότι μπορεί στο τέλος του καλοκαιριού όντως να επιβεβαιωθούν κάποια σενάρια που ακόμα θέλουν τον Πρωθυπουργό να έχει αφήσει ένα μικρό παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο και μάλιστα νωρίς στο φθινόπωρο, κύριε Καρχημάκη?
2: Δεν είμαι μονοστράδαμος, άρα δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι εκλογές χρειάζονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Προκειμένου η κοινωνία να αποκτήσει μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για τα προβλήματά της και όχι για τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών και το φαντς. Όχι για το πώς θα κάνει τους πλούσιους φίλους τους πλουσιότερους και όχι για το πώς θα φτιάξει ένα παραγωγικό μοντέλο στρεβλό μεν, αλλά κομμένο και ραμμένο στις 5-10 μεγάλες εταιρείες της χώρας. Και όχι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των παραγωγικών επιχειρήσεων του τόπου, της αγροτικής παραγωγής και βεβαίως της διασύνδεσης με ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν πραγματική ανάσα σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να δουν μια Ελλάδα καινοτομή και όχι μια Ελλάδα η οποία μένει πίσω και η παραγωγικότητά της βασίζεται στα εξαντλητικά ωράρια εργασίας.
1: Βάλατε πολλά και ενδιαφέροντα τώρα θέματα σε τίτλους προφανώς και το λέω αυτό γιατί και το Πασόκ καταθέτει προτάσεις στο τελευταίο διάστημα στο δημόσιο διάλογο και προκαλεί κιόλας την ένταση και την αντιπαράθεση. Κύριε Βρετάκο, επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε σε έτσι, μεγάλα θέματα όπως τον ΟΠΕΚΕΠ, παραδείγματος χάρη, σημειώνοντας, όπως έχει πει και ο κ. Μητσοτάκης, ότι ήταν παιδεία στα οποία η Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξε ίσως όσο θα

0: θα έπρεπε. Με καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει, επενεύει. Το θέμα της ακρίβειας, των τιμών των προϊόντων, της καθημερινότητας των πολιτών, το στεγαστικό, είναι πεδία στα οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει τρέξει περισσότερο, στηρίζοντας στην ουσία τα νοικοκυριά, κύριε Βρετάκο.
1: Πρώτα απ' όλα, για να ορίσουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί αν δεν τα ορίσουμε, δεν θα μπορέσουμε και να τα λύσουμε, πρέπει να δούμε γιατί έχουμε ακρίβεια. Ένα βασικό ερώτημα. Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα όλη η Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν μεγάλη αμφισβήτηση από τους πολίτες λόγω του ότι δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν. Και ο μεγαλύτερος λόγος που υπάρχει είναι οι συνεχείς κρίσεις τις οποίες τα τελευταία χρόνια βιώνουμε όλοι. Ξεκίνησε από την πανδημία, την κρίση πληθωρισμού. Στη συνέχεια, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, άλλαξε όλος ο ενεργειακός χάρτης και αυτό ήταν απίθανο να μην επηρεάσει. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει συγκεκριμένες καλλιέργειες όπως είναι ο καφές, τη σοκολάτα, το κακάο. Και στη συνέχεια είχαμε τώρα την κρίση με τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο του Στρατού του Ορμούζ. Όλα αυτά λοιπόν, όπως είναι φυσικό επόμενο σε ένα παγκόσμιο εμπόριο και σε μια χώρα που έχει πολύ μεγάλες εισαγωγές ακόμα, αν και έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές μας, έχουν παράλληλα αυξηθεί και οι εισαγωγές, με αποτέλεσμα να επηρεαζόμαστε και από τις τιμές από εξωγενείς παράγοντες, είναι φυσικό επόμενο να οδηγήσουν σε μια μεγάλη αύξηση των τιμών. Από την άλλη, σίγουρα, γιατί δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, υπάρχουν και στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά, με τον ανταγωνισμό που υπάρχει, με οποιαδήποτε μορφή παραπλανητικών εκπτώσεων μπορεί να υπάρχουν, ή με επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να λειτουργούν και αναρρωμισμένα ή οτιδήποτε. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η κυβέρνηση μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή με ρωτήσατε τι έχουμε κάνει, θα σας πω πολύ σύντομα όσο μπορώ τι έχουμε κάνει. Το πρώτο είναι πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς τα εισοδήματα. Πώς αυξάνουμε τα εισοδήματα? Με δύο τρόπους. Το ένα είναι η μείωση φόρων. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους, 83 στον αριθμό, και ασφαλιστικές εισφορές. Άπιστη στη μεταπολίτευση, δεν ξέρω εγώ άλλη κυβέρνηση τόσα χρόνια έχει μειώσει τόσους φόρους. Και μάλιστα η τελευταία μεταρρύθμιση αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Και από την άλλη, να αυξάνει τα εισοδήματα. Συνεχώς αυτά τα χρόνια, με τις πολιτικές που παίρνει αυτή η κυβέρνηση, και ο κατώτατος μισθός αυξάνεται, και ο μέσος μισθός αυξάνεται, και επαναφέρονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Και η ψηφιακή κάρτα πλέον έχει κάτω από την ομπρέλα της 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους για να γίνεται καλύτερη διαχείριση των υπεροριών και του εργασιακού χρόνου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι παίρνει μέτρα για να αυξάνεται συνεχώς το εισόδημα και απ' την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει στην πάταξη της, αυτό που λέμε, εσφοκέρδειας, η κυβέρνηση, θα σας θυμίσω ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη που είχε θεσπίσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Με βάση αυτό το πλαφόν γίνανε πάρα πολλοί έλεγχοι που δεν έχουν προηγούμενο και μπήκανε πρόστιμα σε πολυεθνικές και σε εταιρείες που δεν είχαν μπει άλλες χρονιές τόσο μεγάλα πρόστιμα. Και αυτό συνεχίζεται και τώρα από τη νέα ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή, όπου ενώθηκε η αρχή καταναλωτή με τη ΔΜΕΑ και όλες τις υπηρεσίες ελέγχων, προκειμένου να γίνουν πιο εντατικοί και πιο συγκεκριμένοι έλεγχοι.
0: Βέβαια, κύριε Βρετάκο, τώρα, αν και φαντάζομαι ότι κανένας δεν διαφωνεί ότι προφανώς οι τιμές στο ράφι, να το πω απλοϊκά, προφανώς επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες και νομίζω ότι κανένας δεν το αρνείται αυτό. Την ίδια ώρα δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ο πληθωρισμός το Μάιο έκλεισε σε ένα ύψος αδιανόητο και πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ή φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι πάρα πολλά προϊόντα, και δεν το λέω εγώ, ή εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι το λένε φορείς της αγοράς που έχουν αξιοπιστία, χαίρουν σεβασμού δηλαδή, ότι τα πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά από ό,τι σε άλλες χώρες της Ένωσης. Κρατήστε αυτό το σχόλιο, γιατί θα ήθελα να μου απαντήσετε, αλλά θέλω να ακούσω τον κύριο Καρχημάκη για τα θέματα αυτά, γιατί δίνει πολύ βάση και το ΠΑΣΟΚ, η εξωματική αντιπολίτευση, και το τελευταίο διάστημα, για να είμαι έτσι ακριβής και δίκαιη. Πάντα τα έφερνε στη δημόσια ατζέντα, αλλά τώρα δύο φορές και με αφορμή και προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Καρχημάκη.
2: Άκουσα αρκετές ανακρίβειες. Άκουσα ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Οι εξωγενείς παράγοντες αφορούν μονάχα την Ελλάδα, η οποία είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό τροφίμων και δευτεραθλήτρια στα ενίκια. Αφορά μονάχα την Ελλάδα, της οποίας ο τιμάριθμος είναι αυξήθηκε σε τεράστιο βαθμό, περίπου 20%, και είμαστε τρίτοι, δηλαδή, στις ανατιμήσεις, μονάχα πίσω από την Κολομβία και την Τουρκία, στις 38 χώρες του ΟΣΑ. Είναι ακρίβεια διεθνής ή ακρίβεια Μητσοτάκη? Να το πω με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο κύριος Βρετάκος αναφέρθηκε στην τιμή του καφέ και στην σοκολάτα.

τιμή του καφέ και της σοκολάτας, επειδή είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, η οποία οφείλεται στο πώς χαϊδεύονται με τις πολυεθνικές αντί να βάζουν όρια, στην Ελλάδα, με μισθούς Ελλάδας, γνωστή μάρκα καφέ είναι κοντά στα 12,80. Η ίδια μάρκα καφέ, ακριβώς η ίδια συσκευασία, στην Ολλανδία είναι στα 7,80. Αυτό με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ολλανδία έχουν ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο

0: Γιατί δεν το έχουμε κάνει? Διότι βλέπετε, θυμάστε εκείνες τις περίφημες επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φοντερλάιν που τις έλεγε για τις πολυεθνικές.
1: Ναι.
0: Η Ούρσουλα Φοντερλάιν του απάντησε: «Κύριε Μητσοτάκη, δίκιο έχετε, αλλά είναι εθνική σας αρμοδιότητα να ρυθμίσετε τις ενδοηλικές συναλλαγές και δεν το έχετε κάνει». Mm-hmm. Από τότε οι επιστολές χάθηκαν, η αλληλογραφία χάθηκε και βεβαίως σταμάτησαν και οι διεθνείς πρωτοβουλίες, διότι οι διεθνείς πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την εθνική ανεπάρκεια της κυβέρνησης και το πώς χαργεδίζεται με τα οικονομικά συμφέροντα. Mm-hmm. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και με την αβελτηρία της κυβέρνησης στο να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Mm-hmm. Άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι αδικαιολόγητα ακριβό, είναι το βρεφικό γάλα. 43% ακριβότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εκεί το πασό, πέρα από τις ενδομηλικές συναλλαγές, έχει πει το πολύ απλό. Μηδενίστε το ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα. Μηδενίστε το ΦΠΑ. Άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε είναι το πώς θα μπορέσουμε στην πραγματικότητα να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρετε, το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται όταν υπάρχουν ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα. Τα κέρδη των μεγάλων εταιριών είναι τα τρίτα από την κορυφή της Ευρώπης. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στον πάτο μαζί με την Βουλγαρία. Εμείς για αυτόν τον λόγο λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Mm-hmm. Δηλαδή οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να λειτουργούν. Ξέρω ότι ακούγεται θεωρητικό σε μια χώρα η οποία έχει περάσει 15 χρόνια κρίσης. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή το έζησα εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μου εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν στην Ολλανδία, στο δευτεροβάθμιο όργανο όταν τους εκπροσωπούσα το 2024. Ξέρετε, εκεί πέρα, επειδή υπήρχε η ρήτση πληθωρισμού, η οποία ήταν ρήτση απληστίας, όπως την είχε πει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή δεν ήταν η δυνάμεις της αγοράς, αλλά ότι κάποιες πολυεθνικές θέλανε να βγάλουν παραπάνω χρήμα, μέχρι να υπάρξει ο έλεγχος της αγοράς, εμείς διεκδικήσαμε να πάρουμε αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι, σαν παιδί της κρίσης, δεν πίστευα ποτέ ότι θα το καταφέρουν. Διότι δεν είχα γνωρίσει ένα σύστημα στο οποίο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δουλεύανε σωστά. Και όμως τα καταφέραμε. Mm-hmm. Και όμως τα καταφέραμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για τις μεγάλες εταιρείες. Φαίνεται στα στατιστικά τους. Mm-hmm. Να μην συζητήσουμε δε για το μεγάλο κόστος του στεγαστικού, το οποίο παίρνει ένα τεράστιο κομμάτι του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών. Mm-hmm.
1: Κύριε Καρχημάκη, πριν επιστρέψω στον κύριο Βρετάκο, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα θέλει να σας απαντήσει κιόλας και επί του συγκεκριμένου, βεβαίως. Μόνο μία ερώτηση, κύριε Καρχημάκη, έτσι που είναι και λίγο παγίδα εντός εκτός εισαγωγικών. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυξάνει τον κατώτατο μισθό τον τελευταίο καιρό, με δεδομένο πάλι βέβαια ότι η ψαλίδα παραμένει, θα συμφωνήσω, σας προλαβαίνω αν τυχόν μου πείτε αυτό σε σχέση με την αγοραστική δύναμη και σε σχέση με τις αυξήσεις στα ράφια. Είναι κάτι θετικό, έτσι δεν είναι, κύριε Καρχημάκη? Το λέω γιατί τελευταία η κυρία Διαμαντοπούλου τόλμησε να πει ένα-δυο καλά πράγματα για την κυβέρνηση και την οικονομική πορεία της χώρας και την εικόνα στο εξωτερικό και υπήρξε ένα μεγάλο σούσουρο. Μπορεί, φαντάζομαι, και ενδεχομένως και πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίσει κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι, ως θετικά, αν τα αναγνωρίζετε εννοώ.
0: Θέλω να σας πω ότι η αύξηση, ότι κάθε παραπάνω ευρώ το οποίο μπαίνει σε ένα σπίτι είναι προφανώς μια καλή είδηση. Θέλω όμως να σας πω ότι η πολιτική μας εκτίμηση είναι ότι τα περιθώρια είναι πολύ μεγαλύτερα εφόσον εμπιστευτούμε τους κοινωνικούς εταίρους. Και δεν είναι ο κατώτατος μισθός στο σιρτάρι του Υπουργού ή σε μια απόφαση ενός αλγορίθμου. Αυτό έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία. Δηλαδή, η κυβέρνηση θέλει να μπορεί να ρουφετολογεί με τον κατώτατο μισθό και να το χρησιμοποιεί ως εκλογικό εργαλείο και ταυτόχρονα κρατάει πιο χαμηλά τους μισθούς από εκεί που θα μπορούσαν να είναι εφόσον τους αφήναν στους κοινωνικούς εταίρους.
1: Βάλτε μου μια νοτελεία, σας ευχαριστώ. Κύριε Βρετάκο, έρχομαι σε εσάς για να απαντήσετε προφανώς σε όσα ακούστηκαν από τον κύριο Καρχημάκη.
2: Πρώτα απ' όλα ξεκινώ από τα στοιχεία, γιατί τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα. Παιδιά, άκουσα ότι είπαν ακρίβειες. Mm-hmm. Σας διαβάζω λοιπόν από την Eurostat στοιχεία. Mm-hmm. Ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2019 μέχρι το 2025 για τη χώρα μας ήταν 20%, πρώτη-τελευταία στην Ευρώπη. Στην Ευρωζώνη ήταν 23% και στην Ευρώπη των 27 ήταν 26,5%. Mm-hmm. Άρα η χώρα μας σωρευτικά, ενώ σε όλο το διάστημα της ακρίβειας, δεν είναι πρωταθλήτρια, είναι πρώτη-τελευταία. Πρώτον. Δεύτερον, στα τρόφιμα, επειδή άκουσα για τα τρόφιμα, ισχύει πάλι το ίδιο. Σας διαβάζω ακριβώς πάλι τα στοιχεία. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός αυξήθηκε 36,5%. Δεν λέω ότι είναι λίγο. Στην Ευρώπη των 27 αυξήθηκε 38,3%. Άρα και πάλι δεν είμαστε πρωταθλητές. Ναι, έχουν αυξηθεί οι τιμές, αλλά

0: μην λέμε στοιχεία τα οποία δεν ισχύουν για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Και προφανώς προβλήματα αντιμετωπίζουν σε όλη την Ευρώπη σήμερα με την ακρίβεια.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν θα είχαν άλλωστε οι κυβερνήσεις τόσο μεγάλα προβλήματα όπως βλέπετε τα προβλήματα στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Ο κ. Καθημάκης ζει και εργάζεται στην Ολλανδία και γνωρίζει και καλύτερα. Και επίσης στη στέγαση, το πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα είναι απίστευτο. Είναι μεγαλύτερο από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε μιλώντας με ανθρώπους που μένουν σε σπίτια των 40 τετραγωνικών και πληρώνουν 2 και 3.000 ευρώ σε πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτό δεν συμβαίνει ακόμα εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής πρόβλημα. Και γι' αυτό βιώνουν πολύ πιο σκληρά πολλοί άνθρωποι σήμερα την ακρίβεια. 10 χρόνια είχαν με οικονομική κρίση. Σε αυτή την οικονομική κρίση χάσαμε πάνω από το 30% του ΑΕΠ. Πολλοί άνθρωποι φύγαν στο εξωτερικό, η ανεργία πήγε στο 27-28% και προφανώς σταμάτησε και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Όλο αυτό λοιπόν η δεκαετή οικονομική κρίση, μέχρι να μπορέσει να επανέλθει στην κανονικότητα η ζωή μας, ο κατασκευαστικός κλάδος, το εμπόριο, ακόμα θέλει δρόμο. Και έχει αρχίσει και επανέρχεται σε μια σειρά από τομείς και τα εισοδήματα τα οποία ξεκίνησαν από τον πάτο. Δηλαδή, εμείς δεν παραλάβαμε τα εισοδήματα 2.000 ευρώ τον κατώτατο, τον παραλάβαμε 650 ευρώ, που σημαίνει καθαρά 550. Ναι. Και σταδιακά τον αυξάνουμε. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι προφανώς και υπάρχουν συνάνθρωποι μας που περνάνε δύσκολα. Εγώ στην Β' Πειραιά πολιτεύομαι, καταλαβαίνετε ότι είμαι σε λαϊκές συνοικίες και καθημερινά έρχομαι σε επαφή με συμπολίτες μου που περνάνε δύσκολα, το αντιλαμβάνομαι. Απ' την άλλη όμως, αυτά τα χρόνια τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Μπορεί να μην πηγαίνουν με τον ρυθμό που θα θέλαμε, και αυτό οφείλεται κιόλας στις εξωγενείς κρίσεις, όπως σας είπα, όμως πηγαίνουν καλύτερα. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι 560.000 άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνεργοι και τώρα έχουν βρει μια δουλειά, ή οι άνθρωποι που επιστρέψαν από το εξωτερικό και πληρώνουν το μισό φόρο. Ξέρετε, όποιος επιστρέψει από το εξωτερικό που είχε φύγει τα προηγούμενα χρόνια, έχει έκπτωση 50% στο φόρο του για 7 χρόνια. Άρα λοιπόν, να ένα κίνητρο για να επιστρέψουν τα παιδιά πίσω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι βιομηχανίες οι οποίες γίνονται, γιατί ακούω και συνεχώς για το παραγωγικό μοντέλο, παραδείγματος χάρη στη φαρμακοβιομηχανία. Είδαμε στην
1: Βάλτε μου μια νοτελεία, να σας θέσω. Να σας θέσω ένα ερώτημα αντίστοιχο με αυτό που έθεσα στον κύριο Καρχημάκη, κύριε Βρετάκο.
0: Αγίδα δηλαδή.
1: Επειδή ρώτησα τον κύριο Καρχημάκη αν αναγνωρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου οφείλει η κάθε αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίζει τα όσα θετικά. Η κυβέρνηση γιατί έχει τόσο, πώς να το πω, τόσο σταθερά κλειστά τα αυτιά της σε προτάσεις που κατατίθενται από την αξιωματική αντιπολίτευση εν προκειμένου και ακούμε τον Πρωθυπουργό να μιλά για τζάμπα 1, τζάμπα 2 και ούτω καθεξής. Που εγώ καταλαβαίνω και τις ατάκες, καταλαβαίνω και την πολιτική επικοινωνία και δεν το λέω καθόλου κακά, είναι απαραίτητο στοιχείο της πολιτικής, αλλά ξέρετε, θα μπορούσε και κάποια από τις προτάσεις που ακούγονται και κατατίθενται από το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο και αφορούν την τσέπη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών να είναι προς τη θετική κατεύθυνση, να μην κοστίζουν τόσο που να πέσει έξω στα δημοσιονομικά η χώρα και να δώσει μια μικρή ανάσα ή μεγαλύτερη. Τι λέτε?
0: Ακούστε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Από το ΠΑΣΟΚ, όντως, σε ορισμένα επιμέρους θέματα έχουν παρουσιαστεί κάποιες προτάσεις. Αυτό που λέμε ότι δεν έχει παρουσιαστεί, τουλάχιστον ακόμα, είναι ένα συνολικό σχέδιο που θέλει να πάει τη χώρα. Συνολικό, όπως παρουσιάσαμε εμείς, με 5 άξονες που από κάτω αποκρισταλώνονται. Μπορεί να το παρουσιάσουν πηγαίνοντας προς τις εκλογές, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει όμως ένα συνολικό. Αυτό είναι το πρώτο που λέμε. Το δεύτερο, πολλές φορές βλέπουμε τα κόμματα ότι μπαίνουν στον πειρασμό να πολιτευτούν με τρόπους της προηγούμενης. Της μεταπολίτευσης που μας έφτασε στη χρεοκοπία. Δηλαδή να λένε πράγματα τα οποία είναι ακοστολόγητα και να μην λένε που θα βγουν τα χρήματα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι πεδίο δόξης λαμπρών ότι πλέον έχει θεσμοθετηθεί και τα κόμματα θα πηγαίνουν το πρόγραμμά τους να ακοστολογείται, να ξέρουν και οι πολίτες, ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία, ποιο θα είναι το κόστος του προγράμματός της και τι θα κάνει και πού θα βρει τα χρήματα, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα και να διαλέξουν ποιο πρόγραμμα είναι αυτό που τους ταιριάζει. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι που το θέλουμε. Και αν θέλετε τη δικιά μου προσωπική άποψη, θα χαιρόμουν οι συζητήσεις να γίνονται επί προτάσεων, επί θέσεων των κομμάτων, επί πολιτικών, επί διαφορετικών αντιλήψεων για θέματα. Αυτό θα ήταν πολύ σωστό και υγιές και για τους πολίτες και για τη δημοκρατία μας. Αλλά βλέπετε δυστυχώς, και όχι πάντα με ευθύνη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, η συζήτηση αναλώνεται γύρω από την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου και από το αν ήρθε μια υπόθεση από την εισαγγελία και τι έγινε με αυτή την υπόθεση, με το να καταδικάζεται παραδείγματος χάρη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως μαφία και Κόζα Νόστρα, με ακραίους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δεν νομίζω ότι ευνοούν τον ήπιο διάλογο.

0: μεταξύ των κομμάτων και των προτάσεων.
1: Ναι. Βλέπετε
0: τώρα
1: και...
0: προφανώς, για να απαντήσω και σε αυτό που μου είπατε, πολλές φορές επιμέρους προτάσεις που έχουν πει και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα έχουν γίνει δεκτές από την κυβέρνηση. Αν δείτε στα νομοσχέδια και στις επιτροπές που γίνονται συζητήσεις, γίνονται συνεχώς βελτιώσεις, γιατί προφανώς εμείς δεν είμαστε μηδενιστές και δεν λέμε ότι όλοι δεν λένε τίποτα και ότι δεν λέει τίποτα κανείς. Προφανώς, άμα μια πρόταση είναι προς τη θετική κατεύθυνση, η κυβέρνηση πρέπει να την ακούσει και να την υιοθετήσει. Και νομίζω ότι και αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης, να ασκεί κριτική, αλλά να φέρνει θετικές προτάσεις που τελικά κάνουν και τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ. Και τώρα, επειδή έχω το συντονιστή προγράμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στην παρέα μας απόψε, κύριε Καρχημάκη, είναι κοστολογημένες οι προτάσεις? Μένω στην τελευταία, το λέω γιατί θυμάμαι ακριβώς και το νούμερο που ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώ για την δωρεάν μετακίνηση. Είναι κοστολογημένες οι προτάσεις που καταγελάτε, που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό χρειάζεται συνολικά. Έτσι, δεν το συζητώ καθόλου.
2: Πλήρως.
1: Χρειάζεται να το κάνουν όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως.
2: Πλήρως. Και άλλωστε έχουμε ήδη πει ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι ότι θα περάσουν όλα τα κόμματα τα οποία επιθυμούν να κυβερνήσουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πιστεύω το κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά να απαντήσω στα ψέματα του κ. Βρετάκη. Διότι μίλησε για στοιχεία. Πράγματι, να μιλήσουμε για μια στοιχεία. Το Μάιο, στις χώρες της Ευρωζώνης, η Ελλάδα είχε την τρίτη μεγαλύτερη ανατίμηση στην ενέργεια, 20,2%. Τη δεύτερη μεγαλύτερη στα τρόφιμα, 7,9%. Την πρώτη μεγαλύτερη στα ενίκια, κοντά στο 25%. Αυτά για να μιλάμε με στοιχεία. Άρα, στους βασικούς συντελεστές που αφορούν τη ζωή μας, τροφή, ενέργεια, στέγη, καλά δεν λες ότι πάει η κυβέρνηση. Και δεν πάει ακριβώς γιατί χαργεντίζεται με τα συμφέροντα. Διότι αντί για παράδειγμα να χρησιμοποιήσει τη ΔΕΗ στην οποία έχει το πλειοψηφικό πακέτο το δημόσιο και το management το δημόσιο προκειμένου να τραβήξει τον ανταγωνισμό προς τα κάτω και να έχουμε φθηνή ενέργεια προφανώς με μια βιώσιμη ΔΕΗ, συμμετέχει στο καρτέλ. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Και είναι και πάρα πολύ χαρούμενοι που την κάνουν. Θέλουν να δώσουν μεγάλα μερίσματα σε ό,τι αφορά τους μετέχους, τους μετόχους, αντί να έχουν φθηνό ρεύμα για τους πολίτες. Είναι μια κυβερνητική επιλογή αυτό. Βεβαίως. Εμείς κάνουμε μια διαφορετική κυβερνητική επιλογή. Να συνεχίσω όμως σε ό,τι αφορά την ποινικοποίηση του πολιτικού διαλόγου. Ξέρετε, πιστεύετε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει? Άλλωστε, εμείς είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε στο δημόσιο διάλογο το θέμα του στεγαστικού. Δεν μας ενδιαφέρει το στεγαστικό, εμείς το βάλαμε. Δεν μας ενδιαφέρει η ακρίβεια. Εμείς είμαστε αυτοί που δώσαμε ένα ολοκληρωμένο toolkit για να τον αντιμετωπίσουμε, το οποίο αγνοεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας αφορά το παραγωγικό μοντέλο. Εμείς είμαστε αυτοί που μιλάμε για ένα νέο, για μια νέα, ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να διαχειριστεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια με αποτελεσματικότητα, για να μην χάνονται και να μην δίνονται στους 5-6 κολλητούς της κυβέρνησης, όπως καταγγέλλει το πολίτικο. Αυτά εμείς τα βάλαμε στο δημόσιο διάλογο και είναι οι προτεραιότητές μας όταν με το καλό γίνουμε κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Αλλά να σας πω κάτι. Η ηθική. Δεν είναι δευτερεύον ζήτημα στην πολιτική. Ο λόγος για τον οποίο αποστρέφεται ο κόσμος, και ιδιαίτερα ο νέος κόσμος στην πολιτική, είναι ακριβώς η έλλειψη ηθικής ή αυτό το οποίο πιστεύει ο κόσμος ότι υπάρχει έλλειψη ηθικής. Και όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία υποσκάπτει τα θεμέλια της δημοκρατίας με την ανηθικότητά της, μπορείς να μην το βάλεις σαν πρώτο θέμα. Δηλαδή, πείτε μου, πότε άλλοτε είχαμε υπουργούς να λένε 151 έχουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε και αν θέλουμε τους θέλουμε, αν θέλουμε δεν τους θέλουμε? Πότε άλλοτε είχαμε μια κυβέρνηση η οποία, σας θυμίζω, διέγραψε τον κύριο Αυγενάκη για το Χαστούκι και όταν πέρασε ο χρόνος τον ξαναπήρε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κοινωνιακή ηθική πρώτη φορά βλέπουμε.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν, τα ζητήματα πολιτικής ηθικής είναι νούμερο ένα για τη δημοκρατία. Δηλαδή δεν είναι δευτερεύοντα. Σε ό,τι αφορά, και κλείνω με αυτό,
1: ναι,
2: το κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Νομίζω είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας, το οποίο πιάνει από τον πολιτισμό μέχρι την οικονομία, από το παραγωγικό μοντέλο μέχρι την υγεία. Αυτά τα έχουμε παρουσιάσει και συνεχίζουμε να τα παρουσιάζουμε σε κάθε περιοχή της χώρας. Αλλά ξέρετε κάτι. Το βασικό θέμα είναι το να μπορέσουν πράγματι να αντιπαρατεθούν θεματικά. Να κάνουμε μια συζήτηση, θα χαρώ πάρα πολύ, με τον κύριο Βρετάκο για την οικονομία αποκλειστικά, για το φορολογικό μοντέλο αποκλειστικά. Για να ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζει, τι επιλέγει και τι παίρνει.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό και εγώ σήμερα, αν είδατε λίγο, προφανώς συνειδητά δεν άνοιξα αυτό το, τη συζήτηση, ξέρετε, περί σκανδάλων και ηθικής, που είναι μείζον. Δεν το συζητώ καθόλου ως θέμα συζήτησης, αλλά προσπάθησα λίγο καταρχάς να βάλουμε

0: έστω και σε τίτλους, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος τηλεοπτικός, στα θέματα της ακρίβειας. Όμως, κύριε Βρετάκο, με αφορμή τώρα τα όσα είπε ο κύριος Καρχημάκης περί ηθικής και κυρίως περί της κρίσης εμπιστοσύνης που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει, ενώ από τους πολίτες προς το πολιτικό προσωπικό, είναι ένα στοίχημα, μία πρόκληση και για τη Νέα Δημοκρατία προφανώς, τυχόν αλαζονικές συμπεριφορές, τυχόν έτσι, συμπεριφορές, πώς να το πω, όχι που δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, να τις απομονώσει, να τελειώσει με αυτές. Το λέω γιατί πολλές φορές τα πολλά χρόνια στην εξουσία, ξέρετε, λίγο φέρνουν και τέτοια. Τι λέτε, θα κρίνουν αυτές οι συμπεριφορές και τη στάση των πολιτών και στην κάλπη που έχουμε μπροστά μας?
1: Κοιτάξτε, όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά από όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2023, έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και εγώ θα συμφωνήσω ότι τα θέματα ηθικής, στην πολιτική, ηθικής τάξεως, είναι πρώτης τάξης θέματα, αλλά δεν μπορεί να είναι τα μοναδικά.
0: Μάλιστα.
1: Καλό είναι να συζητήσουμε και για την οικονομία, όπως είπε ο κύριος Καρχημάκης, να ακούσουμε τι λένε τα προγράμματα. Πρέπει να συζητάμε λοιπόν και αυτά. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι δυσανάλογα και ο τηλεοπτικός χρόνος και ο δημόσιος λόγος αναλώθηκε σε υποθέσεις δικαστικές, οι οποίες εξελίσσονται αυτή τη στιγμή και για τις οποίες οι περισσότεροι που μιλούσαν δεν γνώριζαν και κάνουν ούτε καν τις δικογραφίες. Παράδειγμα τους χάρη, θυμάστε τη φερενίτιδα που ζήσαμε με το ξυλόλιο, να με ψάχνουμε τι είναι το ξυλόλιο, το τουλόλιο και το βενζόλιο και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν στο δημόσιο διάλογο. Πώς δηλητηριάστηκε η συζήτηση λέγοντας ακόμα, αφήνοντας υπόνοιες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει κάποια σχέση του θανάτου, του τραγικού θανάτου του γιού της εισαγγελέως Λάρισας με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Αν θυμάστε, υπήρχε μια συζήτηση για χαμένα βαγόνια. Όλη αυτή λοιπόν η συζήτηση εξυπηρετούσε κάτι πέρα από το να υπάρχει μια τοξικότητα στην οποία διολίστησε και το Πασόκ, αλλά κάποια στιγμή που καταλάβαν ότι παίζανε το παιχνίδι της ζωής Κωνσταντοπούλου, το αλλάξανε ρότα και εκείνοι. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Στη συνέχεια ήρθε ο ΠΚΠ. Πάλι και εκεί είδατε ότι επιχειρήθηκε να μπουν όλοι στο ίδιο καζάνι και να κατηγορηθεί σιλήνη μια κοινοβουλευτική ομάδα και μια κυβέρνηση και ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι. Και τι βλέπουμε τώρα να γίνεται? 13 συνάδελφοι, οι οποίοι άρθηκε ασυλία τους και έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, από 1,5 εκατομμύριο που ήταν θεωρητικά η ζημιά που είχαν προκαλέσει, λένε έχουμε πάει σε 120.000 με αυτά που λέει η ίδια η εισαγγελέα και η έκθεση κυρία Τιχυροπούλου. Όχι με αυτά που λέμε εμείς. Άρα λοιπόν από 1,5 εκατομμύριο 120.000 και αυτές οι 120.000 μάλλον δεν θα είναι ούτε τόσες και θα μαζευτούν. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ναι, πρέπει να γίνεται συζήτηση για τέτοια θέματα, αλλά να μπαίνουν πρώτο σωστή του διάσταση και δεύτερο να μην γίνονται τηλεδικαστήρια, ραδιοφωνικά δικαστήρια ή δικαστήρια στη Βουλή. Η δικαιοσύνη πρέπει να δικάζει, εκεί πάνε τα στοιχεία. Σίγουρα πρέπει να σχολιάζουμε οι πολιτικοί και οι πολιτικές δυνάμεις αυτές τις υποθέσεις, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να είναι η μοναδική συζήτηση στη χώρα αυτή.
0: Ναι.
1: Η χώρα έχει πολλά προβλήματα μπροστά της που πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους να τα λύσουμε.
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Βέβαια, τώρα έτσι για να σας συγκλίσω και λίγο, και επειδή είναι στην επικαιρότητα, εντάξει, προκαλεί μια αλγινή εντύπωση να λέει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Συγχωρέστε με για την έκφραση, χρησιμοποιώ τη δική του φράση, για την οποία έδωσε διευκρινήσεις βέβαια και αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι όλοι όσοι καλούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών οφείλουν να παρουσιάζονται. Λέω λοιπόν, κύριε Βρετάκο,
1: ότι είναι λίγο ξύμορο αυτό από τη μία να λέει αυτό ο κ. Σαββαρόπουλος και από την άλλη να ζητάει την άρση ασυλίας του. Γιατί όταν υπάρχει άρση ασυλίας, θα πας να δώσει εξηγήσεις στις αρχές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό γίνεται η άρση ασυλίας. Άρα εντάξει, ας το δούμε ως μια άτυχη δήλωση.
0: Ναι, λοιπόν, κύριοι, επειδή οφείλω να σας αποδεσμεύσω, αλλιώς μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα ακόμα. Θέλω κλείνοντας έτσι να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα, εκτιμώντας και ελπίζοντας ότι θα έχω τη χαρά να σας έχω ξανά μαζί μου στον δρόμο προς τις εκλογές. Ξεκινώ αντίστροφα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βρετάκο, με τον κύριο Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πολιτική αλλαγή, επιδιώκει νίκη με μία ψήφο, όπως πολλές φορές επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για να σας τσιγκλίσω, βάζω λίγο στην κουβέντα τις δημοσκοπήσεις, αν και ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, και προσοχή, και τη δυσπιστία που εκφράζουν τα στελέχη του κόμματος για κάποιες έρευνες κοινής γνώμης. Τι λέτε, είναι εφικτός αυτός ο στόχος για την αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα και έως ότου στηθούν οι κάλπες?
2: Εφικτό είναι το κοινωνικά αναγκαίο. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να υπάρξει ένα κόμμα στην κυβέρνηση το οποίο θα έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι κοινωνικά απαραίτητο να υπάρξει ένα κόμμα

0: κόμμα το οποίο έχει τα στελέχη, τα οποία έχουν το πολιτικό βάθος, την τεχνοκρατική επάρκεια, να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, είναι κοινωνικά αναγκαίο να μεταβούμε από μια Ελλάδα της ανασφάλειας των ανισοτήτων και των πολιτών σε μια Ελλάδα της ασφάλειας, της ελπίδας, της προοπτικής και της αξιοπρέπειας. Ως εκ τούτου, νομίζω δεν είναι απλά εφικτό, είναι και απαραίτητο.
1: Μάλιστα. Κύριε Βρετάκο, ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της εκλογικής αναμέτρησης μιλώντας για την μία Κυριακή, για την μία κάλπη που θα στηθεί την πρώτη Κυριακή. Και πάλι βάζω τις δημοσκοπήσεις στην κουβέντα μας ως φωτογραφία της στιγμής. Παραμένει μακριά ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε, υπάρχει περιθώριο για τη Νέα Δημοκρατία?
2: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμες, μας δίνουν τις τάσεις. Αλλά το πρωί της Κυριακής οι κάλπες θα είναι άδειες. Δεν γεμίζουν ούτε από καμία δημοσκόπηση,
1: σωστό,
2: ούτε από καλές προθέσεις. Γεμίζουν από ψηφοδέλτια, γεμίζουν από ανθρώπους που θα κινητοποιηθούν και θα στηρίξουν προγράμματα, πρόσωπα, προτάσεις και τα πεπραγμένα μιας κυβέρνησης. Θεωρούμε λοιπόν ότι και με βάση τις τάσεις που δίνουν οι δημοσκοπήσεις έχουμε το περιθώριο να λέμε ότι θα είμαστε πρώτοι στις εκλογές. Και γιατί όχι, θυμίζω το 2023. Η Νέα Δημοκρατία είχε 31 με 32 στις δημοσκοπήσεις και βρέθηκε να πάρει 41. Όπως αντίστοιχα και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν παραπάνω και πήρε παρακάτω. Άρα λοιπόν μας δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι έχουν πλέον μια μεγάλη μεταβλητότητα. Γιατί όχι λοιπόν να μην μπορέσουμε τους ανθρώπους που ήδη μας ψήφισαν την προηγούμενη φορά και τώρα για οποιοδήποτε λόγο είτε είναι απογοητευμένοι με κάτι που κάναμε ή με κάτι που δεν κάναμε και είναι στον αποφάσεις τους, να μην μπορέσουμε να τους πείσουμε και πάλι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης την άλλη μέρα στη χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί ξέρετε, δεν ακούω ποια είναι η άλλη εναλλακτική. Έχουμε από τη μία το Πασόκ, λέμε μία ψήφο μπροστά και θα δούμε. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν έχω καταλάβει τι λέει ακόμα. Συγχωρέστε με, δεν ξέρω αν θα πει κάτι πιο συγκεκριμένο. Έχουμε τα κόμματα τα μικρότερα, τα οποία κατά την άποψή μου είναι κόμματα διαμαρτυρίας και δεν εκφράζουν μία κυβερνητική προοπτική. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι απέναντι σε αυτό που σας περιέγραψα, η Νέα Δημοκρατία θα έχει και πεπραγμένα που της δίνουν αξιοπιστία, θα έχει μία αυτοκριτική που χρειάζεται για τους πολίτες, για τα χρόνια που περάσανε, και ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα απαντάει στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας. Και τότε οι πολίτες, πιστέψαμε, στη μία κάλπη, γιατί δεν υπάρχουν δεύτερη Κυριακή, δεν κάνουμε δημοτικές εκλογές εδώ, μία είναι η κάλπη. Στη μία κάλπη των εκλογών θα εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Με χαρά να τα ξαναπούμε, ξαναλέω, στον δρόμο προς τις κάλπες. Κύριε Βρετάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καρχημάκη, και εσάς το ίδιο. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα. Η Μισότια Πεντεδήμου, για όσους από εσάς μόλις ανοίξατε τους δέκτες σας, στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τους κυρίους Βρετάκο και Καρχιμάκη από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ αντίστοιχα, βάλαμε στη συζήτηση

0: μας νομίζω σημαντικά θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα όλων ημών. Είναι και ένα πεδίο στο οποίο είπαμε την εβδομάδα αυτή που κλείνει σήμερα υπήρξε πολύ έντονη, σφοδρή αντιπαράθεση. Και σωστά, είναι ένα θέμα που μας ακουμπά πάρα πολύ, μας αφορά ιδιαίτερως. Και ξαναλέω, συνήθως αυτά τα θέματα είναι αυτά που κρίνουν και τις εκλογές. Πάμε τώρα σε αυτές τις κουβέντες που όσοι έτσι, παρακολουθείτε αυτή εδώ την εκπομπή γνωρίζετε ότι τις θέλω, τις κάνω συχνά πυκνά. Μιλώ για τις κουβέντες με συναδέλφους που βρίσκονται έτσι στην Αθήνα, στο κέντρο των αποφάσεων, των συζητήσεων, των ζυμώσεων, όπως λέγαμε παλιότερα. Πηγαίνω ευθύς αμέσως να συναντήσω και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που είναι μαζί μου σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Μανιάτη, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, στα νέα, συγγραφέας. Καλησπέρα κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και εσάς και το κανάλι σας, κύριε Πεντεδίνου.
0: Πώς σας φάνηκε ο όρος ζυμώσεις, σας πήγα λίγα χρόνια πίσω, τι λέτε.
1: Μ' άρεσε το ζυμώσεις. Υπάρχει ως ένα βαθμό, αν και έχει κορυφθεί εν πολύ σε μια νέα ψηφιακότητα αυτός ο όρος.
0: Ακριβώς, καλά τα λέτε, αλλά εμείς είμαστε από αυτούς, κύριε Μανιάτη, και εγώ και εσείς νομίζω που ζήσαμε αυτές τις εποχές των ζυμώσεων.
1: Ναι. Είμαι και πολύ, νιώθω πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πολύ τυχερός.
0: Και εγώ το ίδιο, κύριε Μανιάτη. Λοιπόν, ευθύς αμέσως μπαίνω στη συζήτησή μας, ζητώντας σας καταρχάς ένα, όσο το δυνατόν, γενικό σχόλιο επί της πολιτικής επικαιρότητας. Πώς βλέπετε τα πράγματα, κυρίως στέκομαι, κύριε Μανιάτη, σε αυτή την ρευστότητα. Δεν βάζω πολύ φαντασία στο ερώτημα. Το συζητάτε, φαντάζομαι, και εσείς με πολλούς συναδέλφους περί της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού. Ότι τα πράγματα ακόμα εξελίσσονται και δεν έχουμε και όλους τους παίκτες πιθανότατα ακόμα στη σκακέρα επάνω. Πώς βλέπετε τα πράγματα, πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές?
1: Λοιπόν, προσωπικά, κυρία Πεντεδήμου, εντοπίζω και μπορώ να ξεχωρίσω τρία στοιχεία. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι είναι σαν να έχουμε εκλογές χωρίς να έχουν κηρυχθεί. Mm-hmm. Χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, για την ακριβή. Mm-hmm. Το περιβάλλον που διαμορφώνεται, mm-hmm, με ΑΙ, είναι όχι απλώς προεκλογικό. Θυμίζω τις περιοδίες κορυφαίων υπουργών αυτή τη στιγμή σε γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας, mm-hmm, με επίκεντρο προφανώς το νέο πολυκομισιακό πόλεμο, mm-hmm, ενώπιση του επιχειρήματος Σαμαρά. Την πρόσφατη τροπολογία Πιερακάκη στο θέμα των δανειοληπτών, που δεν το θεωρώ αποσυνδεδεμένο ως ερμηνεία της απόφασης του Αριού Πάγου, πολιτική ερμηνεία, άρα ως μια κίνηση μη αποσυνδεδεμένη, άρα συνδεδεμένη με ένα εκλογικό κλίμα. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι όλη η προετοιμασία και η προπαρασκευή που ήδη έχει ξεκινήσει για την έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε τρία στοιχεία, mm-hmm, τα οποία επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ακόμη κι αν δεν έχουμε αυτό που λέγεται προσδιορισμός ακριβώς, γιατί αυτό προφανώς επαφείται στον Πρωθυπουργό, της ημερομηνίας των εκλογών, οι εκλογές είναι εδώ. Έτσι. Κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί συντάκτες, το ξέρετε πολύ καλά, δουλεύουμε σαν να έχουμε εκλογές. Mm.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, τώρα, μιας και τα λέμε, που λέω καμιά φορά, τα λέμε μεταξύ μας, δεν μας ακούει και κανένας. Βάζουμε και λίγο το χεράκι μας κι εμείς, κύριε Μανιάτη. Μας αρέσουν οι εκλογές, μας αρέσει αυτό το προεκλογικό σούσουρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή σύμφωνα απολύτως μαζί σας κινούμαστε σε τέτοιους προεκλογικούς ρυθμούς, αναρωτιέμαι εντωμεταξύ, δουλεύει τίποτα, λέτε, ή έχουμε κατεβάσει μολύβια συνολικά στην κυβέρνηση, όπως συνηθίζεται στις προεκλογικές περιόδους?
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Θεωρώ πως δουλεύουν πράγματα, όχι απαραίτητα, πώς να το πω, προς το συμφέρον των πολλών. Mm. Θα είμαι επιτυχής και θα το βάλω τάνω τελεία εδώ. Το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να σας πω είναι, επειδή το περιγράψατε, και συνήθως είναι και λίγο στερεοτυπικό από τη μεριά μας, και καλό είναι κάπως να το αναλύουμε περαιτέρω, δεν το λέω για εσάς, είναι η έννοια της ρευστότητας. Εγώ νομίζω πως είμαστε σε μια φάση που αυτή ακριβώς η ρευστότητα αρχίζει και σχηματοποιείται παρόλα αυτά. Mm-hmm. Δεν είναι η ρευστότητα που είχαμε πριν ένα χρόνο, για παράδειγμα.
0: Σωστά.
1: Ή η ρευστότητα που περιγράφαμε πριν 6 μήνες. Mm-hmm. Είναι ένα νέο είδος πολιτικό τοπίο. Σωστά είπατε, έχουν εισέλθει ήδη δύο νέοι πολιτικοί παίκτες. Ναι ή όχι, θα το δείξει, mm-hmm, η ιστορία. Μιλώ για το εγχείρημα Τσίπρα και το εγχείρημα της κυρίας Χαριστιανού. Mm-hmm. Μετέρχεται και περιμένουμε το τρίτο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ρευστότητα με όρους προηγούμενου χρόνου, mm-hmm, αλλά περισσότερο με όρους απομείωσης της ρευστότητας και εκκίνησης ενός νέου μιας νέας συγκρότησης του νέου πολιτικού τοπίου. Mm-hmm. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τα επιχειρήματα. Έχουμε δει ότι αλλάζουν οι στρατηγικές των κομμάτων, mm-hmm. έχει αρχίσει και αλλάζει η αντιπαράθεση, μεταβάλλεται. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς έχει να κάνει με την απομείωση αυτών των όρων της ρευστότητας. Mm-hmm.

0: κατά τη γνώμη μου, κυρία Παντεδή μου, πάντα, έχει να κάνει και κυρίως είναι μια συζήτηση παράλληλη για τα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία αυτά φαίνεται πως έχουν επιστρέψει δυναμικά σε αυτό που λέγεται ατζέντα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι από μόνα τους καθορίζουν πολιτικές ή εκλογικές συμπεριφορές, αλλά συνδεδεμένα με ευρύτερες ατζέντες είναι σίγουρα καθοριστικά. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει αυτό που λέγεται ελέφαντα στο δωμάτιο, που λέγεται ακρίβεια, το ξέρετε πολύ καλά και στην Κρήτη, το ξέρουμε ακόμη καλύτερα στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, την ιστορία της ακρίβειας. Λοιπόν, αυτά είναι τρία στοιχεία που προκαταρκτικά μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, έτσι, και τα αφέτω κι εγώ στη δική μας συζήτηση στο πολύ φιλόξενο κανάλι σας.
1: Μιλώντας για τη ρευστότητα, γιατί σωστά το λέτε, προφανώς δεν είμαστε στο σκηνικό αυτό που είχαμε πριν από 6 μήνες, που ακόμη δεν γνωρίζαμε τι και πώς. Ακόμα είχαμε παρουσιάσεις της Ιθάκης, είχαμε τη Μαρία Καροστιανού ακόμη να μην έχει επικοινωνήσει επακριβώς το πολιτικό εγχείρημα. Εννοείται πως δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά ακόμα σχηματοποιείται κατά τη γνώμη μου, καταρχάς γιατί περιμένουμε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει λάβει τις αποφάσεις. Αλλά ξέρετε τι, περιμένουμε και νομίζω και να δούμε και τι θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, γιατί και αυτό έχει, και αυτή η συνθήκη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μανιάτη, και για την επόμενη μέρα και για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Πολλοί προεξοφλούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, δεν θα υπάρχει καν. Κατά τη γνώμη μου, δύσκολο, αλλά θα ήθελα και, και το δικό σας σχόλιο υπ' αυτού. Υπ' αυτή την έννοια, λέω ότι ίσως σε κάνα 2 μήνες ακόμα θα έχουμε, νομίζω, έτσι, ακόμα πιο ξεκάθαρο το πολιτικό σκηνικό με το οποίο πιθανότατα θα πορευτούμε ως εθνικές κάλπες. Τι λέτε?
0: Ναι, σωστά. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει ρευστότητα που υπήρχε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Βεβαίως, αυτό που περιγράφεται, η εκκρεμότητα των κομμάτων που είναι σε εξαέρωση, είναι προφανώς ένα στοιχείο δυναμικό. Δηλαδή, το πού θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρχει Νέα Αριστερά, τι θα κάνει η Νέα Αριστερά σε σχέση με το ΜΕΡΑ 25, αν θα υπάρχει νίκη. Ξέρετε, από την προηγούμενη κάλπη, από την εθνική κάλπη του 23, είναι πιθανό στην επόμενη κάλπη, που μπορεί να μην είναι και τόσο μακριά όσο ο Πρωθυπουργός έχει κάθε δικαίωμα θεσμικό βεβαίως να το θέτει. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι θα πάει ακριβώς το Μάρτιο του 27, αλλά αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Θα έχουμε πολλά κόμματα που δεν θα ξαναέλθουν στις κάλπες, δεν θα ξανακατέβουν στις εκλογές, που είχαν έκφραση κοινοβουλευτική, εννοώ. Μιλώ για την νίκη, μιλώ για τους παρτιάτες. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκκρεμής και αυτό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το βασικό, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε νομίζω, είναι ότι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει μετακινηθεί. Άρα η συζήτηση που γίνεται για το ΣΥΡΙΖΑ είναι σε επίπεδο αξιωματούχων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε επίπεδο εκείνων των στελεχών που έχουν απομείνει πίσω και που πρέπει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το αμέσως προσεχές διάστημα, έχουμε μια κρίσιμη πολιτική γραμματεία, μπροστά υπάρχει μια νέα κεντρική επιτροπή, θα πρέπει να πούν τι θα κάνουν. Και αν δεν πούν τι θα κάνουν, θα είναι αυτό ακόμα πιο καταστροφικό για το ίδιο το κόμμα. Δηλαδή, μια θολή στρατηγική είναι αυτή που περαιτέρω το εξαερώνει. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως η βάση ήδη έχει μετακινηθεί προς τη μεριά της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, υπό αυτή την έννοια, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο ανταγωνιστικά στον Αλέξη Τσίπρα να έχουμε ένα σχήμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη κάλπη.
1: Καταρχάς, να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι σύμφωνα απολύτως μαζί σας σε σχέση με το ότι. Και εγώ δεν περιμένω ότι θα φτάσουμε μέχρι την άνοιξη του 27 για τις εκλογές. Το λέω εδώ και καιρό. Προφανώς, είπαμε, αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού είναι αυτό. Αλλά μιας και συμφωνούμε, είπα να το πω και δημόσια. Να ρωτήσω κάτι. Ακριβώς επειδή συνδέεται και νομίζω και πολύ σωστά, γιατί και εγώ το ίδιο κάνω, εννοώ τη χρονική στιγμή που ήρθε και η ρύθμιση από τον Κυριάκο Πιερακά και την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια. Μπαίνουν με πολύ ένταση τα θέματα της λεγόμενης μάχης για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια. Διαβάζω για συσκέψεις που έρχονται τη Δευτέρα στο Μαξίμου. Και επειδή αυτά τα θέματα λοιπόν είναι στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, και έχουμε και μπροστά μας τη ΔΕΘ. Έχουμε ήδη διαρροές για το τι περίπου σκέφτεται το Οικονομικό Επιτελείο, ποια μέτρα ζυγίζει, ποια μέτρα ίσως έχει αποφασίσει, ποια μένει να δούμε. Και καμιά έκπληξη φαντάζομαι θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα αυτά σας μυρίζουν περισσότερο εκλογές, κύριε Μανιάτη, εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν λέτε ότι, λέτε ότι δεν είναι τυχαίος τώρα ο χρόνος που επιλέγεται με αλφαγιώτα.
0: Ναι. Λέω ότι υπάρχει το περιβάλλον. Ότι αυτό το περιβάλλον έχει διαμορφωθεί με τέτοιου όρου αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν θεωρώ καθόλου τυχαία την τροπολογία Πιερακάκη, ούτε την προπαρασκευή για τη ΔΕΠ. Το ρεπορτάζ λέει και για εντυπωσιακό μέτρο εκεί. Αλλά ναι, είναι ένα περιβάλλον το οποίο συνηγορεί, θα μπορούσε να συνηγορήσει σε μια πρόωρη προσφυγή.
1: Πώς βλέπετε τη στρατηγική των κομμάτων,

0: τα λέω πολύ σύντομα σε τίτλους προφανώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει πρώτη κάλπη. Αυτή είναι που μας νοιάζει. Η πρώτη κάλπη, δεν υπάρχει δεύτερη. Το Πασόκ λέει παραμένει για εμάς ο στόχος της νίκης με μία ψήφο. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει ότι εγώ διεκδικώ να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση. Το λέει συχνά πυκνά πια και με πολύ ένταση. Εντάξει, τώρα στο κόμμα της Μαρίας Κρεσιανού δεν έχουμε δει ακόμα πολλά πράγματα. Έχουν και κάτι θέματα τελευταία, φεύγουν κάποια στελέχη έτσι, που είχαν στηρίξει το εγχείρημα. Μένω σε αυτούς τους τρεις παίκτες, αν με επιτρέπετε τον όρο, κύριε Μανιάτη. Πώς βλέπετε αυτή τη στρατηγική, καταρχάς ως στίγμα και πώς θα ξεδιπλωθεί περαιτέρω?
1: Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Κυβερνούσα πλειοψηφία. Νούδου. Προφανώς ο φόβος του Μητσοτάκη είναι να διαμορφωθεί ένα κλίμα ευρωεκλογών στην πρώτη κάλπη. Δηλαδή να αρχίσει να διαχέεται μια αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει μια κάλπη και μια επαναλαμβανόμενη. Mm-hmm. Αυτό τι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει για την Νέα Δημοκρατία? Θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια εύκολη ψήφο διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο θα της έδινε χαμηλή πτήση εκλογική. Έτσι. Αυτό θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο για τον Μητσοτάκη. Mm-hmm. Γιατί και πιο δύσκολα μετά θα μπορεί να θέσει το δικό του δίλημα και πιο δύσκολα θα μπορεί να συγκρατήσει και να επιστρέψει τις φυγόκεντρες δυνάμεις. Άρα η στρατηγική του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι μία κάλπη. Ένα δίλημα, μία απάντηση. Mm-hmm. Να το κωδικοποιήσουμε έτσι. Mm-hmm. Πάμε λίγο στο Πασόκ. Το Πασόκ εδώ τώρα, μετά την εμφάνιση Τσίπρα, για μένα έχει ένα ερώτημα η στρατηγική του, η οποία δεν είναι εύκολο να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αν θα επιστρέψει σε ένα διμέτωπο ο Ανδρουλάκης ή αν θα κατοχυρώσει το ρόλο του μοναδικού ανταγωνιστικού πόλου απέναντι στο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Για μένα, μια γόνιμη και μια σοβαρή στρατηγική, δεν είμαι σύμβουλος κομμάτων βεβαίως, το λέω μόνο ως σκέψη, mm-hmm. θα ήταν το Πασόκ, όχι απλώς να βαθύνει περαιτέρω τις θέσεις του, γιατί πρόγραμμα έχει το Πασόκ, mm-hmm. δεν είναι ακόμα χωρίς πρόγραμμα, αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του έναντι της κυβέρνησης. Mm-hmm. Αν μπει σε ένα διμέτωπο, ρευστοποιεί τις γραμμές του. Και θα έχουμε επανάληψη, με συγχωρείτε πολύ, θολωμένων στρατηγικών. Mm-hmm. Άρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, η στρατηγική του Πασόκ αν θα είναι περαιτέρω πιο ριζοσπαστική, πιο ενισχυμένη, πιο σκληρή, mm-hmm. πιο δομική. Mm-hmm. Και το εννοώ το δομική πολιτικά πάντα, όχι ούτε κοινωνικές κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το Πασόκ, δηλαδή, αν θα μπορεί να εμφανιστεί όντως ως ένας ισχυώδης, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό. Η κυβέρνηση, mm-hmm. είναι σοβαρή κίνηση. Ναι. Είναι μια κίνηση που πρέπει να έχει γίνει καιρό.
0: Και συμφωνώ και σε αυτό μαζί σας, ότι και κατά την δική μου γνώμη θα πρέπει να έχει γίνει και καιρό. Και προδιαθέτει ότι τώρα θα έχουμε μια αντιπαράθεση, αυτό το λέγαμενο man to man, το brand de fer που λέμε, το επί του συγκεκριμένου πεδίου με συγκεκριμένους παίκτες ένθεν και ακήθεν. Προφανώς αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί. Ο κύριος Τσίπρας
1: αξιοποιεί το κενό των υπολείπων, mm-hmm. αξιοποιεί η ανεπάρκεια στρατηγικών των υπολείπων σχηματισμών της ευρωαριστεράς, mm-hmm. εκμεταλλεύεται το προσφυγήσιμο προφίλ του παρά τις ρογμές του, mm-hmm. και παρά την κριτική που μπορεί να γίνει στη δική του στάση ευρύτερα, mm-hmm. και επίσης φαίνεται πως όντως επιχειρεί μια νέα επανεκκίνηση. Mm-hmm. Το πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στην πορεία των πραγμάτων αν θα μπορέσει όντως να εμφανίσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο, mm-hmm. γιατί αυτό ο κόσμος δεν θα του χαριστεί αυτή τη φορά. Mm-hmm. Είναι ακόμη πιο αυστηρός τον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. παρότι προφανώς έχει τη δυναμική του. Και αν επίσης εκείνος θα μπορέσει να κατοχυρώσει από τη μεριά του το ρόλο του πόλου. Mm-hmm. Δημοσκοπικά σήμερα φαίνεται πως καταγράφει καλές δυναμικές, mm-hmm. όχι όμως πολύ πιο ενισχυμένες από τις τελευταίες δικές του επιδόσεις.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, ο δικός του πήχης είναι ακόμη μεγαλύτερος. Mm-hmm. Τώρα, να συμπληρώσω μόνο για την κυρία Καριστιανού μια σκέψη. Και καλά κάνετε και το θέτετε και το διαφοροποιείτε από τους άλλους σχηματισμούς. Mm-hmm. Οι δημοσκόποι λένε κάτι σοβαρό για το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Είναι ένα από τα κόμματα που σήμερα διατηρούν αυτό που λέγεται η συναισθηματική σύνδεση με τα κροατήρια. Mm-hmm. Το λέω γιατί τα τελευταία 20 χρόνια οι ταυτίσεις με τα κόμματα έχουν εξασθενήσει αρκετά και τα ξέρετε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά και εδώ δεν αρκεί να υπάρξει εικόνα ενός υποδοχεία δυσαρέσκειας. Mm-hmm. Αυτό εντάξει, θα μπορεί να καταγράψει ένα ποσοστό πολύ συγκεκριμένο. Περισσότερο ο κίνδυνος για τη Μαρία Καριστιανού είναι να μείνει στην εικόνα ενός πόλου δυσαρέσκειας και μόνον, mm-hmm. και όχι ενός σοβαρού ολοκληρωμένου κόμματος. Προς το παρόν, mm-hmm. το τονίζω αυτό, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν βοηθάει η όλη στρατηγική του κόμματος αυτού. Και το βάζω πίσω σε ένα.
0: Ναι. Ξέρετε, εγώ σκέφτομαι καμιά φορά, κύριε Μανιάτη, μήπως και λίγο. Όχι συνειδητά τόσο πολύ, πώς να το πω. Δεν, όχι...